μένει στον ώμο του. Η μήτρη μου έτραμεν εκ του φόβου, μήπως ακουστεί καμία φωνή εγώ και ματαιώσει την ευτυχία της. Αλλά κανείς δεν απεκρίθη. Τότε οι γονείς του παιδίου εισπάστησαν αυτό δια την τελευταία φοράν και ανεχώρησαν μετά των συγγενών του. Ενώ οι ειδικοί μας μετά του πρωτογέρου εισήλθον και εξενίστησαν παροιμήν. Από τη στιγμή ταύτης η μήτηρ μας ήρχισε να επιδαψιλεύει εις την θετήν μας αδελφή τόσας περιποιήσεις όσον ίσως δεν ηξιώθημεν εμείς εις την ηλικίαν της και εις καιρούς πολύ ευτυχεστέρους. Ενώ δε με το λίγον χρόνον εγώ μεν επλανόμην νοσταλγών εν τη ξένη, οι δε άλλοι μου αδελφοί εταλαιπωρούντο κακοκιμόμενοι εις τα εργαστήρια των μαστόρων, το ξένων κοράσιων εβασίλευεν εις τον οίκον μας, ως εάν ήταν εδικός του. Οι μικροί των αδελφών μου μισθοί θα εξήρκουν προς ανακούφιση της μητρός, εφό και τη ευίδοντο. Αλλά εκείνη, αντί να τους δαπανά προς ανάπαυσήν της, επρίκιζε δι' αυτόν την θετή της τη γατέρα και εξικολούθη εργαζομένη προς διατροφήν της. Εγώ έλειπον μακράν, πολύ μακράν, και επί πολλά έτη ηγνώων τι συνέβαινεν εις τον οίκον μας. Πριν κατορθώσω να επιστρέψω, το ξένον κοράσιον ευξήθη, ανετράφη, επρικίσθη και υπανδρεύθη, ως εάν ήτο αληθώς μέλος της οικογενείας μας. Ο γάμος αυτής, ως της φαίνεται επίτηδες, επεσπεύστη, υπήρξε αληθής χαρά των αδελφών μου. Οι δυστυχείς ανέπνευσαν απαλλαγέντες από το πρόσθετον φορτίον και είχαν δίκαιον, διότι η κόρη εκείνη, εκτός ότι ποτέ δεν αισθάνθη προς αυτούς αδελφικήν την άστοργην, επιτέλους απεδείχθη αχάριστος προς την γυναίκα ή της περιεποιήθη την ζωήν αυτής με το σάφτην φιλοστοργία όσην ολίγα γνήσια τέκνα εγνώρισαν. Είχον λόγους λοιπόν οι αδελφοί μου να είναι ευχαριστημένοι και είχον λόγους να πιστεύουν ότι και η μήτηρ αρκετά εδιδάχθη εκ του μαθήματος εκείνου. Αλλοποία υπήρξε η έκπληξή των όταν ο λίγας μετά τους γάμους ημέρας την είδον να έρχεται στην οικία σφίγγουσα τρυφερός εις την αγκάλιν της εν δεύτερον κοράσιον, ταύτην την φοράν εν σπαργάνης. Το κακότυχο, ανεφώνει η μήτηρ μου, κύπτουσα συμπαθητικός επί της του νηπίου. Δεν το έφθανε πως εγινήθη κοιλιάρφανο, μόνα πέθανε και η μάνα του και το άφησε μες στη στράτα και ευχαριστημένη τρόπον τεινά εκ της ατυχούς ταύτης συμπτώσεως επεδείκνυε το λάφυρόν της θριαμβευτικός προς τους ενεούς εκ της εκπλήξεως αδελφούς μου. Το υλικό σέβας ή το πολύ και η αυθεντία της μητρός μεγάλη, αληπτωχοί αδελφοί μου, ήσαν τόσο απογοητευμένοι, ώστε δεν εδίστασαν να υποδείξουν ευσχήμως πως εις την μητέρα των ότι καλόν θα ήτο να παραιτηθεί του σκοπού της, αλλά την εύρων αμετάπιστον. Τότε εδήλωσαν φανερά την δυσαρέσκειά των και τυρνήθησαν τη διαχείριση του βαλαντίου των. Όλα εις μάτιν. «Μη μου φέρετε τίποτε», έλεγε η μήτηρ μου. «Εγώ δουλεύω και το θρέφω σαν πως έθρεψα και σας. Και όταν έλθει ο Γιωργής μου από την ξενιτιά, θα το πρικύψει και θα το πανδρέψει. Αν τι θα ρείτε, εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε. Εγώ, μάνα, θα σε θρέψω και σένα και το ψυχοπαίδι σου. Ναι». Έτσι με το είπε, που να έχει την ευχή μου. Ο Γιωργής ήμουν εγώ και την υπόσχεση ταύτην την είχαν δώσει αληθώς, αλλά πολύ πρωτύτερα. Ήτο καθήν εποχήν η μήτηρ μας εργάζεται δια να θρέψει
την πρώτην μας θετήν αδελφήν, καθώς και ημάς. Εγώ την συνόδευον κατά τας διακοπάς των μαθημάτων, παίζον παρά αυτή, ενώ εκείνη έσκαπτεν ή εξεβοτάνιζε. Μίαν ημέραν διακόψαντες την εργασία, επεστρέφομεν από τους αγρούς, φεύγοντες των αφόρητων καύσωνα, υφού ο λίγον έλειψα να λιποθυμήσει η μήτρη μου. Καθοδόν κατελήφθημεν υπό ραγδαιωτά της βροχής, εξ εκείνων έτεινε συμβαίνουση παροιμήν συνήθως, μετά προηγηθήσαν υπερβολικήν ζέστην ή λάβραν, καθώς την ονομάζουν οι συντοπίτε μου. Δεν είμεθα πλέον πολύ μακράν του χωρίου, αλλά έπρεπε να διαδόμεν ένα χήμαρον, ως της πλημμυρίσας εκατέβαινεν ορμητικότατος. Η μήτηρ μου ηθέλησε να με σηκώσει εις τον ώμον της, αλλά εγώ απεποιήθην. «Είσαι αδύνατη από τη λιποθυμία», τι είπων, «θα με ρίψεις μες στον ποταμό». Και σήκωσα τα φορέματά μου και εισήλθον δρομαίος εις το ρεύμα πριν εκείνη προφθάσει να με κρατήσει. Είχον εμπιστευθεί στις δυνάμεις μου πλέον ή ό,τι έπρεπε, διότι πριν σκεφτώ να υποχωρήσω, τα γόνατά μου ελίγησαν, οι πόδες μου έχασαν το στηριγμά των και ανατραπής παρεσύρθην υπό του χυμάρου ως κέλυφος καρύου. Μίας παρακτική κραυγή φρίκης είναι παν ό,τι ενθυμούμε εκ των μετατάφτα. Ήτον η φωνή της μητρός μου ή της ερήφθη στα ρεύματα δια να με σώσει. Πώς δεν έγινα αιτία να πνιγεί και εκείνη με τεμού είναι θαύμα, διότι ο χήμαρος εκείνος έχει κακήν φήμη παροιμήν και όταν λέγουν περίτινος τον επήρε το ποτάμι εννοούν ότι επνίγει εις αυτόν τούτον τον χήμαρον. Και όμως η μήτηρ μου λιπόθυμος καθώς ήτο, κατάκοπος, βεβαρημένη από επαρχιακά φορέματα, ικανά να πνίξουν και τον δεξιότερον κολυμβητήν, δεν εδίστασε να εκθέσει την ζωήν αυτής εις κίνδυνον. Επρόκειτο να με σώσει, και ας ήμην εκείνον της το τέκνον, το οποίον προσέφερεν άλλοτε εις τον Θεόν, ως αντάλλαγμα αντί της θυγατρός της. Όταν έφτασεν εις τον οίκον και με απέθεσε χαμέ από τον νόμον της, ήμην ακόμη παραζαλισμένος. Δια τούτο, αντί να αιτιαθώ την απρονοησίαν μου δια το συμβάν, απέδωκα αυτό εις τας εργασίας της μητρός μου. «Μη δουλεύεις πια, μάνα», τι είπων, ενώ εκείνη με ενέβιε στεγνά φορέματα. «Αν ποιος θα μας θρέψει, παιδί μου, σαν δε δουλεύω εγώ», ρώτησεν εκείνη στενάξασα. «Εγώ, μάνα, εγώ», τι απήντησα τότε με τα παιδικού στόμφου. «Και το ψυχοπαίδι μας, και εκείνο, εγώ». Η μήτηρ εμιδίασεν ακουσίως, δια την επιβλητικήν στάσιν ειν έλαβον, προφέρον την διαβεβαίωση ταύτην. Έπειτα διέκοψε την ομιλία επιπούσα. «Αμ, θρέψε δα πρώτα τον εαυτό σου και ύστερα βλέπουμε». Δεν παρήλθε πολύς καιρός και απειρχόμην εις τα ξένα. Η μήτηρ βεβαίως ουδέ σημείωσε καν την υπόσχεση εκείνην. Εγώ όμως ενθυμούμην πάντοτε ότι η αυταπάρνησή της μη εχάρισε δια δευτέραν φοράν την ζωήν την οποίαν τη όφυλον. Δια τούτο είχον την υπόσχεση εκείνην επί της καρδίας μου και όσον εμεγάλωνα τόσον σπουδαιότερον ενόμιζα τον εαυτόν μου υποχρεωμένον προς εκπλήρωσήν της. «Μη κλαίγεις, μητέρα», τι είπων αναχωρών, «εγώ πηγαίνω πια να κάνω παράδες, έννοια σου. Από τώρα και να πάγει θα σε θρέφω και σένα και το παραπέδι σου. Αλλά ακούεις, δεν θέλω πια να δουλεύεις». Δεν ήξευρον ακόμη ότι δεκαετές παιδίων όχι την μητέρα αλλά ουδέ τον εαυτόν του δεν δύναται να θρέψει. Και δεν εφανταζόμην οποίε φοβερέ περιπέτειε με περιέμενον
και πόσας πικρίας έμελον ακόμη να ποτίσω την μητέρα μου δια της ξενιτίας εκείνης, διείς ήλπιζον να την ανακουφίσω. Επί πολλά έτη, όχι μόνον βοήθειαν, αλλά ουδέ μίαν επιστολήν κατόρθωσα να τη στείλω. Επί πολλά έτη παρεμόνευεν εις τους δρόμους, ερωτώσα τους διαβάτας μη με είδον πουθενά. Πότε τι έλεγον ότι εδυστύχησα εν Κωνσταντινούπολη και ετούρκευσα. Να φάνε τη γλώσσα τους που το έβγαλαν, απεκρίνε το η μήτυρη μου. Αυτός που λένε δεν μπορεί να ήταν το παιδί μου. Αλλά με το λίγον εκλείετο περίτρομος εις το εικονοστάσιόν μας και προσήφιετο δακρυρωούσα προς τον Θεόν δια να με φωτίσει να επανέλθω εις την πίστη των πατέρων μου. Πότε τι έλεγον ότι εναβάγησα εις τας ακτάς της Κύπρου και επετώ ρακένδυτος εις τους δρόμους. Φωτιά να τους κάψει, απεκρίνε το εκείνη, το λένε από τη ζούλια τους. Το παιδί μου θενάκανε κατάσταση και πά στον Άγιο Τάφο. Αλλά με το λίγον εξήρχετο εις τους δρόμους, εξετάζουσα τους διαβατικούς υπέτας και μετέβαινον όπου οικούε το κανείς καραβοτσακισμένος και με την θλιβεράν ελπίδα να ανακαλύψει εν αυτό το ίδιον της τέκνον με την πρόθεση να δώσει εις αυτόν τα στερήματά της όπως τα εύρω εγώ εις τα ξένα από τα σχήρα των άλλων. Και όμως ως άκησε πρόκειτο περί της θετής αυτής θυγατρός, τα ελισμώνει όλα τα αυτά και εφοβέριζε τους αδελφούς μου ότι ελθών εγώ από τα ξένα θα τους εντροπιάσω δια της γενναιότητός μου και θα πρικήσω και θα υπανδρεύσω την κόρη της εν πομπή και παρατάξη. Αμ τι θα ρείτε, εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε, ας έχει την ευχή μου. Ευτυχώς εκακέ εκείνε ειδήσεις δεν ήσαν αληθείς. Και όταν μετά μακράν απουσίαν επέστρεψα εις τον οίκον μας, ήμην εις θέσιν να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου ως προς την μητέρα, καν η οποία ήταν τόσον ολιγαρκής. Ως προς το ψυχοπαίδι της όμως, δεν με έβρεν τόσο πρόθυμον όσον ήλπιζεν. Απεναντίας, μόλις είχον φτάσει και εξεφράστην εναντίον της διατηρήσεώς του προς μεγίστην της μητρός μου έκπληξην. Είναι αληθές ότι δεν είμαι κυρίως εναντίον της αδυναμίας της μητρός μου. Την προς τα κοράσιαν κλίσιν της την έβρισκον σύμφωνον προς τα αισθήματα και τους πόθους μου. Τίποτε άλλο δεν επεθύμουν περισσότερον παρά να έβρω επιστρέφων εις τον οίκον μας μίαν αδελφήν της οποίας η φεδρά μορφή και εσυμπαθητικές φροντίδες να εξορίσουν από της καρδίας μου την εκ της μονώσεως μελαγχολίαν και να εξαλείψουν από της μνήμης μου τας κακοπαθίας όσας υπέστην εν τη ξένη. Προς ανταλλαγήν εγώ θα επροθυμούμην να τη διηγώμε τα θαυμάσια των ξένων χωρών, τας περιπλανήσεις και τα κατορθώματά μου και θα ήμην πρόθυμος να τη αγοράζω ό,τι αγαπά, να την οδηγώ εις τους χορούς και τα σπανηγύρις, να την πρικήσω και τέλος να χορεύσω εις τους γάμους της. Αλλά την αδελφήν ταύτην την εφανταζόμην ωραίαν και συμπαθητικήν, ανεπτυγμένην και έξυπνον με γράμματα, με χειροτεχνήματα, με όλας εν γέννητας αρετάς όσας είχονε κόρε των χωρών όπου έζων μέχρι τότε. Και αντί τούτον όλων, τι έβρον ακριβώς το αντίθετον. Η θετή μου αδελφή ήταν ακόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και προπάντων δύσνους, τόσον δύσνους ώστε ευθύς εξ αρχής με ενέπνευσε αντιπάθιαν. «Δώσ' το πίσω το Κατερινιό», έλεγον μίαν ημέραν εις τη μητέρα μου, «δώσ' το πίσω αν μ' αγαπάς, αυτήν την φοράν σε το λέγω με τα σωστά μου. Εγώ θα σε φέρω μίαν άλλην αδελφήν από την πόλη,
ένα εύμορφο κορίτσι, ένα έξυπνο κορίτσι που να στολίσει μίαν ημέρα το σπίτι μας. Έπειτα περιέγραψα με τα ζωηρότερα χρώματα οποίον θα ήταν το ορφανόν, το οποίον έμελον να τις φέρω και πόσο πολύ θα το ηγάπων. Όταν ύψωσα τα βλέμματά μου προς αυτήν, είδον με τεκπλήξεώς μου ότι τα δάκρυά της έρεων σιγαλά και μεγάλα επί των οχρών αυτής παριών, ενώ η ταπεινωμένη της οφθαλμή εξέφραζον μίαν απερίγραπτον θλίψην. «Ω», είπε με ταπελπιστικής εκφράσεως, «ενόμισα ότι εσύ θα αγαπήσεις την Κατερινιό περισσότερον από τους άλλους, αλλά απατήθηκα. Εκείνοι δεν θέλουν διόλου αδελφήν και εσύ θέλεις μίαν άλλην. Και τι φταίγει το φτωχό σαν έγινεν όπως το έπλασεν ο Θεός? Αν είχες μίαν αδελφήν άσχημη και με ολίγο νου, θα την έβγαζες δι' αυτό μέσα στους δρόμους για να πάρεις μίαν άλλην εύμορφην και γνωστικήν?» «Όχι, μητέρα, βέβαια όχι», απήντησα εγώ. «Μα εκείνη θα είναι το παιδί σου καθώς και εγώ, ενώ αυτή δεν σου είναι τίποτε, μας είναι όλους διόλου ξένοι». «Όχι», ανεφώνησε η μήτυρ μου με τα λιγμών, «όχι, δεν είναι ξένο το παιδί, είναι δικό μου. Το επήρα 3 μηνών από πάνω από το λείψανο της μάνας του». Και ο Σάκης έκλαιγε, του έβαζα το βυζί μου στο στόμα του για να το πλανέσω. Και το ετύλιξα μέσα στα σπάργανά σας και το εκείμισα μέσα στην κούνια σας. «Είναι δικό μου το παιδί και είναι αδελφή σας». Μετά τας λέξεις ταύτας, τας οποίας επρόφερεν ισχυρός και μετεπιβλητικού τρόπου, ύψωσε την κεφαλήν αυτής και με παρετήρησεν ασκαρδαμικτή. Επερίμενε προκλητικός την απάντησή μου, αλλά εγώ δεν ετόλμησα να προφέρω λέξην. Τότε εχαμήλωσε πάλιν τους οφθαλμούς και εξικολούθησε με ασθενή φωνή και θλιβερών τόνων. Τι να γίνει, κι εγώ το ήθελα καλύτερο, μα η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκεν ακόμη. Και το έκαμεν ο Θεός τέτοιο, δια να δοκιμάσει την υπομονή μου και να με σχωρέσει. Ευχαριστώ σε, Κύριε».

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν-Κλοντ Λαρσέ. Εισαγωγή. Η θέωση του ανθρώπου είναι ο σκοπός του χριστιανισμού. Αυτός ο Θεός γαρ ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν. Με αυτή τη διατύπωση οι πατέρες ανακεφαλαίωσαν το νόημα της αρκώσεως του λόγου πολλές φορές ανά τους αιώνες. Ενώνοντας στο θεϊκό του πρόσωπο τη Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση, ασυγχύτως και αχωρίστως, ο Χριστός επανέφερε στην αρχαίγονη κατάσταση την ανθρώπινη φύση, εμφανιζόμενος κατά αυτόν τον τρόπο ως ο νέος Αδάμ. Επιπλέον, οδήγησε τη φύση του ανθρώπου στην τελείωση, για την οποία προορίζεται την τέλεια ομοίωση προς τον Θεό, την κοινωνία με τη Θεία Φύση. Μέσα στην Εκκλησία το σώμα του Χριστού έχει δοθεί σε κάθε άνθρωπο που θα ενωθεί μαζί του δια του Αγίου Πνεύματος. Η δωρεά να γίνει Θεός κατά χάρη. Η οικονομία της Αγίας Τριάδος έχει σκοπό τη θέωση του ανθρώπου και δια του θεούμενου ανθρώπου την ένωση όλων των δημιουργημάτων με τον Θεό. Η αγιοτριαδική οικονομία, το καθεαυτό λυτρωτικό έργο του Χριστού που συνίσταται ειδικότερα από το πάθος του, το θάνατό του και την Ανάστασή του, αποτελεί την κρίσιμη στιγμή της σωτηρίας μας. Με τη Θεία Οικονομία ο Θεάνθρωπος απελευθέρωσε τη φύση του ανθρώπου από την τυραννία του διαβόλου και των δαιμόνων, εξαφάνισε τη δύναμη της αμαρτίας και νίκησε τον θάνατο. Κατάργησε έτσι όλους τους φραγμούς που μετά το προπατορικό αμάρτημα χώριζαν τον άνθρωπο από τον Θεό και τον εμπόδιζαν να ενωθεί ολοκληρωτικά μαζί του. Ο Βλαδύριμος Λόσκι έχει επισημάνει ότι η θεολογική σκέψη της Δύσης ερμήνευσε το απογκυτρωτικό και σωτηριώδες έργο του Χριστού με όρους καθαρά δικανικούς. Η κατανόηση της απογκύτρωσης με όρους εξαγοράς βρίσκει πράγματι τη θεμελίωσή της στην Αγία Γραφή και ειδικότερα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εν τούτης, αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να λησμονούμε ότι, όπως παρατηρεί σχετικά ο Βλαδύμηρος Λόσκι, γενικά και στους πατέρες και στη Γραφή, συναντάμε πολλές εικόνες που εκφράζουν το μυστήριο της σωτηρίας μας δια του Χριστού. Στο Ευαγγέλιο, για παράδειγμα, ο καλός ποιμήν είναι μία εικόνα του έργου του Χριστού από την βουκολική ζωή. Ο ισχυρός άνθρωπος νικημένος από κάποιον άλλον ισχυρότερο, ο οποίος του αφαρπάζει τον οπλισμό και εξαφανίζει την κυριαρχία του, είναι μια πολεμική εικόνα που επαναλαμβάνεται συχνά από τους πατέρες και συναντάται στη Θεία Λειτουργία. Ο Χριστός, νικητής του διαβόλου, συντρίβει τις πύλες της κολάσεως και κάνει το σταυρό λάβαρό του. Μια άλλη εικόνα από την ιατρική επιστήμη τούτη τη φορά είναι αυτή της ασθενούς φύσεως που θεραπεύεται με το αντίδοτο της σωτηρίας. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διπλωματική εικόνα του θεϊκού τεχνάσματος που ματέωσε το πανούργο σχέδιο του δαίμονα κλπ. Τέλος, η εικόνα που χρησιμοποιείται συχνότερα από τον Απόστολο Παύλο αντλείται από την Παλαιά Διαθήκη και είναι δάνειο από το πεδίο των δικανικών σχέσεων, αλλά έχει ληφθεί με ειδική έννοια. Η λύτρωση είναι μία δικανική εικόνα του έργου του Χριστού, παράλληλα με πολλές άλλες πιθανές εικόνες. Η χρήση της λέξης λύτρωσης με το περιεχόμενο μιας έννοιας γένους δηλώνει το σωτηριώδες έργο του Χριστού σε όλο το πλάτος. Δεν θα πρέπει να αγγισμονούμε ότι η συγκεκριμένη δικανική έκφραση έχει μεταφορικό χαρακτήρα. Ο Χριστός είναι λυτρωτής στον ίδιο βαθμό που είναι πολεμιστής, θριαμβευτής επί του θανάτου, τέλειος θήτης κλπ. Η αποκλειστική χρήση της εικόνας της εξαγοράς και η σε πολύ στενή έννοια κατανόηση της φανερώνουν αμέσως τις ανεπάρκειες της εικόνας,
και καταλήγουν επιπλέον σε θεολογικές ανακολουθίες, όπως άλλωστε έχει υπογραμμίσει ιδιαίτερα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Αναζιαζινός. Ένας από τους σκοπούς του παρόντος έργου είναι να καταδείξει όλη τη σημασία που αποκτά η εικόνα του ιατρού, όπως την ονομάζει ο Βλαδίμηρος Λόσκι, στην Ορθόδοξη Παράδοση. Θα δείξουμε ότι η συγκεκριμένη εικόνα συνιστά έναν ιδιαίτερο επαρκή τρόπο αναπαράστασης της σωτηρίας μας και ότι η αξία της είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτήν της εικόνας της εξαγοράς, καθώς πρώτον, αυτό έχουν πράξει, όπως θα δούμε, και οι πατέρες της Εκκλησίας, που χρησιμοποιούν την εικόνα του ιατρού πολύ συχνά στις διδαχές τους. Δεύτερον, την ίδια εικόνα συναντάμε πολύ σχεδόν στο σύνολο των εν χρήση λειτουργικών κειμένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και στις ακολουθίες των περισσότερων μυστηρίων. Τρίτον, οι περισσότερες σύνοδοι την έχουν κατακυρώσει στους ιερούς κανόνες τους. Και τέταρτον, συνοπτικά η εικόνα αυτή έχει γίνει αποδεκτή από όλη την παράδοση. Για τη συγκεκριμένη εικόνα, η υπάρχουσα γεωγραφική θεμελίωση είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Ο λυτρωτής και ο σωτήρας ταυτίζονται. Εάν έχουμε εξαγοραστεί, έχουμε επίσης σωθεί. Λησμονούμε λοιπόν πολλές φορές ότι το ρήμα «σώζω», το οποίο συχνά χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη, σημαίνει όχι μόνο να απαλλάσσω ή απομακρύνω από τον κίνδυνο, αλλά επίσης θεραπεύω. Αντίστοιχα, η λέξη σωτηρία δηλώνει όχι μόνο την απαλλαγή, αλλά και τη θεραπεία. Αυτό το ίδιο το όνομα του Χριστού Ιησού σημαίνει «ο Θεός σώζει» ή «ισοδύναμα θεραπεύει». Ο ίδιος ο Χριστός αυτοαποκαλύπτεται άμεσα ως ιατρός. Είναι εξάλλου όπως αυτός που οι προφήτες συχνά αναγγέλουν και οι ευαγγελιστές χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, η ευαγγελική παραβολή του καλού Σαμαρίτη καθεαυτή δικαίως μπορεί να θεωρηθεί ως η εμφάνιση του Χριστού ιατρού. Τέλος, πάρα πολλοί από τους συγχρόνους του πορεύτηκαν προς αυτόν κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, σαν να επισκέπτονταν έναν ιατρό. Οι πατέρες σχεδόν ομόγνωμα και από τον πρώτο αιώνα του απέδωσαν το προσωνύμιο «ιατρός», σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, και προσέθεταν συχνά τα επίθετα «μεγάλος», «επουράνιος», «ύψιστος», προσδιορίζοντας ακόμη ακριβέστερα ανάλογα με τα συμφραζόμενα των σωμάτων, των ψυχών, πιο συχνά των σωμάτων και των ψυχών. Με την τελευταία αυτή φράση υπογράμμιζαν ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να θεραπεύσει τον όλον άνθρωπο. Αυτή η προσφώνηση σημαίνεται συμβολικά ακριβώς στο κέντρο της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στις περισσότερες από τις εκφράσεις των μυστηρίων. Σταθερά τη συναντάμε σε όλες σχεδόν τις ακολουθίες της Θείας Λατρείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και σε πολλές προσευχές. Ο Χριστός εμφανίζεται ως ιατρός και η σωτηρία που αυτός κομίζει ως θεραπεία, καθώς η ανθρώπινη φύση ασθενεί. Οι πατέρες και όλη η παράδοση παρατηρούν την υγεία της ανθρώπινης φύσης στην αρχαίγονη αδαμιαία κατάσταση. Βλέπουν όμως και ένα πολύμορφο νόσημα που προσβάγει όλο το είναι του ανθρώπου στην κατάσταση της αμαρτίας και που χαρακτηρίζει την πεπτοκία πεσμένη ανθρώπινη φύση μετά από το προπατορικό αμάρτημα. Η σύλληψη της ανθρώπινης φύσης που νοσεί λόγω του αμαρτήματος θεμελιώνεται αγιογραφικά. Και οι πατέρες δεν παρέλειψαν να υποφεληθούν από το στοιχείο αυτό. Μετά από τους προφήτες λοιπόν, οι πατέρες υπενθυμίζουν την αδυναμία των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης να ανακαλύψουν ένα φάρμακο για τις τόσο σοβαρές ασθένειές τους, καθώς και τις εκκλήσεις τους προς το Θεό πολλές φορές αναγενεά. Τέλος, παρουσιάζουν την ευνοϊκή ανταπόκριση του Θεού, η οποία συνίσταται στη σάρκωση του Λόγου. Ο Λόγος μόνος, ακριβώς επειδή είναι Θεός, μπόρεσε να επιτελέσει πλήρως τη θεραπεία που ανέμεναν οι άνθρωποι. Για τον Λόγον αυτό, το σωτηριώδες έργο του Θεανθρώπου στις διάφορες στιγμές του εμφανίζεται ως η διδασκαλία πρώτον της θεραπείας της όλης ανθρώπινης φύσης
την οποία αυτός προσέλαβε στο πρόσωπο.

ρόλος της πνευματικής ζωής, της άσκησης. Η άσκηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει τη στενή έννοια που συχνά της αποδίδεται στη Δύση, αλλά υποδηλώνει τα όσα ο κάθε χριστιανός οφείλει να πράττει για να επωφεληθεί αποτελεσματικά από τη σωτηρία που προσφέρεται διά του Χριστού. Στη μεγάλη παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το έργο της σωτηρίας εμφανίζεται ως η συνεργία της Θείας Χάρης που δωρίζεται διά του Αγίου Πνεύματος και του προσωπικού αγώνα, τον οποίο κάθε βαπτιζόμενος οφείλει να αναλάβει για να κοινωνήσει της χάρης αυτής και να την οικειωθεί. Και ο αγώνας αυτός είναι ισόβιος, διαρκής και συντελείται μέσα από όλες τις πράξεις της ύπαρξης. Εξάλλου, η λέξη άσκηση σημαίνει γύμναση, προπόνηση, εξάσκηση, τρόπος ζωής. Οι αντίστοιχες λέξεις της ρωσικής γλώσσας παράγοντα από το σλαβωνικό ρήμα «πο δβιζάτζια», που σημαίνει «κινούμε προς τον προηγούμενο», «προηγούμε», «προπορεύομαι» και μεταφέρουν μία εξόχως δυναμική σύγκριψη της πνευματικής ζωής. Επιπλέον, οι λέξεις αυτές φανερώνουν ότι η άσκηση κατανοείται ως διαδικασία αύξησης, με την βαθμιαία ενέργεια της χάρης που λαμβάνεται μέσα από τα μυστήρια και ιδιαίτερα από το βάπτισμα, και με τη σταδιακή αφομοίωση της χάρης του Αγίου Πνεύματος που ενσωματώνει πραγματικά τον βαπτισμένο στο θάνατο και αναστάντα Χριστόν. Με αυτόν τον τρόπο η άσκηση επιτρέπει στο βαπτισμένο να οικειωθεί προσωπικά την ανθρώπινη φύση, την ανακαινισμένη και θεωμένη στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Να λοιπόν, πως η θεανθρώπινη άσκηση δίνει τη δυνατότητα στο χριστιανό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να πεθαίνει, να ανασταίνεται και να δοξάζεται με τον Χριστό, να πάβει να είναι πεπτωκός και να γίνεται κενός άνθρωπος, να απεκδίεται τον παλαιό άνθρωπο και να ενδύεται τον Χριστό, να καθιστά πραγματικότητα αυτό που το βάπτισμα έχει πραγματοποιήσει ως δυνατότητα στον χριστιανό, την αναστοιχίωση και μεταβολή της πεπτωκίας φύσης από την ανακαινισμένη και θεωμένη εν Χριστώ φύση. Η παράδοση και η κατανόηση της σωτηρίας που πραγματώθηκε από τον Χριστό ως θεραπεία της νοσούσας ανθρώπινης φύσης και αποκατάσταση αυτής στην αρχαίγονη υγεία της. Αντίστοιχα, είναι λογικό η άσκηση με την οποία ο άνθρωπος οικειώνεται τη χάρη να θεωρηθεί από την παράδοση εξίσου ως μια διαδικασία θεραπείας και επιστροφής του στην κατάσταση της υγείας. Η μελέτη των πατέρων μας έδωσε το έναυσμα να διαπιστώσουμε ότι συχνότατα και χωρίς εξαίρεση ανατρέχουν σε ιατρικές έννοιες για να περιγράψουν τα διάφορα χαρακτηριστικά της άσκησης. Αυτό συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να φαίνεται ότι η άσκηση μπορεί να παρουσιάζεται ως ένα τέλεια επεξεργασμένο σύστημα θεραπευτικής. Εξάλλου, η άσκηση ορίζεται στον ίδιο βαθμό με την ιατρική ως τέχνη με την αρχαία έννοια της τεχνικής και επιπλέον σύμφωνα με την κλασική φράση ως τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Η πατερική διαδικασία παρουσιάζει εξίσου την άσκηση χρησιμοποιώντας τις έννοιες του αγώνα και της άσκησης. Οι όροι αυτοί έχουν την παραπάνω σημασία εκτός από τη σημασία προσπάθεια και προπόνηση και εμφανίζονται συχνά ως ισοδύναμη κατ' έννοια του όρου άσκηση. Μπορούμε να παρατηρήσουμε χωρίς να επιθυμούμε να επιστρέψουμε από τις τελευταίες έννοιες άσκηση και αγώνας στις αρχικές άσκηση και ιατρική ότι είναι μεταξύ τους συμπληρωματικές. Η ιατρική θέτει ως στόχο να επιτίθεται στις αιτίες των νοσημάτων, να αγωνίζεται κατά των ασθενειών και να τις νικά με τη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας στρατηγικής και τη χρήση ενός οπλοστασίου θεραπευτικών μεθόδων κλπ. Συχνά, ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές θεωρούν την έκφραση των χαρακτηριστικών της σωτηρίας του ανθρώπου με τη χρήση όρων από τη θεραπευτική και την ίαση ως μία απλή εικόνα. Αυτό πράγματι ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις όμως αναφερόμαστε σε ένα σύμβολο το οποίο θεμελιώνεται στη φυσική αναλογία που υπάρχει αφενός μεν των σωματικών ή ψυχικών ασθενειών, αφετέρου δε των πνευματικών ασθενειών. Έχουμε την πρόθεση να δείξουμε ότι οι χρησιμοποιούμενες ιατρικές έννοιες εφαρμόζονται άμεσα στο αντικείμενό τους, τον άνθρωπο,

και αποδεικνύονται εντελώς κατάγγελες για την ίδια του τη φύση. Η πεπτοκή η ανθρώπινη φύση είναι πράγματι πνευματικά ασθενής και η μυστηριακή ζωή και η άσκηση αποτελούν αληθινά τη θεραπεία της. Θεραπεία που πραγματοποιείται εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες για να αποδεχθεί κάποιος το γεγονός αυτό. Ο πεπτοκός άνθρωπος δεν έχει συνείδηση της πνευματικής του κατάστασης. Αυτόνομα οι ασθένειές του, επειδή είναι πνευματικές, δεν είναι τόσο εμφανείς όσο οι σωματικές ή ακόμα και οι ψυχικές ασθένειες. Σε αυτό ακριβώς το επίπεδο το σύμβολο, με τη χρήση όρων από τη θεραπευτική και την ίαση για να εκφραστεί η σωτηρία του ανθρώπου, καλείται να διαδραμιστήσει ένα ρόλο πολύ σημαντικό. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να δείξει ότι η ορθόδοξη αναστηχητική περιγράφει λεπτομερέστατα την οσούσα κατάσταση του πεπτοκότος ανθρώπου. Η περιγραφή αυτή στο πνευματικό επίπεδο που τοποθετείται συνιστά μια πραγματική σημειολογία και μάλιστα αποτελεί μια αυθεντική παθολογία λόγω του συστηματικού και συγκροτημένου χαρακτήρα της. Αυτό εμφανίζεται ειδικότερα στην κατάταξη και την περιγραφή των παθών, δηλαδή της φύσης, των αιτίων και των αποτελεσμάτων τους, τα οποία οι πατέρες δηλώνουν επίμονα κηρυττά ως πνευματικές νόσους. Μια τέτοια νοσολογία είναι απαραίτητη για να οδηγήσει έμπρακτα στη θεραπευτική και την ίαση, οι οποίες αποτελούν τους στόχους της άσκησης. Έχουμε πρόθεση να δείξουμε με τον ίδιο συστηματικό και μεθοδικό τρόπο ότι η ορθόδοξη ασκητική παρουσιάζει συγκεκριμένη θεραπευτική, γεγονός που κάνει την ασκητική να εμφανίζεται ως αληθινή πνευματική ιατρική του όλου ανθρώπου. Θα διαπιστώσουμε άλλωστε ότι όσοι παραδίδουν αυτούς στην άσκηση χαρακτηρίζονται συνήθως στα πατερικά κείμενα ως θεραπευτές, θεραπευτές των ιδίων καταρχάς, ύστερα καθώς προχωρούν στο δρόμο της άσκησης και αποτελούν επαρκείς εμπειρίες, γίνονται θεραπευτές εκείνων οι οποίοι έρχονται να τους ζητήσουν βοήθεια για να ιαθούν από τις δικές τους ασθένειες. Να γιατί στα πατερικά κείμενα οι πνευματικοί πατέρες γενικά αποκαλούνται ιατροί. Ο ορισμός της πνευματικής θεραπευτικής προϋποθέτει την ακριβή γνώση των νόσων και των αιτίων τους. Εν τούτης, αυτή η ίδια η γνώση απαιτεί να έχει κάποιος κατανοήσει σαφώς το περιεχόμενο του όρου υγεία, καθώς η έννοια ασθένεια αποκτά το νόημά της σε αναφορά προς την υγεία. Η θεραπευτική είτε αποβλέπει στην ανάκτηση είτε στην απόκτηση της υγείας προϋποθέτει ότι η υγεία είναι σαφώς ορισμένη και στις δύο περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας την πατερική θεώρηση περί την υγεία του ανθρώπου, η οποία και θα μας οδηγήσει σε όλη μας τη μελέτη. Κατά την ορθόδοξη ανθρωπολογία, η έννοια της υγείας του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία της ανθρώπινης φύσης του πρώτου Αδάμ. Μάλιστα, πριν η φύση αυτή οδηγηθεί από τον Αδάμ με τη συνεργασία της ελεύθερης βούλησής του και της Θείας Χάρης στην τελείωσή της στη θέωση. Επομένως, κατά μία έννοια, η ανθρώπινη φύση ξαναβρίσκεται στις διαφορετικές συνιστώσεις της. Είναι φυσικά προσανατολισμένη προς το Θεό και έχει ως προορισμό της να βρει σε Αυτόν το πλήρωμά της. Θα δείξουμε με ποιον τρόπο, σύμφωνα με την ορθόδοξη ασκητική ανθρωπολογία, ο άνθρωπος είναι υγιής όταν πραγματοποιεί τον προορισμό του και οι δυνάμεις του λειτουργούν σύμφωνα με αυτό το σκοπό. Θα δείξουμε πως η αμαρτία, κατανοουμένη ως αποκοπή του ανθρώπου από τη γειτονία του με το Θεό, εκτρέποντας τον άνθρωπο από το βασικό στόχο του, εγκαθιστά σε αυτόν μία πολύμορφη νόσο, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την πονηρή, διαστραμμένη, παραφύση χρήση όλων των δυναμεών του. Θα δούμε κατόπιν πως η θεανθρώπινη άσκηση, με την οποία ο άνθρωπος μεταβάλλεται οντολογικά, συνιστά αληθινή θεραπευτική, καθώς όν του επιτρέπει να αποστραφεί την παθολογική παραφύση κατάσταση και να επανακτήσει την υγεία της αρχαίγονης φύσης του, επιστρέφοντας προς τον Θεό.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

«Πώς πρέπει να αναζητούμε την αιώνια ζωή, γέροντα?» ρώτησε ταπεινά ο Αγγελής τον γερό ασκητή, όταν ο τελευταίος, σκαλίζοντας το περιβολάκι του, ευχαριστούσε τον Θεό για τα αγαθά που του χάριζε σε αυτό το κομματάκι γης και τον παρακαλούσε να τον αξιώσει να απολαύσει και τα αγαθά της αιώνιας ζωής. «Ο κήπος που έχουμε χρέος να καλλιεργούμε και να φροντίζουμε, παιδί μου, είναι η ίδια η ψυχή μας και πρέπει να αγρυπνούμε διαρκώς για αυτήν. Η συγκομιδή είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι πέρα από τον χρόνο και τον τόπο ή από εξωτερικές περιστάσεις. Η αιώνια ζωή είναι μια ατελείωτη κατάσταση πνευματικής ζωής σε μια πνευματική περιοχή και δεν περιορίζεται από κανενός είδους όρια. Η αιώνια ζωή αρχίζει από τούτη τη ζωή, αλλά δεν έχει τέλος. Δεν τη ζητούμε σε τόπους έρημους σαν ΕΠΑΕ, ούτε γύρω μας, μα μέσα μας, στα βάθη της καρδιάς μας. Πώς θα τη βρούμε, γέροντα, στην καρδιά μας? Με προσευχή? Και με αυτό. Αλλά πρώτα, παιδί μου, πρέπει να καταπολεμήσω με τον εαυτό μας. Καταπολέμησε τον εαυτόν σου, λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Και ο εχθρός φεύγει γρήγορα όσο εσύ πλησιάζεις. Βάλε και στερέωσε μέσα σου την ειρήνη και ουρανός και γη θα συνάψουν φιλία μαζί σου. Προσπάθησε και αγωνίσου με συνεχή επίδοση στην πνευματική ζωή και όταν μπεις στον εσώτατο θάλαμο της καρδιάς, τότε θα ανακαλύψεις και τον ουράνιο. Γιατί και οι δύο είναι ένα πράγμα. Μόλις μπεις στον ένα, βρίσκεσαι και στους δύο. Τα σκαλοπάτια της βασιλείας του ουρανού είναι μέσα σου, κρυμμένα στα βάθη της καρδιάς σου. Βγάλε τα βαρύδια των παθών και τότε θα βρεις μέσα σου τις σκάλες που θα σου επιτρέψουν να ανέβεις πιο ψηλά. Ο ουράνιος θάλαμος, παιδί μου, για τον οποίο μιλεί ο Άγιος, είναι η ίδια η αιώνια ζωή. Η βασιλεία του Θεού ή πιο απλά ο Χριστός, να γνωρίσεις τον Χριστό και από εκεί τον Πατέρα, γιατί στο τέλος αιώνια ζωή σημαίνει ζωή εν Χριστώ Ιησού. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, πώς θα τα καταφέρω όλα αυτά. Πώς θα αγωνιστώ, πώς θα ανακαλύψω αυτά τα βάθη της καρδιάς μου που μου λες? Άκουσε, παιδί μου, όλα τούτα σου τα λέω διότι τώρα ξεκινάς την καινούργια ζωή σου. Η πνευματική ζωή είναι μυστική στην ουσία της. Είναι υπόθεση ανάμεσα σε σένα και τον Θεό, ανάμεσα στους δυο σας. Μόνη εξαίρεση μπορεί να είναι ο πνευματικός σου πατέρας. Δηλαδή εσύ, πετάγεται ο Αγγελής. Χαμογέλασε ο γέροντας και είπε, «Αν το θέλεις κι εσύ, ναι, όσο θα βρίσκομαι κοντά σου». Συνοφριώθηκε ο νεαρός ένικος της σπηλιάς, αναλογιζόμενος πώς θα μπορούσε να πορευτεί χωρίς τον γέροντα δίπλα του, αλλά δεν είπε τίποτα. Άφησε τον ιερωμένο να συνεχίσει. «Γίνεται, παιδί μου, ένας αόρατος πόλεμος, γιατί όλα γίνονται στην καρδιά και στη βαθιά σιωπή που βασιλεύει μέσα μας. Όλα γίνονται εν σιωπή. Δεν φλιαρείς για την καινούργια ζωή σου, γιατί τούτο είναι αναγκαίο και ζωτική σημασίας για την κοινωνία σου με τον Θεό, ο οποίος βλέπει εν το κρυπτό. Μέσα από τη σιωπή ασκείται κανείς το να συνομιλεί με τον Θεό, που ακούει ό,τι του λέμε, χωρίς να χρειάζονται λόγια και λέξεις. Κάθε τι που συναντάς στην πορεία σου, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, θα πρέπει να θεωρήσω ότι σου το στέλνει ο Θεός για να σε βοηθήσει στον αγώνα σου. Όλα είναι πόθος και πάθος, πόνος και σταυρός. Θα συναντήσεις αναποδιές, πειρασμούς, λύπες, πτώσεις, αλλά και επιτυχίες, χαρούμενες στιγμές και θείες καταστάσεις. Πράγμα δεν συμβαίνει στην τύχη, μα γίνεται για να διδαχτείς από αυτό. Πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου ένα παιδί που κάνει τα πρώτα του ασταθή βήματα και μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα.
Γι' αυτό, παιδί μου, θεωρούμε περιττό βάρος ότι δεν τίθεται στην υπηρεσία του Κυρίου. Και κάθε γνώση που δεν ελευθερώνει τη δραστηριότητα της καρδιάς είναι επιζήμια και άκαρπη, διότι οδηγεί σε υπερηφάνεια. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να γίνομαι μωροί για να γίνομαι σοφοί, να γίνομαι φτωχοί για να είμαστε πλούσιοι, ασθενείς, πολύ ασθενείς, για να γίνομαι ισχυροί. «Πώς, γέροντα, πώς?» λέει ο αγγελής συνεπαρμένος από τα σοφά λόγια του ασκητή. «Με το να καταπολεμούμε τον εαυτό μας, παιδί μου, πώς να σου δώσω να το καταλάβεις? Κάθε άνθρωπος έχει διάφορες επιθυμίες και θέληση διεφθαρμένη εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Πρέπει να πάμε ενάντια σε αυτό, να απαρνιόμαστε αυτές τις μικρές ή τις μεγάλες εμπαθείς επιθυμίες και να πάμε ενάντια στη θέλησή μας πολλές φορές όταν κατευθύνεται σε κάτι το εγωιστικό. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν να αρχίζουμε από τα μικροπράγματα, γιατί, λέει πάλι ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, πώς θα μπορούμε να σβήσουμε μια μεγάλη φωτιά αν δεν μάθουμε πρώτα να σβήνουμε μια μικρή? Θέλεις να απελευθερωθείς από ένα μεγάλο πάθος? Άρχισε να νικάς τις μικρές επιθυμίες που μπορεί να φαίνονται και να είναι πολλές φορές αθώες, αλλά χτίζονται στο ίδιο θεμέλιο με το εγωιστικό θέλημα και ανεγείρουν σιγά σιγά το σπίτι της υπερηφάνειας. Περιέργεια, βιασύνη, φλιαρία, απόλαυση φαγητού ή άλλων πραγμάτων και διάφορα παρόμοια είναι καμιά φορά το αγκίστρι του πονηρού που χρησιμοποιεί με πολλή τέχνη ώστε να μας αγκιστρώσει στην αμαρτία. Δεν μπορούμε, παιδί μου, να γεμίσουμε ένα δοχείο με καθαρό νερό αν προηγουμένως δεν αδειάσουμε το ακάθαρτο που έχει μέσα. Ούτε μπορούμε να υποδεχτούμε τον βασιλιά στο σπίτι μας αν είναι γεμάτο με σκουπίδια και παλιοπράγματα. Ας καθαρίσουμε την καρδιά μας, ας πετάξουμε όλα τα σκουπίδια που είναι στιβαγμένα μέσα της και ας ανοίξουμε τα παράθυρά της να μπει το Άγιο Πνεύμα σαν φως και καθαρός αέρας. Και εμείς να ντυθούμε με καθαρά ρούχα, να μην μας μολύνει η μούχλα του παλαιού ανθρώπου, για να μην δούμε τον εαυτό μας εκβαλλόμενον έξω της Βασιλείας του Θεού. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά σκοπός και κόπος της κάθε στιγμής και κάθε ώρας της ζωής μας. «Αμήν», είπε ο αγγελής, κοκκινίζοντας, αναλογιζόμενος τις μικρές επιθυμίες που είχε εκφράσει στον γέροντα και που βρήκε τελικά στο προσκεφάλι του εκείνο το πρωί. Αλλά αυτός ο ευλογημένος, σαν να διάβασε τη σκέψη του, του είπε χαμογελώντας: «Δεν είναι αμαρτία, παιδί μου, καμιά φορά αν επιθυμίσω με πράγμα που το έχει δώσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Το τόξο δεν πρέπει να το τεντώνομαι πολύ, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσει. Έτσι και ο άνθρωπος δεν πρέπει να φτάνει στα άκρα, μα να τραβάει τη μέση οδό, όπως μας λέει και ο καθηγητής της ερήμου, ο Μέγας Αντώνιος».

Συνάντηση με τον ηρωικό Δημήτρη Τσικριτζή. Όλοι υποδέχτηκαν τον Μαθιό στην αρχή με αγωνία, μα κατόπιν με ανακούφιση σαν τον είδαν ήρεμο και χαμογελαστό. Ο Σύφης με περίσσια χαρά τον αγκάλιασε λέγοντάς του «Δόξα το Θεό αδερφέ που είσαι καλά». Ο δε Μανολιός πέταξε και την καθιερωμένη μαντινάδα. «Καλώς τον επουπρόβαλε με ανθισμένα χείλη. Φαίνεται πως ξανάναψε τσελπίδα στο καντήλι». Μετά τα αγκαλιάσματα και τους χαιρετισμούς πέρασαν στο αρχηγείο ώστε να ανταλλάξουν τα νέα και να πιούν την καθιερωμένη τσικουδιά για τα καλωσορίσματα. Ο Μαθιός τους είπε για τα συμβάντα στο Πετροκεφάλι χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες και η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια για τη σύναξη των καπεταναίων στο Μαγκούφι. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι για την έκβαση της αποστολής και τη συμφωνία της συνέλευσης. Στο τέλος που διαλύθηκε η παρέα, ο Σύφης βρήκε την ευκαιρία και ρώτησε τον αδερφό του τι άλλο έγινε στο χωριό που τον έκανε να ξαναβρει το χαμόγελό του. Ο Μαθιός του εξιστόρισε με όλες τις λεπτομέρειες όσα είχαν συμβεί. Ο Σύφης, συνοφριωμένος στην αρχή, άκουγε τον αδερφό του, αλλά όταν του είπε για την Ερημάν και για τα αισθήματά του για αυτήν, χαμογέλασε και του είπε «Φαίνεται, αδερφέ μου, πως η αγάπη από όπου κι αν προέρχεται κάνει τους ανθρώπους να χαμογελούν. Κι εγώ έτσι θέλω να σε βλέπω, χαρούμενο και χαμογελαστό». Και πρόσθεσε αγκαλιάζοντάς τον «Άστη να σε οδηγήσει στα μονοπάτια της, μα δεν λαθεύει ποτέ. Θαρώ πως ό,τι καλό έχει αυτός ο κόσμος, απ' την αγάπη προέρχεται». Με αυτά τα λόγια του έδειξε πως συμφωνεί με ό,τι η καρδιά του αδερφού του αποφασίσει και έκανε στα χείλη του Μαθιού να ανθίσει κι άλλο χαμόγελο. Τις επόμενες μέρες, μία συνάντηση στο Κρυσφύγετο άφησε πολλές εντυπώσεις και συναισθήματα. Ο ηρωικός Δημήτρης Τσικριτζής, αρχηγός επάνω Ρίζας και δήμαρχος Ζαρού, έφτασε στο στρατόπεδο που ο ίδιος είχε διαμορφώσει και έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ακόμα και ο πρωτοκαπετάνιος, άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα δείχνοντας τη χαρά τους για τον αφιχθέντα που ήταν και συναγωνιστής του μεγάλου αρχηγού Μιχάλη Κόρακα και παρών σε όλους τους τελευταίους ξεσηκωμούς και τις μάχες για τη Λευτεριά. Ο νεοαφιχθής αγκάλιασε και φίλησε σταυρωτά τρεις φορές, βυζαντινά καθώς έλεγε, όλους τους άντρες. Η ηλικία του δεν ξεπερνούσε τα 60, μα φαινόταν μεγαλύτερος. Το πρόσωπό του είχε ζάρες και σημάδια πολλά από τις τόσες μάχες που είχε πάρει μέρος. Το βλέμμα του ήταν διαπεραστικό και τα μαλλιά του ίσια και ψαρά. Στο Κρυσφύγετο ερχόταν τακτικά, μα τελευταία είχε παραπάνω από χρόνο να φανεί. Ίσως λόγω των καθηκόντων του ως δημάρχου, πάντα όμως συμπαραστεκόταν στον αγώνα, είτε στέλνοντας εφόδια, είτε στρατολογώντας παλικάρια στον μπαϊράκι του Ψιλορίτη. Ειδοποιήθηκε για τη σύναξη των καπεταναίων στα Λασιθιώτικα από τον Σταυρουλογιώργη, που τον παρακάλεσε να έλθει να συζητήσουν και να του δώσει όπως πάντα τις σοφές συμβουλές του για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν από τώρα και πέρα, που ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν έτυχε να γνωρίσει ως τότε τον Σύφη και τον Μαθιό, αν και είχε μάθει για αυτούς από τον Αλμπαντάκη και τον Μανασάκη τον Βοσκό. Κοίταξε γύρω του και το μάτι του διαπέρασε τον Μιχάλη του Παπά και τον Μανώλη με μία έκφραση απορίας. Ο Σταυρούλιος, παλιά καραβάνα, μηδίασε ελαφρά βλέποντάς τον αφού κατάλαβε πως έψαχνε τους δύο αδελφούς. «Σύφη, Μαθιέ», είπε κοιτάζοντας τους δύο νέους. «Ετούτος ο άνθρωπος είναι και αρχηγός και πατέρας και πολύτιμος συμβουλάτορας όλων μας». Ύστερα, κοιτάζοντας τον νεοφερμένο, είπε «Καπετάνιε, να σου συστήσω τον αδερφοχτό μου τον Μαθιό και τον αδελφό του τον Σύφη.
Αυτή που ξανήγεις είναι ο Μιχάλης, ο γιος του Παπαγιάννη από το Πετροκεφάλι και ο Μανολιός από το Λασίθι. Ο καπετάνιος του Ζαρού χαμογέλασε, χτυπώντας το κούτελο με το χέρι του, έκφραση λάθους ή χαζομάρας, και με περίσσια χαρά χαιρέτησε τους δύο αδερφούς. Ύστερα πέρασε το αριστερό του χέρι στον ώμο του Μαθιού και το δεξί του Σύφη και είπε: «Θέλω, μωρέ παιδιά μου, να πω στους χωριανούς μου πώς σας αγκάλιασα. Συγχωρέστε μου την τόση οικειότητα». «Γι' αυτό τον αγαπούνε όλοι», σκέφτηκε ο Μαθιός. «Με τόση να ταπεινότητα δεν γινότανε αλλιώς». Σε λίγο ετοιμάστηκε τραπέζι στρωμένο με το ψητό και το οφτό κρέας 5 αγριοκάτσικων που σκότωσαν οι άνδρες. Ο καπετάν Τσικριτζής είχε φέρει και 2 ασκιά καλό κρασί από τον Ζαρό και όλοι έφαγαν και ήπιαν ευχαριστημένοι. Ο Μανολιός έτρωγε χωρίς όρεξη. Παρατήρησε πως λεμόνια δεν υπήρχαν στο τραπέζι και το κρέας του φαινόταν άνοστο χωρίς να ρίξει λεμόνι. Ο Σταυρούλιος τον κοίταξε και του έκανε νόημα να φάει, ρωτώντας τον γιατί δεν τρώει με όρεξη. «Άσε κάτε, χαμπρέ καπετάνιο, και πώς τρώτε το κρέας χωρίς λεμόνι», του λέει εκείνος αυθόρμητα. «Όπως τρώτε κι εσείς τα λεμόνια χωρίς κρέας, Μανολιό», του λέει ο Σταυρούλιος κακαρίζοντας από τα γέλια. Ο καπετάν Τσικριτζής κοίταξε επίμονα τον Μανώλη, ρωτώντας τον: «Και από πού είσαι, μπρε κουμπαράκιε του λόγου σου?» «Από το οροπέδιο θρέμα με και καμάρι, και δεν μπορεί του ποταμού το ρέμα να με πάρει. Βλέπω πως έχεις πλάκα και είσαι και μαντιναδολόγος καλός. Μου φαίνεται, καπετάν Γιώργη, πως με τον Μανώλη παέ δεν σας ελείπει το γέλιο ποτέ». «Δεν μας ελείπει, καπετάνιο», του λέει ο Σταυρούλιος και συμπληρώνει: «Για κιόν θα τον εκρατήξομαι για πάντα έπαε». «Όι, καπετάνιο, μόλις κατασταλάξουνε τα πράγματα θα πάω στον Τζερμιάδο, γιατί έχω οικογένεια εκιά και πρέπει να είμαι κοντά τους. Με έχουνε ανάγκη, μα τσέχω κι εγώ». Τα αδέλφια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους με μια συγκινημένη ματιά. Πάντα ήξεραν πόσο μπιστικός είναι ο Μανολιός και πόσο αγαπά αυτούς που του πρόσφεραν ψωμί και τον έβαλαν στην οικογένειά τους. Ήρθε και η συζήτηση για τη σύναξη και ο δήμαρχος του Ζαρού είπε πως θα είναι παρόν. Τόνισε πως τα περιθώρια στένεψαν πολύ. «Οι μεγάλες δυνάμεις κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους. Αυτό απέδειξαν τόσα χρόνια και ο Τούρκος καταλαβαίνει μόνο από μαχαίρι και φωτιά. Για κιόνα όλοι πρέπει να αποφασίσω με επανάσταση μέχρι σε σχάτων. Λευτεριά ή θάνατος. Μάλλον ένωση ή θάνατος. Το ίδιο είναι», είπε αυθόρμητα και όλοι μαζί επανέλαβαν: «Ένωση ή θάνατος», σκουντρίζοντας τα ποτήρια. «Να μιλήσουμε, Γιώργη, μα στο τέλος να μιλήσουνε και τα παλικάρια μας», είπε δείχνοντας τον Σύφη και τον Μαθιό. «Ό,τι το σε πούνε θα συμφωνήσουνε». «Κατέχω το, καπετάνια, κατέχω το, για κιόνα τσίπεψα να βρούνε τσαρχηγούς», απάντησε ο Σταυρουλογιώργης. Ρώτησε στη συνέχεια τον Μιχάλη για τα νέα του χωριού του και του πατέρα του, που είναι «το καμάρι των παπάδων της Μεσαράς», όπως του είπε. «Από ό,τι μαθαίνω, καπετάνιε, και όπως μου είπε και ο Μαθιός που ήρθε πριν λίγες μέρες, είναι καλά. Οι Τούρκοι του χωριού όμως πάθανε μεγάλη νύλα από τον Μανούσο του Χαμπιτοκοστή». «Ναι, αναθεμάτωνε, τέτοιοι καπετάνοι να μας ελείπουνε. Αυτός δεν έχει τα υφά, μα συμμορία, και είναι μεγαλύτερη η ζημιά που κάνει παρά το όφελος». Έφυγε ο καπετάνιος και σαν πέρασαν μερικές ώρες το ίδιο απόγευμα, ήρθε ο Αυθόνιος από την Αγκάραθο, κομίζοντας μήνυμα των αρχηγών και του Μαγκούφη. Η σύναξη δεν θα γίνει στην μάντρα του, γιατί είναι δύσκολη η περιοχή του αφέντη και οι αρχηγοί προτίμησαν ένα πιο ομαλό μέρος, μιας και οι Τούρκοι έχουν οι περισσότεροι κλειστοί στο μεγάλο κάστρο. Έτσι επέλεξαν το μοναστήρι του Άι Γιώργη στον Επανοσύφη και ζήτησαν από τον Σταυρούλιο να συμφωνήσει. Ο καπετάνιος είπε πως το μοναστήρι είναι περικυκλωμένο από τουρκοχώρια και πρέπει να πάρθουν μέτρα από τους αρχηγούς.
και συνέχισε. «Πριν 15 μέρες σκότωσαν τον ιερομόναχο Αρσένιο και παραλίγο και τον άνθιμο τον Διάκο, αν δεν τον έζωσαν οι Οθωμανοί της Καρκαδιώτισσας που τον πήγαν στη Μονή, όπως έμαθα. Συμφωνώ όμως, γιατί το ζητούμενο είναι να γίνει η συνέλευση και να βγουν αποφάσεις και όχι ο τόπος». Καπετάνιε ο Αϊνικολιώτης είπε πως αναλαμβάνει αυτό στη φύλαξη των αρχηγών και πως ο Μουσταφάς Τραβολέμης, που είναι ο υπεύθυνος για τον φόνο, θα πληρώσει από τον ίδιο για το έγκλημα, του είπε ο ιερωμένος. Έτσι ορίστηκε η Μονή του Επανοσύφη για νέος τόπος συνάντησης. Πέρασε ο Ιούλιος και ήρθε και η νηστεία της Παναγίας. Ο ασύγκριτος πρωί και βράδυ εξομολογούσε τους άντρες. Όλοι τηρούσαν την καθιερωμένη νηστεία. Μόνο λίγο λάδι έσταζαν στο φαγητό τα Σαββατοκύριακα. Στους γεροντότερους και στους αδύναμους έκαναν παραχώρηση και έβαζαν λίγο λάδι και τις υπόλοιπες μέρες, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, λόγω των συνθήκων και κατοικονομίαν, όπως έλεγε ο ιερωμένος. Οι άντρες μηδενός εξαιρουμένου έκαναν απόλυτη υπακοή στα θρησκευτικά θέματα. Του Μανολιού, που δεν ήταν συνηθισμένος να νηστεύει, του είχαν φύγει λίγο οι δυνάμεις του και, αδύναμος καθώς ήταν από γεννησιμιού του, κινδύνευε ακόμα και από κάποιον δυνατό αέρα που ήταν συχνό φαινόμενο σε αυτά τα μέρη. Άρχισε να ονειρεύεται κοψίδια και να παραμιλάει από την ασιτία. Μόλις έβλεπε τον ασύγκριτο, πετούσε και την καθιερωμένη μαντινάδα. «Απ' την νηστεία, ασύγκριτε, στο θάνατο θα πάω. Βάφτισε ένα πρόβατο νηστίσιμο να φάω. Πολλά θα σφάξω, Μανολιός, η Παναγιά στη χάρη. Να αντρανήσεις να γεννείς, δε λόγο παλικάρι», του απαντούσε γελώντας αυτός. Όσο έφτανε η χάρη της, τόσο μεγάλωνε και η ανυπομονησία για τη σύναξη. Είχαν αποφασίσει να πάνε ο πρωτοκαπετάνιος με τα αδέλφια και ο ασύγκριτος. Έτσι, την παραμονή άρχισε ο Εσπερινός και ακολούθησε Αγρυπνία, όπου όλοι μετάλαβαν των αχράντων μυστηρίων γιορτάζοντας την κοίμηση της Θεοτόκου. Πολλοί άντρες άρχισαν τις ετοιμασίες για τα φαγητά της γιορτινής ημέρας. Ο καπετάνιος όμως με τα αδέλφια, μια που θα έφευγαν ξημερώματα για τον Επανοσύφη, αρκέστηκαν σε λίγο κρασί για το καλό της ημέρας και έπεσαν να ξεκουραστούν λίγες ώρες μέχρι την αναχώρηση.

στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καρβουνιάρης και το Καρβουνοκάμινο.

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50, που το πετρέλαιο, οι υδατοπτώσεις και ο ηλεκτρισμός δεν υπήρχαν σε επάρκεια, το κάρβουνο ήταν σχεδόν η μοναδική πηγή ενέργειας. Το τρενάκι, ο καρβουνιάρης όπως το έλεγαν, και τα ατμόπλια έκαιγαν κάρβουνο, το λεγόμενο κοκ. Η βαριά βιομηχανία λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο. Τα ξενοδοχεία για θέρμανση έκαιγαν κάρβουνο. Αυτό έβγαινε από τα έγκατα της γης, τα ανθρακορυχεία, και το λέγανε πετροκάρβουνο ή γιάνθρακα. Αλλά και το ξυλοκάρβουνο ή ξυλάνθρακα το χρησιμοποιούσαν πολύ. Το μαγκάλι και η φουφού ήταν απαραίτητα σε κάθε σπίτι. Οι νοικοκυρέοι έκαναν τις προμήθειές τους από το φθινόπωρο. Αγόραζαν αρκετά σακιά κάρβουνα και τα αποθήκευαν μαζί με τα ξύλα για να μην βρέχονται. Υπήρχαν μάντρες που τα πουλούσαν, αλλά περνούσε και από τα σπίτια ο πλανόδιος καρβουνιάρης με τον αραμπά και διευκόλυνε την κατάσταση. Παραγωγή κάρβουνου σε πανελλήνιο επίπεδο είχαν οι περιοχές της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, της Λέσβου, της Κρήτης και άλλες. Στην Κρήτη, οι επαρχίες από Κορώνου, Σελήνου και Μυλοποτάμου συγκέντρωναν τα περισσότερα καρβουνοκάμινα. Στον Μυλοπόταμο έχουν και σήμερα καρβουνοκάμινα τα χωριά Μακρυγιάννη, Γαραζό, Μουρτζανά, Μελιδόνη, Αξός, Ρουμελή, Δαφνέδες, Άγιος Ήλας, Βυράν Επισκοπή και άλλα. Εκείνο όμως το χωριό που φημίζεται για τη μεγάλη παραγωγή κάρβουνου είναι η Αγιά Μυλοποτάμου. Ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας των κατοίκων βασίζεται σε αυτήν τη δραστηριότητα. Από την Αξό πάρε κουκιά και από τη Βιάνο λάδι, κάρβουνα από την Αγιά και φλόγα από τα Αρκάδη.

ο Καρβουνιάρης ασχολείται με τα καμίνια από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Τους υπόλοιπους μήνες συγκεντρώνει ξύλα και πουλάει τα κάρβουνα ή κάνει άλλες γεωργικές δουλειές. Στηβάζει τα ξύλα με τέχνη και μαστοριά στην Καμινίστρα, ένα χώρο κατάλληλα στρωμένο που ψήνει τα καμίνια. Στο κάτω μέρος τοποθετεί τις ρίζες, γιατί ψήνονται πιο εύκολα. Μετά τοποθετεί τους κορμούς, προσέχοντας να μην μένουν κενά. Στο κέντρο, από την κορυφή μέχρι κάτω, υπάρχει μια τρύπα που τη γεμίζει ψηλά, ξερά ξύλα. Από εκεί ρίχνει τη φωτιά και κάνει το τάισμα του καμινιού. Αυτή η τρύπα σκεπάζεται με μια λαμαρίνα. Μετά σκεπάζει όλο το καμίνι με φουντωτά κλαδιά και άχυρα και τέλος το καλύπτει με χώμα. Γύρω-γύρω ανοίγει τρύπες, τα τζιμπούκια, για να παίρνει λίγο αέρα. Το σχήμα του καμινιού είναι κονικό, με πλατιά βάση και ύψος περίπου 4 μέτρα. Για ένα καμίνι απαιτούνται 40 έως 100 τόνοι ξύλα, ανάλογα με την περίπτωση. Όταν όλα είναι έτοιμα, ύστερα από επίκληση στην Παναγία, δίνει φωτιά από πάνω και ταΐζει το καμίνι μέχρι να καταλάβει ότι άναψε για τα καλά. Σκεπάζει την τρύπα με τη λαμαρίνα και αρχίζει η παρακολούθηση μέρα νύχτα για ένα μήνα. Με τη φροντίδα του καμινάρη, το καμίνι κρυφοκαίγεται χωρίς οξυγόνο σιγά σιγά. Προσέχει να μην βουλιάξει, να μην σβήσει ή να μην κάνει έκρηξη. Όταν πια καταλάβει ότι είναι ψημένο, του ρίχνει νερό και το σκεπάζει με ένα νάιλο να σβήσει, να κρουφτεί. Ύστερα από μια εβδομάδα το ξεσκεπάζει, ξεκαμινιάζει και αρχίζει το σάκιασμα. Ξεχωρίζει το καρβουνόχωμα και τα ξύλα που δεν έγιναν κάρβουνα για το άλλο καμίνι. Μεγάλη ποσότητα κάρβουνου φεύγει το Πάσχα για την Αθήνα, περίπου 500 τόνοι. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από το παραδοσιακό υπαίθριο καμίνι, υπάρχει και το χτιστό με τσιμεντόλιθους. Είναι μικρότερο, αλλά η καύση των ξύλων ελέγχεται καλύτερα.

Το κάρβουνο παράγεται από ξύλα ελιάς, χαρουπιάς, πρίνου, βελανιδιάς και αζίλακα. Αυτά τα κουβαλούν από όλο το νησί. Ξεριζώνουν τεράστιες αιωνόβιες ελιές, κόβουν χαρουπιές, καθαρίζουν τα χωράφια και όλα τα ξύλα οδηγούνται στην Αγιά. Παλαιότερα, μας λέγει ο συγγραφέας του βιβλίου, τα εργαλεία του καρβουνιάρη ήταν μόνο το τσεκούρι, το πριόνι, η βαριά, οι σφήνες και η μαναροσκαλίδα. Σήμερα προσθέθηκαν ο εσκαφέας, ο φορτωτής, η σφύρα και τα ξυλοκοπτικά, αρκετά νερά, με αποτέλεσμα τα πράγματα να βελτιωθούν. Τα παλιά χρόνια, όλες οι βουνοπλαγιές των Δαλέων Ωραίων και του Ψιλορίτη ήταν κατάφυτες από δέντρα. Ο Φαραώ της Αιγύπτου προμηθευόταν ξυλία από τον Ψιλορίτη, αναφέρει ο Ηρόδοτος. Η υλοτομία όμως και οι πυρκαγιές έφεραν τη σημερινή αποψήλωση και καταστροφή. Η χρήση του κάρβουνου ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν το κάρβουνο εδώ και 3.000 χρόνια για να λιώνουν το χαλκό. Σύμφωνα με πληροφορίες του καθηγητή και προέδρου της Ιστορίας και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνου Μιχάλη Τρούλη, από το 1874 οι μοναχοί των Ιερών Μονών Βοσάκου και Χαλέπας έφτιαχναν ξυλοκάρβουνα τα οποία πουλούσαν στις πόλεις για να επιβιώσουν. Το 1935 φτιάχτηκε το πρώτο καμίνι στην Αγιά και έβγαλε 500 σοκάδες κάρβουνα. Μη έχοντας νερό τότε, το κουβαλούσαν από τις στέρνες ή από τις δαφνέδες με τα σταμιά. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου και της κατοχής, μέχρι τη δεκαετία του 70, οι άνθρωποι των χωριών του Ψιλορίτη, βόρεια και νότια των Δαλέων, για να επιβιώσουν, κατέκοψαν όλα τα δάση και τα πούλησαν για ξύλα στο Ηράκλειο ή τα έκαναν κάρβουνα. Η μεταφορά γινόταν με μουλάρια ή γαϊδουράκια.

Πιστεύω, μας λέγει ο συγγραφέας του βιβλίου, πως τα καμίνια θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Αγιά, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που προτιμούν το ψητό στα κάρβουνα, αλλά και γιατί είναι ένα σοβαρό έσοδο που έδωσε οικονομική άνθηση και ζωντάνια στο χωριό. Εκτιμούμε και θαυμάζουμε τον καρβουνιάρη, τον άνθρωπο που είναι κατάμαυρος, αγνώριστος, βουτυγμένος στη μουτζούρα, τον καπνό, την καρβουνόσκονη, που κινδυνεύει από τη ζέστη και το μονοξίδιο του άνθρακα, που δουλεύει μέρα νύχτα με λιγοστό νερό και φαγητό για να συμπληρώσει το εισόδημά του.

Στη γλώσσα μας έχουν περάσει λέξεις και φράσεις για τα κάρβουνα. Για να δηλώσουμε υπερβολική ανυπομονησία, λέμε «κάθομαι σε αναμένα κάρβουνα». Όταν καεί το φαγητό, λέμε «έγινε το φαγητό κάρβουνο». Για κάποιον πολύ μελαγχρινό, λέμε πως είναι μαύρο σαν το κάρβουνο. Υπάρχει και χρώμα ανθρακή. Οι καμινάριδες λένε αστειευόμενοι. Αγοράζεις τα ξύλα, τα σοριάζεις, τα σκεπάζεις και τους βάζεις φωτιά. Αν κοιμηθείς, θα κάψεις τα λεφτά σου. Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Δουλειά και αυτή να βάζεις φωτιά στον κόπο σου». Τα καρβουνοκάμινα της Αγιάς Μελοποτάμου, Ρέθυμνο, 1998. Σαν το σακίζι με μασής, σαν τάχερο με φτύνης, και σαν το ξενικότσαρο στα κάρβουνα με ψήνης.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Αγαπητοί μας ακροατές, με τον γνωστό, πανέμορφο, δογματικό ύμνο της Εκκλησίας μας που ακούσατε, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Πεντηκοστήν εορτάζομεν και πνεύματος επιδημίαν και προθεσμίαν επαγγελίας και ελπίδος συμπλήρωσιν. 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η Εκκλησία μας γιορτάζει μία από τις μεγαλύτερες και πιο ελπιδοφόρες γιορτές της, την Πεντηκοστή. Την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και την ουσιαστική φανέρωση της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Γιορτάζουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την ημέρα που οι απλοί ψαράδες της Γαλιλαίας φωτίστηκαν, έγιναν πάνσοφοι διδάσκαλοι και μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρη την Οικουμένη. Είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας, μια ημέρα ελπίδας, ενότητας και πνευματικής αναγέννησης για τον καθένα από μας. Σε μια εποχή που συχνά νιώθουμε πνευματικά διψασμένοι, ερχόμαστε σήμερα να αναζητήσουμε το ίδωρτο ζών, να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα αυτής της εορτής, τα σύμβολά της και να δούμε πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στη δική μας σύγχρονη καθημερινότητα. Σε αυτό το πνευματικό διπορικό δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία, τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη, ο οποίος με τον μεστό και συγκροτημένο λόγο του θα μας καθοδηγήσει στα μυστήρια της σημερινής ημέρας. Πάτερ Νικόλαε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε τη μεγάλη αυτή εορτή της Πεντηκοστής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαργία, και για μένα είναι μεγάλη τιμή και ευλογία να είμαι εδώ στον σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, στο βήμα αυτό της Εκκλησίας μας και να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη δεσποτική εορτή, την τελευταία των εορτών του Πεντηκοσταρίου. Γι' αυτό ονομάζεται άλλωστε και Πεντηκοστάριο το βιβλίο, το οποίο αρχίζει και έπεται του Τριωδίου, το οποίο αρχίζει με τον Εσπερινό της Αναστάσεως και τελειώνει με την Κυριακή της Πεντηκοστής και καταλήγει στην Κυριακή των Αγίων Πάντων.
0: Να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι ο πατήρ Νικόλαος Κριτσοτάκης είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Μύρωνα, στο πανέμορφο ομώνυμο ιστορικό κεφαλοχώρι της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου και έχει το προνόμιο να διακονεί έναν μεγάλο και πολύ θαυματουργό Άγιο του τόπου μας, με τον οποίο τον συνδέουν μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα. Θα πρέπει, πατήρ Νικόλαε, να αφιερώσουμε από κοινού μια εκπομπή στον Άγιο Μύρωνα, να μας μιλήσετε για τις εμπειρίες και την προσωπική σχέση που έχει οικοδομηθεί με τον Άγιο τόσο με εσάς προσωπικά όσο και με τους νωρίτες σας, τους κατοίκους του χωριού.
1: Αυτό θα ήταν και για μένα μεγάλη ευλογία και μια ευκαιρία να πούμε και από το σταθμό της Εκκλησίας, όπως έχουμε πει και σε άλλα δημοσιογραφικά κανάλια τα οποία έρχονται και μας παίρνουν συνεντεύξεις, να μιλήσουμε για τον μεγάλο Άγιο της Κρήτης, τον Άγιο Μύρωνα, τον οποίο τόσο πολύ σέβεται και αγαπά ο λαός της Κρήτης και όχι μόνο, και ο οποίος με τόση πολύ χάρη και έτσι αγάπη δίνει στους ανθρώπους αυτά τα οποία ο Θεός δίδει διαμέσου των Αγίων Του. Είναι πραγματικά μια μεγάλη τιμή για μένα να υπηρετώ στο χωριό μου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μύρωνα, το προσκύνημα αυτό, και θα ήταν πολύ όμορφο και σας προκαλώ να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή παρόμοια μέρες εορτής του Αγίου Μύρωνος στις 8 του Αυγούστου.
0: Βεβαίως, πρώτο Θεός, στη διάθεσή σας. Σίγουρα ο πατήρ Νικόλαος σας είναι γνωστός, αγαπητοί μας ακροατές, αφού είναι επίσης συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, παραγωγός εκπομπών. Πάτερ Νικόλαε, οι πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφουν με παραστατικό τρόπο το γεγονός της Πεντηκοστής. Διαβάζουμε λοιπόν. «Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό». Καθώς δηλαδή προχωρούσε να συμπληρωθεί και να κλείσει η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι πιστοί ομόψυχοι συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος. Ποιοι ήταν αυτοί οι συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος, στο υπερόν δηλαδή όπου συνήθιζαν να μαζεύονται. Ποιοι ακριβώς ήταν εκεί οι παρόντες, Πάτερ?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μια ημέρα όπου και οι Εβραίοι γιόρταζαν αυτό το γεγονός και μάλιστα με την ίδια ονομασία Πεντηκοστή.
0: Ναι, ακριβώς αυτό που λέει και εντοσυμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής. Η εβραϊκή δηλαδή Πεντηκοστή.
1: Γι' αυτό το αναφέρει στις, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος είναι ο συγγραφέας των πράξεων, γι' αυτό το αναφέρει αυτή την ημέρα, την αναφέρει ως ημέρα της Πεντηκοστής κατά το εβραϊκό ορολόγιο, κατά την εβραϊκή ονομασία. Επομένως, όταν γιόρταζαν οι Εβραίοι την Πεντηκοστή, εκεί ήταν συγκεντρωμένοι στο ίδιο σπίτι όπου έκανε ο Χριστός μας τον μυστικό δείπνο και όπου τους είχε παραγγείλει να περιμένουν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Ποιοι ήταν αυτοί που περίμεναν? Ήταν κυρίως μέσα στην οικία, στο υπερό, οι 11 Απόστολοι. Ο Ιούδας ξέραμε ότι είχε αυτοκτονήσει και αργότερα θα συμπληρωνόταν με το Ματθία. Και απ' έξω όλοι οι άλλοι λαοί, και μιλάω για λαούς, δεν μιλάω μόνο για τους Ιουδαίους που γιόρταζαν, αλλά πολλοί κόσμος από όλα τα μέρη του κόσμου, το αναφέρει αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις, ήταν διάφοροι Πάρθοι, Μύρδοι, Κρήτες, Άραβες, Πέρσε, είχαν συγκεντρωθεί διότι είχαν ακούσει ότι την ημέρα της Πεντηκοστής κάτι θα γινόταν στα Ιεροσόλυμα.
0: Α, και ήταν ακούσει, γνωστό δηλαδή, βέβαια, ήταν, αυτό.
1: Και μάλιστα μία παράδοση αναφέρει ότι και, ήταν και ο Απόστολος Τίτος, ο δικός μας, εκεί πέρα.
0: Παρόν.
1: Έτσι, παρόν.
0: Και οι μαθητές τώρα είχαν συγκεντρωθεί επί τούτου, περιμένοντας
1: βεβαίως,
0: δηλαδή την
1: βεβαίως,
0: υπόσχεση του Χριστού βεβαίως, ότι θα του στείλει τον Παράκλητο.
1: Βεβαίως. Ο Χριστός υποσχέθηκε ότι πριν την ανάληψή του, είπε ότι εγώ θα απέρθω και μάλιστα τους λέει ότι μην στενοχωριέστε, συμφέρει να φύγω, γιατί αν δεν φύγω ο Παράκλητος που είναι το Πανάγιο Πνεύμα δεν θα έρθει προς εσάς. Και όταν θα έρθει ο Παράκλητος θα οδηγήσει την Εκκλησία σε όλη την αλήθεια. Δηλαδή το έργο το οποίο ετέλεσε ο Πατήρ, το τριαδικό έργο που αρχίζει από τον Πατέρα στην προ-Χριστού εποχή, ο οποίος είναι άσαρκος, έρχεται να ολοκληρωθεί με την ενσάρκωση του Θεολόγου στην κατασάρκα οικονομία του δια της γεννήσεώς του, των θαυμάτων του, δια της διδασκαλίας του και κυρίως δια του πάθους και της Αναστάσεώς του, έρχεται να το σφραγίσει σήμερα την ημέρα της Πεντηκοστής το Πανάγιο Πνεύμα. Και αυτή η εορτή είναι παντέλειος, όπως την αναφέρουν οι ευχές της Γονικλησίας που θα πούμε αργότερα, διότι όλα τα οποία ο Χριστός είπε στους μαθητές του και απεκάλυψε για την Αγία Τριάδα, σήμερα το Πανάγιο Πνεύμα έρχεται να τα επικυρώσει, έρχεται να τα μέσα στο κεφάλι τους να τα φωτίσει και να καταλάβουν ότι αυτός που είχαν μαζί τους τα τρία χρόνια που ήταν μαζί τους ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά τον απέστειλε ο πατέρας του για να σώσει τον κόσμο. Έχουμε δηλαδή την συνεργασία, την κοινή συνεργασία της μίας φύσεως των προσώπων της Αγίας Τριάδος, όπου ο πατέρας και το Άγιο Πνεύμα είναι άσαρκοι, δεν σαρκώνονται. Αλλά η σάρκωση, το προνόμιο να το πούμε έτσι, τη σαρκώσεως το έχει το δεύτερο πρόσωπο, ο οποίος γεννήθηκε προπάντων των αιώνων και εν χρόνο μέσα στον κόσμο και απεκάλυψε στους ανθρώπους την Αγία Τριάδα και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και εμφανίσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και στο τέλος έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα να επισφραγίσει αυτό το έργο που ο Χριστός έκανε για να παραμείνει μέσα στην Εκκλησία και να σώσει τον κόσμο και να τον αποκαταστήσει στην πρώτη του κατάσταση, πράγμα το οποίο απέτυχαν να κάνουν οι πρωτόπλαστοι.
0: Είναι και η φανέρωση του πνεύματος της αληθείας του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, αλλά θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα, όπως μας είπατε. Να επιστρέψω λίγο στην αρχή, Πάτερ Νικόλαε, και να πούμε ότι η εβραϊκή εορτή αποκαλούνταν Σαββουόθ στα εβραϊκά, που σημαίνει εβδομάδες, και την ελληνική λέξη Πεντηκοστή την χρησιμοποιούσαν οι ελληνόφωνες Ιουδαίοι της αρχαιότητας, επειδή η γιορτή τελούνταν ακριβώς 50 ημέρες μετά το εβραϊκό Πάσχα. Ναι. Είχε στην αρχή γεωργικό περιεχόμενο, μετά έχασε με τη διασπορά των Εβραίων, έχασε αυτό το χαρακτήρα και παρέμεινε ως γιορτή της παράδοσης του νόμου από τον Θεό. Πώς όμως μετά καθιερώθηκε ο εορτασμός της χριστιανικής Πεντηκοστής?
1: Ναι, πρέπει να πούμε εδώ πέρα, κυρία Μαγία, ότι τρεις ήταν οι μεγάλες εορτές των Εβραίων. Ήταν η εορτή του Πάσχα, με την οποία θυμόταν οι Εβραίοι την μετάβασή τους στη γη της Επαγγελίας. Ήταν η εορτή της Πεντηκοστής, που την εόρταζαν, όπως είπατε σωστά, με την 50 μέρες μετά το Πάσχα. Και τι θυμόταν τότε, τι γιορτάζαν τότε δηλαδή οι Εβραίοι? Γιορτάζαν το νόμο του Μωυσέως, ο οποίος εδόθη στο όρος στο Σινά, στις 10 εντολές δηλαδή, που τους έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και η τρίτη εορτή ήταν η εορτή της Κοινοπηγίας, η οποία εορταζόταν μετά τη συγκομιδή των καρπών, 5 μήνες μετά το Πάσχα. Αυτές οι τρεις ήταν οι μεγάλες γιορτές των Εβραίων. Τώρα, η εορτή του Πάσχα των Εβραίων αντικαταστέθηκε με την εορτή του Πάσχα των Χριστιανών. Όπως δηλαδή οι Εβραίοι γιόρταζαν την έξοδό τους από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, στη γη της Επαγγελίας, έτσι ο ίδιος ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, έρχεται να κάνει το δικό του Πάσχα, χύνοντας το δικό του αίμα πάνω στο τίμιο ξύλο του Σταυρού, κατεμπαίνοντας τον Άδη και την τρίτη μέρα ανασταίνοντας τον εαυτό του και τους ανθρώπους τον Άδη που πίστεψαν σε Αυτόν, και έτσι κάνει ο Χριστός τη δική του διάβαση, το δικό του πέρασμα από τη ζωή της φθοράς στη ζωή της αφθαρσίας. Είναι το Πάσχα πέρασμα. Και η εορτή της Πεντηκοστής, η οποία όπως είπατε ήταν εβραϊκή, έρχεται να παρουσιάσει μια νέα κατάσταση, μια νέα αλήθεια στην εξάπλωση του Ευαγγελίου στα έθνη. Η εορτή της Πεντηκοστής έρχεται να μας δώσει, όπως έδωσε ο Θεός στο Μωυσή τον νόμο στο όρος στο Σινά, έστει να μας δώσει, να δώσει και σε μας την χάρη και την αλήθεια του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έρχεται και κατασκηνώνει στην Εκκλησία ολόκληρη η Αγία Τριάδα, η οποία γίνεται προσωπική υπόθεση του κάθε ανθρώπου, αλλά και δια αυτής της προσωπικής υποθέσεως ο άνθρωπος έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει το χάρισμα το οποίο δίδεται σε αυτόν κατά το Άγιο Βάπτισμα για το κοινό καλό και τη σωτηρία όλης της κοινότητας, όλης της Εκκλησίας. Άρα δηλαδή η εορτή της Πεντηκοστής είναι η κάθοδος όλης της Αγίας Τριάδος μέσα στην Εκκλησία. Mm-hmm. Διότι το ομοούσιον, το αδιαίρετον της Αγίας Τριάδος είναι παντού. Δεν υπάρχει, αν να το πούμε καλύτερα, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι το Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τα οποία ενώνονται και κοινωνούν μαζί τους με την ίδια φύση. Αλλά υπάρχει η αλληλοπεριχώρηση, δηλαδή όπου είναι το Πατήρ είναι ο Υιός και το Πνεύμα, όπου είναι ο Υιός είναι ο Πατήρ και το Πνεύμα, όπου είναι το Πνεύμα είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Πρόσωπο ο Πατέρας, πρόσωπο ο Υιός, πρόσωπο και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, το οποίο έχει αδικηθεί δυστυχώς πολλές φορές και παραξηγούμαστε. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ως πρόσωπο ενεργεί. Όπου λοιπόν είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι και τα άλλα πρόσωπα μαζί. Τι λέμε σε κάθε θεία λειτουργία και σε κάθε μυστήριο που αρχίζουμε, όπου εκεί έχουμε μια επέκταση και μια προέκταση και μια συνέχεια της Πεντηκοστής. Πώς αρχίζουμε? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής είναι η τελεία φανέρωσης του Τριαδικού Θεού στον κόσμο.
0: Αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι πριν έχουμε τον Χριστό, από την Πεντηκοστή και μετά έχουμε μιλούμε για το Άγιο Πνεύμα. Όπως είπατε, έχουμε πλέον και τα τρία βέβαια πρόσωπα, την φανέρωσή τους.
1: Μα και όταν είχαμε τον Χριστό, πάντοτε είχαμε.
0: Πάντα βέβαια.
1: Διότι είναι αχώριστος η Αγία Τριάδα.
0: Δεν ήταν εμφανή, να το πούμε έτσι, η παρουσία.
1: Αυτή την εορτή της Πεντηκοστής θα κάνει εμφανής ο Θεός ολόκληρη την παρουσία Του μέσα στον κόσμο με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
0: Γι' αυτό και η Πεντηκοστή, Πάτερ Νικόλαε, είναι στην ουσία, γιορτάζεται όλες τις μέρες της εβδομάδας.
1: Ναι, όλη την εβδομάδα γιορτάζεται, όπως έχει το Πάσχα. Όλη η εβδομάδα του Πάσχα θεωρείται ως μία ημέρα. Το ίδιο και η εβδομάδα της Πεντηκοστής θεωρείται μία ημέρα. Έχουμε κατάργηση πάντα, δεν νηστεύεται η Τετάρτη Παρασκευή, διότι είναι μία ημέρα αντίστοιχη με την εορτή του Πάσχα.
0: Ωραία. Να επανέλθουμε λίγο τώρα στο κείμενο των πράξεων και να δούμε τα θαυμαστά που συμβαίνουν και καταγράφονται στο κείμενο βέβαια, που συμβαίνουν εκείνη την ημέρα, και να δούμε τι συμβολίζει το καθένα από αυτά. Καταρχάς, και γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και πλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος από τον ουρανό, σαν τον θόρυβο ορμητικού δυνατού αέρα, και γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο κάθονταν. Τι ακριβώς συμβολίζει αυτός ο άνεμος, Πατρ Νικόλαε?
1: Εάν θέλαμε να δούμε τι συμβολίζει αυτός ο άνεμος, η βία πνοή δηλαδή του Παρακλήτου, θα πρέπει να το δούμε αυτό σε συνάρτηση με το βιβλίο της Γενέσεως, όπου ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα για να τον ζωντανέψει, του έδωσε, ανεφύσισε σε αυτό πνοή ζωής. Και έτσι ζωντάνεψε ο άνθρωπος. Αυτό είναι το μοναδικό προνόμιο που έχει ο άνθρωπος από το Θεό, δηλαδή το ότι του έδωσε κάτι από τον εαυτό του ο Θεός στον άνθρωπο.
0: Με ιδιαίτερο τρόπο δημιουργία σε σχέση με τα άλλα
1: δημιουργήματα. Έτσι και με αυτό, στη νέα αναγέννηση του ανθρώπου, έτσι, στην Πεντηκοστή που είναι η αναγέννηση του ανθρώπου και δια του ανθρώπου και του κόσμου, διότι ξέρετε η παράδοση των πρωτοπλάστων έγινε αιτία να πέσει στη φθορά όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και συμπαρέσυρε και τον κόσμο.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Γι' αυτό βλέπετε πόσα πολλά κακά γίνονται.
0: Συστενάζει και συνοδεύει η φύση.
1: Γίνονται στον κόσμο, έτσι και ακόμα και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτή την πνοή ζωής που ενεφύσισε ο Θεός στον Αδάμ και την οποία ο Αδάμ δεν την τίμησε, δεν κατόρθωσε να την κρατήσει για να πετύχει από το κατοικώνα, δηλαδή που έδωσε ο Θεός το καθομοίωση να γίνει Άγιος, να γίνει τέλειος, να φτάσει να μοιάσει στο Θεό, παρόλο που είχε όλες τις προϋποθέσεις. Τώρα έρχεται ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, με αυτή την βιαία πνοή, να αναδημιουργήσει τον άνθρωπο, να τον ξαναγεννήσει. Και ζωντανεύει μέσω του Αγίου Πνεύματος το σώμα της Εκκλησίας.
0: Ο άνεμος δηλαδή αυτός είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος,
1: η δύναμη του Αγίου Πνεύματος
0: που καθαρίζει, ανανεώνει.
1: Πέρσιτε με βίαιο τρόπο, παραμυθικό τρόπο, γιατί τι θέλει να μας πει.
0: Ωραία εικόνα είναι αυτή.
1: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι σαν να βιάζεται ο Θεός μετά από τη θυσία του Υιού Του, μετά από την Ανάστασή Του, μετά από την ανάγκυψή Του. Είναι σαν να βιάζεται ο Θεός να τελειώσει το έργο για τη σωτηρία του ανθρώπου, από αγάπη στον άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το πράγμα, κυρία Μαρία. Πολύ μεγάλο πράγμα. Να ξέρουμε πόσο ο Θεός διψά αποθεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό που απέτυχε ο Αδάμ να κάνει, ο Θεός το κάνει σήμερα με ένα δικό του ανεπανάληπτο και μοναδικό τρόπο. Και το κάνει αυτήν την ημέρα της Πεντηκοστής.
0: Και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος. Εκάθισέται εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκαν λοιπόν σε αυτούς γλώσσες που έμοιαζαν πύρινες και διαμοιράστηκαν και κάθισε από μία πάνω στον καθένα τους.
1: Ναι.
0: Η φωτιά τώρα, ο σύμβουλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σύμβολο.
1: Θα δούμε προτυπώσεις της φωτιάς στην Παλαιά Διαθήκη, στη Θεοφάνεια έτσι, του Θεού που είχαμε στην Πάτο του Μωυσή, στη φλεγόμενη Πάτο, στους κεραυνούς που έπεσαν στο Σινά, στον πύρινο στήλο που οδηγούσε τους Εβραίους στην έρημο, και αυτή η φωτιά της Πεντηκοστής δείχνει ότι ο ίδιος ο Θεός είναι πλέον παρόν ανάμεσα στους ανθρώπους. Όπως δηλαδή είχαμε προτυπώσεις αυτής της κατάστασης στην Παλαιά Διαθήκη, τώρα πλέον εμφανέστερα όπως και οι γλώσσες, όπως και η βία πνοή, έτσι και οι γλώσσες, οι πύρινες γλώσσες που συμβολίζουν, που είναι η φωτιά που έριξε ο Θεός πάνω στα κεφάλια των Αποστόλων, έτσι, είναι η παρουσία και η δυνατή παρουσία του Θεού πλέον μέσα στους ανθρώπους και η οποία είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Αυτό, Πάτερ, το ότι πήγε η φλόγα, στάθηκε πάνω από το κεφάλι του καθενός χωριστά, αυτό το πυρ διαιρούμενο εις νομάς χαρισμάτων, δείχνει ότι τα χαρίσματα μοιράζονται σε όλους.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά και για τον καθένα χωριστά πάλι.
1: Βεβαίως. Το χάρισμα, προσέξτε, οι Απόστολοι τι ήταν, περισσότεροι έτσι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι τι ήταν, ψαράδες ήταν, αγράμματοι ήταν. Εγκατέλειψαν τα πάντα, κολούσαν τον Χριστό, ήσαν μαζί του, είδαν τα θαυμαστά που έκανε ο Κύριός μας, άκουσαν τη διδασκαλία του, είδαν τη σταύρωσή του, τον είδαν αναστημένο, αλλά πάλι ήταν φοβισμένοι.
0: Έτσι.
1: Και αυτό σήμερα έρχεται να το διαλύσει, να το συντρίψει η κάθοδος του Παναγίου Πνεύματος πάνω στο κεφάλι τους. Αυτή η φλόξ η οποία έπεσε πάνω στο κεφάλι των αγράμματων ψαράδων, των απλών ανθρώπων, τι τους έκανε? Λιοντάρια. Λιοντάρια που, όπως λέει ένας σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας, κατάλαβαν, λέει, ότι τη ημέρα της Πεντηκοστής που έπρεπε να πάει ο καθένας να κηρύξει, μόνο και μόνο από την επιφύτηση που είχε ο καθένας ως, προσέξτε τώρα να δείτε, η επιφύτηση στους Αποστόλους, ναι, τα χαρίσματα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, ναι, είναι προσωπικά, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτό το προσωπικό χάρισμα δεν το κράτησαν οι Απόστολοι για τον εαυτό τους. Γι' αυτό τους εδόθη. Για να αγωνιστούν, να πάνε στον τότε γνωστό κόσμο και να κηρύξουν με τα τότε μέσα που υπήρχαν.
0: Δεν ήταν καμία.
1: Ακριβώς. Αυτή την εντολή, το παρεθένες μαθαίρεσαι πάντα τα έθνη, μπαπτίζονται σε αυτούς. Αυτό ήταν που έκανε η φωτιά της Πεντηκοστής στους Αποστόλους. Κατάλαβαν που έπρεπε να πάει ο καθένας να κηρύξει, χωρίς να φοβούνται, ξέρετε ότι όλοι οι Απόστολοι μαρτύρησαν, χωρίς να φοβούνται πλέον το μαρτύριο, χωρίς να έχουν αυτή την ανθρώπινη αδυναμία, την δειλία.
0: Και όλοι μαρτύρησαν εκτός από τον
1: Απόστολο Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον μαθητή της αγάπης, ο οποίος δεν μαρτύρησε, είναι ο μόνος που δεν μαρτύρησε. Όλοι οι άλλοι μαθητές του Χριστού μαρτύρησαν, και μάλιστα

0: ούτε ναυάγια, ούτε θάνατο, προκειμένου να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και να βαπτίσουν τα έθνη στο όνομα του Χριστού. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Δεν μπορεί να γίνει ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν τους έκανε λιοντάρια, εάν δεν τους καθάριζε, εάν δεν τους φώτιζε, εάν δεν τους άλλαζε όλο τους το είναι, όλη τους την προσωπικότητα, δεν θα μπορούσαν να επιτελέσουν αυτό το έργο, κυρία Μαγκία. Γι' αυτό, να, γι' αυτή λέμε ότι η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι πραγματικά η Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Γιατί χωρίς μέσα, χωρίς όπλα, χωρίς ούτε καν τα απαραίτητα, οι Απόστολοι άλλαξαν τα έθνη και τα εφώτισαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και παρόλο που δέχτηκαν όλοι σχεδόν το μαρτύριο, όπως είπαμε, εντούτοις έχουμε από τους Αποστόλους βαπτισμένους ανθρώπους. Έχουμε την μεγάλη αυτή ευλογία να έχουμε παραπάνω από 11 εκατομμύρια μάρτυρες οι οποίοι πίστεψαν στον Χριστό.
1: Επειδή αναφέρεται το βάπτισμα ξεκινάει προς τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος από την ημέρα της Πεντηκοστής.
0: Βεβαίως. Αυτή την εντολή που σας είπα ότι πήραν οι Απόστολοι λίγο πριν την ανάληψη, τι τους είπε ο Χριστός? Είναι το πρώτο Ιωθενό Ευαγγέλιο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάνω τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, καθαρά. Και διδάσκοντες τους ανθρώπους να κάνουν όλα τα οποία σας παράγγειλα, και να, εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής μέχρι τη συντελεία του κόσμου. Αυτήν την εντολή πήραν οι Απόστολοι και αυτή την εντολή μπόρεσαν να την πραγματοποιήσουν μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ήταν αδύνατο να το κάνουν αυτό. Ανθρωπίνως αδύνατο. Mm-hmm. Η βάπτιση λοιπόν του κάθε ανθρώπου είναι η προσωπική του Πεντηκοστή. Διότι με το μυστήριο του βαπτίσματος, κυρία Μαγία, και εδώ πρέπει να το πούμε, διότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Όταν λέμε πάμε σε μία βάπτιση, κάναμε μία βάπτιση, στο βάπτισμα τελούνται δύο μυστήρια. Το βάπτισμα του ανθρώπου μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ξεχωριστά στο κάθε πρόσωπο βαπτίζεται, η ανάδυση, δηλαδή η απαλλαγή του από το πρωτορικό αμάρτημα το οποίο του δίδει το Άγιο Βάπτισμα, και μετά η έκχυση του Παναγίου Πνεύματος, η Πεντηκοστή δηλαδή, η οποία ενεργοποιεί το βάπτισμα. Πώς γίνεται αυτό? Με το Άγιο Χρίσμα. Ο άνθρωπος, εάν βαπτιστεί και δεν χρηστεί, δεν είναι τέλειος χριστιανός. Έρχεται λοιπόν το Άγιο Μύρο που αντικαθιστά την επίθεση των χειρών των Αποστόλων στα πρώτα χρόνια, που ερχόταν το Άγιο Πνεύμα μετά το βάπτισμα, έρχεται το Άγιο Χρίσμα, το οποίο ενεργοποιεί τα χαρίσματα που έλαβε ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος και τελειώνει το βάπτισμα.
1: Και μάλιστα εκείνα τα πρώτα χρόνια που αναφέρεται, κατά την εορτή αυτή γινόταν και η βάπτιση των κατηχουμένων, γι' αυτό και συνεχίζεται και ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε.
0: Ναι. Όχι μόνο την εορτή της Πεντηκοστής, αλλά και την εορτή της βαπτίσεως του Χριστού, δηλαδή των Θεοφάνεια, και στην εορτή των Χριστουγέννων, που βέβαια τα πρώτα χρόνια ήταν μαζί αυτές οι δύο εορτές, και το Μεγάλο Σάββατο. Γι' αυτό και έχει παραμείνει στην Εκκλησία μας, αντί του Τρισάγιου Ύμνου και την εορτή της Πεντηκοστής που θα ακούσουμε, να ψάλετε το «Όσοις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενδεήσαστε, αλληλούια». Από εκεί παρέμεινε.
1: Το τρίτο σημείο τώρα που συμβαίνει, θαυμαστό σημείο που συμβαίνει την ημέρα της Πεντηκοστής, «και πλήσθησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεσθε». Γέμισαν δηλαδή όλοι με το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν διάφορες γλώσσες σύμφωνα με τη δυνατότητα που τους έδινε το πνεύμα.
0: Εδώ,
1: το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, δηλαδή, πάτερ,
0: εδώ
1: τώρα.
0: Εδώ θα

0: κάνουμε μια εκτενή αναφορά, διότι η γλωσσολαλιά ως σημείο ενότητας της Εκκλησίας την οποία εχορήγησε το Πανάγιο Πνεύμα, ξέρετε, να το πούμε αυτό λίγο, η Πεντηκοστή είναι η αντιστροφή του πύργου της Βαβέλ.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρετε, στον πύργο της Βαβέλ, στη Γένεση, οι άνθρωποι τιμωρήθηκαν για την αλαζονία τους με το να μπερδευτούν οι γλώσσες τους, να μην καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και τελικά να σκορπίσουν και να χωριστούν.
1: Mm-hmm.
0: Στην Πεντηκοστή συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι διαφορετικές γλώσσες δεν καταργούνται. Δηλαδή ο Θεός δεν έρχεται να καταργήσει τις φυλές των ανθρώπων. Ποτέ η Εκκλησία δεν κατάργησε τις ανθρώπινες
1: διαφορετικότητες.
0: Τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό τους, τα έθιμά τους. Έτσι. Αλλά γίνεται γέφυρα. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους ανθρώπους και καταργεί τους εθνικούς και φυλετικούς διαχωρισμούς. Έτσι. Και αυτό είναι και το σημείο ενότητας της Εκκλησίας μέσα στα έθνη, η οποία περιλαμβάνει, γι' αυτό και ονομάζουμε την Εκκλησία μας Καθολική Εκκλησία.
1: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο
0: έχει
1: αυτό.
0: Έχει μέσα της την όλη την αλήθεια και τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους. Δεν αφορά λοιπόν ένα λαό πλέον, όπως τον λαό των Εβραίων. Ο Χριστός με την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος άνοιξε και με την αποστολή στο κήρυγμα των Αποστόλων και την τον αναβαπτίζουν όλα τα έθνη, πλήρωσε τον Παλαιό Νόμο.
1: Συμπλήρωσε
0: γίνει το πλήρωμα του Νόμου, ναι, και των Προφητών, και έδωσε, επέκτηνε σε όλα τα έθνη την ευλογία του και τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν μέσα στην Εκκλησία του. Τώρα, το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς ήταν εκείνη την εποχή κάτι το αναγκαίο να γίνει. Βλέπουμε, ακούμε στον Απόστολο της Πεντηκοστής ότι ο Απόστολος Πέτρος, μόλις τελείωσε το θαύμα αυτό της Πεντηκοστής, βγήκε έξω, ήταν συγκεντρωμένοι, όπως είπαμε προηγουμένως, 3.000 κόσμος
1: και από διάφορες εθνικότητες, όπως τονίσατε,
0: και μίλησε. Τώρα εδώ υπάρχει μια παράδοση, ας πούμε, η οποία,
1: ναι, εδώ,
0: είναι θεολογούμενη. Δηλαδή τι, άλλοι λένε ότι μίλησε σε μία γλώσσα και ο καθένας καταλάβαινε στη δική του, και άλλοι λένε ότι μιλούσε στο καθενός στη γλώσσα. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, διότι το θαύμα της Πεντηκοστής, όπως και να, όποια γλώσσα, όπως και να έγινε,
1: το κατάλαβαν.
0: Έγινε διότι το κατάλαβαν ο καθένας στη δική του διάλεκτο. Έτσι, η γλωσσολαλιά λοιπόν ήταν ένα χάρισμα το οποίο εδόθηκε στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής, για να μπορέσουν οι άνθρωποι που ήταν συγκεντρωμένοι και βαπτίστηκαν μετά αυτοί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να καταλάβουν ο καθένας το κήρυγμα των Αποστόλων.
1: Έτσι.
0: Και τι ήταν αυτό το οποίο έπαθαν οι Απόστολοι την ημέρα αυτή με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυτή την ουράνια μέθη, βέβαια οι υπόλοιποι το έλεγαν υπηρεστικά στους Αποστόλους ότι ήταν μεθυσμένοι, αλλά πραγματικά ήταν μεθυσμένοι με μια άλλη μέθη,
1: έτσι,
0: με τη μέθη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Και για να μπορέσουν λοιπόν να καταλάβουν, έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Γιατί η Εκκλησία ήδη ήταν στα
1: σπάργανά
0: της. Επομένως, αυτό το χάρισμα δεν μπορούμε να πούμε ότι συνεχίστηκε αργότερα, εφόσον δεν χρειάζεται να συνεχιστεί μέσα στην Εκκλησία. Γιατί δεν το βρίσκουμε πουθενά, σε καμία πηγή.
1: Αυτή η γλωσσολαλιά, είπατε, και εδώ πρέπει να τονιστεί, ένωσε την ανθρωπότητα σε μια κοινή πνευματική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Τονίζεται πολύ σωστά ότι δεν χρειάστηκε από εκεί και μετά. Και γι' αυτό ήθελα να μας πείτε, Πάτερ Νικόλαε, δεν έχει καμία σχέση αυτό το χάρισμα που δόθηκε στους Αποστόλους με την γλωσσολαλιά εντός εισαγωγικών που διατείνονται ότι έχουν κάποιες αιρετικές ομάδες, όπως οι πεντηκοστιανοί χρησιμοποιούν και την λέξη.
0: Ναι. Δυστυχώς, κυρία Μαγκία, σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε διάφορες ομάδες τέτοιες που αναφέρατε, οι οποίες δρούν με προσεγγιστικό τρόπο στη χώρα μας και όχι μόνο, και παρουσιάζονται ως, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, εκκλησίες της Πεντηκοστής, εκκλησίες της Βασιλείας του Θεού, της Έβδομης ημέρας και όλα αυτά. Είναι οι λεγόμενοι, όλοι αυτοί είναι οι λεγόμενοι Πεντηκοστιανοί, οι οποίοι Πεντηκοστιανοί έχουν μια μεγάλη ιστορία, είναι άνθρωποι οι οποίοι απορρίπτουν ό,τι έχει να κάνει με την, με την λατρεία του Τριαδικού Θεού, δέχονται μόνο την Αγία Γραφή, απορρίπτουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, απορρίπτουν την τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας, των Αγίων εικόνων και των Αγίων, γενικά των Αγίων. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ λυπηρή και πολύ τραγική, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό, διότι απορρίπτοντας τα μυστήρια της Εκκλησίας απορρίπτουν αυτό που ο ίδιος ο Θεός έκανε την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι έκανε δηλαδή ο Θεός την ημέρα της Πεντηκοστής? Λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι το Πανάγιο Πνεύμα, λέει, τους Αποστόλους επισκόπους εγκατέστησαν. Τους χειροτόνησε το Πανάγιο Πνεύμα επισκόπους. Και από αυτή την, και από αυτήν την χάρη της χειροτονίας έχουμε σήμερα την διαδοχή των αρχιερέων και των ιερέων και των διακόνων. Επομένως, απορρίπτοντας οι φίλοι μας οι Πεντηκοστιανοί τα μυστήρια, απορρίπτουν το μυστήριο της ιεροσύνης. Πώς λοιπόν μπορούν και μιλάνε για εκκλησίες της Πεντηκοστής χωρίς να δέχονται την ιεροσύνη? Που χωρίς την ιεροσύνη δεν υπάρχει εκκλησία, και χωρίς την εκκλησία δεν υπάρχει ιεροσύνη. Η ιεροσύνη είναι το ορατό σημείο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο.
1: Με την έννοια της αποστολικής διαδοχής.
0: Βεβαίως.
1: Εσείς ως κληρικός αυτή τη στιγμή είστε ο συνεχιστής.
0: Και ο κάθε κληρικός είναι ένας κρίκος. Είναι ένας κρίκος της διαδοχής των Αγίων Αποστόλων.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορείς λοιπόν να απορρίπτεις την ιεροσύνη και να μιλάς για την εκκλησία της Πεντηκοστής. Γι' αυτό βέβαια και είναι κάτι το εξωπραγματικό. Δεν υπάρχει εκκλησία της Πεντηκοστής, δεν υπάρχει εκκλησία όπως αυτή την ονομάζουν. Μία είναι η εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού.
1: Γιατί η μέρα της Πεντηκοστής ονομάζεται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας?
0: Διότι τη ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε τη φανέρωση της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Αυτό δηλαδή που ήταν η Εκκλησία πρώτα ουράνια πραγματικότητα, έτσι, και περιοριζόταν στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, σήμερα γίνεται πραγματικότητα της γης. Καταλάβετε, αυτό που απέτυχε δηλαδή ο Αδάμ, να κατορθώσει, σήμερα ο Θεός με άλλο τρόπο, μοναδικό και ανεπανάληπτο, έρχεται να το δώσει στους ανθρώπους για να φτάσουν στην αγιότητα. Και αυτό το οποίο γιορτάζουμε την Κυριακή μετά της Πεντηκοστής, που είναι η γιορτή των Αγίων Πάντων, αυτό μας λέει η Εκκλησία μας, ότι οι Άγιοι είναι οι καρποί της Πεντηκοστής. Εκεί πρέπει να φτάσουμε, στους καρπούς, να γίνουμε κι εμείς κατά χάριν θεοί, να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε άνθρωποι φωτόμορφοι της Εκκλησίας.
1: Εκείνη τη μέρα δηλαδή ιδρύθηκε ως σώμα Χριστού
0: η Εκκλησία.
1: Η Εκκλησία.
0: Βέβαια,
1: μάλιστα.
0: Γι' αυτό και είναι ένα επανάληπτη ημέρα και λαμπροφόρος ημέρα, όπως η γιορτή του Πάσχα. Για την Εκκλησία είναι τιμάται, συντιμάται το ίδιο πράγμα και η Πεντηκοστή.
1: Όπως είπαμε, Πάτερ Νικόλα, ότι μετά την Πεντηκοστή, είπατε αρκετές φορές, έχουμε την εμφάνιση, την παρουσία ολόκληρης της ενότητας της Αγίας Τριάδος,
0: ναι.
1: Και ειδικότερα με την ημέρα της Πεντηκοστής που έχει πια ενεργό, θα λέγαμε, και πλήρως εμφανή την παρουσία του το Άγιο Πνεύμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας.
0: Ναι. Να σας πω τι σημαίνει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Λέει το κοντάκιο της Πεντηκοστής ότι το Άγιο Πνεύμα εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Βλέπετε σήμερα, κυρία Μαγία, ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ακόμα και όταν μιλάμε την ίδια γλώσσα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα και οι άνθρωποι να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δηλαδή, να μην καταλαβαινόμαστε. Το τι σημαίνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας, αυτό το δείχνει η ίδια η Εκκλησία με τα μυστήρια. Και κυρίως με το μυστήριο των μυστήριων που είναι η Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα σε κάποια συλλήτρουγα διορθόδοξα, όπου ο καθένας κληρικός εκφωνεί τα της γλώσσης του, όμως συνυπάρχομαι και συνεννοούμαστε και ξέραμε τι λέει ο καθένας, χωρίς να απαραίτητα να ξέραμε τη γλώσσα του άλλου. Αυτό είναι Πεντηκοστή, είναι σύνοδος. Επίσης, Πεντηκοστή είναι το βάπτισμα, Πεντηκοστή είναι το χρίσμα, Πεντηκοστή είναι η ιεροσύνη, Πεντηκοστή είναι το ευχέλαιο, ο γάμος. Η Εκκλησία είναι μια διάκοπη και συνεχής Πεντηκοστή. Ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι Πεντηκοστή, είναι ενότητα. Γι' αυτό και χωρίς την ενότητα της Εκκλησίας δεν μπορούμε να πορευθούμε στον κόσμο.
1: Και να πούμε εδώ ότι αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία της ημέρας της Πεντηκοστής ακολουθεί ο Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος, ναι, με τις περίφημες γονικλινείς ευχές.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως την επομένη που έχουμε ιδιαίτερη μέρα τη Δευτέρα αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα.
0: Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα.
1: Έτσι. Ναι. Να μας πείτε έτσι λίγο για αυτές τις ευχές, τις γονικλινείς ευχές.
0: Οι ευχές αυτές, κυρία Μαγή, είναι πραγματικά πολύ όμορφες ευχές. Βέβαια, ξέρετε ότι μέσα στο Πεντηκοστάριο, επειδή το Πεντηκοστάριο έχει 40 ημέρες οι οποίες είναι αναστάσιμες, δεν γονατίζομαι κατά την παράδοση. Όμως την ημέρα της Πεντηκοστής, που είναι Κυριακή,
1: φορά,
0: γονατίζομαι πρώτη φορά. Βέβαια αυτή η ημέρα δεν είναι αναστάσιμη, είναι αυτή η δεσποτική μεγάλη. Και ακούμε τις ευχές που διαβάζει ο αρχιερέας ή ο ιερέας. Και θα πω έτσι συνοπτικά ότι ζητάμε κάποια πράγματα. Τι ζητάμε δηλαδή από αυτές τις ευχές? Πρώτον, να μην μας εγκαταλείψει ο Θεός. Να μας δίνει συνεχώς ευκαιρίες όσο ζούμε επιστροφής και μετάνοιας στο θέλημά Του. Να μας καθαρίσει δια της μετανοίας με το Πανάγιο Πνεύμα και της εξομολογήσεως. Και να δώσει ανάπαυση στους οικείους μας που έχουν κοιμηθεί. Μην ξεχνάμε ότι την παραμονή της Πεντηκοστής είναι ψυχοσάββατο, το δεύτερο ψυχοσάββατο του χρόνου, όπου επειδή η αρτή της Πεντηκοστής έχει εσχατολογικό χαρακτήρα, είναι η 8η Κυριακή μετά το Πάσχα, συμβολίζει την ανέσπερη 8η ημέρα του Θεού, γι' αυτό και θυμόμαστε τους εκοιμημένους και αναπέμπουμε δεήσεις στο Θεό να τους αναπαύσει και να τους δώσει χώρο και τρόπο αναψύξεως και αναψυχής.
1: Είδαμε ότι με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος οι Απόστολοι μεταμορφώθηκαν εσωτερικά και αποφοβισμένοι και κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο βγήκαν έξω με απίστευτο θάρρος, μίλησαν σε γλώσσες ή εν πάση περιπτώσει τους κατάλαβαν όπως μιλούσαν και τότε συνειδητοποίησαν, μίλησαν για τον ένα σαρκωμένο και αναστάντα Χριστό και εκεί τότε πίστευσαν γύρω τις 3.000,
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί, Πάτερ μου, ο σύγχρονος άνθρωπος που ζει μέσα στο άγχος και τον φόβο για το μέλλον να βιώσει τη δική του προσωπική Πεντηκοστή και να πάρει αυτό το θάρρος των Αποστόλων?
0: Ναι. Να σας πω, κυρία Μαγκία, ότι ενώ τα πράγματα πολλές φορές φαίνονται τόσο δύσκολα και τόσο απραγματοποιητά, τόσο στενά, νομίζω ότι κανείς πρέπει να δει μέσα από όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι πάμε σε μυστήρια, όλοι, σε βαπτίσεις, σε γάμους. Πρέπει λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι όταν πας στο μυστήριο του βαπτίσματος, πρέπει να ακούοντας τα λόγια αυτά και να αναβαπτιστείς και εσύ ο ίδιος και να θυμηθείς ότι αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ πέρα για αυτό το παιδί είχαν γίνει και για σένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν καταλαβαίναμε τι χάρη μας έχει δώσει ο Θεός μέσα από το Άγιο Βάπτισμα και αν συμμετάσχαμε ενσυνείδητα στα μυστήρια και δεν πάμε από μια υποχρέωση ας πούμε κοινωνική, αλλά πραγματικά ζούμε αυτά τα οποία, διότι εκεί είναι εμπειρία. Ο Θεός είναι εμπειρία. Δεν είναι τόσο διδασκαλία όσο είναι εμπειρία. Είναι βίωμα. Αν ζούσαμε λοιπόν αυτά τα πράγματα τα οποία η Εκκλησία μας κάνει και μας καλεί συνεχώς δίνοντας μας ευκαιρίες αναβαπτίσματος μέσα από την συμμετοχή μας στα άλλα μυστήρια των άλλων ανθρώπων και ενθυμούμενη τη δική μας, ότι και εμείς κάποτε ήμασταν έτσι και πήραμε και εμείς αυτή τη χάρη που παίρνει ο κάθε βαπτισμένος, τι κάνουμε? Αυτή τη χάρη την ανανεώνουμε στη ζωή μας. Πώς? Μέσα στην κοινότητα, μέσα στην ενορία. Η ενορία είναι το κύτταρο της Εκκλησίας. Συμμετάσχοντας λοιπόν πού? Στην αγιαστική χάρη του Θεού, η οποία τι κάνει? Με το βάπτισμα ο άνθρωπος μπολιάζεται. Και από αγριέλαιο, όπως μπολιάζει μια ελιά, από αγριέλαιη γίνεται καλλιέλαιη. Όταν όμως την μπολιάσεις και την αφήσεις, αυτή θα κάνει αυτό που θες? Όχι. Το ίδιο σημαίνει και με τους ανθρώπους. Η Εκκλησία μας μπολιάζει με το βάπτισμα. Εμείς από μόνοι μας δεν αξιοποιούμε από του βαπτίσματος. Δεν συμμετάσχουμε συνειδητά στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν μας ενδιαφέρει, πολλές φορές, αν χτυπάει η καμπάνα. Δεν πάμε στην Εκκλησία παρά μόνο αν έχουμε κάποιο μνημόσυνο ή είναι κάποια μεγάλη γιορτή. Δεν εξομολογούμαστε. Η εξομολόγηση που έπεται της μετάνοιας είναι δεύτερο βάπτισμα του ανθρώπου. Είναι αναβάπτισμα η εξομολόγηση. Και με την άδεια του πνευματικού δεν κοινωνούμε. Επομένως, όταν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία η Εκκλησία μας δίδει και βάζουμε τον εαυτό μας εκτός της κοινότητας της Εκκλησίας, εκτός της ενορίας, τότε παθαίνουμε αυτό το οποίο έπαθαν και οι άνθρωποι στην παλαιά εποχή του πύργου της Βαβέλ και παθαίνουμε σύγχυση και δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
1: Έτσι,
0: ακόμα και αν μιλάμε την ίδια γλώσσα, δυστυχώς. Είναι αμαρτία, ενώ έχουμε αυτή τη χάρη μέσα μας, του μπαπτίσματος ή του χρίσματος, να μην την ανανεώνουμε, να μην της βάζουμε φωτιά να ανάπτει μέσα μας, αλλά να την αφήνουμε
1: ξαναζωντανεύουμε, δηλαδή,
0: να την αφήνουμε να σβήνει, ναι, και να παραμένει ας πούμε μια μικρή σπίθα, η οποία ο Θεός από μας ζητάει να, με τη δική μας, με το δικό μας αυτεξούσι, με τη δική μας θέληση να αναζωπηρωθεί. Ας το κάνουμε αυτό. Μόνο αυτή είναι η μόνη ευκαιρία μας να μπορούμε να ζούμε διαρκώς την προσωπική μας Πεντηκοστή και να την αξιοποιούμε για το καλό όλης της κοινότητας.
1: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Νικόλα, ότι η εποχή μας είναι μια εποχή ατομιστική, ανταγωνιστική. Είναι μια εποχή που ενθαρρύνει τον ανθρώπινο ναρκισισμό. Ο άνθρωπος έχει ειδωλοποιήσει τον εαυτό του και με αυτόν τον τρόπο έχει χάσει και το πνεύμα του Θεού.
0: Ναι.
1: Έτσι, γι' αυτό και έχασε τη δυνατότητα να μιλάει και να καταλαβαίνει τη γλώσσα του συνανθρώπου του. Η εκκλησιαστικότητα, έτσι όπως τη λέτε, δηλαδή η συμμετοχή στην ενορία, μπορεί να τον επαναφέρει. Γιατί αυτή η εκκλησιαστικότητα είναι μια αντανάκλαση της τριαδικότητας του Θεού που μας αναλύσατε στην αρχή της εκπομπής.
0: Αυτό δηλαδή που έγινε σήμερα, τι είναι? Η επέκταση της κοινωνίας του τριαδικού Θεού στην κοινωνία της Εκκλησίας.
1: Έτσι.
0: Και αυτή η επέκταση τι είναι, αγαπητική? Η σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι σχέσεις αγάπης. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, και ίσως πρέπει να κλείσουμε και με αυτό, ότι ποια είναι τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος? Πρώτον, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η πραότης, έτσι αναφέρει πολλά.
1: Βέβαια,
0: μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα εδώ πέρα, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος. Αλλά η αγάπη η ανιδιοτελής, η ανυπόκριτη αγάπη, όπως ο Θεός την ενεργεί στον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Και όπως εκείνος κοινωνεί μεταξύ των τριών προσώπων, είναι η μοναδική σανίδα σωτηρίας για τον άνθρωπο. Αλλά αυτή η αγάπη υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και δια της Εκκλησίας ενεργείται και από την Εκκλησία δίνεται.
1: Και δεν υπάρχει εκκλησία εκεί που οι άνθρωποι φροντίζουν ο καθένας τον εαυτό του και κρατάει, ξέρω εγώ, τα αγαθά για το δικό του όφελος. Αλλά είναι θέμα μοιράσματος.
0: Η αγάπη δίδεται.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι ατομιστική.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι ατομική. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν είναι ιδιωτελής. Αλλιώς δεν είναι αγάπη.
1: Πάτερ Νικόλαε, ο χρόνος μας τελειώνει και θα ήθελα να σας ζητήσω έτσι ένα τελευταίο λόγο, αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα μόνο μήνυμα από την φετινή Πεντηκοστή, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Να γίνει όλη η ζωή μας μια διαρκής και συνεχή και αέναη Πεντηκοστή, έτσι όπως η Εκκλησία συνεχίζει αυτή την μεγάλη εορτή. Θα κλείσω αναφέροντας ένα τροπάριο της ενάτης οδής του κανόνος της Πεντηκοστής. Λέει, όσοις έπνευσεν η θεώρητος χάρις, λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι. Όταν πας σε μία βάπτιση και μετά το βάπτισμα βλέπεις το πρόσωπο του βαπτισμένου, καταλαβαίνεις τι εννοεί αυτό το τροπάριο. Αυτή τη χάρη ας την ανανεώνουμε πάντοτε, συμμετέχοντας στην ζωή της ενορίας μας, στη ζωή της Εκκλησίας μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μοιραστήκατε μαζί μας όλες αυτές τις σκέψεις και τις γνώσεις σας για τη μεγάλη ορτή της Πεντηκοστής, για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Ο λόγος σας ήταν μια πραγματική πνευματική πηγή για όλους μας, φώτισε τις πτυχές αυτής της μεγάλης εορτής της Εκκλησίας μας και μας έδωσε ταυτόχρονα πολύ τροφή για σκέψη. Σας εύχομαι, Πάτερ Νικόλαε, το Άγιο Πνεύμα να καθοδηγεί και να ενισχύει πάντα την διακονία σας και, όπως είπαμε, ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας και σε άλλη εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαγία. Χρόνια πολλά για την μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής και έχει ο Θεός να τα ξαναπούμε.
1: Αμήν. Να ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη, τον πολύτιμο ηχολήπτη του ραδιοφωνικού σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, που έχει την τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη, η Πεντηκοστή δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός, είναι η διαρκής παρουσία του Αγίου Πνεύματος ανάμεσά μας. Το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή και ζώσα πηγή νοερά. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών, ευθές, νοερών, ηγεμονεύων, καθαίρων τα πτέσματα. Θεός και θεοποιούν, πύρ εκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, διού προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι μεταμαρτύρων εστεύθησαν. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος μετέβαλε τους μαθητές σε διδασκάλους της Οικουμένης, τους κατέστησε θεοφόρους και θεόπτες, ώστε να μεταδώσουν αυτό που εμπειρικά και χαρισματικά κατανοούσαν πλέον στην πληρότητά του, ότι ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος και αναστημένος Θεός, η αληθινή δηλαδή αιώνια ζωή, ο Λόγος που συνέχει και ανακεφαλαιώνει τα πάντα. Με την Πεντηκοστή, η αλήθεια ολόκληρη, όση μπορεί να χωρέσει ο άνθρωπος, δόθηκε άπαξ στην Εκκλησία, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποδέχεται κάποια εξέλιξη στην κατανόηση των θείων μυστηρίων, δεν γνωρίζουμε δηλαδή εμείς σήμερα περισσότερα από όσα γνώρισαν τότε οι μαθητές και οι αρχαίοι πατέρες. Η αλήθεια δόθηκε μία φορά και όποιος ελκύει με τον πόθο και τον αγώνα του την χάρη του Θεού γίνεται δέκτης αυτής της αλήθειας που αποκαλύφθηκε κατά την Πεντηκοστή. Όταν στον εσπερινό της εορτής της Πεντηκοστής γονατίζουμε και παρακαλούμε για την επιφύτηση του Πνεύματος, ας γνωρίζουμε ότι ο παράκλητος Θεός διανέμει τις πύρινες γλώσσες, τη γνώση και τη ζωή στον καθένα προσωπικά και σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, ανακαλώντας όλο τον κόσμο σε ενότητα πνευματική. Και όπως είπε και ο πατήρ Νικόλαος, ο καρπός του πνεύματος, η πίστη, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η πραότητα, η ταπείνωση είναι η ανταπόκριση του Θεού στον πόθο, στο φιλότιμο, στην ειλικρίνεια του καθενός μας. Ας ανοίξουμε με θέρμη την πόρτα της ψυχής μας, την πόρτα του προσωπικού μας υπερώου, ώστε να δεχτούμε την ανέκφραστη αυτή δωρεά που δόθηκε τότε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ και να ζήσουμε διαπυρώστε και ύδατος τη δική μας πνευματική αναγέννηση. Ευχόμαστε σε όλους σας η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να πλημμυρίσει τις ζωές σας και να σας χαρίσει τη δική του πανσωστική ευλογία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, ευλογημένη Πεντηκοστή. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ευλογητό ο Θεό ημών πάντοτε νυν και αή και ίσου αιώνα των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμον δόξα σε Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα τη αληθεία. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό. Ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, εν οικείο τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτυγή. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς εφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως άνδικαι ότι σεν της λόγης και νικής σου νοκρινεστέσαι. Ιδούγαρα ανομίες συνελήθην και αναμαρτίες κύσεις έμε η μήτρη μου, ιδούγαρα αλήθειν η γάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάσου της θέατα επινωμένα, απόστοπου στον πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσουν της εγκάτσου μου, μη απορρίψε με προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδας με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ο σοδούς και σε δισέψε επιστρέψου, ηρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιάς τη γλώσσα με την οικειοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλη την ενεσή σου, ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω λόγω αυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε εν τη δοκία Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρια μου μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη η καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ούμοι εσχυνθώ εν το επιβλέπνε πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία στην ομιμαθηκαίνη από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις με έως φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερος των οδών αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από των εντολών σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγιά σου όπως αν μία μάρτωση. Ευλογητός Κύριε διδαξώ μου τα δικαιώματά σου, εν τη χείλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθουν ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και κοπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησε με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθην τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη η δυνατεότητα εν διωδώ σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και εις τον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου Κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζους σου με λόγον ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμενη πλατισμότητα εντολά σου εξεζήτησα, και ελάλουν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και αιού κυσχυνόμην. Και εμελέτων τες εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα, και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίσθητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισάσμε. Αύτη με παρεκάλεσαν ταπεινώσιμο ότι το λόγιό σου έζησέμε. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξασαι των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάντα οδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχτην του φυλάξα στα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σανολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης γη τα δικαιώματά σου διδοξόμεν. Χριστότητα επίση μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τις εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επί εισάν με και πλασάν με συνέτησόν με και μαθήσαν τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθήσομαι ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το άρμη οι φοβουμενοί σε και οι γινώσκοντες στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθημα σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσκίας, αλούχος ο ανώμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξάν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ νετέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσομαι και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι πουλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάσμε. Σώσι μη εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγύ μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου Εταπεινώθουν έως φόδρα, Κύριε, ζήσομε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστανδούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μου, παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν, μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίσθησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα συντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτων πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξου τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμή μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησε αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσομαι. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσομαι. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσουμε. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσθησα και ευδελιξάμεν τον δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα είναι σάσα επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκω το σωτήριό σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δήμου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβατον απολωλό, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκφωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου, το πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανώ και πτη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέλθεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαριδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκη στους αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτόκη παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο δικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προσωτρία δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μου εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου εναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύσης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίαστε και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα σηκεσίες ημών, άσκατα των παρόντα κυρών της νυχτός. Το πλήθη των σονίκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενία, εκ γνώσεως ή αγνωσίες πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διενία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού Ξωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες αλυπνούντες, άλλα γρηγονούντες, και διηγερμένη εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο κατάπαυστος, και ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίας, τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στη ρυθμός, τον παρασκόντε εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν σοι, ότι ούσιν απόλεσες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανύως οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνο της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλει, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όριο θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δένεις τάξη φυλάσσωση. Ιδού ούνι τάξη ουδέ υπνώσιο φυλάσσουν τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότος εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσικο Θεού ημών. Εν τεχνηξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους αρμίας μην, Άγιε επίσεψη και υγεία στα ασθενείας μόνο ενε και τρωματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και ανήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτυχή. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγγυς μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήστητι Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρον αμάρτητος

0: Κύριε Λέσον.
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασχήνουσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίους σου. Χάρη σε αυτή χειμήν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεοσημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διε σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπνει το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμη δόξαση Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων Ελέησε και Σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε Λέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε
2: Λέησον. Υπέρ των ασθενείες κατεχημένων,
1: Κύριε Λέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε Λέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τε και εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλου και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσο να πάψει ως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε το θλιβόντορ με. Ελείπα να σε νελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ω συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτοί.

0: αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματθαίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδής κι σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας, τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρίπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματο σων απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διώκα εγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκα απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και αναπάβων. Ομοιελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνοιαν. και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εμφόμπο σου. Είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν την φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και αυτομένο σου. Και όσου και τελείξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχω μέση, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. και γινούμαι βοηθός και αντιλήτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνω σοι ευαρεστής άντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφης, ηλάσθητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και και σώνα στον αιώνων. Αμήν. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκ απόσω προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέ μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δε σου και τα μήποπε πραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρίπας δέσποτά μου, Πάσω τρώγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων. Ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως. Είναι αμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Είναι αμή χωρίς ευρώμεν της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλαι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδους χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταπλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσουμε ανάξιους, εάγατο μίσος συνεισελθύνει στον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί εμφανίστανται φε με, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, που κέστη σωτηρία τόν το Θεό αυτού. Σύνδε, Κύριε, ανελήπτωμη, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου τους κύριων εκέφεξα και επικουσέ με εξόλου σε γύρω αυτού. Εγώ εκοιμήθη και ήπρωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος ανελήψετε μου. Ού φοβηθήσω με από μριάν μου, το Κύριος είναι επιτιθεμένη μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι σε επάδεξες πάντα στους εκλεγόντας μου ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέθιψας, του Κυρίου σωτηρία και από τα λόγω σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξει, δεν δε τι οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέζεις σου ανεπάγησάμε και με στήριξες επ' με τις χείρες σου. Ουκ έστειν ίες εν της αρκή μου από προσώπου της οργή σου. Ουκ έστειν ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήγαν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν μόνο μου έθνα από προσώπη της απλουσίας μου, εταλαιπώρησε και χαιρετάτε με ως τέλος όλη την ημέρα στην προβάζουν από εγώ μου. Ότι η εψώη με βλήστησαν επ' εγμάτων και ευπέστην ίεσαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταφινώθην έως πόδρο λιώμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα τη θυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίνει. Η καρδία μου ταράχθεν και τα ελπέ με ισχύς μου και το πώς των οπταρμών και από το πέστη μετέ μου. Η φίλη μου και πλησίου μου ξαναντίες μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρό δεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάδισαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως τοπός σου κήκουον και ως οι άλλοι σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμεν ως οι άνθρωποι σου κακούν και οπέφωνον το στόμα τεφέλεγουν. Ότι επίσης Κύριε της ασύνσαρκος Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επικαρώσει με φρύν και τους αδερφήν απόδερ μου επ' εμέ μεγαλωνόησαν. Ότι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμος και αγγιδόν μου ενωπιόν με στήθη παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, διδέ γρήμου ζώστη και κρατέα διαφερμέ και επληθύνθη σαν μισούν βαδίκος. Οι ανταποδιδόντες μου και κάντε αγαθόν ενέβαλο με επικατεδίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, η αποστής απέ μου πρόσκειες τη βοηθειά μου και τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, η αποστής απέ μου πρόσκειες τη βοηθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου που σε αφρίζω. Έδειψες εσύ ψυχή πως απλώς εισάρξαν Αγία Ρήμου και Αβάπα και Ανίδρο. Ούτως εν το αγιώκτηση του ειδήν τη δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι Κρίσον το λέω σε περζώα στα χείλη μου ευνευσίσε. Ούτως ευλογήσωσαν τη ζωή και το αναματήσω όρθιος Κύριος μου, ως εξθέατος και ποιότητας εμπρισκή ψυχή μου και χίλια χαριάσωσαν εσύ το στόμα μου. Η αμνημόνευό σου επί της φρονής μου αντισόφρησε με να έπαινε σε. Ό,τι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των παιδίκων σου αγκαλιάσουμε. Επολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω το δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτυνε ζήτησαν την ψυχή μου σε ράξονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται στις κυριαρχές μερίδες αρουβεγονέσαμε. Ο δε βασιλεύσεν γραμφίσετε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομοίων εν αυτού. Ότι εν επράγει στο μοναγαλούν τον άδικα. Εν τη σώθρισε με λέτον εσέ, ο δεγενής βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούν δεν αντελάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και σώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και σώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε θέτων ο οποίος σε προσευχή μου, κλείνω το όγκουσο στην αίσθη μου, ότι επλήστηκα πόλη ψυχή μου και η ζωή μου το αδρύγγισε. Προσελογίστην μετά των καταγωνών των εισβλάχων και γεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν εκ της ελεύθερος. Ως η πραγματία καθεύδοντας εν τάφο μου, γεμίστης έτη και επίτης και ως απόστασαν. Έθεντο με ελάκο κατ' κάτω εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμένετε στηρίχτω θυμό σου και πάντα στους μετωρισμούς σε πήγε και σε πεμέ. Εμάχρα στους γνωστούς μου επεμού έθεντο με δέσμε ευθύς παρεντώθην και ούτε ξεπορευόμενη. Όταν μου στέλνεις ανεποπτωχίες εκέπραξα που σε Κύριε όλη την μέρα διεπέτασα που σε τασκίδε μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή νεκρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσαι. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το λέω σου και την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σαν και επιλελισμένη. Τα εγώ προσε Κύριε και έπαιξα. Και το πρωί προσευχή μου προφάσισα. Είναι την Κύριε αποθεί στην ψυχή μου. Αποσπρέπει στο πρόσωπό σου απέναντι. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψε γνευτός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθον εωργές σου υποβερισμής εξεταραξάνω. Εκύπλωσάν με ως ίδωρ όλη την μέρα, περιέστω με άμα. Εμάκνας από μου χλήρων και πλησίων και τους γνωστούν μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρα σε κέπλεξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι φθέτο εν οποίο σε προσευχή μου κλείνω τόσο στην αίσθη μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα θα ενδώσω μου το όνομα του Άγιον Αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στα σαν αποδόσα του. Τον ευλατεύοντα πάσα στα σαν ομοία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώση σου. Τον λυπρούμενο να εκφοράς τη ζωή σου, το στεφανούντα σαν ελέη και εκτιμής. Τον επιβλώντα να εγκαθείς την επιθυμία σου, να κενιστήσε το σέπαιδιότη σου. Ποιόν ηρεμοσύνο ο Κύριος και κρίμα πάσα τη αντιπομένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το μέση, και εσύ είσαι βέλη τα θελήματα του. Εκτήρμον και λέει μόνο ο Κύριος μακρόθυμο και πολιέλεο, ού τη τέλο ο πιστή σε δεδέ στον αιώνα μην ή. Ού κατά τη αμμία τη μοναχλία δεν μην, του λέει κατά τη αμαρτία μόνο τα πέδα και μην. Ότι κατά το ύψο του λένε από την γη σε κατέρσε Κύριο το έλεγχο αυτό τη πομένου αυτών. Καθώς ο Ραμπέκος έναν το λέγω της μονεμάχνη αυτούν τα σανομίες μου, καθώς η κτήρυπα τη λίγου σωτήρισε και εισπομένου σε αυτόν, ότι αυτός έρνε το πλάσμα ημών εμείς του τυπούσες μεν. Άνθρωπος ως εκόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αλλού τους εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δείχνει με αυτό τι έχει υπάρξει και ότι θα περνώσει τέτοι την τρόπο αυτού. Το δέλος του Κύριου Πατριώνος, Κύριος του Δεόνος, επισπομένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτοεπιρήσιών της φυλάς σου την διεθήκη να πούν και με μημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτού. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάνω δεσπόζει. Ευλογήστε τον Κύριο πάντες έγγελια που κρατήσεις κλειπνούντας το λόγο να πούν το ακούσε της φόνης το λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις από τη λειτουργία που υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τέλεια από τον εμπαντητόπο της εσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εμπαντητόπο της εσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εισάξω της προσεκλής μου ενώτησε την αίσθη μου εν ελευθείως εισάξω μου την δικαιοσύνη σου και μη εισάρτης κρίσματα του δούντου σου ότι μου δικαιωθήσω δεν αγρώσω βαζόν. Ότι κατεδίωξε ο νεκρό την ψυχή μου, ταπείνωσε την ευγή τη ζωή μου. Κατάφησε με να σκοτεινήσω τον προσαγόμενο στην κυρία σε μια πεμένη το πνεύμα μου. Ένα μία καράκτη καρδία μου. Το πίστη του μερών αρχαία μου πανέτη σαν πάση τη έβγηση. Εν βήμα στο χειρό σε μελέτα μου. Διεπέτασα προ τα σχήρια μου ψυχή μου ότι ανηρώσε. Τα χύσα του σαν κύριε ξέρετε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσουν τι καταμένουσε τη βλάβων. Ακουστών πίσων μου το πετρελαιό σου δεν πεσήλθε, γνώρισαν με κύριο δόν εν υπορέψω με το προσέγγιο την ψυχή μου. Εξελούμε τον νετρό μου, κύριε, που σε κατέφυγον. Δίδαξον με το πίντρο θέλημά σου, που είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γεπτεία. Ένα και το όνοματό σου, κύριε, σύστημα. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω την ψυχή μου και εν τρελαίσω, εξοδεύσω σε θρού μου και απολύς πάντας ως πλήγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούργος σου μη. Εισάκουσα μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και με εισάρτησες κρίσιμα τα δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και με εισάρτησες κρίσιμα τα δούλου σου. Το πνεύμα σου τα καθόν οδηγήσει με αγία πτήρια. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σώδος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Του Κυρίου Δεϊσόμου, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊσόμου, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, της Υιόν.

Της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό

Τον πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και

Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή,

Αντατριέξας καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτό τιμήκουμε.

0: αυτές εγγενείς τις μαθητές, ο Θεός περ κιθάρας σουργική, πάση μεταμολόγησαν το Θείο πλήκο μυστικός, σώτερ τα πηχήματα και την οικονομία σου.
1: Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίου Πνεύματι,
0: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Μετά την ημέρα σύν Χριστέ την εκ του τάχου και την προσήψω ως ουρανού θείαν αναλάβησιν, της Θεούτης την δόξαν σου κατέπευσα συγκύρμον. Ο μέρμα ευθές εγγενήσα στις μαθητές, ο Θεός περ κιθάρανου σουργική, πόσοι μετράνο λόγησαν

0: Χριστιαν και θα σας έλαβα οι πρώην πηλιώτες ως το Πνεύμα το Άγιο να σήμερον εξίσους κατήφεν και αέσνη επί τα σκάρας των μαθητών και άλλος άλλα ελάβει προς τους δαούς ως εγκάρδιες πάρισαν ορούμενος υπήρος και τούτου σου κατέπρεξα αλλά μάλλον
1: Ελεησόμεθος κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψε το όνομά μου. Επιβλίων κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμουν. Ό,τι την ανομία μου εγωγενώστο και αμαρτία μου ενωπιόμεστη διαπαντός. Σήμωνα ύμαρτον και το πονηρόν ενωπιός ευκλήσα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και μη κλείσεις εν το πληνεστές μας. Και του βέρε να νομίες είναι λίπη και να μαρτύες εκεί σε μη μύτη μου. Και του βέρε αλήθεια είναι η γάπη στα στάδια και με τρύπα της οποίας ο φροσάδουν. Ρανείς με ισόπο και καθαριστήσω με, μηνείς με και υπερχιώνουν επαναπλήσω με. Ακουδείς με αγανίες και εμπροσύνη, θα γριάσοντος τέτοι καθυνομένα. Απόσπεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά πτήσων ανεμίου ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγέννησον εν σε εγκάτελμα. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το άγγελ γίνονταν έζησα ταμού. Απόδος με την αγανία σε εξωτερίου σου και πνεύμα την γεμονικού στηριξών. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέφεις πρέψου σου. Πρίσε με ξεμάτων ο Θεός της απειλής μου, αγαλιάσε τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στρώμα μου ανοίγει και να σωστήσεις. Ότι ήθελες στις γενναίες των άνθρωπων με το προσκυνομίσεις, η σύγια πια το πνεύμα σου κρυμμένο, καρδίες συντετριμένη και τεταπαινωμένη με ο Θεός όπου αγάπη μου, Κύριε, είναι ευδοκία στη Σιών και οικονομηθεί το δατήκη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστε στη Σία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου σε κανένα θυσιαστήριο σου μόνο σου.

0: Μόνη προσευχή της προφήτηδος Πάνε, αν είσαι ούσης πνεύμα συντετριμένο, προς τον δυναστή και θεόν των γλώσσεων.
1: Έδειξε καστρός η

0: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρώστας γλώσσας διέμνημεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνους δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα.
1: Τι δόμασι τρελή εκλάμων, δόν Αγίος αυτών προσήξες,

της μετατρατροπίας επενεκτήσεις ημίν φοβεράς απειλής και ανάγκης εν τη των βαρβάρων επιδρομή. Ότε μένοντας υπ' αυτών δικαίως εκμονοτίζεστε και απ' όνομα χαίρες παραλύτρωστε ο εκτήρμων και πράγματος Κύριος διασπράγνε ελέου σε αυτού παρελπίδα πάσαν τελειτρώσα το ημάς. Και από τη μέρα μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων των εν Αιγύπτων, Μαρτιανού, Νικάνδρου, Υπερεχείου, Απόλλωνος, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σελινιάδος, Ειρήνης και Πάμπωνος. Ο Άγιος Μάρτης Χριστόφορος, ο Απορώμης Ξύπητελιούτε, ο Άγιος Μάρτης Πόνου, ο Απορώμης Ενθαλάσσι Βυθής Τελιούτε, τες απ' τον Αγίες Πρεδίες ο Θεός, ελέησο ημάς. Αμήν.

Θεός, καθώς ελάλησε προς τους πατέρες ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, και τιμίωτερ των κερμήν και αέδωξωτερ μας συγκρίτως των σεραφείμ.

0: Σι δόξα πρέπει και Κύριε ο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την νύν και έγιε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα υψίστης Θεό και ευγής ειρήνην ανθρώπης ευλογίας. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ευράνιε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Ιερμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο όνος του Θεού, ο Υιός του Παρθός, το έργο και την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς το έργο της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση τιμών, ο καθήμενος εν δεξιά του Παρθός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεχάς την ημέραν ευλογήσωσε και ελέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μήνα γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρνώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του μην το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύμπηγη ζωή σε το φωτί σου ψώματα πώ. Παράτιμο το έλεγχο σου τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον κύριε την βερατά και αμαρτήτη που ήταν την εμά. Ευλογητό κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στου αιώνα. Αμήν. Γέννημα κύριε το έλεγχο σου επί μα καθαπρεμπτήσαμε να μισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε ευγόνισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεγχο σου στον αιώνα, τα έργα των χειρό σου μη παρήδεις, συμπρέπει ένιος, συμπρέπει ύμνος, συνδόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσουμεν την ευθυνήντε εις ημών το Κυρίον, ελέησον. Αντιλάβω σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Κύριοι μόρφης γλώσσες, οι Απόστολοι πάντες, εφώτισαν τα έθνη, σε την πίστος εν τρισχύειν υποστάσεις.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε, το αναγγέλην το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκληρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκληρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκληρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε και Άγιος τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε και λάσπιντε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα τη συγχώρηση των αστυνομία σημεί. Άγιε, επίσκεψε και ήλιασε τα ασθενεία σημών. Ένα και το όνομα του. Κύριε Αλέξον, κύριε Λέξον, κύριε Λέξον, δόξα πατρίδια και όχι αγίου πνεύματι και νύχτα και έγινε στου αγώνε των αγώνων αμήχη. Πάτε λοιπόν όλοι τη ουρανία, αγία σπίτω το όνομά σου. Ερθέντε βασιλεία σου και νυχτή το θέλημά σου. Πώ εν ουρανό και επιτυχίε κοινό. Στον άρθρο λοιπόν των εκκλησιών των σημείων σήμερα. Και άφεση μην τα απειλήματα ημών. Πώ και εμεί απειλήμε τι οπλέτε ημών. Και μη σε δέχει σε εμά και σε πειρασμών. Αλλά ρίσε εμά από το πανηρού.
0: Ότι σου

Τον ελευθερωτή των συγχωρήμων, καλυσόμενον

0: Υψούτε Κύριον των Θεών ημών.
1: Πρόσκομαι.
0: Ο Κύριος σε βασίλεψε οργιζέστος
1: αλλαή. Σοφία.
0: Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Αδελφοί, όταν έθνη τα μην όμων έχοντα πείσει τα του νόμου πει, ου την όμων μη έχονται σε αφήσει νόμος, ή την εσανδείκτητε το έργο του νόμου κρατών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών τη συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων, εν ημέρα ότε κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού. Είδε εσύ ουδέως επωνομάζει και επαναπαύει τον νόμο και καυχάσεν Θεό και γινώσκει στο θέλημα και δοκιμάζει τα ενδιαφέροντα, κατηχούμενος εκ του νόμου, πεπιθάστε σε αυτόν οδηγόν είναι διπλών. Πώς τον εν

περιτομήμεν γαροφελή εάν νόμων φράσεις, εάν δε παραβάτης νόμου εις υπερικομίσου απροβίστια γεγονεν, εάν η απροβίστια τα δικαιώματα του νόμου φυλάσσει, ουχή απροβίστια του εις περιτομήν λογιστήσετε, και κρινή εκπίσεως απροβίστια των νόμων τελούσα, σε τον διαγράμματος και περιτομής παρά.

επερισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος.

Ιερεύσου με την πνευμάτουσα και την λειτουργική στάφτη και ανεμάχου θυσία στην ιεργογία παρέδοχα σε μη ω δεσπότη των απάντων. Σύγχρονο κύριε ο Θεό μόνο, δεσπότη των υπουραγίων και των επιγείων, των κυθρών και των επόμενων, ο των Σεραφείμ κύριο και βασιλεύ του Ισραήλ, μόνο άγιο και εναγίη σαν απαγόντο. Σε εκείνη τη οπότων των αγαθών και ευήκων, επίβλεψον υπεμέτων αμαρτωλών και ακρίων δούνων σου και καθαρισών, την ψυχή και την καρδία, αποσυνειδήσεως πονηρά σου.

0: να πείσουν οι Κύριοι, οι Σπύριοι, οι Κύριοι, οι Σπύριοι, οι Μόμπιοι, οι Καταφυγοί μου, οι Κερίσσοι, οι
1: Ραπώντε Πάντων και Αοράτων. Και σένα, Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Εκουπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ πρωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι τα πάντα εγένετο. Το διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ναυροβίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επιποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης πριν εζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας που πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το Πατρός και χορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και στοξαζόμενον, το λαρίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν πάπτισμα εις σάπας των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

0: ευχαριστούμε Κύριε Θεοσόνα την προσφορομένη. Λόγικη ταύτη και δε με φωλατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετέβω με κατάπεψο το πνεύμα σου το Άγιον ευθυμάς και μην τα προκείμενα τώρα το αυτά και ποιήσω τον άνθρωπο τον κύριο σώμα του Χριστού. Αμήν. Δεν το ποτήριο το τίμιο νέμα του Χριστού. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνηση
1: Δεν θα πρέπει να
0: πάω.

Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοδυσιαστήριον ίσως μην ευωδία πνευματική.

Ερημώνουν εις ουρανής αγιαστήτων το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτων το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρχων ημών των επιούσιων δώσιν εν σήμερα, και άφμεση μην τα βλήματα ημών, ως και εμείς αφήνει τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς αφόδιτο πονηρούν.

Και από αυτόν τον τόπο τη Βασιλεία και αυτή τη Αγία μα, ο άνθρωπο που τρίσκει καθήλου, η όλη μήνα ώρα του στόχου και καταξία τη ομικρατία του είναι με το ίδιο. Η μήνυ του αθράνου σώματο του μείου αίματο και διημών παντή το λαό. Ο Θεό λάσο τίμη το αμαρτωλό και λέει, ο Θεό λάσο τίμη το αμαρτωλό και λέει, ο Θεό λάσο τίμη το αμαρτωλό και λέει,

0: διαμερίσκοντος Χριστός,
1: ο μεγεθόμενος και μηδιαιρόμενος ο πάντοτες Θεός, και μηδέποτε δαπανόμενος αλλά τους πιστούς μετέχοντας αγιάζον.
2: Πήραμε
1: από Κυρίου πίστεως πνεύματος, Αγίου, αμήν ευλογημένη ζέση των Αγίων, πάντοτε νυν και εις τον στον αιώνα να μην ζέσεις πίστεως, πλήρης πνεύματος Αγίου, αμήν. Thank you.

Το ήρθα το πανηγύρι, το φίλο τη Ευρωπαϊκή, το σαμαντήρι, το καθαρί.

0: Ευχαριστούμε.
1: Και αθανάτων της περίοδος ατόμους ημών και νεγόν στήριξε μας εν το φόβο της πόνης των ψωμιών.
2: Amen.

Χριστέ, Χριστέ,

Oh.

Αλληλούια.

οποίων φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους

τους ευλογούντας, Σε Κύριε, και αγιάζουν τους επί Σύ πεπιθώτας, σώσον τον λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του ήχος, οσί αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον, εξού του Πατρός των Φώτων, και εσύ

0: Κυρίου και έλεος έλθει αυτού εφημάς και αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψας το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξ Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των Συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, ου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Επίσκοπος Τύρου της Φινίκης, κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού, ο Άγιος Δωρόθεος ήταν εμβρηθής και βαθύς γνώστης των Αγίων Γραφών και των Παραδόσεων που κυκλοφορούσαν τους χρόνους εκείνους για τον βίο των προφητών και των Αποστόλων. Υποχρεώθηκε να φύγει και να ζητήσει καταφύγιο στην Οδυσσόπολη, σημερινή Βάρνα, στον Εύξηνο Πόντο, μέχρι τη λήξη του διωγμού του Λυκηνίου. Επιστρέφοντας στην Τύρο, διοίκησε εν ειρήνη την Εκκλησία επί πολλά χρόνια. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης άρχισε να διώκει τους χριστιανούς με δόλιους τρόπους, ο γέρον επίσκοπος ηλικίας 107 ετών μετέβη εκ νέου στην Οδυσσόπολη, όπου συνελήφθη από τους απεσταλμένους του τυράννου και υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια. Πέθανε κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων και ανήλθε στο χορό των Αγίων.

μαρτύρων Μαρκιανού, Νικάνδρου, Απολωνίου, Λεωνίδος, Αρίου, Οργίου, Υπερεχίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμονος των εν Αιγύπτω. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες συνελήφθησαν στην Αλεξάνδρεια. Ενδυναμώνοντας ο ένας τον άλλο για τον αγώνα, παρουσιάστηκαν με χαρά ενώπιον του Άρχοντος, ενός ανθρώπου σκληρού και άσπλαχνου, και του δήλωσαν με μία φωνή ότι θεωρούσαν ένα τίποτε όλη την ισχύ και όλες τις απειλές των κυβερνώντων που δεν αναγνώριζαν ως Κύριό τους τον Χριστό. Οργισμένος από την τόλμη τους, ο τύραννος δεν κατέφυγε στα συνήθη βασανιστήρια, αλλά επινόησε νέο τρόπο τιμωρίας. Εγκατέλειψε τους 10 Αγίους σε έναν σκαμμένο και περιφραγμένο χώρο, στο ύπαιθρο, εκτεθειμένους στον ανηλυή καύσωνα του ηλίου της Αιγύπτου για πολλές ημέρες, δίχως τροφή και νερό. Έδωσε επιπλέον εντολή να διαλαλούν απ' έξω κάθε ημέρα. Άφθονο νερό, δροσερό και καθαρό νερό και πλούσια φαγητά σε όσους θα θυσιάσουν στους θεούς. Οι Άγιοι όμως παρέμεναν στέρεοι στην ελπίδα τους και ομολογούσαν ότι μόνο ο Χριστός είναι σωτήρας και ότι να υποφέρει κανείς γι' αυτόν σημαίνει ελευθερία και νίκη επί του θανάτου. Η αγάπη του Θεού, πιο διάπηρη και από το πυρ, τους έκανε να μην λογαριάζουν τον καύσωνα και αντί για ποτό είχαν τα δάκρυα της κατανήξεως. Εγκαρτέρησαν έτσι στις προσευχές και τους ύμνους μέχρι θανάτου. Μαθαίνοντας ότι κανείς ανάμεσά τους δεν είχε λυγίσει, ο Άρχοντας πρόσταξε να γεμίσουν με χώμα ξανά τον περιφραγμένο χώρο, ο οποίος με τον τρόπο αυτό έγινε ο τάφος τους.

του Οσίου Δωροθέου των Θηβών. Καταγόμενος από τη Θήβα, ο Όσιος Δωρόθεος αποσύρθηκε σε Σπήλαιο κοντά στη θάλασσα, όπου εγκαρτέρησε για 60 και πλέον χρόνια σε ένα εθελούσιο μαρτύριο. Περνούσε όλη την ημέρα στην ερημιά μέσα στη ζέστη, μαζεύοντας πέτρες για να κτίζει μικρά κελιά τα οποία παραχωρούσε σε μοναχούς που δεν ήσαν σε θέση να τα κτίσουν. Τρεφόταν με μερικά δράμια ψωμί, λίγα λαχανικά και έπινε λίγο νερό. Τη νύχτα δεν ξάπλωνε ποτέ να κοιμηθεί, αλλά παρέμενε καθιστός και αγωνιζόταν κατά του ύπνου, πλέκοντας σχοινιά από φύλλα φίνικα. Συχνά έφτανε σε τέτοιο σημείο εξάντλησης, ώστε έπεφτε κατά γης από την κούραση την ώρα του γεύματος και το ψωμί του έπεφτε από το στόμα. Μία ημέρα, καθώς ο μαθητής του τον παρακαλούσε επίμονα να γύρει μια στάλα για να αναπαυθεί, εκείνος του αποκρίθηκε: «Αν πείσεις τους αγγέλους να αναπαυθούν, θα πείσεις και το δούλο του Θεού». Όταν τον ρωτούσαν γιατί υπέβαλε το σώμα του σε τέτοιες σκληραγωγίες, δίχως να του δίνει στιγμή ανάπαυσης, αποκρινόταν: «Αυτό με σκοτώνει, αυτό σκοτώνω κι εγώ». Μνήμη του Οσίου Δωροθέου του Εν Χιλιοκόμου. Γεννημένος στην Τραπεζούντα από οικογένεια ισχυρών αρχόντων, ο Όσιος Δωρόθεος έφυγε 12 ετής από την πατρική εστία για να αποφύγει το συνοικέσιο που του προετοίμαζαν οι γονείς του. Περιπλανόμενος προς αναζήτηση πνευματικού πατέρα, έφτασε στην περιοχή της Αμισού μεταξύ Τραπεζούντας και Συνόπης, όπου γνώρισε έναν ασκητή, τον Ιωάννη, ο οποίος είχε το χάρισμα της διορατικότητος και είχε αναλάβει πριν λίγο την ίδρυση μονής αφιερωμένη στο γενέθλιο της Θεοτόκου. Διαβλέποντας το λαμπρό μέλλον που επεφύλασε ο Θεός στο νέο, ο Ιωάννης τον δέχτηκε στην αδελφότητά του και τον ενέδισε το αγγελικό σχήμα. Βρίσκοντας την πηγή του ζώντος ύδατος, ο Δωρόθεος πρόκοβε με ακαταμάχητο ζήλο στα ασκητικά παλέσματα. Επιδείκνυε ιδιαιτέρως τέλεια υπακοή, όχι μόνο προς τον ηγούμενο, αλλά και προς όλους τους αδελφούς, και θεωρούσε τον εαυτό του δούλο άχρηστο, ανάξιο ακόμη και να λάβει την ευλογία τους. Μετά από πολλά χρόνια στη διακονία των αδελφών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και επί 62 χρόνια απαρέγκλητα τελούσε κάθε ημέρα τη Θεία Λειτουργία. Διήγε βίο ησυχαστικό, στραμμένος όλος προς τον Θεό, με την καρδία να φλέγεται από κατάνοιξη, ποτίζοντας με δάκρυα το δάπεδο του κελιού του. Όταν τελείωνε τη Θεία Λειτουργία, η όψη του φαινόταν πορφυρή από Θεία Φλόγα, όπως ο Μωυσής κατεβαίνοντας από το Σινά. Μετά από όραμα πήγε να αναφέρει στον Ιωάννη ότι ο Θεός τον πρόσταξε να κτίσει σε έναν κοντινό λόφο λεγόμενο Χιλιόκομο, ναό αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, και να ιδρύσει μονή. Φοβούμενος ωστόσο να χάσει τη χάρη της υπακοής, τον παρακάλεσε με δάκρυα φιλώντας τα πόδια του να μην τον αφήσει να φύγει. Ο πνευματικός του πατέρας όμως του αποκρίθηκε ότι δεν αρμόζει να αντιστεκόμαστε στις θείες εντολές και διάλεξε έναν αδελφό να τον συνοδεύσει. Οι δύο μοναχοί ξεχέρσωσαν με μεγάλους κόπους τον άγριο τόπο και σε λίγο καιρό οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να προσέρχονται για να τους επισκεφθούν και να τους βοηθήσουν στην ανέγερση, έτσι ώστε ο ναός αποπερατώθηκε σύντομα. Ο Δωρόθεος μπόρεσε να αφιερωθεί πάλι στον ησυχαστικό βίο του και η ακτινοβολία της οσιότητός του προσήλκυε όλο και περισσότερους μαθητές. Οργάνωσε την αδελφότητα ως λαύρα σύμφωνα με το τυπικό του αρσενίου της Μονής της Χρυσής Πέτρας. Οι μοναχοί ζούσαν σε χωριστά κελιά, αλλά συγκεντρώνονταν στο ναό για την καθημερινή ακολουθία. Εγκαρτερούσαν όλοι μαζί στην προσευχή, απαλλαγμένοι από κάθε βιωτική μέρημνα. Κατά το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, εργάζονταν με τα χέρια τους για την ζωάρκειά τους, με σκοπό να αποφεύγονται οι έξοδοι από το μοναστήρι, και αρνούνταν τις ελεημοσύνες, διότι κατά το λόγο του Κυρίου, μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Ο Θεός που δοξάζει, τους δοξάζοντας αυτόν, επιδαψίλευσε στον Όσιο Δωρόθεο χάρη και θαυματουργίες προς οικοδομήν της αδελφότητός του και παραμυθία των κατοίκων της περιοχής. Όταν πλησίαζε η ώρα της εκδημίας του, πέρασε από όλα τα κελιά για να ζητήσει συγχώρεση από τους αδελφούς και κατόπιν μετέβη στην ερημία για να παραδώσει ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό.

0: Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου του από Ρώμης, ξύφη τηλιοθέντος. Ο Άγιος Μάρτης Κόνων, ο από Ρώμης, εν θαλάσσι βληθείς τελειούται. Μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Σμυρναίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Ιγκόρ Γαβριήλ, ηγεμόνος Τσερνιγκόφ και Κιέβου. Του Αγίου Κωνσταντίνου, Μητροπολίτου Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Θεοδόρου, ηγεμόνος του Νόβγκοροντ. Μνήμη του Οσίου Πέτρου, του Εν Κορίτσα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Βονιφατίου, Αποστόλου της Γερμανίας. Ο πατήρ ημών Βονιφάτιος, ονομαζόμενος αρχικά Ουινφρίδος, γεννήθηκε περί το 672 κοντά στο Έξετερ, στη δυτική εσχατιά του Ουέσεξ, ενός από τα βασίλεια της Αγγλοσαξονικής Επταρχίας. Από νεαρότατη ηλικία έδειξε κλίση προς το μοναχικό βίο και 7 ετών εισήλθε σε μοναστήρι, αρχικά στο Έξετερ, αργότερα δε στον Έρσλικ, για να διδαχθεί εκεί τόσο τα ιερά όσο και τα θύραθεν γράμματα. Μετά από λαμπρές σπουδές έλαβε τον τίτλο του καθηγητή, αλλά η διδασκαλία της γραμματικής και της ρητορικής άλλο σκοπό δεν είχε για αυτόν παρά την προπαρασκευή της κατανόησης της Αγίας Γραφής. Τέλειωσε όλα μοναχός, φανέρωσε επιπλέον ζωηρό ζήλο για το κήρυγμα και το όνειρό του ήταν να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων Ιρλανδών μοναχών που είχαν εγκαταλείψει την πατρίδα τους για να περιοδεύουν και να διαδίδουν το Ευαγγέλιο στους ιδωλολάτρες. Λίγο μετά τη χειροτονία του εις πρεσβύτερων, εγκατέλειψε τη μονή του Νέρσλιγκ μαζί με τρεις μοναστές προκειμένου να συμμετάσχει στην ιεραποστολή του Αγίου Ουίλμποροντ στη Φρυσία, η οποία συναντούσε πολλές δυσκολίες καθώς μπροστά στην υδρολατρική αντίδραση που προκλήθηκε από το θάνατο του Πεπίνου του Χέρισταλ, ο επίσκοπος είχε υποχρεωθεί να αποσυρθεί στο μοναστήρι του. Παρά το ζήλο τους, οι νέοι ιεραπόστολοι αντιμετώπισαν τις ίδιες δυσκολίες και χρειάστηκε σύντομα να επιστρέψουν στο μοναστήρι τους στην Αγγλία, όπου οι αδελφοί δέχθηκαν με θέρμη τον Ουινφρίδο και του πρότειναν να διαδεχθεί τον ηγούμενο που είχε προσφάτως τελευτήσει. Χάρη στην υποστήριξη του επισκόπου του Ίντσαστερ, ο Άγιος μπόρεσε να αποδεσμευθεί από την υποχρέωση αυτή και να προετοιμάσει μια νέα ιεραποστολή, αφού προηγουμένως μετέβη σε προσκύνημα στη Ρώμη. Ο Πάπας Γρηγόριος Δεύτερος τον δέχθηκε με τιμές και επιθυμώντας να συνεχίσει το ιεραποστολικό έργο του ενδόξου ομονίμου του Γρηγορίου Πρώτου, του ενεχείρισε επιστολή που του έδινε την εξουσία να ευαγγελίσει όλους τους ιδωλολατρικούς λαούς στη Γερμανία σε εξάρτηση από τη Ρωμαϊκή Έδρα, ενώ ως ένδειξη αφοσιώσεως τον μετονόμασε Βονιφάτιο. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σαν σήμερα, το 535 μετά Χριστόν, πεθαίνει ο Επιφάνιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Ήταν υπεύθυνος για τους κατηχούμενους, πρεσβύτερος και σύγκελος του προκατόχου του Ιωάννη του Καπαδόκη, τον οποίο και διαδέχθηκε μετά το θάνατό του. Ο Πατριάρχης Επιφάνιος ανακηρύχθηκε Άγιος της Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται στις 25 Αυγούστου.
1: Το 1752 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος με το πείραμά του με τον χαρταετό και το κλειδί αποδεικνύει ότι η αστραπή είναι ηλεκτρισμός.
0: Το 1783 οι αδελφοί Ζωζέφ και Ζακ Μονγκολφιέ πραγματοποιούν την πρώτη πτήση αερόστατου με ζεστό αέρα φτάνοντας τα 1500 πόδια ύψος.
1: Το 1825 ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλί καρό του Γκούρα.
0: Το 1828 ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος ο Δέκατος αποστέλει στον Καποδίστρια 500.000 φράγκα για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
1: Το 1882 γεννιέται ο Ιγκόρ Στραβίνσκι, Ρώσος συνθέτης του έργου «Η Ερωτελεστία της Άνοιξης», που άσκησε τεράστια επιρροή στη μουσική του 20ου αιώνα.
0: Το 1898 γεννιέται ο Φεδερίκο Δελ Σαγράδο Κοραθόν δε Χεσούς Γκαρθία Λόρκα, ο μεγαλύτερος ποιητής και συγγραφέας της Ισπανίας.
1: Το 1944, κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ρώμη είναι η πρώτη πρωτεύουσα χώρας του άξονα που πέφτει στα χέρια των συμμάχων.
0: Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου.

0: Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη.
1: Το 1972 αρχίζει στη Στοκχόλμη η πρώτη παγκόσμια σύνοδος για το ανθρώπινο περιβάλλον. Την ίδια ημέρα η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το Πνεύμα το Άγιον εχάρισε εις τους 12 Αποστόλους όλα τα χαρίσματά του στον υπέρτατο βαθμό, και ένα από τα πολλά που ο Θεός τα γνωρίζει όλα και γνωρίζει όλα τα των ανθρώπων, εδωρίσε το να ομιλούν όλα στις διαλέκτους της ανθρωπίνας. Και ομίλουν όλα στις γλώσσες της ανθρωπίνας οι Άγιοι Απόστολοι, και όπου πήγαιναν δεν υπήρχε δυσκολία να μην επικοινωνούν με τους ανθρώπους διαλογικά. Όποια γλώσσα και να ομίλουν οι άνθρωποι, ήταν σε θέση Άγιοι Απόστολοι να συνομιλήσουν, και μάλιστα καλύτερα και από αυτούς, σαν να ήταν καθηγητές της φιλολογίας της γλώσσας του. Γιατί ξέρετε, πολλοί εκ των ανθρώπων ομιλούν τη γλώσσα του, αλλά δεν μπορούν ούτε να τη γράψουν, ούτε γραμματικός ή συντακτικός. Και αυτό δεν είναι κακό, απλώς θέλουμε να πούμε. Άλλοι πάλι ομιλούν, αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν. Άλλοι δεν μπορούν ούτε και να γράψουν. Οι Άγιοι Απόστολοι και ομίλων και έγραφαν και μετέφραζαν. Αυτό το πολύπλευρο, το πολυδιάστατο, το πολύ μεγάλο χάρισμα το να μιλούν όλα στις ανθρωπίνες γλώσσες, το οποίο μόνο το Πνεύμα του Άγιον χαρίζει στους ανθρώπους, και μάλιστα δια πρώτη φορά εδόθηκε αυτό το μεγάλο χάρισμα, είναι αυτός ο μερισμός της χάριτος, είναι ακριβώς το αντίστροφο που έδωσε ο Θεός ως κανόνα. Διότι μέχρι την εποχή της Βαβέλ, του πύργου αυτού της Χαλάνης, που τους εχάλασε όλους τα μυαλά και τα σώματα λόγω των πολλών αμαρτημάτων και κυρίως της υπερηφανίας και της ηλίσσεως του νοώστων, τότε ήτο όλος ο κόσμος, όλο το γένος, όλοι οι άνθρωποι χείλος εν ομίλουν μίαν γλώσσα, την γλώσσα την οποία ομίλει ο αγενάρχης ημών ο Αδάμ. Ο Αδάμ και η Εύα, πλασθέντες κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση αυτού, ο λογικός Θεός ομιλεί και οι άνθρωποι ομίλουν, και μάλιστα χαρισματικά ομίλουν, διότι ήτο προφήτες και ομίλουν τέλεια. Δεν ξεκινούσαν να μάθουν το αλφαβητάριο, να συλλαβίζουν. Ομίλουν τελείως. Ομίλουν δε μεταξύ των, ο Αδάμ και η Εύα, ανθρωπίνως την γλώσσα του, και καταλάβαναν και τις γλώσσες όλων των όντων, των εμψύχων όντων, των πουλιών, των ζώων. Επίσης καταλάβαιναν και τις γλώσσες όλων των υπολείπων, το θρόισμα των φίλων, ώστε να ισχύει αυτό το πράγμα που αργότερα είπε ο προφήτης Δαβίδ, ότι όλοι οι κτήσεις υμνή των Κύριων. Και με οποιονδήποτε τρόπο όλη η λογική και άλογος εκτίσεις με αυτό που κάνει η μηνύ των Θεών, είτε το πιστεύει ο άνθρωπος είτε δεν το πιστεύει ο άνθρωπος. Όμως αυτοί οι Άγιοι εγνώριζαν να αποκρυπτογραφίζουν αυτή την μυστική γλώσσα, πόσο μάλλον των ανθρώπων. Και λοιπόν μετά τον πύργο αυτών της Βαβέλ, ο Θεός τους τιμώρησε όπως γνωρίζουμε όλοι, και έκανε τα συγχύσεις των γλωσσών, και πλέον δεν ομίλουν οι άνθρωποι μίαν γλώσσα και ομίλουν διαφορετικές γλώσσες, και από τότε χώρισαν και ο καθένας πήγε ανάλογα με τη γλώσσα και τη διάλεκτό των. Και από τότε μέχρι σήμερα ισχύει αυτό που ισχύει. Όμως στην Αγία Πεντηκοστή, αυτό που έγινε τότε ως κανόνας και τιμωρία, τούτο του γίνεται μεγάλη ευλογία και αγιασμός. Να δίνονται οι Άγιοι Απόστολοι να μιλούν τα ανθρωπίνους διαλέκτους, δια των απρόσθετων λόγων ότι ο Χριστός πρέπει να κηρυχθεί σε όλες τις γλώσσες, και ότι ο Χριστός δοξάζεται από όλες τις γλώσσες. Είναι και αυτό, ότι η Ορθοδοξία δοξάζει τον Χριστόν με όλες τις ανθρωπίνους διαλέκτους. Όποια γλώσσα και να μιλήσει ο άνθρωπος, ό,τι και να είναι, όταν θα γίνει Ορθόδοξος θα πρέπει να δοξάσει τον Χριστόν στην μητρική του τη γλώσσα. Ο Χριστός γνωρίζει όλες τις γλώσσες. Το απέδειξε επίτρεπε με αυτό το θαύμα της Αγίας Πεντηκοστής. Διότι μερικοί που έχουν φτωχή αντίληψη θεολογικής βάσεων καταρτήσεως περί του Χριστού έλεγαν ότι εφόσον ή το Εβραίος
Εβραίος και πότε, και μάλιστα ομίλει την αραμαϊκή, δηλαδή την απλή δημοτική της εβραϊκής, και δεν είχε δώσει ποτέ εντύπωση ότι γνώριζε κάτι περισσότερο, εφόσον δεν πήγε στο σχολείο και δεν έμαθε ποτέ γράμματα. Πόθεν ούτως είδε γράμματα μη με μαθηκός έλεγον, το αναφέρει το Άγιον Ευαγγέλιο. Όμως ο Χριστός μας είτε το

αυτήν την ταπείνωση με την πραγματική έννοια και δεν κρύβεται και δεν υποκρίνεται. Δηλαδή δεν δίνεται εντύπωση ότι ξέρεις εγώ γνωρίζω και το παίζω ταπεινός και δεν σας το αποκαλύπτω. Όχι. Δεν ήρθε η ώρα ακόμη να ομιλήσω ελληνικά. Αυτό θα το κάνω στην Αποκάλυψη, στην Πάτμο. Όταν θα γίνει η Αποκάλυψη, ο Χριστός αρχίζει και ομιλεί ελληνικά και μάλιστα απτέστος θα λέγαμε, όπως το διαβάζουμε. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εκεί ομιλεί ελληνιστή και γράφει και ο κορυφαίος Απόστολος αυτός, ένας ο θεολόγος, ελληνικά το γράφει, πρωτοτύπος. Σε εμάς δόθηκε το μεγάλο χάρισμα στους Ορθοδόξους Έλληνες, θα θέλετε να το πούμε έτσι, ως πρωτοτύπος ιδιοχείρος. Να γράφουν οι κορυφαίοι Απόστολοι πρώτα στα ελληνικά, μετά στα εβραϊκά. Πρωτοτύπος. Ελληνικά για όλον τον κόσμο και εβραϊκά για τους συντοπίτεστων, τους ομοεθνίστων που εγνώριζαν μόνο εβραϊκά. Γράφοντας ελληνικά φανερώνεται η δόξα του Χριστού στην Κοινή Διαθήκη, ώστε δι' αυτής της γλώσσας θα δοξαστεί ο Χριστός. Δι' αυτής της γλώσσας. Και αυτό δεν το λέμε εμείς υπερτιμώντας τους Έλληνας επειδή είμαστε. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά ότι σε αυτήν την γλώσσα πλέον θα δοξαστεί ο Χριστός δογματικά και θεολογικά, ώστε όλοι οι σύνοδοι πρωτοτύπως θα διατυπωθούν σε αυτήν την γλώσσα. Όλοι. Δεν έχουμε καμία σύνοδο που να μην διατυπώθηκαν στα ελληνικά, μόνο ότι και μερικά γράφηκαν και στα λατινικά, διότι τότε τρεις ήταν οι λειτουργικές γλώσσες. Η ελληνική, η λατινική και η εβραϊκή. Όμως η Αγία Πεντηκοστή κηρύττει το χάρισμα ότι ο Χριστός πρέπει να δοξάζεται με από όλες τις γλώσσες. Και αυτό το κρατήσαμε σαν σπονδυλική στήλη, διότι με το πέρασμα των αιώνων το πάθος αυτό του ρατσισμού, του εθνικισμού, του φιλετισμού αυξήθηκε τόσο πολύ στους λαούς της γης που έγινε αιτία προστρεβών, διενέξεων, πολέμων και μάλιστα οδυνηρών τρόπων θανάτων με πολλούς ποικίλους τρόπους έτσι βασανισμού, γιατί ήθελαν οι άνθρωποι να τους εξαγοράσουν τα συνειδήσεις και να τους αναγκάσουν να μάθουν τη γλώσσα του. Λόγω χάρη ο παπισμός με την προπαγάνδα όπου πήγαινε τους εξανάγκαζε να μάθουν λατινικά. Εγνώριζαν κάποια άλλη γλώσσα, τους ανάγκαζαν να μάθουν τη λατινική. Γι' αυτό όλη η Λατινική Αμερική κάτω γνωρίζει αυτή τη γλώσσα ή την άλλη τη γλώσσα. Έχουμε όμως τους Αγίους Ορθοδόξους Ιεραποστόλους, κυρίως τον κύριο τον Μεθόδιο, που είναι έτσι παραδείγματα μοναδικά στο είδος, που εισαγάγουν αυτήν την γλώσσα στην τοπική διάλεκτο, στη δική τους τη μητρική τη γλώσσα. Και βλέποντας ότι αυτοί ομιλούν αλλά δεν μπορούν να την γράψουν, εφεύρουν το κυρίλιο σύστημα της γραφής. Οπότε διατυπώνεται όλη η Ορθόδοξη θεολογία και στα λεγόμενα σλαβωνικά, και έχουμε λοιπόν αυτή τη γέφυρα που μας ενώνει με όλους αυτούς τους λαούς της γης, τους λεγόμενους Σλάβους. Σλάβους με την έννοια, ας πούμε, αυτού του τρόπου της γραφής. Και έτσι λοιπόν λειτουργικά και υμνολογικά έχουμε αυτόν τον τρόπο της γραφής και ο Θεός δοξάζεται με αυτόν τον τρόπο της γραφής, που και αυτό πάλι είναι εκ των Ελλήνων Ιεραποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, που ήταν πνευματικά παιδιά του μεγάλου Οικουμενικού Πατριάρχου μας, του μεγάλου Φωτίου ως Θεσσαλονικής που ήταν

Στη συνέχεια οι Άγιοι Πατέρες που ακολούθησαν τα ίχνη των μεγάλων αυτών οικουμενικών διδασκάλων και των γενικών θα λέγαμε οι Αποστόλων των 12 και των Επιβίβοντα στη συνέχεια και των Μεταποστολικών Πατέρων ήρχεσαν σιγά σιγά επειδή εξέλιπαν οι μεγάλοι αυτοί Άγιοι της Εκκλησίας μας οι Απόστολοι να αρχίζουν σιγά σιγά συστηματικά

να τους ερμηνεύουν, να τους αποκαλύπτουν την μυστική και κεκριμένη ζωή της Ορθοδοξίας, ώστε ότι δηλαδή δεν είναι μόνο το τυπικό μέρος της Εκκλησίας να εκκλησιαζόμαστε, να λειτουργούμεθα, να κοινωνούμε, να διαφραγούμε τις νηστείες, διότι αυτό το τυπικό μέρος που έχει σημασία και χάρη, αλλά δεν πάει να είναι ένα τυπικό μέρος. Και χωρίς το ουσιαστικότερο, το τυπικό θα μείνει φύλλο ξερό, χωρίς ουσιαστικό καρπό, και υπάρχει φόβος να καταλήξουμε σε έναν τύπο φαρισαϊκό. Και να νομίζει κανείς πως εφαρμόζει τα καθήκοντά του και να είναι και αναπαυμένος, χωρίς την μυστική και κεκριμένη εσωτερική ζωή της Ορθοδοξίας, που είναι της νοεράς προσευχής η εργασία και η προσευχή η οποία γίνεται τη νύχτα. Αυτό λοιπόν είναι η ιερά αγρυπνία. Δεν είναι μόνο ότι οι πατέρες νηπτικοί, οι μυστικοί, οι οποίοι την εβίωσαν και την δίδαξαν, αλλά όλοι γενικώς οι πατέρες αυτών των αιών, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου, 8ου και ούτω καθεξής στη συνέχεια, λοιπόν αυτόν τον τρόπο της ζωής κηρύττουν. Ότι δηλαδή εάν δεν κάνει κανείς προσωπικό αγώνα, όχι μόνο στις ακολουθίες, αλλά και τη νύχτα με το σπαθί του, αν δεν γονατίσει, αν δεν γλάψει, αν δεν γλάψει πολλές φορές, αν δεν αγωνιστεί, αν δεν μονομαχήσει, αν δεν χύσει αίμα με την ευχή, θεραπεία παθών δεν θα βρει ποτέ. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν θα σκηνώσει μονίμως ποτέ, ας κοινωνεί κάθε μέρα. Δεν είναι μαγεία η Θεία Κοινωνία. Δεν θα έρθει η χάρη του Θεού με τη Θεία Κοινωνία. Η χάρη του Θεού θα έρθει με τη Θεία Κοινωνία όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Όχι άνευ προϋποθέσεων, γιατί και ο Ιούδας κοινώνησε. Και λοιπόν, δεν σημαίνει πως όποιος κοινωνήσει θεώνεται χωρίς προϋποθέσεις. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο που λέγει ο Άγιος Σημείων Νέος Θεολόγος, χωρίς δάκρυα μην κοινωνήσεις ποτέ. Δεν λέγει μην κοινωνήσεις, αλλά μην κοινωνήσεις ποτέ. Πρέπει να κλάψεις. Δηλαδή, εάν δεν θα κλάψω μια φορά, δεν θα κοινωνήσω. Σύμφωνα με τον Άγιο Σημείο τον Ιωθεολόγο, δεν θα κοινωνήσεις. Αυτό οι μετέπειτα πατέρες τον βρήκαν βαρύ. Και είπανε, εάν θα πάμε έτσι, και όταν εγώ έχω να κλάψω 10 χρόνια, τι θα γίνει δηλαδή. Δεν θα κοινωνήσω. Δηλαδή, θα πατήσω το κουμπάκι και πρέπει να κλάψω και μετά να κοινωνήσω. Και πώς θα ξέρω αυτά αν τα είδη των δακρύων, αν είναι κατά Θεόν και ευάριστα. Τότε μπορώ να εφεύρω και άλλον τρόπο δακρύων, εφόσον το θέλεις να κλάψω, θα δω τρόπο να κλάψω. Και θα σου λέγω, εδάκρυσα, λοιπόν η Θεία Κοινωνία δική σου. Δεν είναι έτσι. Οπότε οι μετέπειτα πατέρες εισήγαγαν και ανέλησαν αυτούς τους όρους του Μεγάλου Πατρός Αγίου Σημείου του Νέου Θεολόγου περί καρδιακού δακρύου και εσωτερικού αναστεναγμού της καρδίας. Ότι υπάρχει και άλλο καρδιοστάλακτο δάκρυων εσωτερικών, ότι και η καρδία πάσχει. Είναι και άλλος βαθύτερος τρόπος. Λέγουν πολλές φορές, βλέπεις αυτόν τον χαριτωμένο άνθρωπο. Ναι, τι ωραία περνάει. Ξαφνικά λέμε πως έβγαλε καρκίνο από τα στεναχώρια του. Και πως δεν φαινόταν αυτός η στεναχώρια του ανθρώπου. Η καρδιά του το γνώριζε. Α, η καρδιά του το γνώριζε. Λοιπόν, πως θα καταλάβουμε τώρα εμείς ότι η καρδία αυτή πάσχει. Βέβαια, για κάποιους κοσμικούς λόγους πάσχει. Εντάξει. Λοιπόν, εάν πάσχει για τον Χριστό, πώς θα γίνει αντιληφθό αυτό. Τα δάκρυα των οφθαλμών είναι ένα χάρισμα πανάκριβο, δύσκολα έρχεται, ευκολότατα φεύγει. Μόλις υπερηφανευτούμε, αμέσως φεύγει, δεν είναι. Και άντε μετά να ξαναδακρύσουμε. Λοιπόν, χωρίς αυτό δεν θα καθαρίσει ποτέ η ψυχή τελείως, στο επίπεδο που θέλουμε εμείς, αλλά τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα, αραιά και πού, τουλάχιστον η εσωτερική άνθρωπη της καρδίας με την αυτομιμψία και την αίσθηση αμαρτωλότητας, τουλάχιστον αυτό να συνοδεύει τον άνθρωπο που κάνει του κομοσύνη και τα καθήκοντά του. Και έτσι λοιπόν οι μετέπειτα πατέρες μας είπαν ότι με αυτόν τον τρόπο σχετικώς προετοιμαζόμεθα, αποτολμούμε να κοινωνήσουμε έχοντας τις υπολείπες προϋποθέσεις, τα καθήκοντά μας και τα γνωστά καθήκοντά μας λοιπόν και προσερχόμεθα.
Και πότε θα χαθούν τα δάκρυα, αυτό είναι η δουλειά του Κυρίου. Μου έρθουν μετά τη Θεία Κοινωνία αμέσως. Πόσοι, μου λένε στην εξομολόγηση, μόλις κοινώνησα, ήρθαν δάκρυα. Τόσα πολλά κατακλυσμιαία δάκρυα, που έπρεπε να φύγω αμέσως από την εκκλησία, γιατί θα γινόταν χαμός μέσα. Κρατήθηκα, λέει, κρατήθηκα. Δεν γίνεται, δεν είναι. Άρχισα να σε παρασέρω. Χτυπιέται ο λογισμός, μήπως είναι υπερηφάνεια, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς. Τίποτα. Η χάρης, χάρης. Λοιπόν, κανείς πρέπει κάπου να πάει, κάτι να κάνει, να μπορέσει λοιπόν να ξεδώσει, που λέμε. Όταν ήρθε ο κατακλυσμός, πρέπει να μπρέξει καλά-καλά, γιατί δεν ξέρω πότε θα έρθει πάλι αυτός ο όμβρος των δακρύων να ποτίσει την καρδιά. Λοιπόν, εκ της πείρας το γνωρίζουν ότι όποτε ο Θεός δώσει το δάκρυο, να είναι ευλογημένο. Επομένως, η προετοιμασία στο θέμα των δακρύων είναι ότι θα κάνουμε τα μικρά μας καθήκοντα, έχουμε την αίσθηση αμαρτωλότητας που μας συνοδεύει όσο μας συνοδεύει, και όποτε ο Θεός το δώσει, με το λογισμό του πέθους, των δακρύων, του αισθήματος και του συναισθήματος περί θανάτου, σαν θεωρία και αίσθηση θανάτου, και ο Χριστός θα δώσει αυτό το μικρό χάρισμα. Λοιπόν, αυτός ο εσωτερικός τρόπος της διδασκαλίας των πατέρων ή το και κυρίως η σπονδυλική στήλη της διδασκαλίας των, σε όλη τη ζωή ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα, ότι κατά αυτόν τον τρόπο κανείς θα γνωρίσει τον Χριστό μέσα στην καρδία του. Δηλαδή είναι διδασκαλία των πατέρων ότι η καρδία είναι ο θρόνος του Αγίου Τριαδικού Θεού μας. Παντού είναι ο Θεός, είναι πανταχού παρόν. Παντού αναπαύεται ο Θεός, αφού πηρεί τα πάντα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, περισσότερο και λιγότερο, αλλά περισσότερο αναπαύεται ο Χριστός να κατοικεί στο ναό του. Βλέπετε το κοντάκιο των εισοδίων της Παναγίας μας αποκαλύπτει, γιατί ξέρετε αυτή η υμνολογία είναι μυστική. Το έχω πει και άλλες φορές αυτό, ας σας το πω με δύο λόγια τώρα. Είναι μυστική υμνολογία και έχει βγει από πολύ έμπειρος πατέρας. Το είχαν διδάξει πολλές φορές αυτό το μάθημα οι προπατέρες αυτό, και αναγκάστηκαν στη συνέχεια μετά οι πατέρες να το διατυπώσουν και να το αποθανατήσουν γραπτός. Λοιπόν, τι λέγει το τροπάρι αυτό? Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρους και τα λοιπά. Ποιος είναι ο πιο καθαρός ναός του Αγίου Θεοδικού μας Θεού? Η Παναγία μας. Δηλαδή η καρδία της Παναγίας μας είναι ο πιο καθαρός ναός στην γη και στον ουρανό. Δεν ήταν μόνο ο ναός του Σολομώντος, το καιρό εκείνο ήταν ο Σολομώντος, ο πιο καθαρός τόπος σε όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία, να είναι ευλογημένο. Έτσι δεν είναι? Χειροποίητος. Έτσι δεν είναι? Ο τότε ο Αγιότατος, ας πούμε, Σολομών, ο Πάσοφος τότε πριν να αμαρτήσει, έκτισε αυτό το ναό, να είναι ευλογημένο. Έρχεται τώρα ένας άλλος ναός αχειροποίητος, θεόπλαστος, ο αγιότερος άνθρωπος στον ουρανό και στη γη, έρχεται μέσα στο ναό 12 ολόκληρα χρόνια να κατοικήσει για να ευλογηθεί ο ναός του Σολομώντος από την Παναγία μας. Δεν έρχεται η Παναγία μας να ευλογηθεί από το ναό και να ωφεληθεί από το ναό, ούτε έρχεται να προφυλαχθεί από τα πάθη της, μην τυχόν ερωτευτεί κανένα παιδάκι, μήπως κανένα ζηλέψει, όπως γράφουν μερικοί διαστραμμένοι και κατηγορούν την Παναγία μας για αυτά τα πραγματάκια. Αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος οδηγεί αυτή την ανάδα του Κυρίου, ώστε εκεί μέσα να αγιαστεί αυτός ο τόπος. Έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τόσα και τόσα μέχρι σήμερα, ώστε εκείνος ο τόπος που αγίασε η Παναγία και έκανε τόσους αγώνες και τόση προσευχή, έφτασε σε πιο μεγάλο επίπεδο, γιατί ξέρετε η αγιότητα δεν έχει τέλος, η χάρις δεν έχει τέλος, μόνο ο Θεός θα έχει αρχή και τέλος. Αλλά τα δημιουργήματα έχουν αρχή και εξελίσσονται. Αλλιώς θα λέγαμε πως είναι σαν το Θεό ατελείωτα. Αν και επί της Παναγίας δεν αποτολμά κανείς να πει ότι μέχρι που έχει φτάσει, δεν αποτολμούμε να πούμε ποτέ ότι η Παναγία έχει φτάσει μέχρι εκεί και δεν προχωρεί περισσότερο.
Επί των υπολείπων όντων, αγγέλων και αγίων, ναι, οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι εξελίσσονται και προοδεύουν και προοδεύουν, ναι, η Παναγία τα γνωρίζει όλα και τα κατέχει όλα. Δεν θα μάθει κάτι περισσότερο από αυτό που κατέχει πια. Λοιπόν, έτσι ήταν λοιπόν ο καθαρότερος ναός του Χριστού μας, του ανθρώπου Χριστού μας, είναι η καρδία του ανθρώπου. Και αυτή με τη μυστική ζωή, τη πνευματική ζωή, όχι τη λεγόμενη καλογερική ζωή, τη πνευματική ζωή, την οποία ο μοναχισμός την πήρε και την κράτησε γερά. Και είπε πως ο μοναχισμός αυτό έστη. Εσωτερική ζωή, πνευματική ζωή. Είτε την εφαρμόζουν οι άλλοι, είτε δεν την εφαρμόζουν. Όποιος θέλει, ας την εφαρμόσει. Αυτός είναι ο μοναχισμός. Εδώ και 1700 χρόνια, από την εποχή του Παύλου του Θηβαίου, που ήταν, ας πούμε, οι ερημίτες που κατοικούσαν μέσα στις πόλεις, στα χωριά, έξω από τα χωριά, και μετά σιγά σιγά στις έρημνες, μέχρι να συστήσουν μοναστήρια και από την εποχή του Μεγάλου Παχωμίου και στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, αυτό τον τρόπο της διδασκαλίας ετοίμασαν όλοι οι πατέρες, και είναι θαυμαστό πράγμα ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι Πατέρες του μοναχισμού εφαρμόζουν σαν σποντελική στήριξη την ίδια διδασκαλία. Δεν αρκούνται μόνο στους εξωτερικούς τύπους των κανόνων και καθηκόντων μας, αλλά προχωρούν σε κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο πνευματικό. Σε εμάς έγκυται να εφαρμόσουμε κάτι, ότι η εποχή είναι τόσο δύσκολη και εμείς μεγαλώσαμε σε μια γενιά τόσο δύσκολη, γιατί εμείς εξ απαλών ήχων γεννηθήκαμε σε δύσκολα χρόνια. Και μέχρι να τελειώσουμε καθένας στα σχολεία του και μέχρι να φτάσουμε στο μοναχισμό, λίγο ή πολύ διδαχθήκαμε πράγματα τα οποία δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα απορρίψουμε. Πρέπει να αλλάξει το φρόνημα του μυαλού. Πρέπει να γίνει το στάδιο της κενώσεως, του αδειάσματος, με έψιλο το κένωμα. Πρέπει να αδειάσουμε. Πρέπει να γίνει ο πνευματικός εμετός. Αλλά εισερχομένης υγιούς τροφής μέσα στη διάνοια, πρέπει να δώσουμε σωστό τρόπο διδασκαλίας, σωστό τρόπο σκέψεως. Ο νους, πλασμένος να σκέπτεται, έχει μα να σκέπτεται ό,τι έρχεται μέσα στη διάνοια. Το επεξεργάζεται, το κάνει αναρρύθμιτες εγκαταθέσεις, το κατεβάζει στην καρδιά και το θησαφίζει εκεί πέρα και το σφραγίζει. Τελεία και παύλα. Και άντε τώρα να κάνουμε αγώνα, τιτάνια και προσπάθεια, εμείς να τα ξεχωρίσουμε τα πράγματα και να αρχίσουμε σιγά σιγά ένα να τα κλαδεύουμε και να τα χειρουργούμε. Είναι το στάδιο της κενώσεως, του αδειάσματος. Αν κάποτε και όποτε ο Χριστός θέλει σε επιτευχθεί, μετά αρχίζει το στάδιο του γεμίσματος, του πληρώματος. Και αυτό διδάσκεται σε όλες τις γλώσσες. Οι αποναχού της γης Ορθόδοξοι, όπου και αν βρίσκονται, όποια ιδιότητα και αν φέρουν, μοναχοί, κληρικοί, λαϊκοί, όποια επαναλαμβάνουν διάλεκτο και αν ομιλούν, οφείλουν απαρεγκλήτως να εφαρμόσουν αυτή τη μυστική διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας. Και επομένως αυτός ο κοινός τρόπος της ζωής μας ενώνει εν Χριστώ. Και όχι ότι πηγαίνουμε σε ένα ναό και κοινωνούμε μόνο από το Άγιο Ποτήριο, γιατί εάν δεν γνωρίζουμε σιγά σιγά τον μυστικό τρόπο της ζωής και του τρόπου σκέψεως, υπάρχει αβυσσαλία διαφορά ο ένας από τον άλλον. Πρέπει να δώσουμε, επαναλαμβάνω, σωστό τρόπο σκέψεως εις το νου, ώστε να γνωρίζουμε ότι στα βασικά πράγματα σκεφτόμαστε όπως διδαχθήκαμε. Δηλαδή θα πρέπει σιγά σιγά οι πιο πολλές σκέψεις να στρέφονται γύρω από τον Χριστό, αν μην μόνο να το πω είναι ότι μόνο ο Χριστός με την προσευχή των όμως του Χριστού, αλλά τουλάχιστον πέριξ του Χριστού. Ακόμη και τα υλικά τα πράγματα θα τα σκεφτόμαστε και να λέμε ότι
Εάν ο ίδιος ο Χριστός μας τα εφήρμοζε και τα έκαμνε, πώς θα τα έκαμνε άλλοι κατάφορα. Όταν θα έτρωγε, όταν θα έπινε, όταν θα έκαμνε διάφορες διακονίες υλικές, πώς θα το έκαμνε. Η Παναγία μας όταν μαγείρευε, πώς θα μαγείρευε. Πού ήταν ο νους της, πώς θα μαγείρευε, πώς θα έτρωγε. Γιατί αυτά τα πράγματα τα ζήσανε. Και πρέπει να κάνουμε τέτοιες ιερές σκέψεις. Ο Άγιος Νικόδημος αυτό το θέμα το εγκομιάζει και το πίνει, είναι η λεγόμενη ιερά φαντασία που πλουτίζει ο νους, ο τρόπος σκέψης με αυτές τις σειρές φαντασίες και όχι τις νοσηρές και αρρωστημένες, ώστε να ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο της ζωής των Αγίων που είναι το πέρα για πέρα ευλογημένος και επιτυχημένος. Ώστε επομένως και τα υλικά και ο υλικός τρόπος σκέψης, ακόμη και της συνομιλίας, να ευλογείται και να καθηγιάζεται, διότι καταλήγει προς δόξαν Κυρίου. Όσο μόνο τα πνευματικά μας κατοίκουν. Εάν οι Ορθόδοξοι, όποια γλώσσα και να ομιλούν, δεν εφαρμόσουν τον τρόπο των μυστικών της διδασκαλίας, θα αρχιστούν σε έναν ξερό τύπο. Φίλο ξερό. Ούτε η κμάδα ζωτικότητος δεν θα έχει μέσα. Και από εκεί κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έλεγε ένας Γιάννας χαριτολογώντας, ακόμη λέει, και τα αμπελόφρανα για να κάνει τολμαδάκια, πρέπει τα φύλλα να είναι, λέει, πράσινα. Πρέπει να κάνεις ξερά φύλλα τολμαδάκια, δεν γίνεται. Πρέπει ακόμη και το φύλλο πρέπει να είναι πράσινο, δηλαδή πρέπει να έχει ζωή μέσα του. Αλλά για να είναι πράσινο πρέπει να είναι ενωμένο με το κλίμα. Πρέπει να είναι ενωμένο με τη ζωή. Όταν είναι ενωμένο, τότε και το παραμικρό έχει την αξία του και τη χάρη του. Γι' αυτό λοιπόν όλες οι γλώσσες δοξάζουν τον Χριστό και καταλήγουν στον Χριστό, διότι υπάρχει κοινός τρόπος εσωτερικής ζωής μυστικής εν Χριστό που πρέπει και να πιστεύετε και να βιώνετε. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσελας σε αυτό το περισπούδαστο βιβλίο του περί της μυστικής εν Χριστό ζωής και πολιτείας το έχει γράψει πολύ πολύ καλά, και άλλοι βέβαια πατέρες πριν από αυτόν και στη συνέχεια έγραψαν ο καθένας από την εμπειρία του, όπως ασφάλισε το Πνεύμα του Άγιον, ότι αυτός είναι ο πλούτος τον οποίον έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, ότι να έχουμε μία δηλαδή διδασκαλία μυστική, όχι άγνωστη, αλλά που είναι υπέρλογη κατάσταση, ότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και να κάνουμε τομή στους νόμους της φύσεως, φέροντες σώμα, και επειδή φέρουμε σώμα πρέπει να βιώσουμε τους νόμους τους βιολογικούς του σώματος, όμως καλύτερο Ορθόδοξος να ζήσει λίγο περισσότερο από αυτούς τους νόμους. Και πρέπει να προσέξει, γιατί το σώμα επειδή είναι χώμα, λίγο άμα δεν προσέξει υφίσταται ασθένεια. Ένα κρυολόγημα και αμέσως αρρώστησες. Με την ασθένεια μπαίνουμε σε άλλη κατάσταση, αμέσως. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Εάν δεν προσέξεις και δεν γίνεις καλά, η ασθένεια σε θα στείλει αμέσως στον τάφο. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και να κάνουμε τομή στους νόμους της φύσεως, φέροντες σώμα, και επειδή φέρουμε σώμα πρέπει να βιώσουμε τους νόμους τους βιολογικούς του σώματος, όμως καλύτερο Ορθόδοξος να ζήσει λίγο περισσότερο από αυτούς τους νόμους. Και πρέπει να προσέξει, γιατί το σώμα επειδή είναι χώμα, λίγο άμα δεν προσέξει υφίσταται ασθένεια. Ένα κρυολόγημα και αμέσως αρρώστησες. Με την ασθένεια μπαίνουμε σε άλλη κατάσταση, αμέσως. Ποια είναι αυτή η κατάσταση? Εάν δεν προσέξεις και δεν γίνεις καλά, η ασθένεια σε θα στείλει αμέσως στον τάφο. Ο επόμενος κηρύττεται επανάσταση, δεν είναι? Κηρύττεται ένας πόλεμος. Πρέπει να τακτοποιηθείς, όχι από φόβο μήπως κανείς πεθάνει, αλλά πρέπει να τακτοποιηθεί, γιατί ακόμη πρέπει να μετανοήσει και πρέπει και να κάνει κάτι για τον Χριστό. Αυτός είναι ο αγώνας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις εργατικές κατοικίες στο Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Ευλόγηση των Άρτων προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού στη Λαχαναγορά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. τη μνήμη των Αγίων θα εορτάσουν ο Σύλλογος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητος και ο Σύλλογος Έργατο Τεχνητών.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό ησυχαστήριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7:30 θα ξεκινήσει λεωφορείο από την Χανιόπορτα. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977 48 55 55.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό. Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ατελεστή, στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον πέμπτον. Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος, και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού, και ανοίξας το στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρήτη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι εστέ, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προημών. Ημίσεστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνι αλισθήσετε. Ίσου δεν ισχύει έτη, ή μη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ου δίνεται πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ καίουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι των πατέραν ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν, η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου έως αν πάντα γέννηται. Όσε αν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτο των ελαχίστων και διδάξει ούτε τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω γαριμήν, ότι εάν μη περισσεύσει δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Οικούσατε ότι αρέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις. Ως δαν φωνεύσει, ένοχος έστε τη κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο οργιζόμενος του αδελφού αυτού εκεί ένοχος έστε τη κρίση. Ως δαν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος εστέ το συνεδρίο. Ως δαν είπε μωρέ, ένοχος εστέ εις την γέναν του πυρός. Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τί κατά σου, άφεσε εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Εις θιευνοών το αντιδίκου σου ταχύς έως ότου ή εν τη οδό μεταυτού, μη ποτέ σε παραδώ αντίδικος το κριτή και ο κριτής σε παραδώ το υπηρέτη και εις φυλακήν βληθήσει. Αμήν λέγωση, ου μη εξέλθεις εκείθεν έως σου αποδώς τον έσχατον κοδράντην. Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου μη χεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Ιδέ ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Και η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Ερέθηδε. Όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού, δώτο αυτή αποστάσιον.
Εγώ δε λέγω ημίν, ότι όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν μη χάσθε, και όσε αν απολελειμμένην γαμίσει, μη χάτε. Πάλι νικούσατε ότι αιρέθη της αρχαίης, ούκ επί ορκίσεις, αποδώσεις δε το Κυρίο τους όρκους. Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομώ σε όλος, μήτε εν το ουρανό, ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη, ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα, ότι πόλης εστί του μεγάλου βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις, ότι ούδινα σε μίαν τρίχα λευκήν η μέλεναν ποιήσε. Έστω δε, ο λόγος ημών ναι ναι, ου ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού έστιν. Οικούσατε ότι αιρέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντους. Εγώ δε λέγω ημίν μη αντιστήνε το πονηρό, αλλώς τη σεραπίσει επί την δεξιάν σε αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλην, και το θέλοντες η κρυθήνε και τον χιτώνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον. Και ως τη σε αγκαρεύσει μίλιον εν, ύπαγε με ταυτού δύο. Το ετούν τη σε δίδου, και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς. Οικούσατε ότι ερέθη, αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις των εχθρών σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννησθε ή του πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και η τελώνε το αυτό ποιούσι. Και εάν ασπάσεστε τους φίλους ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε, ουχή και η τελώνε ούτο ποιούσιν. Έσες θεούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Κεφάλαιο πέμπτο. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια. Οι μακαρισμοί. Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου, να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι, για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες.
δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας: να μην κάνεις φόνο, και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμα και όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητο, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει μωρέ, δηλαδή ηλίθιο, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γι' αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμβιβαστείς γρήγορα με τον αντίδικό σου όσο ακόμα βρίσκεστε στο δρόμο προς το δικαστήριο, γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή. Σε βεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Ακούσατε επίσης πως δόθηκε στους προγόνους μας η εντολή «μη μοιχεύσεις». Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ' το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Δόθηκε ακόμα η εντολή: όποιος χωρίσει τη γυναίκα του να της δώσει έγγραφο διαζυγίου. Εγώ όμως σας λέγω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία. Αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη, διαπράττει μοιχεία. Έχετε επίσης ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας: να μην γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσε στο όνομα του Κυρίου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνίο που πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού του Μεγάλου Βασιλιά, αλλά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται από τον πονηρό. Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή να ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Και αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισο, άφησέ του και το πανοφόρι. Και αν σε πάρει κάποιος αγκαρία για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Σε εκείνον που σου ζητάει κάτι να του το δίνεις. Και αν κάποιος θέλει να του δανείσεις κάτι, μην του το αρνηθείς. Έχετε ακούσει πως δόθηκε η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους. Γιατί αν αγαπάτε μόνον όσους σας αγαπούν, ποια αμοιβή περιμένετε από το Θεό? Το ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες. Και αν χαιρετάτε μόνο τους φίλους σας, τι παραπάνω κάνετε από τους άλλους? Μήπως και οι τελώνες το ίδιο δεν κάνουν? Να γίνετε λοιπόν κι εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο πατέρας σας ο ουράνιος.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος. Κυριακός Λόγος, με τον πατέρα Χρήστο Πιτηρίνη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία, με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου, με τον Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης, με την κυρία Σύρμο Ζιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως, με τον Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Θέρος. Μπήκε ο Ιούνις, θεριστής και άρχιζε το θέρος. Δραπάνια ακονίζανε και τους αλλάζαν μέρος. Και πιάνανε τους ποταμούς χλωρόσφακες να βρούνε. Δεματικά οι θεμονίες με Κίνα θα δεθούνε. Από βραδύ σε φεύγανε στα σπαρμένα μένα και όλα τα απαραίτητα μαζί τους τα επέρναν. Επέρναν όλα τα οζά, σκεπάσματα, τσικάλια, ντάκους, μαγεροψήματα, πυρούνια και κουτάλια. Και τα μωρά μαζί κι αυτά στις κούνιες τα κοιμίζαν, εις τα μουλαροσόμαρα πανάποδα γυρίζαν. Είσαι ατζιγκανόκουνιες που στα δεντρά κρεμούσαν, μπρος πίσω επηγαίνανε κι έτσι τα ηρεμούσαν. Στους τσούκους βάζαν το κρασί και τα σταμιά τα πόναν, με σταμναγκάθι τα μυαρά μέσα δένε τρυπώναν. Κι ό,τι φαΐκια ψήνανε τρώγαν σκορδοσχελίδια, να μη σημώνουν ποντικοί, σαύρες, λιακόνια, φίδια. Μέρες και μέρες πέρναγαν σπαρμένα σε σπαρμένα, θέριζαν ακατάπαυστα στάχια ευλογημένα. Και μόνο κάθε Σάββατο εις το χωριό γυρίζαν, να πλύνουν, να ποτίσουνε, καθόλου δεν καθίζαν. Και το πρωί της Κυριακής για να αλυτρουηθούνε, λίγο να ξαποστάσουνε και να ξεκουραστούνε. Τα απόγευμα με μαγεριό πάλι αναχωρούσαν και άφηνα σπίτι πίσω τους, παρόλα αυτά γελούσαν. Με το φεγγάρι άρχιζαν τη νύχτα και θερίζαν και αφήνανε τις αγκαλιές κάτω και συνεχίζαν. Ο ήλιος εξεμύτησε και απέναντι εφάνη σταμάτησε ένας θεριστής, άφησε το δαρπάνι. Έσχιζε τις χλωρόσφακες στη μέση δυο κομμάτια και του φέρναν τις αγκαλιές, τις έδαινε δε μάτια. Κι όταν ο ήλιος ψήλωσε μέχρι τρία κοντάρια, τις θεμονιές φορτώσανε στα γαϊδαρομουλάρια. Σταλόνι της πηγαίνανε και έβλεπε στους δρόμους 4-5 χτήματα, μικρούς σιδηροδρόμους. Αλλού εβάζαν την ταγή, το ρόβι, το κριθάρι, μπίζα, ροβήθια και κουκιά κι αλλού βάζαν το στάρι. Πολλές στραθιές εκάνανε ως να τα κουβαλήσουν, σταλόνι με τα χτήματα ταλόνισμα να αρχίσουν. Και στο χωριό πομένανε μόνο γέροι ανθρώποι. Καλίνο φέτος εισοδιά, χαλάλι σας η κόπη. Όπου το βλέμμα έριχνε στον κάμπο ή στα όρη, το βλέπε χρυσοκίτρινο των οφθαλμών η κόρη. Στου κλέρου μέσα σόχαρα και στην Αγιά Ερήνη, πόλεμος εγινότανε κι ας είχαμε ειρήνη. Στου Μεσονήσι, στο Βορνό, στον κάμπο, στις πατέλες, τραγουδιστά θερίζανε οι χωριανές κοπέλες.

Αλώνισμα. Αφού εποθερίζανε τα λώνισμα αρχινούσαν τη ζέστη του καλοκαιριού και πώς την ευαστούσαν. Με τις βουτσές από το βουγιόνε χρίζανε τα λώνι και φτιάχναν το βολόσιρο τα λώνισμα σιμώνι. Τις θεμονιές εσκόρπιζαν μια-μια με το διχάλι. Τα βούγια καλοπιάνανε να μπουν αγάλια-γάλι. Κι ήταν χαρά μας μοναχοί τα βούγια να λαλούμε, απάνω στο βολόσιρο να σιγοτραγουδούμε. Άσπρες μαντήλες βάζανε για να προστατευτούνε από του ήλιου την πυρά λίγο να δροσιστούνε. Σταλόνια κάναν ξωμονές, τις θεμονιές κρεβάτι, εβάζανε και

δεύτεροι φωνάζανε κι οι πρώτες με τζιμπούσαν. Γύρω-γύρω γυρίζανε τα βούγια στο αλόνι και έβλεπα τον πατέρα μου κρυφά να καμαρώνει, γιατί καλή ήταν η σοδεία να φτιάξει κάτι ελπίζει και μόλις εσουρούποσε αρχίζει να λιχνίζει. Με το θρυνάκι μαλακά ταλόνισμα πετούσε, ψηλά κι ερχόταν ο βοράς και τα διασκορπούσε. Αλλού επήγαινε ο καρπός, τάχερ αλλού πηγαίνα και τα σακιά με τον καρπό στις κοφινίδες μπαίνα. Με τον βολίστη πιο μπροστά τους κόντυλους ευγάζαν και αφού σταυρώναν το σωρό μετά τον γομαριάζαν. Ξέχωρα κουβαλούσανε το βλοημένο στάρι και όσα πάνω γέμιζε μάλαμα το πιθάρι. Τάχερα κουβαλούσανε μεσάκες σαν χεριώνες. Λίγες ταράτσες ήτανε σπίθια να έχουν κολόνες. Μόνο τα πλουσιόσπιτα ήταν με κεραμίδια και τα στηρίζαν μακριά δοκάρια και σανίδια. Όλα τα άλλα ήτανε με χώμα από λεπίδα. Κι εγώ στο λεπιδόλακο πολλές φορές επήγα. Κάθε Οκτώβρη χωριανή λεπίδα κουβαλούσαν, στα δώματα την έστρωναν και την εκουπανούσαν. Και δεν περνούσε το νερό που ρίχνε το χειμώνα, αλλά ας ξαναγυρίσουμε πάλι στον Αχεριώνα. Στον Αχεριώνα ανοίγανε την τρύπα εις το δώμα, παχερονύχτη αλλήλωής τη λέγανε ακόμα. Από την Αχερότρυπα τα άχερα εβάναν, κι ως γέμιζε να πατηθούν, άλλη δουλειά εκάναν. Να πατηθούν, να κάτσουνε, τ' άλλα να κουβαλήσουν και στα αποτελειώματα την τρύπα για να κλείσουν. Κι εμείς δουλειά επιάναμε όλοι μικροί διαόλοι, εμονιταριζόμαστε και ευρισκόμαστε όλοι και τάχερα χαλούσαμε, τα κάναμε μαντάρα, είτε ήτανε στενοκοπιά είτε είχε νεκαμάρι. Έτσι παντέρμες εποχές και να γυρίζαν πίσω, 10 χρονών να ήμουνα τάχερα να πατήσω. Από την Αχερότρυπα να πάω να πηδήσω, να πέσω πάνω στάχερα στον πάτο να βουλήσω, να παίξω σάλτους, να πηδώ και να κουλουμντρήσω, να δρώσω από το πάλεμα μάχερα να γεμίσω, να βγώξω ολοσκόνιστος, τέτοια χαρά να ζήσω, να πιω νερό βίζα στερό, τη δίψα μου να σβήσω.

Καντάδα στα λόνια. Μες στις νυχτιάς της σιγαλιά που φίλο δεν κουνιόταν, μόν κάπου κάπου η ηχό του τριζωνιού ακουγόταν. Και πέφτε πάλι η σιωπή, η πλάση γαλινεύει, μέσα σε λίθαργο βαρύ να αναπαυθεί γυρεύει. Πέπλο φασμένο ουρανός με τάστρα ξομπλιασμένα, πηγολαμπίδες κρεμαστές μικρά κεριά αναμένα. Να το φεγγάρι αγκομαχή, αργά αργά προβαίνει, από τα πέναντι βουνό θα μπες αχτίδες στέλνει. Κοιμούνται οι αλωνάριδες, σταλόνια, ησυχία, ύπνο βαθύ, ξεκούραση, πράγματι ευτυχία. Μέσα σε αυτή τη σιγαλιά της πλάσης μεγαλείο, κάτι ταράζει τη νυχτιά, δώρο περίσσιο θείο. Ήχος γλυκός από βιολί αργά στα αυτιά περνάει και μυρμηδιάζει το κορμί όπως γλυκά ξυπνάει. Σαλεύει ο νους, δεν τη βαστά τέτοια γλυκιά καντάδα και τ' άκουσμα του μερακλή στην πρώτη μαντινάδα. Ω ουρανέ, φεγγάρι μου, της νύχτας σύμμαχή μου, σ' αυτήν ανήκει η καρδιά, το σώμα και η ψυχή μου. Όλοι ξυπνούν απ' τ' άκουσμα με μάτια γουρλωμένα, απρόσμενο κι είναι τα αυτιά στον ήχο γυρισμένα. Εκ των προτέρων σας ζητώ χίλιες φορές συγγνώμη, γιατί με σπρώχνει η καρδιά και δεν τζαλάζω γνώμη. Έτσι είπε και δευτέρωσε και το βιολί μιλούσε, το άχα που είχε στην καρδιά με γλύκα διαλαλούσε. Οι κανταδόροι σταματούν, άλλο δεν πλησιάζουν, σταλόνια μα από μακριά τις χάρες τις ξομπλιάζουν. Φοβούνται τον πατέρα της μήπως αναγνωρίσει, κι είναι θεριό ανήμερο, μην τους μπαλοκοπήσει.

πίση. Γιατί το ξέρανε καλά ότι δεν χωρατεύει σε θέματα για ηθική αιτία αυτό γυρεύει. Ήταν πολλές οι κοπελιές που ξόμενα σταλόνια, μα η καντάδα ήταν για μια παντοτινά και όνια. Και συνεχίζει το βιολί με γλύκα και λαϊδούσε και αυτός ξοπίσω το σκοπό της νύχτας ακλουθούσε. Ξύπνα θεά της ομορφιάς, του ήλιου θυγατέρα, κι άνοιξε τα ματάκια σου να γίνει η νύχτα μέρα. Ξύπνησε νυχτολούλουδο, μεθό απ' τ' άρωμά σου. Με κεφαλαία γράφουνε τα στέρια το όνομά σου. Ξύπνα μονάχα μια στιγμή και θα το καταλάβω, όπως χτυπάει καρδούλα σου το μήνυμα θα λάβω. Ξύπνησα φέντρα της καρδιάς και μην πολύ κοιμάσαι, πρέπει η τούτη τη νυχθιά για πάντα να θυμάσαι. Ξύπνα ξομπλιάστρα που μπορείς νεκρό να αναστήσεις, με ένα σου μόνο κοίταγμα ζωή να του χαρίσεις. Ξύπνησε χαμογελαστά αν μου κρατάς χατήρια, να βγουν από τα χείλη σου διαμάνθια και ζαφύρια. Τον ήρω κάνω διακονιά ήσυχη να σ' αφήσει, κι ό,τι ρουσφέτη μου ζητά μόνο να σε ξυπνήσει. Αγνό μπουμπούκι της αυγής στο άνθισμά σου πάνω, αν δεν σε κάνω τέρι μου ξέρετο θα πεθάνω. Βιόλα μου μυρισμένη μου ποτσάλες ξεχωρίζεις, στην ομορφιά και ξέχωρα περίσσια σε μυρίζεις. Λουλούδι της Ανατολής, χιτή κορμοστασά σου, άραγες πάλετε για μέ μια στάλα η καρδιά σου. Χίλιους παλμούς πήγε η καρδιά της κοπελιάς να σπάσει, μα ήταν σημά ο κύρις της και έπρεπε να σοπάσει. Κι έκανε την ανήξερη μ' αυτή γνώριζε μόνο πως να γιαντάται η καρδιά απ' τους εμπτά τον πόνο. Άκουγε μέσα στην καρδιά να πάλεται στα στήθια και σκέφτηκε για μια στιγμή να είπει την αλήθεια ότι για εκείνη τραγουδούν οι νυχτοκανταδόροι κι όταν αγαπά το μερακλή π' άκουγε και δε θόρη. Απόρρισε που ο κύρις της αντί να νευριάσει, τους κάλεσε να έρθουν κοντά, αρακή να τους κεράσει. Να έρθουν κοντά να κάτσουνε, ποιοι είναι, να τους δούνε. Έτσι παντέρμες εποχές πόσο γοργά περνούνε. Θυμήθηκε τα νιάτα του, μιας εποχής θυμήθη, και την εφέρνει στο μυαλό σαν άταμ παραμύθι. Ήταν Ιούνις τότε σας και θέριζαν στα όρη, και κιά έκανα ξομονή μάνα πατέρα σκόρη. Πέντε θερίστρες είχανε πάρει στη δούλεψή τους, ήτανε σόι πλούσιο, τρανή η δύναμή τους. Κι ακόμα είχα στη δούλεψη τέσσερις θεριστάδες, τα χέρια τους σε πιάνανε, ήταν δουλευταράδες. Μονάκριβη την είχανε, μη στάξει και μη βρέξει, κι όπως δεν του τη δίνανε, του στόπε, θα την κλέψει. Γι' αυτό όπου πηγαίνανε την είχανε κοντά τους, μέρα και νύχτα βλέπανε, μη φύγει μακριά τους. Εκάτεχε που θέριζαν πολύ την αγαπούσε και να την κάνει τέρι του αυτός επιθυμούσε. Κι η κόρη είχε ξετρελαθεί από την ομορφιά του, από το μερακλίτσι του και από τη λεβεδιά του. Επήρε ένα φίλο του που έπαιζε λαούτο, καντάδα να τις κάμουνε σαν το λεβέντε τούτο. Μα αντί να τους καλοδεχτούν κάτι να τους φιλέψουν, τους δώσαν μπαρουτόβολα, νόμιζαν θα την κλέψουν. Σαν γιατρό τη δώσανε και έκατσε στη χώρα, και να που τη θυμήθηκε τούτην την ώρα. Με προξενιό παντρεύτηκε μετά από χρόνους 10 και έκαμε 4 παιδιά με τούτη τη γυναίκα. Ψεγάδι δεν της έβρισκε, ομορφοκαμωμένη, δουλευταρού νοικοκυρά και από όλους πενεμένη. Πρώτο παιδί γεννήθηκε η ακριβή του σκόρη, δεν του καλόρθε στην αρχή, την ήθελε αγόρι. Ήθελε του πατέρα του το όνομα να αναστήσει. Σκοτώθηκε στον πόλεμο, μικρό τον είχε αφήσει. Στα βάθη της Ανατολής τους Τούρκους πολεμούσε, την Κρήτη δεν ξανάδαινε όπως το πεθυμούσε. Αισθάνεται περήφανος πολύ τον εθαυμάσει, να είναι το χώμα αλαφρύ από τον εσκεπάζει. Ας ήγκαλα το τέρι του γιατί καλογενούσε και του έκανε αρσενικά όπως το πεθυμούσε. Μα όσο περνούσε ο καιρός και οι εποχές γυρίζαν, οι χάρες μου όλα τα καλά στην κόρη εχαρίζαν. Μα πλωσιαριά της έδωσαν η γιά και η ομορφιά της περίσσια, λαμπαδόχητη είναι η κορμοστασιά της. Εφάνταζε ωσά θεά και τα γλυκά της χείλη, τον έκταρ του σε στάζανε στην άνθηση τα πρίλη. Τα καστανόξανθα μαλλιά, στσόμους τα έχει ριγμένα, μπούκλες μακρές πανέμορφα, από φυσικού φτιαγμένα. Είχαν τα μαύρα μάτια της κλέψει οι λιαχτίδες, στα γυροχώρια σκλάβωσε όλους τους μερακλίδες.
ανάδιδε μια ζεστασιά και γλύκα η φωνή της. Ποιος ήταν αυτός ο τυχερός να πάρει το φιλί της?

Τρίγος και ιστορίες. Ταλόνισμα ετέλειωσε, δουλειά άρχιξε άλλη. Το τρίγος αρχινήσαμε όλοι, μικροί μεγάλοι. Κρασί, είδος πανάρχιο, μέρος για τη θυσία, ευλογημένο από το Χριστό και από την Εκκλησία. Πρωί-πρωί χαρούμενοι φτάσαμε στο αμπέλι, ούτε στιγμή για χάσιμο κανένας μας δεν θέλει. Με τσαπραζάκια και τσακιά κόβαμε τα σταφύλια και τα κοφίνια γέμιζαν απάνω ως τα χείλια. Όσα σταφύλια κόβαμε καλά ξεδιαλεγόταν, σαπιόρογες και ηξερές οι ρόγες πεταγόταν. Τις κόφες εγεμίζαμε και αμέσως τις φορτώναν, εις τα γαϊδουρομούλαρα δυο-δυο τις εσηκώναν. Στο πατητήρι πήγαιναν και τις εξεφορτώναν και βάζαν τάβλες πάνω τους που πέτρες εσηκώναν. Κι όλα σαν τα αποκόψαμε κι όλα κουβαληθήκαν, χρώμα να πάρουν κόκκινο, βδομάδα τα αφήκαν. Βγάλαν τα κρασοβάρελα και αδειάσανε τη φέτσα και ρίχνανε καυτά νερά εις τα βαρέλια μέσα. Πολλές φορές τα πλένανε, καλά να καθαρίσουν, ξεπλέναν με θρυμπόνερα τη μυρωδιά να αφήσουν. Τα γύριζαν στη θέση τους, καλά τα εστιλιώναν, τους βάζαν απειρόφτυλα, τα καίγαν, τα ταπώναν. Μικρόβια και μύκητες σκότωνε το απείρι και αμέσως πιάναμε δουλειά μέσα στο πατητήρι. Βράζαν τα κρασοστάφυλλα στο πατητήρι μέσα, τα πόδια μας επλέναμε και έτοιμη η πρέσα. Αρχίσαμε το πάτημα, ο μούστος αναβλίζει, κόκκινο κι απ' τα πόδια μας σαν αίμα μπογιατίζει και έμπαινε μέσα στα σταμιά και πόμου στο βαρέλι. Πέντε σταμιά και γέμισε, νομίζω πως τα θέλει. Σχεδόν τα εφουλέρνανε να τα ποθούν σαβράσουν και να ανοιχτούν τα ίγιοριού για να τα δοκιμάσουν. Και ο παππούς μου άρχισε να λέει ιστορίες, πως επερνούσανε παλιά με τις κακοκαιρίες. Πως ήταν τα γιάντονιού μάπια σε τέτοιο χιόνι, τα δώματα ξεχιόνισαν γιατί δεν τα σημώνει. Και πήγαν να ραΐσουνε τα μεσοδόκια όλα, βδομάδα εγλεντούσαμε με λύρα και μαντόλα. Σ' όλα τα σπίτια είχαμε πάρει πανηγυριώτες, από του πύργου τα χωριά της Βιάνου και Λασιώτες, και τους φιλοξενούσαμε πάνω από μια βδομάδα, να δεις παρέες σίτινες, να δεις γλυκιά καντάδα. Παχνίζαμε τα χτήματα δεμένα μέσα στα χείρια, οι ματζαντούρες γέμιζαν, είχαν κι αυτά χατήρια. Κουβέντα μετά έπιασε για τον Άι Αντώνη, το εκκλησάκι το μικρό που το χωριό το σώνει. Ένας αγάς καθότανε δίπλα από το χωριό μας κι ήτανε σκύλος άγριος κι ήθελε το κακό μας. Το εκκλησάκι το μικρό θέλει να το τουρκέψει και από οίκο του Χριστού τζαμί να μετατρέψει. Και είπενε πως αύριο θα πάει να κατουρίσει στον Άγιο Τραπεζόφορο να τον εμαγαρίσει. Ένα δουλάκι τ' άκουσε, στου Καλαϊτζάκι πάει. Πράμα δεν επαράληψε και του τα μολογάει. Δε λόγο εσηκώθηκε, πού να καθυστερήσει. Παίρνει η λιβάνι και κερί τα γύου να μιλήσει. Άι Αντώνη άκουσε, θωρείς πως σε θυμιάζω. Εδά με Μοσχολίβανο, το όνομά σου δοξάζω. Αν αφήσεις τον αγά επάνω κατουρίσει μέσα στην εκκλησία σου για να σε μαγαρίσει, θωρείς θα δά μοναχός, θυμιάζω με λιβάνι. Να μη με λένε Καλαϊτζή μαχκύλο μπεχλιβάνι. Με καβαλίνες και βουτσές θα έρθω να σε θυμιάσω και όλα τα κονίσματα που έχεις θα σου σπάσω. Κι ο αλόπιστος ως τόπαινε στην εκκλησιά πηγαίνει και έβγαλε τη ζώνη του την κοκκινοβαμένη. Κι ως έσκυψε και ήθελε να κάνει τα κακά του, χάμε του εχηθήκανε του σκύλου τα ντερά του. Ο Καλαϊτζής ως τόμαθε στο εκκλησάκι πάει, προσεύχεται δακρύζοντας το κόνισμα φυλάει. Μικρό το εκκλησάκι σου μαδάδα μεγαλώσει, μεγάλη να σου φτιάξουμε κι όλους να μας ενώσει. Έτσι λοιπόν εχτίσανε τούτη την εκκλησία, δίκλητη όλη χωριανή με κόπους και θυσία. Μα ακούτε δά να σας επώ πως πήρε το χωριό μας, πως ονομάστηκε Σκοινιάς, γιατί είναι σε πενό μας. Τα πρώτα σπίτια χτίσαν τον Άι Αντώνη και κάθε μέρα το χωριό θωρούν να μεγαλώνει. Μα όνομα δεν έβρισκαν, πως να το ονοματίσουν.
«Δεν γίνεται ένα χωριό ανόμαστο να αφήσουν». Και έλεγε ο ένας όνομα, δεν άρεσε στον άλλο, του νόους εφαίνοντο μικρό και ταλουνού μεγάλο. Τότε αποφασίσανε στο εκκλησάκι πάνε, την προσευχή τους έκαμαν, το κόνισμα φυλάνε. «Άι Αντώνη, δείξε μας το όνομα με σημάδι. Μεγάλη είναι η χάρη σου, θα το δεχτούμε ομάδι». Όλοι τους επιστεύανε στον Άγιο εκείνο. Την άλλη μέρα το πρωί θωρούνε ένα σκήνο σε μια μεριά του ιερού να είναι φυτρωμένος, μικρός μα καταπράσινος, καλάβλαστος ηρμένος. Ο Άγιος τους έδειξε πώς να το ονομάσουν. Σκηνιά ευθύς το είπανε σκηνιά και θα το γράψουν. Έτσι λοιπόν ο σκηνιανός της 17 Γενάρη τον πολιούχο Τάγιο που έχει μεγάλη χάρη τον εγιορτάζει ευλαβικά, μεγάλο το όνομά του. Γεμάτωνε τα σήματα, τ' άγιο κόνισμά του.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στην πρώτη μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του λεπρού. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Σημειωτέων, το θαύμα της θεραπείας του λεπρού ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων της Καινής Διαθήκης και γι' αυτό μιλάνε οι Ευαγγελιστές Μάρκος, Ματθαίος και Λουκάς.

Στο σημείο αυτό, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Καταβάντη δε αυτό από του όρους, οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί, και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτό λέγον: «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσει». Και εκτείνα στη χείραν ύψατο αυτό ο Ιησούς λέγον: «Θέλω, καθαρίσθητη». Και ευθέωσε καθαρίστη αυτού η λέπρα, και λέγει αυτός ο Ιησούς: «Ώρα μηδενή είπεις, αλλά είπαγε σε αυτόν, δείξω το ιερί και προσένεγγε το δώρον, ο προσέταξε Μωυσής εις μαρτύριον αυτής». Στη συνέχεια ακολουθεί ελεύθερη απόδοση στην Νέα Ελληνική. Όταν ο Ιησούς κατέβηκε από το όρος, τον ακολουθούσε μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Ξαφνικά του εμφανίστηκε μπροστά του ένας λεπρός άνδρας και τον προσκύνησε, ζητώντας από τον Χριστό να τον θεραπεύσει από την αρρώστια του. Χαρακτηριστικά του λέει: «Κύριε, εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Τότε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του πάνω στο λεπρό άνδρα και του είπε: «Θέλω να σε καθαρίσω». Και αμέσως με θαυματουργικό τρόπο θεραπεύτηκε ο άνθρωπος αυτός από το πρόβλημά του. Τότε του είπε ο Ιησούς: «Πρόσεχε, να μην πει σε κανένα αυτό που συνέβη, αλλά να πας στον ιερέα και να του δείξεις τον εαυτό σου. Μετά να προσφέρεις το δώρο που διέταξε ο Μωυσής, προκειμένου να λάβεις διαβεβαίωση από αυτόν ότι θεραπεύτηκες».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Η θεραπεία του λεπρού θεωρείται ως αποκορύφωμα της θαυματουργικής δραστηριότητας του Ιησού στη Γαλιλαία. Οι Ευαγγελιστές δεν παραθέτουν με λεπτομέρειες τον ακριβή χρόνο και τόπο που συνέβη το θαύμα, δηλαδή σε ποιο σημείο της περιοχής και ποια στιγμή της ημέρας συνέβη. Παρ' όλα αυτά, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τοποθετεί το γεγονός μετά την εκλογή των μαθητών, όπου ο Κύριος περιόδευε στην ευρύτερη περιοχή της Γαλιλαίας και κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, θεραπεύοντας κάθε είδους αρρώστιες. Στην παράλληλη αφήγηση του Λουκά, το θαύμα της θεραπείας του λεπρού τοποθετείται ως πρώτο γεγονός μιας ομάδας θαυμάτων που έγιναν από τον Κύριο και μάλιστα κάνει αναφορά ότι έπειτα θεραπεύθηκαν άλλοι 10 λεπροί. Γενικά και οι τρεις Ευαγγελιστές, θέλοντας να περιγράψουν με ακρίβεια το θαύμα, αποφεύγουν να παραθέσουν πληροφορίες για τον τόπο και τον χρόνο, μιας και δεν χρήζουν σπουδαίας σημασίας για το σκοπό της αφήγησης. Πριν συνεχίσουμε, θα αναφέρουμε ορισμένα δεδομένα για την αρρώστια της λέπρας και πώς αντιμετωπίζονταν οι ασθενείς αυτή την εποχή εκείνη. Η λέπρα, όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο βιβλίο του Λεβιτικών, αλλά και όπως διακρίνεται και από τους ραβίνους, εμφανιζόταν σε δύο μορφές: την απλή λέπρα και την αναισθητική. Ιστορικές πηγές αναφέρουν πως η θέση των λεπρών στην κοινωνία της εποχής ήταν τραγική. Απαγορευόταν σε όσους ασθενούσαν να έχουν επαφή με τους υπόλοιπους ανθρώπους της περιοχής τους και μάλιστα στη συναγωγή υπήρχε ειδικός χώρος για αυτούς. Ακόμα επικρατούσε και η αντίληψη πως οι άνθρωποι που ασθενούσαν από λέπρα λάμβαναν την τιμωρία τους για τα αμαρτήματα που είχαν διαπράξει. Σήμερα όμως, επιστημονικές μελέτες στον τομέα της ιατρικής χαρακτηρίζουν την λέπρα ως μια ιάσιμη μολυσματική λίμωξη για την οποία υπάρχει θεραπευτική αγωγή και είναι ιάσιμη.

κηρύσσοντας και κάνοντας θαύματα ο Ιησούς Χριστός στην περιοχή της Γαλιλαίας. Κατόρθωσε πολύ γρήγορα να συγκινήσει πλήθος ανθρώπων από τη Δεκάπολη, το Ιεροσόλυμα, την Ιουδαία και την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη. Έτσι λοιπόν ο λαός, εκστασιασμένος, τον ακολούθησε από κάποια απόσταση, χωρίς να είναι προσκολλημένος βέβαια μαζί του. Αυτό γίνεται κατανοητό λίγο παρακάτω, όπου αφού ο Χριστός είχε θεραπεύσει το λεπρό, του ζήτησε να το κρατήσει μυστικό. Πιθανότατα, ο Ιησούς δεν θα είχε αυτό το αίτημα από το λεπρό, εάν υπήρχαν άνθρωποι που τον ακολουθούσαν κατά πόδας. Στο δεύτερο στίχο της περικοπής, περιγράφει ο Ευαγγελιστής το αίτημα του λεπρού. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται μπροστά στον Ιησού ο λεπρός άντρας, έχοντας πίστη και σύνεση στην παντοδυναμία του Κυρίου, και του ζητάει να τον καθαρίσει από την αρρώστια του, εννοώντας δηλαδή να τον θεραπεύσει. Ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και απόκληρος της κοινωνίας, είπε στον Ιησού Χριστό να τον καθαρίσει ο ίδιος, αναγνωρίζοντας ότι είναι απόλυτος κύριος για τη θεραπεία. Ο ίδιος αυτός, αφού έχει όλη την ευχέρεια και τη σχετική εξουσία να το κάνει. Δεν ζήτησε από τον Ιησού να προσευχηθεί στο Θεό, ούτε του είπε να το ζητήσει από αυτόν, ούτε αμφισβήτησε τη δύναμή του λέγοντάς του «αν μπορεί». Τα λόγια του λεπρού αφενός φανερώνουν την αξιοθαύμαστη πίστη στη δύναμή του και αφετέρου ποια αντίληψη για τους λεπρούς επικρατούσε μεταξύ των Ιουδαίων που τους θεωρούσαν ακάθαρτους και μολυσμένους. Αγαπητοί μου ακροατές, θεωρώ πως ακούγοντας αυτά τα λόγια καλό θα ήταν να σκεφτούμε το δίδαγμα που μας δίνει η στάση του λεπρού. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στο Χριστό. Ο τρόπος είναι απλός και δεν μας στοιχίζει τίποτα. Μπορούμε να το κάνουμε πράξη έχοντας μεγάλη ταπείνωση, ακλόνητη πίστη και απεριόριστη υποταγή στο θέλημά του. Διότι, όσον αφορά τις χάριτες που θα θελήσει ο Θεός να μας δώσει, ο λόγος ο δικός μας είναι περιορισμένος. Ο Θεός έχει απεριόριστη δύναμη και άπειρη αγαθότητα. Ο καθένας μας συχνά επιζητάει θαύματα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, ή ακόμα και χάρες για τις οποίες μπορούμε να μην είμαστε βέβαιοι ότι πραγματικά τις επιθυμούμε. Εμείς όμως οφείλουμε να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στο Θεό και αυτός με ευσπλαχνία θα θελήσει να μας δώσει αυτό που αληθινά έχουμε ανάγκη. Στον τρίτο στίχο, ο Χριστός επιλέγει να αγγίξει με το χέρι του το λεπρό, απαντώντας άμεσα στο αίτημα του πιστού. Η κίνηση αυτή του Χριστού ήταν ενάντια στον Ιουδαϊκό νόμο, ο οποίος απαγόρευε να αγγίζουν τους λεπρούς, αφού είναι ακάθαρτοι και αμαρτωλοί και η αρρώστια τους ήταν αποτέλεσμα του κακού. Ο Χριστός όμως από την πλευρά του ήθελε να δείξει ότι τίποτα και κανείς δεν είναι ακάθαρτος εκφύσεως και ότι η ισχύ του νόμου αφορά τους πολίτες και αποτελούν κανόνες των ανθρώπων, δοσμένοι σε ανθρώπους. Το άγγιγμα αυτό δεν χρειάζεται για να γίνει η ενέργεια του θαύματος της θεραπείας. Η κίνηση τονίζει πως αμαρτία είναι η λέπρα της ψυχής και όχι του σώματος. Αυτή είναι που μας αποκλείει από την κοινωνία με το Θεό. Για να αποκαταστήσουμε λοιπόν τη σχέση μας με το Θεό, πρέπει προηγουμένως να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τη λέπρα αυτή. Ο Χριστός μπορεί και θέλει να μας θεραπεύσει. Με κάθε λοιπόν εμπιστοσύνη, ας στηριχτούμε στη δύναμή Του και στην αγαθότητά Του. Καμία αμαρτία δεν είναι τόσο μεγάλη, έτσι ώστε να μην μπορεί ο Χριστός να μας καθαρίσει από αυτήν. Καμία φθορά και κανένα πάθος δεν είναι τόσο ισχυρό, ώστε να μην μπορεί να το κάμψει και να το εξαφανίσει. Έτσι και για τους ψυχικά λεπρούς, ο Θεός δεν διστάζει να έρθει σε επαφή και δεν φοβάται να μην μολυνθεί από αυτούς. Ας τον πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος, για να βρούμε θάρρος και υποστήριξη από αυτόν. Στον τέταρτο και τελευταίο στίχο του Ευαγγελικού κειμένου, ο Ιησούς δίνει εντολή στο θεραπευμένο, ζητώντας του να μην διαλαλήσει το γεγονός της θεραπείας, αλλά πρώτα να πάει στον ιερέα και αφού προσφέρει δώρα, όπως όριζε τότε ο Ιουδαϊκός νόμος, να του ζητήσει διαβεβαίωση πως έχει θεραπευτεί. Πληροφοριακά, αναφέρουμε πως ο κάθε θεραπευμένος ακολουθούσε μια ειδική τελετουργία για να λάβει βεβαίωση ότι θεραπεύτηκε, προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα της κοινωτικής ζωής του. Ήταν υποχρεωτική η προσφορά δωρεών στον ιερέα ως μαρτυρία ότι ο Ιησούς δεν είχε έλθει για να καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτες, αλλά ακολουθεί τις διαδικασίες για να αποδείξει ότι δεν είναι ούτε παράνομος αλλά ούτε και λαοπλάνος. Ερμηνεύοντας την εντολή του Χριστού, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως ο Χριστός διδάσκει με απόλυτη ταπεινότητα και αφιλοτιμία. Παρότι γνώριζε ότι δεν θα έπειθε τον θεραπευμένο να κρατήσει κρυφή τη θεραπεία του. Επιπλέον, πως αποσκοπούσε στο να παραλάβει κάποια άκυρη κινητοποίηση,
η οποία θα του δυσκόλευε το έργο του και θα τον οδηγούσε στο να αποχωρήσει σε ερημικό τόπο έως ότου κατευναστεί η κοινωνική αναστάτωση. Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας αποφασίσουμε να παραδειγματιστούμε από το θαύμα της θεραπείας του λεπρού και να προσπαθήσουμε να βάλουμε την πίστη, την αγάπη, την ταπεινότητα και την ευσπλαχνία στις ζωές μας, αποτάσσοντας τη λέπρα της ψυχής και να δεχτούμε την πραγματική αλήθεια που δεν είναι παρά μόνο η αγάπη του Θεού. Ας δείξουμε σύνεση όπως έδειξε και ο λεπρός. Κάθε φορά που έχουμε βαθιά πίστη και εμπιστοσύνη σε αυτόν, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην ουράνιο βασιλεία. Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά ακούσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Μαρτυρία της ζωής Τικμόγλου. Ο πατέρας μου, θες από τις κινήσεις του στρατού, θες από κάτι μισές κουβέντες των φίλων του αξιωματικών, υποπτεύονταν πως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στο μέτωπο. Τα τρένα κατέβαιναν από το Αφιόν Καραχισάρ καταφορτωμένα από τραυματίες στρατιώτες. Όσο ήταν γεμάτα μέσα, άλλο τόσο ήταν φορτωμένα και στη σκεπή. Έφτανε ο κόσμος περπατηχτός, πληγωμένος, κουρασμένος, φαρμακωμένος, που άφηνε το βιός του, πολλές φορές τους δικούς του, γιατί πολλών δεν γέμιζε το κεφάλι και δεν θέλαν να φύγουν και έμεναν στο έλεος του Θεού. Μέρα με τη μέρα, όλο από το κακό στο χειρότερο. Άσε τα ζωντανά που φώναζαν και κάναν πιο αίσθητη, πιο εντυπωσιακή την εγκατάλειψη. Γαϊδούρια, αρνιά, κατσίκια, όλα μαζί με τις αποσκευές, με την κοσμοπλημμύρα. 23 με 24 Αυγούστου έπιασε φωτιά. Ποιος την έβαλε? Έπιασε, λες, σαν από χέρι μαγικό, από όλες τις μεριές και φούντωσε. Ποιος μαχαλάς δεν καίγονταν? Και ακούγονταν σπαραχτικές φωνές, αλλού στα τουρκικά και αλλού ελληνικά. Βοήθεια, καιγόμαστε. Μια γυναίκα που είχαμε χουσμετιάρα, βοηθό, έλεγε πως Έλληνες στρατιώτες της είπαν «Φύγετε Καλλιόπη, γιατί θα ανάψει φωτιά και θα καείτε». Δεν ξέρω ποιος έβαλε τη φωτιά στη Μαγνησία, οι Τούρκοι ή οι Έλληνες που επιστοχωρούσαν. Με σφιγμένη καρδιά, βουρκωμένη, αμίλητη, μπήκαμε στο τρένο. Θα ήταν το τελευταίο. Και πήγαμε στη Σμύρνη και από εκεί στο Κορδελιό, στις Φραγκοκαλόγριες, γιατί ο μεγάλος μου αδελφός σπούδασε γιατρός στη Γαλλία και ήταν γνωστός. Αυτές μας νοιάστηκαν και για χαρτιά, και αργότερα μπαρκάραμε εύκολα. Μια μέρα, εκεί που περπατούσε ο μικρότερος αδελφός μου, πάτησε πάνω σε ένα σανίδι. Έσκυψε, το πήρε και είδε πως ήταν το εικόνισμα των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Τόσωσε και τον έσωσε. Σαν παντρεύτηκε, το πήρε στο σπίτι του. Η οπισθοχώρηση έγινε την εποχή του αμπελιού. Όλος ο κόσμος ήταν στα αμπέλια του. Εργατιά και αφεντάδες και υπρούχοντες με τις οικογένειές τους στα τσιφλίκια, στους κουλάδες. Πολλοί είχαν όμορφες θυγατέρες, καλονές. Έπεφταν στα μάτια των Τούρκων και έκλεψαν πάρα πολλές κοπέλες. Μια-δυο γλίτωσαν με δωροδοκίες. Σαν πήγαν οι γονείς να παρακαλέσουν τους Τούρκους, τους είπαν «Δεν υπάρχουν πια κορίτσια». Στη Σμύρνη μπήκαμε στο καράβι. Εκεί ήταν που χάθηκαν οι οικογένειες. Άλλος στο κατάστρωμα, άλλος εδώ, άλλος εκεί, άλλος στο αμπάρι. Τι τράβηξαν και αυτοί που δεν εχμαλωτίστηκαν και αυτοί που δεν σκοτώθηκαν. Με ένα ψωμί, με δύο ελιές στο χέρι. Μέσα στο ψωμί πολλές φορές χρυσαφικά και λεφτά. Κοντακές οι Αμερικανοί, λοχές και σκουντιές οι Τούρκοι, μη ρωτάς. Πρωτοβγήκαμε στη Χίο. Δεν μας κάναν καθόλου καλή υποδοχή. Ούτε νερό να πιούμε δεν μας δίναν. Σε 2-3 μέρες μπήκαμε πάλι στο καράβι και φύγαμε για τη Θεσσαλονίκη. Μείναμε 6 μήνες. Στο μεταξύ, δημοσιεύαν οι δικοί μας, μέχρι που συναντηθήκαμε στην Αθήνα όλοι, και σιγά σιγά έγινε ο συνοικισμός της Κεσαριανής και πήραμε αυτό το σπίτι. Είμαστε από τους πρώτους που ήρθαν εδώ, κάπου το 1926.

Μαρτυρία της Βασιλείας Χιώτου. Γυρίζανε τη νύχτα με κλεφτοφάναρα στο νεκροταφείο όπου κρυβόμασταν. Το νεκροταφείο ήταν γεμάτο από αγάλματα και διακοσμητικά έργα τέχνης από μάρμαρα της Τίνου και γύρω ψηλόκορμα κυπαρίσια όλο μεγαλοπρέπεια. Ψάχνανε για κανένα όμορφο κορίτσι και το παίρνανε. Πήρανε τη διπλανή μου αφού πρώτα σκοτώσανε τον παππού της και τη μάνα της. Μαρτυρία της Χαρίκλειας Ξένου. Είμαι από τη Ρόδο και είχαμε στην οικογένεια ιταλικά χαρτιά. Κουβαλάγαμε πάντα και μια ιταλική σημαία μαζί μας για καλό και για κακό. Μπήκαμε σε ένα σπίτι και απλώσαμε τη σημαία στο μπαλκόνι. Από εκεί πάνω είδαμε τη Σμύρνη να καίεται σαν δαδί. Ραντίζανε με πετρόλαδο τα σπίτια της Αρμενίας και βάζανε μπουρλότο. Και αυτά αρπούσανε φωτιά σαν το δαδί. Ο κόσμος κάηκε και σφάχτηκε. Πλησιάζανε οι βάρκες, ξέχυλα από κόσμο, να πλευρίσουνε τα αγγλικά καράβια, μα αυτοί αρνιόντουσαν και σήκωναν τη σκάλα. Οι Ιταλοί ήτανε πιο πονετικοί. Ανεβάζανε τον κόσμο πάνω στα καράβια τους.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ο μοναχός δεν έχει τίποτε δικό του. Ερώτηση 85. Ή χρή έχειν, τι ίδιον εν αδελφότητη. Εάν επιτρέπεται να έχουμε κάτι δικό μας μέσα στη μοναστική αδελφότητα. Απόκρισης. Τούτο εναντίον εστί της εν τες πράξεις περί των πιστευσάντων μαρτυρίας ενές γέγραπτε και ουδείς τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι. Ο ούν λέγον ίδιον τι είναι εαυτόν αλότριον της του Θεού Εκκλησίας κατέστησε και της του Κυρίου Αγάπης του διδάξαντος και λόγο και έργο την ψυχήν εαυτού τη θένε υπέρ των φίλων ουχ ότι γε τα εκτός. Δηλαδή, αυτό είναι αντίθετο με τη μαρτυρία που έχουμε από τις πράξεις των Αποστόλων για εκείνους που πίστεψαν. Εκεί αναφέρεται «Κανείς δεν έλεγε ότι και το ελάχιστο από τα υπάρχοντά του είναι δικό του». Πράξεις 4,32. Εκείνος λοιπόν που λέει ότι κάτι είναι δικό του αποξενώνει τον εαυτό του από την Εκκλησία του Θεού και από την αγάπη του Κυρίου που δίδαξε και με τα λόγια και με τα έργα του ότι πρέπει να προσφέρουμε τη ζωή μας για τους φίλους μας, πολύ δε περισσότερο τα υλικά αγαθά. Μεγαλύτερη αγάπη από αυτή κανείς δεν έχει, ώστε τη ζωή του να δώσει για χάρη των φίλων του. Ιωάννη 15:13. Η ακτιμοσύνη είναι απαραίτητη αρετή για το μοναχό, όπως και η παρθενία και η υπακοή. Για το ίδιο θέμα θα μας πει ο Μέγας Βασίλειος. Αποθήκη δε της πάσιν έστω μία κοινή και μηδέν ίδιον εκάστον ομαζέστο, μη ημάτιον, μη υπόδημα, μη άλλο τι τον προς την αναγκαίαν χρίαν του σώματος, αλλά εν τη εξουσία του καθηγουμένου η χρήση έστω, εκ των κοινών το κατάλληλο εκάστο χρησιμεύειν κατά την του προηγουμένου υφήγησιν. Εν δε τη κοινή ταύτη συσκηνία μερικάς φιλίας και εταιρείας ο της αγάπης θεσμός ου συγχωρεί. Ανάγκη γάρ πάσα τας εν μέρη γινωμένας προσπαθίας εις πολλά βλάπτην την κοινήν συμφωνίαν. Νην δε ίσο το μέτρο της διαθέσεως πάντας προσήκη προς αλλήλους βλέπειν και εν μέτρον της αγάπης επί παντός κρατήν του πληρώματος. Ή δε τι σε βρεθεί πλέον η σχέση αγαπητικός έχων προς μοναχών αδελφών ή συγγενή ή προς άλλον τεινά διαδίποτε πρόφασιν ως το κοινόν αδικών σοφρονιζέστο. Που γάρ πλεονασμός της διαθέσεως επί του ενός προσώπου κατηγορίαν έχει της επί των άλλων ελείψεως πολλήν. Ας δούμε τη μετάφραση. Για όλους να υπάρχει μια κοινή αποθήκη και κανείς να μην ισχυρίζεται ότι κάτι είναι δικό του, ούτε ένδυμα, ούτε υπόδημα, ούτε κάτι άλλο που είναι αναγκαίο στο σώμα. Αλλά ο ηγούμενος να έχει το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει τη χρήση για κάθε τι, ώστε να χορηγείται από τα κοινά ό,τι είναι κατάλληλο για τον καθένα σύμφωνα με την εισήγηση του προϊσταμένου. Σε αυτή τη συγκατοίκηση, ο νόμος της αγάπης δεν επιτρέπει ιδιαίτερες φιλίες και συντροφιές, γιατί αναγκαστικά οι ιδιαίτερες τάσεις και συμπάθειες βλάπτουν σε πολλά την κοινή αρμονική ζωή. Τώρα λοιπόν αρμόζει να βλέπουμε ο ένας τον άλλο με την ίδια διάθεση και σε όλη την αδελφότητα να επικρατεί ένα μέτρο αγάπης. Εάν όμως κάποιος βρεθεί να έχει περισσότερη αγαπητική σχέση προς αδελφό μοναχό ή προς συγγενή ή προς κάποιον άλλον με οποιαδήποτε πρόφαση να σοφρονίζεται επειδή ζημιώνει την αδελφότητα. Γιατί η υπερβολική αγάπη προς ένα πρόσωπο φανερώνει μεγάλη έλλειψη αγάπης προς τους άλλους αδελφούς. Για το ίδιο θέμα, για το ότι δηλαδή ο μοναχός δεν έχει τίποτε δικό του, θα μας πει επίσης ο Μέγας Βασίλειος. Όταν ούν πλοίους προς τον αυτόν βλέπονται στη σωτηρία σκοπών, την μεταλλήλων ζωήν καταδέξονται, χρή τούτο προπάντων εν αυτής κρατηθήνε. Το μίαν εν πάση καρδίαν είναι και θέλημα εν και μίαν επιθυμίαν και καθώς νομοθετεί ο Απόστολος εν γενέστε σώμα.
εκ διαφόρων μελών συνειρμοσμένων, παν το πλήρωμα της συνοδείας. Τούτο δε, ουκ έστιν άλλος κατορθωθήνε, η μη εκείνο κρατήσιε, το μη επωνομάζεστε την ή αποτεταγμένος, μήτε ημάτιον

αλλοχρίζουν τις ανέσεως απολάβει. Δηλαδή, όταν λοιπόν περισσότεροι από έναν αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό, στη σωτηρία, και αποδεχθούν κοινό τρόπο ζωής, πρέπει τούτο προπάντων να επιδιώξουν, να έχουν σε όλα μια καρδιά και ένα θέλημα και μια επιθυμία και, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, να γίνουν όλοι οι αδελφοί του κοινοβίου ένα σώμα, που να συναρμολογείται από διάφορα μέλη. Α προς Κορινθίους 12:12. Αυτό δε δεν μπορεί αλλιώς να κατορθωθεί παρά μόνον αν ισχύσει τούτο. Τίποτε να μην απονέμεται σε κανένα ονομαστικά, ούτε ένδυμα, ούτε σκεύος, ούτε κάτι που είναι χρήσιμο στην κοινή ζωή, ώστε το καθένα από αυτά να εξυπηρετεί την κοινή ανάγκη και όχι μόνον τον κάτοχό του. Και όπως το μικρό ρούχο είναι ακατάλληλο για το μεγαλύτερο σώμα και το μεγαλύτερο ακατάλληλο για το μικρότερο σώμα, εκείνο δε που είναι στα μέτρα του καθενός, αυτού είναι και χρήσιμο και ευάρμοστο. Έτσι και όλα τα άλλα, το κρεβάτι, τα στρώματα, το θερμό ένδυμα, το υπόδημα, οφείλουν να ανήκουν σε εκείνον που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη και όχι σε εκείνον που τα κατέχει. Όπως δηλαδή το φάρμακο το χρησιμοποιεί ο τραυματίας και όχι ο υγιής, έτσι και όσα έχουν επινοηθεί για την άνηση του σώματος, δεν τα απολαμβάνει αυτός που ζει τρυφυλό βίο, αλλά εκείνος που έχει ανάγκη από άνεση. Απαιτεί μεγαλύτερη αυταπάρνηση ο μοναχικός βίος, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Εγκαλούμεθα δε ότι και ανθρώπους έχομεν της ευσεβίας ασκητάς, αποταξαμένου στο κόσμο και πάσες τες βιωτικές μερίμνες, άσα κάνθες παρικάζει ο Κύριος, εις καρποφορίαν ελθύν των λόγων μη συγχωρούσες. Ιτιούτι την νεκρότητα του Ιησού εν το σώματι περιφέρουση και άραντες των εαυτών σταυρών έπονται το Θεό. Δηλαδή, κατηγορούμαστε ότι έχουμε και ανθρώπους ευσεβείς ασκητές που απαρνήθηκαν τον κόσμο και όλες τις βιωτικές μέρημνες, τις οποίες ο Κύριος παρομοιάζει με αγκάθια, τα οποία δεν αφήνουν το Λόγο του Θεού να φτάσει στην καρποφορία. Κατά Ματθαίον 13:7-22, κατά Μάρκον 4:7-18-19 και κατά Λουκάν 14:14. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε οι σύνοι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Οι ασκητές αυτοί φέρνουν μόνιμα στο σώμα τους το θάνατο του Ιησού. Β' προς Κορινθίους 4:10. Έχουν σηκώσει το σταυρό τους. Ματθαίου 16:24, Μάρκου 8:34, Λουκά 9:23 και 14:27 και ακολουθούν το Θεό.

Τρόποι συμπεριφοράς των μοναχών, λέει ο Μέγας Βασίλειος, οργής, ύμνηση κακίας ή φθόνου ή φιλονικία σημείων εν αυτής έστω μηδέν, ή σχήμα ή κίνημα, μη ρήμα, μη βλέμματος ένστασης ή προσώπου διάθεσης ή τι άλλο υποκινήν πέθηκε προς οργήν τον συζώντα. Είδε τι στήνει τούτον συνενεχθεί το προπεπονθένε τι των λοιπούντων ούχι κανόν εστίν εις απολογίαν του πλημελήματος, ενώ τι ενέχεται. Το γάρ κακόν εν ιωδήποτε χρόνο τολμόμενον επίσης εστί κακόν. Όρκος μεν άπας εξοριζέστο του καταλόγου των ασκουμένων, η δε κατάνευση της κεφαλής και η δια της φωνής συγκατάθεσης αντί όρκου κρινέστο και το λέγοντι και το ακούοντι. Δηλαδή,

Δεν υπάρχει στους μοναχούς κανένα ίχνος οργής ή μνησικακίας ή φθόνου ή φιλονικίας ή εξωτερική εκδήλωση ή κίνηση, ούτε λόγος ενοχλητικός, ούτε αντιδραστικό βλέμμα ή κακή έκφραση του προσώπου ή κάτι άλλο που είναι φυσικό να προκαλεί την οργή του συγκάτοικου. Αν δε κάποιος βρεθεί ένοχος σε ένα από αυτά, το ότι έχει πάθει και ο ίδιος πιο πριν κάτι από αυτά που στενοχωρούν δεν είναι αρκετό για να δικαιολογήσει το παράπτωμά του. Γιατί το κακό, σε οποιοδήποτε χρόνο και αν διαπράσεται, είναι πάντοτε κακό. Κάθε είδος όρκου να αποκλείεται από την τάξη των μοναχών. Η συγκατάθεση με την κλίση του κεφαλιού προς τα κάτω και με το λόγο αντί για όρκο είναι αρκετή και για αυτόν που μιλάει και για αυτόν που ακούει. Πολλές οι δυσκολίες της παρθενικής ζωής. Αναγκαίος ένας απλανής και πεπειραμένος πνευματικός οδηγός, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Σύ δε, ο των ουρανίων πολιτευμάτων εραστής και της αγγελικής διαγωγής πραγματευτής και των Αγίων Μαθητών του Χριστού συστρατιώτης γενέστε επιθυμιών, τόνωσον σε αυτόν προς την υπομονή των θλίψεων και Ανδρείος πρόσελθε τη συγκλήτω των μοναχών. Και εν μεν τη αρχή της αποταγής σου, Ανδρίζου, μη καθελκυσθήνε υπό της προσπαθίας των κατά σάρκα συγγενών, τη ανταλλαγή των θνητών προς τα αθάνατα ενισχυόμενος. Η νίκα δε των προσόντων σύ πραγμάτων ποιεί την απόθεσιν έσω ακαμπής. Προπέμπειν αυτά εις ουρανούς, πληροφορούμενος της μεν κόλπης των πτωχών εν αποκρύπτων αυτά, παρά δε Θεό ευρίσκον συν πολίτη προσθήκη. Φίλων δε και συνήθων διασπόμενος, μη γενού περιθλιβής. Χριστός συναπτώμενος το υπέρ σου σταυρωθέντη, ούτι αν λογιστέων ημίν φιλικότερον. Η νίκα δε συνεργία Θεού την πρώτην ταύτην πυγμή νικήσεις των σών εχθρών. Μη ρίψεσαι αυτόν, ως περτή των ατίμων σκευών. Ήδη γάρτη αποταγή των γηίνων πραγμάτων τετίμικας σε αυτόν παρά Χριστό. Αλλά εν πολύ φροντίδη και περινία ποιησε ευρύν άνδρα πρόοδων της εις πολιτείας απλανή. Καλώς επιστάμενον οδηγήν τους προς Θεόν πορευωμένους. Κομώντα τες αρετές, εκ των οικείων έργων την μαρτυρίαν έχοντα της προς Θεόν αγάπης. Γνώσιν έχοντα των θείων γραφών, απερίσπαστον, αφιλάργυρον, απράγμονα, ησύχιον, θεοφιλή, φιλόπτωχον, αόργητον, αμνησίκακον, πολλήν εισοικοδομήν των εγγυζόντων, αυτό ακενόδοξον. Ανυπερήφανον, ακολάκευτον, ανεπίτρεπτον, μηδέν προτιμώντα του Θεού. Και η εύρηστη ούτων έκδωσε αυτόν αυτό άπαν θέλημα σών από πτήσας και έξω ρήψας ή να ευρεθείς ως καθαρόν αγγείων τα ενσύβαλόμενα αγαθά διατηρών προς έπαινών σου και δόξαν. Ή γάρ τι εγκαταλείπεις εαυτό των προϋπαρξάντων ενσύ παθών ή οξύνην μεταποιήσας τα εμβεβλημένα ενσύ αγαθά έξω βληθήσει ως περτί των αχρήστων σκευών. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, «Συ, ο εραστής των ουρανίων νόμων και διαπραγματευτής της αγγελικής διαγωγής, συ που επιθυμείς να γίνεις η στρατιώτης των Αγίων Μαθητών του Χριστού, ενίσχυσε τον εαυτό σου, ώστε να μπορείς να υπομένεις τις θλίψεις και με γενναιότητα να προσέλθεις στη σύναξη των μοναχών». Και στην αρχή μεν της αποταγής, της απαρνήσεως δηλαδή, να είσαι Ανδρείος, ώστε να μην παρασυρθείς από την προσπάθεια των κατασάρκα συγγενών σου και ενισχυθείς την απόφαση να ανταλλάξεις τα αθάνατα με τα θνητά. Όταν δε απαρνηθείς τα πράγματα που σου ανήκουν, να είσαι άκαμπτος και να έχεις την εσωτερική πληροφορία ότι τα στέλνεις στους ουρανούς, αφού τα κρύβεις στην αγκαλιά των φτωχών, και θα τα βρεις πολλαπλάσια κοντά στο Θεό. Όταν πάλι αποχωρίζεσαι από φίλους και συγγενείς, να μην θλιβείς υπερβολικά, αφού συνδέεσαι με τον Χριστό που σταυρώθηκε για σένα. Ποιο δε πράγμα μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο αγαπητό?
όταν δε με τη βοήθεια του Θεού νικήσεις τον εχθρό σου διάβολο κατά την πρώτη αυτή πυγμαχία, μην πετάξεις τον εαυτό σου σε να είσαι κάποιο από τα ευτελή σκεύη, γιατί ήδη με την απάρνηση των γήινων αγαθών έχεις αποτιμήσει τη μυτική θέση κοντά στο Χριστό. Προσπάθησε λοιπόν με πολύ φροντίδα και περίσκεψη να βρεις άνδρα σταθερό στην πίστη, που θα προπορεύεται και θα είναι οδηγός στη ζωή σου, που θα γνωρίζει καλά να οδηγεί εκείνους που βαδίζουν προς το Θεό, γεμάτος αρετές, που η αγάπη του προς το Θεό να μαρτυρείται από τα ίδια του τα έργα και που να γνωρίζει την Αγία Γραφή, να είναι απερίσπαστος, αφιλάργυρος, που να μην ασχολείται με πολλές φροντίδες, φίλος της ησυχίας, θεοφιλής, δηλαδή αγαπητός από το Θεό, φιλόπτωχος, αόργητος, δηλαδή που να μην θυμώνει, αμνησίκακος, ικανός να οικοδομεί όσους τον πλησιάζουν, να μην είναι κενόδοξος, δηλαδή ματαιόδοξος και υπερήφανος, να μην δέχεται κολακίες, να μην μεταβάλει εύκολα σκέψεις και να μην προτιμάει τίποτα περισσότερο από το Θεό. Και αν βρεις τέτοιον οδηγό, εδώ σημειώνει ο κύριος Χαρόνης, ο επιμελητής του έργου του Μεγάλου Βασιλείου, ο πνευματικός οδηγός, ο γέροντας δηλαδή, είναι για το μοναχό το παν. Σε αυτόν οφείλει τέλεια και απόλυτη υποταγή. Και όσο περισσότερο ο μοναχός απαρνείται το δικό του θέλημα και υποτάσσεται σε αυτόν, τόσο περισσότερο ευλογείται από το Θεό και προοδεύει πνευματικά. Και αν βρεις, συνεχίζουμε, τέτοιον οδηγό, να παραδώσεις τον εαυτό σου σε αυτόν και να απαρνηθείς ολοκληρωτικά το δικό σου θέλημα για να βρεθείς καθαρό αγκείο, όπου θα διατηρείς τα αγαθά που μπαίνουν μέσα στην ψυχή σου, πράγμα που θα είναι για σένα έπαινος και δόξα, γιατί αν κρατήσεις κάποιο από τα παλαιά πάθη σου, θα μεταβάλεις σε ξύδι τα αγαθά που εναποθήκευσες στην ψυχή σου και θα ρηχτείς έξω από το κοινόβιο και στο μέλλον από τη Βασιλεία των Ουρανών, σαν κάποιο από τα άχρηστα σκεύη.

περί του ότι δεν επιτρέπονται οι φατρίες μεταξύ των μοναχών. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, αγάπην δε την προς αλλήλους έχειν μεν προσήκει τους αδελφούς, μη μέντι την άς εταιρείας δύο κατά ταυτό ή τρεις γενωμένους συνίσταστε. Ούγαρ αγάπη τούτο, αλλά στάσεις εστί και διαίρεσης και κακίας των συνιόντων κατηγορία. Ή γάρ το κοινόν της εφταξίας ηγάπων ή τιούτη, κινήναν έσχον προς πάντας και ισότιμον την αγάπην. Ή δε, αποτεμώντες και διορίσαντες σε αυτούς, σύστημα εν συστήματι γίνονται, πονηρά ή της τιάφτης φιλίας συναγωγή, και παριλαγμένον τι παρά το κοινόν πράγμα του στιού του συνάγει, όπερες τι καινοτομία παρά την κρατούσαν ευστάθιαν. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε, οι αδελφοί πρέπει να έχουν αγάπη μεταξύ τους, αλλά δεν είναι ορθό να δημιουργούνται ιδιαίτερες φιλίες, φατρίες δηλαδή, ανάμεσα σε δύο ή τρία πρόσωπα, γιατί αυτό δεν είναι αγάπη, αλλά στάση, δηλαδή εξέγερση, ανταρσία και διαίρεση και απόδειξη κακίας των συγκεντρωμένων, γιατί αν αυτοί αγαπούσαν την κοινή καλή τάξη, θα είχαν κοινή και ισότιμη αγάπη προς όλους τους αδελφούς. Εάν όμως αποσπούν και χωρίζουν τους εαυτούς τους και γίνονται κράτος μέσα στο κράτος, η συγκέντρωση τέτοιων φίλων είναι πονηρή. Τους συγκεντρώνει δε κάποιος λόγος ξένος προς το συμφέρον της κοινότητας, πράγμα που είναι καινοτομία, δηλαδή νεωτερισμός, ξένη προς την τάξη που επικρατεί. Για το ίδιο θέμα θα μας πει, προσήκη κοινήν και ίσιν πάση προς αλλήλους την αγάπην είναι, ως φυσικός προς τα καθέκαστον εαυτού μέλη ο άνθρωπος έχει. Επίσης, θέλουν παντί το σώματι την υγείαν, διότι και ο πόνος εκάστου μέλους ίσιν παρέχει το σώματι την αηδίαν. Αλλώς περεν ημίν αυτής ο μεν πόνος εκάστου των αρρωστούντων μελών ίσως άπτεται του παντός σώματος, έστι δε όμως έτερα εταίρων τιμιότερα μέλη, ούγαρ ομοίως περί των οφθαλμών και περί των του ποδός δάκτυλων έχομεν, καν ο πόνος το ίσον έχει. Ούτω την μεν συμπαθή διάθεσιν και την αγαπητικήν σχέσιν ίσιν επί πάντων των εν τη συνοδεία ζώντων είναι παρεκάστου προσήκη. Η δε τιμή κατά το εύλογον επί των χρησιμοτέρων το πλέον έξι. Επειδή δε οφείλεται πάντως εσύ τους αλλήλους αγαπάν το ίσο μέτρο της διαθέσεως, αδίκημα εστίν εν συνοδεία ευρεθύνε η διαζούσα στην ασφατρίας και συσκηνίας. Ο γάρ τον ένα υπέρ τους άλλους αγαπών κατηγορεί αυτού, ως εν της άλλης μη έχουν την τελείαν αγάπην. Ομοίως ουν απόβλητος εστίν από συνοδείας, ητέ απρεπής μάχη και ημερική διάθεσης, από μεν γάρ της μάχης έχθρα γίνεται, από δε της μερικής φιλίας και εταιρείας υποψίε και φθόνοι γίνονται. Πανταχού γάρ ή του ίσου στέρησες αρχή και υπόθεσης φθόνου και δυσμενίας της ελαττουμένης γίνεται. Δια τούτο και εντολήν παρακυρίου ελάβομεν μιμήστε την αγαθότητα του ομοίως των ήλιων δικαίστε και αδίκης επανατέλλοντος. Ας δούμε τη μετάφραση. Η αγάπη μεταξύ των αδελφών πρέπει να είναι κοινή και ίση προς όλους, όπως ο άνθρωπος αισθάνεται την ίδια ανάγκη για το κάθε μέλος του σώματός του, καθώς θέλει όλο το σώμα του να είναι υγιές, αφού ο πόνος του κάθε μέλους κάνει ολόκληρο το σώμα να υποφέρει. Αλλά όπως σε μας τους ίδιους, ο πόνος κάθε άρρωστου μέλους επηρεάζει ολόκληρο το σώμα, υπάρχουν όμως και μέλη σπουδαιότερα από τα άλλα, γιατί δεν υποφέρουμε το ίδιο για το μάτι και το δάχτυλο του ποδιού, παρόλο που ο πόνος είναι ίσος. Έτσι αρμόζει η συμπαθής διάθεση και η αγαπητική σχέση να είναι ίσες προς όλα τα μέλη της αδελφότητας. Είναι όμως ορθό και δικαιολογημένο να αποδίδεται μεγαλύτερη τιμή προς τους χρησιμότερους. Όπως αναφέρεται και στην προς Ρωμαίους 13:7, το «την τιμήν, την τιμήν», δηλαδή σε εκείνον που ανήκει η τιμή, αποδώστε τιμή. Επειδή πάντως οφείλουν,
διότι αναφέρεται στην προς Ρωμαίους 13:8 «Μηδενή μηδέν οφείλεται ή μη το αγαπάν αλλήλους». Άρα επειδή πάντως οφείλουν οι αδελφοί να αγαπούν ο ένας τον άλλον με την ίδια διάθεση, είναι αδίκημα να βρεθούν μέσα στην αδελφότητα φατρίες, κόμματα δηλαδή, ή ξεχωριστές ομάδες. Γιατί εκείνος που αγαπάει τον ένα περισσότερο από τους άλλους κατηγορεί τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή ομολογεί την ενοχή του, ότι δεν έχει προς τους άλλους τέλεια αγάπη. Κατά όμοιο τρόπο πρέπει να απομακρυνθούν από την αδελφότητα και οι απρεπείς διαπληκτισμοί και οι ιδιαίτερες φιλίες. Γιατί από τους διαπληκτισμούς προέρχεται η έχθρα και από τις ιδιαίτερες φιλίες και ομάδες γεννιούνται υποψίες και φθόνοι. Γιατί παντού η έλλειψη ισότητας, εδώ ο Μέγας Βασίλειος γίνεται προφήτης της πάλης των τάξεων, που επικράτησε στις νεότερες κοινωνίες ακριβώς εξαιτίας της άνησης κατανομής αγαθών. Γιατί επαναλαμβάνουμε, παντού η έλλειψη ισότητας γίνεται αφορμή και αντικείμενο φθόνου και δυσμένειας εκ μέρους εκείνων που μειονεκτούν. Γι' αυτό και λάβαμε από τον Κύριο την εντολή να μιμούμαστε την αγαθότητα του Θεού, που ανατέλει τον ήλιο κατά τρόπο όμοιο και για τους δίκαιους και για τους άδικους. Κατά Ματθαίον 5,45.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί θα συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη μέσα από τις διηγήσεις πνευματικών του τέκνων. Όλα τα πνευματικά του παιδιά θυμούνται τις ευλογίες και τις συμβουλές που τους έδινε ο Όσιος όταν αυτά τον επισκέπτονταν. Και εδώ ένας Πόντιος από το χωριό Δενδράκια μας λέει πως ο Όσιος του μιλούσε για τους πειρασμούς και τις θλίψεις. «Είναι αδύνατον», του έλεγε, «να περάσει η ζωή σου ολόκληρη χωρίς να αντιμετωπίσεις πειρασμούς και θλίψεις. Δεν γίνεται να είσαι πάντα ευτυχισμένος και αμέριμνος. Να ξέρεις πως όταν σε επισκέπτονται θλίψεις και στενοχώριες, ο Θεός σε νοιάζεται. Προσπαθεί μέσα από τις δυσκολίες αυτές να σε διδάξει, να σε κάνει σοφότερο στην πνευματική γνώση. Χωρίς θλίψεις δεν ταπεινωνόμαστε. Δεν αποκτούμε πνευματική γνώση. Να είσαι σίγουρος πως αν ο Θεός δεν το επιτρέψει, καμιά θλίψη δεν μπορεί να μας αγγίξει. Αν και πολλές φορές νομίζουμε πως αιτία των θλίψεων είναι οι άνθρωποι, εκείνοι λειτουργούν μόνο σαν όργανα που χρησιμοποιεί ο Θεός για τη σωτηρία μας. Αν ο Θεός παραχωρήσει να αντιμετωπίσεις πειρασμούς, είναι για να σε καθαρίσει από τις αμαρτίες και να σε προετοιμάσει για την ατελεύτητη βασιλεία των ουρανών. Εδώ όλα είναι πρόσκαιρα, εκεί όμως είναι αιώνια. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να αποφύγεις τις θλίψεις, γιατί είναι προϊόν των παθών σου. Οι θλίψεις, λέει ο Γέροντας, φανερώνουν τα πάθη μας και έτσι με τη βοήθεια του Θεού φροντίζουμε να τα θεραπεύσουμε. Αλίμονο στην εποχή μας. Όλοι μας σήμερα εγκαταλείπουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή και αναζητούμε τον ευτυχισμένο δρόμο, τον φαρδί και τον εύκολο. Ο Κύριος όμως οδηγεί πολλούς ανθρώπους από αυτόν τον δρόμο, το στενό και δύσκολο, έστω και παρά τη θέλησή τους. Μέσα από τις αθέλητες θλίψεις και τις αρρώστιες, πλησιάζουμε περισσότερο τον Κύριο, γιατί αυτές μας ταπεινώνουν. Έτσι, λέει ο Γέροντας, έλεγε και ο Όσιος Ισαάκος Σύρος, πως όταν ο άνθρωπος αποκτήσει υπομονή και ταπείνωση, σώζεται ακόμα και αν δεν κάνει άλλα έργα. Συχνά μας επισκέπτονται αρρώστιες και θλίψεις. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε σαν ένδειξη της ευσπλαχνίας του Θεού για μας. «Ον γαραγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε πάντα ιών ον παραδέχεται», μας γράφουν στις γραφές. Γι' αυτό και έχουμε την υποχρέωση να ευχαριστούμε τον Κύριο για την πατρική του πρόνοια. Οι θλίψεις μας διδάσκουν και μας κάνουν ικανούς και επιτίδιος στη δουλειά μας και μαζί με τις αρρώστιες μας καθαρίζουν από τις αμαρτίες. Δεν γνωρίζουμε τα κρίματα του Θεού. Εκείνος ενεργεί πάντα για την ωφέλειά μας. Εμείς επιζητούμε τα εγκόσμια και αγαθά. Εκείνος όμως επιθυμεί να μας χαρίσει τα μέλλοντα και αιώνια μέσα από τα σύντομα βάσανα αυτής της ζωής. Στην αρχή της κλίσης μας στην πνευματική ζωή, η χάρη του Κυρίου μας επισκέπτεται με διάφορες παρηγοριές. Αργότερα όμως, ο Κύριος αποσύρει τη χάρη Του και μας δοκιμάζει με διάφορους πειρασμούς και θλίψεις. Γιατί το κάνει αυτό? Αυτό το κάνει για να αποβάλουμε τη φιλαυτία και τη φιλοδοξία μας, να γίνουν τα πάθη αυτά στάχτη μέσα στο καμίνι των δοκιμασιών. Έτσι θα μάθουμε να μην εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και τα έργα μας, αλλά μόνο το έλεος και την αγάπη του Θεού. Η ταπείνωση μας, λέει ο γέροντας, είναι μεγάλη ευλογία. Όλοι μας έχουμε την ανάγκη των πειρασμών, γιατί έτσι θα δοκιμαστούμε και θα αποκτήσουμε υπομονή. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με τη σκέψη και την προοπτική ότι η Θεία Πρόνοια μεριμνά για τη σωτηρία μας. Ένας έχει ανάγκη από περισσότερους πειρασμούς, άλλος από λίγους. Και για ένα τρίτο ίσως δεν είναι ο κατάλληλος καιρός να τους δεχτεί. Όταν σε βρουν δοκιμασίες, παιδί μου, μην απελπίζεσαι. Λογάριασέ τες απαραίτητες για να σε οδηγήσουν στην πνευματική ζωή. Προσπάθησε να βρεις μέσα σου το φταίξιμο. Μην το ρίχνεις στους άλλους. Ο καιρός, λέμε, είναι κακός. Βρέχει, φυσάει, κάνει κρύο. Και γούνα να φοράς ακόμα, θα κρυώνεις. Πρέπει να τρέξεις να βρεις καύσιμα για να έχεις φωτιά. Αλλά και ο καθαρός αέρας και ο καλός καιρός ακόμα δεν είναι πάντα ωφέλιμα. Στα φυτά αναπτύσσονται σκουλίκια και άλλοι μικροοργανισμοί και τα βλάπτουν. Καταστρέφουν τους καρπούς. Το ίδιο γίνεται και στην πνευματική μας πορεία. Όταν η παρουσία της χάρης του Θεού, της ειρήνης, της ηρεμίας και της απαλλαγής από τις επιθέσεις των παθών παρατείνεται και μένει μόνιμα μαζί μας, είναι κάτι επικίνδυνο. Γιατί τότε ίσως αναπτυχθεί μέσα μας η έπαρση. Οπότε θα χάσουμε την προστασία μας. Δεν θα μπορούμε τότε να πολεμούμε με επιτυχία τα πάθη μας και θα ξεστρατήσουμε από το στενό δρόμο των θλίψεων. Και τότε ο Θεός προσπαθεί με διάφορες δοκιμασίες να μας κάνει να δούμε τις αδυναμίες μας για να αποκτήσουμε υπομονή και ταπείνωση. Ο Θεός φροντίζει και προνοεί για μας περισσότερο από όσο κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Εκείνος μεριμνά για τη σωτηρία μας. Δεν θέλει όμως να την αναζητάμε στις εγκόσμιες απολαύσεις, αλλά στις θλίψεις, στις δοκιμασίες και στις αρρώστιες. Οι πατέρες και οι μητέρες μας δεν πήγαν στη Βασιλεία Ουρανών μέσα από τις κακουχίες τους? Δεν έφτασαν εκεί βαδίζοντας το στενό και δύσκολο δρόμο? Βασανίστηκαν, μα δεν απόκαμαν. Δεν απελπίστηκαν. Και αυτό λειτουργήσε σαν παρηγοριά σε αυτούς όταν τους έβρισκαν θλίψεις, είτε πνευματικές είτε σωματικές. Επειδή τα υπόμεναν όλα με πραγματική ταπείνωση, έβαλαν όσαν έλαβαν ως ανταπόδοση αδιατάραχτη ειρήνη και πλούσιες πνευματικές δωρεές. Τα κρίματα του Θεού μας είναι άγνωστα. Όλα τα κάνει για το καλό μας. Εμείς προσβλέπουμε στα εγκόσμια αγαθά. Εκείνο όμως θέλει να μας χαρίσει και τα μέλλοντα μέσα από τις σύντομες επίγειες αρρώστιες. Ο κλήρος όλων εκείνων που θέλουν να σωθούν είναι να δοκιμάζονται, να υποφέρουν. Γι' αυτό όταν δοκιμαζόμαστε ας χαιρόμαστε, γιατί έτσι επιτελείται το έργο της σωτηρίας μας. Αν θέλεις, παιδί μου, να απαλλαγείς από θλίψεις, μην αφήνεις την καρδιά σου να προσκοληθεί σε κανέναν και σε τίποτα. Η θλίψη προέρχεται από την προσκόλλησή μας στα ορατά πράγματα. Δεν υπήρχε και δεν θα υπάρξει τόπος στη γη απαλλαγμένος από θλίψεις. Ο μόνος άλυπος τόπος είναι η καρδιά, όταν μέσα της κατοικεί ο Κύριος. Αν δεν υπάρχει κοντά σου κανένας για να το ανοίξεις την ψυχή σου, να εξομολογήσεις τη θλίψη σου απευθείας στο Θεό. Μην απελπίζεσαι όταν σε βρουν θλίψεις σε αυτή τη ζωή. Αυτός είναι ο κλήρος μας. Αυτά είναι τα κρίματα του Θεού. Η δύναμη που αποκτά από τις θλίψεις ο άνθρωπος εξαρτάται κυρίως από την αντοχή που δείχνει να τις υπομένει. Μερικές φορές ο άνθρωπος θλίβεται υπέρμετρα για εντελώς ασήμαντους λόγους. Πρέπει να δείχνουμε συμπάθεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα και το αυτό γεγονός μπορεί να προκαλέσει διαφόρων βαθμών θλίψης σε ανθρώπους με διαφορετικό χαρακτήρα. Αλλιώς θα γίνει σε σένα, αλλιώς σε μένα, αλλιώς στο διπλανό μας. Και αυτό εξαρτάται από το βαθμό που ο άνθρωπος είναι έτοιμος να δεχθεί τις θλίψεις. Για να υπομείνεις πιο ανώδυνα τις θλίψεις, πρέπει να έχεις δυνατή πίστη, παιδί μου. Θερμή αγάπη για τον Κύριο. Να μην έχεις προσκόλληση στα εγκόσμια και να υποταχθείς απόλυτα στο θέλημα του Θεού.

0: όταν οι θλίψεις και οι πειρασμοί μας κυκλώνουν, ο Θεός μας βοηθά. Δεν μας απελευθερώνει από αυτές, αλλά μας δίνει τη δύναμη να τις υπομένουμε ανώδυνα, αν είναι δυνατόν, χωρίς πνευματική ζημιά. Για να μην μας στενοχωρούν υπέρμετρα οι θλίψεις, πρέπει να αποβάλουμε το θέλημά μας και να ταπεινωνόμαστε παντού και πάντα. Ο Θεός επιθυμεί τη σωτηρία μας και τη ρυθμίζει με έναν ανεξιχνίαστο τρόπο. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να υποταχτούμε στο θέλημά Του. Και τότε η θλιμμένη καρδιά μας θα ειρηνέψει. Παιδί μου, όταν η ψυχή μας βασανίζεται από θλίψεις, η καρδιά μας τρέμει και οι σκέψεις μας βρίσκονται σε σύγχυση. Μόνη και μόνιμη καταφυγή μας πρέπει πάντα να είναι ο Κύριος. Είναι επιτακτική ανάγκη μας να έχουμε πίστη και να προσπαθούμε να κάνουμε καλά έργα. Αυτό όμως κατορθώνεται μόνο μέσα από τις θλίψεις. Στις θλίψεις που μας βρίσκουν, οι άνθρωποι είναι απλά όργανα. Δεν έχουν καμία εξουσία πάνω μας. Γι' αυτό ας κάνουμε υπομονή σε όλα τα πράγματα. Δεν πρέπει να κάνουμε αλόγιστα όνειρα για μεγάλες ασκητικές πρακτικές και υψηλή πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι. Ας ξεκινήσουμε καλύτερα με την ταπείνωση, με την υπομονή μας στις θλίψεις. Όταν η ψυχή μας είναι κατάλληλα προετοιμασμένη και ευδοκίσει ο Θεός, θα μας δοθεί το χάρισμα να προχωρήσουμε ψηλότερα. Αλλά αυτό θέλει αγώνα. Οι θλίψεις μας δίνονται για να φανερωθεί ποιος αγαπά πραγματικά το Θεό. Χωρίς υπομονή στις θλίψεις, ακόμα και ο πνευματικά καταρτισμένος άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Η σταθερή και μόνιμη υπομονή στις θλίψεις ισοδυναμεί με μαρτύριο. Οι θλίψεις είναι εντελώς ασήμαντες σε σύγκριση με τις πνευματικές ευλογίες που μας περιμένουν. Άλλο πράγμα είναι η κρίση του Θεού και άλλο η κρίση των ανθρώπων. Για πράγματα που αγαπάμε και βρίσκονται κοντά στην καρδιά μας, κρίνουμε με εμπάθεια, συχνά εναντίον μας. Ή κρίνουμε αντίθετα στη λογική μας και επομένως η κρίση μας είναι λαθεμένη. Ό,τι σε μας φαίνεται πως λυπεί και θλίβει στην παρούσα ζωή, αργότερα ίσως εξελιχθεί σε κάτι χαρούμενο, φωτεινό και ευλογημένο. Το τέλος είναι που στεφανώνει το έργο. Όταν μας επισκέπτονται θλίψεις, να περιμένουμε και παρηγοριά. Μετά την παρηγοριά όμως θα ακολουθήσει και πάλι θλίψεις, γιατί έτσι είναι η ζωή μας εδώ στη γη. Όταν είμαστε με τον Χριστό, καμιά θλίψη δεν θα μας αγγίξει για να μας προκαλέσει σύγχυση. Αντίθετα, η καρδιά μας θα γεμίσει χαρά, ώστε ακόμα και τον καιρό της θλίψης και των πειρασμών να εφρενόμαστε. Όταν μας απαντούν θλίψεις, στεναχώριες, παρεξηγήσεις και άλλες παρόμοιες δυσκολίες, μια αξιόπιστη και σίγουρη καταφυγή έχουμε. Να στραφούμε στον Κύριο και να Του αναθέσουμε όλες τις θλίψεις και τις στενοχώριες μας. Ταυτόχρονα πρέπει να προσευχηθούμε για όλα εκείνα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και μπερδεύονται με τα προβλήματά μας αυτά. Τότε όλα θα γυρίσουν προς το καλύτερο. Ο Κύριος φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και ειρηνεύει τις ψυχές μας. Η απόγνωση και η θλίψη είναι άχρηστες εκεί που χρειαζόμαστε μόνο κουράγιο και θάρρος. Καλά είναι να μάθουμε να σιωπούμε. Έτσι δεν θα κρίνει κανείς τους άλλους και δεν θα αμαρτήσει. Όταν θα σταματήσει να παραπονέται και θα φροντίζει με ζήλο τους αρρώστους για τη χάρη του Θεού, τότε δεν θα ελευθερωθεί μόνο από τις σωματικές αρρώστιες, μα και από τις ψυχικές. Αν η αρρώστια δεν φεύγει και μετά τη διόρθωσή μας, σημαίνει πως για την υπομονή μας ο Θεός θα μας ανταμείψει με στέφανο στη μέλουσα και ατελεύτητη ζωή. Η υπόσχεση για ειρήνη, παιδί μου, ισχύει για τη μέλουσα ζωή. Εδώ στη γη έχουμε πόλεμο. Πρέπει να αγωνιζόμαστε και να υπομένουμε τους πειρασμούς. Λέει στο Ευαγγέλιο, «Μακάριος ανήρ ως υπομένει πειρασμόν». Πολλές καταιγίδες και αρκετοί τυφώνες ταράζουν την ατμόσφαιρα και προκαλούν διάφορες καταστροφές. Για όλα αυτά όμως, ο βασιλιάς Δαβίδ δοξολογεί και εγκομιάζει το Θεό. Οι ενέργειες των πονηρών πνευμάτων επηρεάζουν τις ψυχές των ανθρώπων όπως οι καταιγίδες. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, οι αδύναμοι άνθρωποι? Ένα από τα ευκολότερα και πιο πρόσφορα μέσα είναι να σηκώσουμε τα χέρια μας στο Θεό, όπως έκανε ο Μωυσής στην έρημο, όταν επιτέθηκαν στον Ισραήλ οι δυνάμεις του Αμαλίκ. Με τη δύναμη του υψίστου θα καταρρύψουμε τα τείχη των πειρασμών. Ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν πρέπει να μας καταβάλει ο φόβος. Είναι βλαβερό και επιζήμιο να θλίβεσαι υπερβολικά και να βασανίζεις έτσι τον εαυτό σου. Σε κάθε περίσταση πρέπει να δοξολογούμε τον Κύριο, πάντων ένεκεν, έστω και αν επιτρέπει να δοκιμαζόμαστε με βάσανα σε αυτή τη ζωή. Τις θλίψεις που σε βρίσκουν, να τις υποδέχεσαι με ευχαριστία στο Θεό και με αυτομεμψία. Τότε ο Κύριος θα σε βοηθήσει και θα εξαλείψει όλες τις αμαρτίες σου. Οι θλίψεις, αγόρι μου, είναι σαν τη μαγκούρα που κρατάει ο πατέρας. Τη σηκώνει απειλητικά στα παιδιά του από αγάπη, επειδή είναι άταχτα και θέλει να τα διορθώσει, να τα φρονιμέψει, να τα μάθει καλή συμπεριφορά. Πράγματα που θα τους είναι ωφέλιμα σε όλη τους τη ζωή. Η Θεία Πρόνοια μεριμνά με παρόμοιο τρόπο για την ψυχική μας ωφέλεια, για να μας σώσει και να μας παραδώσει στην άλλη ζωή. Γι' αυτό, παιδί μου, αν δεν περάσουμε θλίψεις και στενοχώριες σε αυτή τη ζωή, με υπομονή δεν θα μπορέσουμε στην άλλη μας ζωή στην αιώνια να χαρούμε την ευλογία και την αγάπη του Θεού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό για την ευκαιρία που μας έχει δώσει όλο αυτόν τον καιρό να ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας, να έρχονται εδώ στο στούντιο παιδιά από το Μουσικό Σχολείο και καθηγητές, να μοιραζόμαστε σκέψεις, απόψεις και βέβαια πολύ μουσική. Σήμερα είναι από αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές που έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στο στούντιο παιδιά. Δύο υπέροχα παιδιά είναι μαζί μας σήμερα, η Μυρτώ Λουλακάκη και ο Πέτρος Λαμπράκης. Τους ευχαριστούμε πολύ που θυσίασαν τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο τους για να έρθουν να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και είναι μαζί μας και ο καθηγητής τους, καθηγητής κιθάρας στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Κατσαράκης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κατσαράκη. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους των μαθητών μου.
0: Και θα μας μιλήσουν και οι μαθητές αργότερα και θα μας παίξουν κιόλας. Έχω μία ερώτηση για σας, κύριε Κατσαράκη, πριν αρχίσουμε να ακούμε την όμορφη μουσική. Κλασική κιθάρα λοιπόν και Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.
1: Ένα κεφάλαιο που διανύει το 26ο έτος.
0: 26ο έτος, ναι, όσα και τα χρόνια του σχολείου.
1: Ακριβώς, ναι. Ένα όργανο με ιδιαίτερη προτίμηση από τα πρώτα κιόλας βήματα του σχολείου και με τη δική του δραστηριότητα μέσα από τις συναυλίες και μέσα από διάφορες συμμετοχές όπως και αυτή που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Τα παιδιά λοιπόν διδάσκονται κλασική κιθάρα, να το πούμε έτσι τώρα για να είναι και πιο κατανοητό στους ακροατές μας. Δηλαδή παίζουν τον αγαπημένο τους Μπαχ. Πέτρο, θα παίξεις Μπαχ?
2: Ναι, ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι. Μυρτώ, εσύ θα παίξεις Μπαχ?
3: Όχι, δεν έχουμε Μπαχ, έχουμε όμως Καρκάση.
0: Έχουμε όμως Καρκάση. Είναι το ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας, ε?
1: Βέβαια.
0: Γιατί η κιθάρα, ναι.
1: Είναι ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας, είναι σχετικά δημοφιλή κομμάτια. Στην περίπτωση του Μπαχ είναι από τις σουίτες για τσέλο, 6 σουίτες για τσέλο που έχει γράψει ο Μπαχ. Ενώ στην περίπτωση του Καρκάση είναι από το έργο του 25 μελωδικές σπουδές, γραμμένο στο 1825, και είναι σπουδές που όλοι οι σπουδαστές της κλασικής κιθάρας έχουν πάντοτε στο ρεπερτόριό τους.
0: Πρέπει να έχουν στο ρεπερτόριό,
1: ναι,
0: τους. Ωραία. Να αρχίσουμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ακόμα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Σας βλέπω έτοιμους. Έχω ξαναπεί ότι εγώ έχω το προνόμιο να τους βλέπω, ενώ οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν βλέπουν αυτά τα ωραία πρόσωπα. Όμως θα σας ακούσουν τώρα. Πολύ ωραία μουσική. Τι θα μας παίξετε, παιδιά?
2: Λοιπόν, θα σας παίξουμε ένα κομμάτι του Βιβάλντι, το οποίο είναι γραμμένο κανονικά για δύο μαντολίνα, κονσέρτο για δύο μαντολίνα, μεταγραμμένο για δύο κιθάρες, και θα σας παίξουμε το δεύτερο μέρος από αυτό, το Αντάντι.
0: Το δεύτερο μέρος, λοιπόν, Βιβάλντι, μεταγραφή για δύο κιθάρες.
2: Ναι.
0: Η Μυρτώ Λουλακάκη και ο Πέτρος Λαμπράκης που πηγαίνουν στη Δευτέρα Λυκείου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, να ρωτήσω τον Πέτρο. Ναι. Σου άρεσε αυτό το κομμάτι που παίξατε? Αυτή
1: ωραία.
0: Η μουσική σου αρέσει?
1: Ωραία, είναι ωραία. Την ακούμε και αυτή είναι πολύ.
0: Ε?
1: Ωραία είναι, ωραία.
0: Επειδή ξέρω ότι έχεις και μία άλλη προτίμηση στη λαϊκή μουσική, θες να μας πεις τι σου δίνει μία μουσική και τι σου δίνει η άλλη?
1: Λοιπόν, είναι δύο μουσικές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά πιστεύω ότι έχουν και οι δύο πολύ όμορφες μελωδίες που τραβάνε τον ακροατή. Σίγουρα είναι διαφορετικό στυλ, διαφορετική εποχή, γραμμένες, αλλά έχουν τη δική τους μαγεία. Είναι και οι δύο πολύ ωραίες.
0: Και οι δύο πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Εσύ, Μυρτώ, τι λες?
2: Το κομμάτι που παίξαμε μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει όταν τα κομμάτια είναι λίγο πιο μελαγχολικά.
0: Σου αρέσουν τα λίγο πιο μελαγχολικά?
2: Ναι, τα θεωρώ πολύ όμορφα κομμάτια, αν θα τα χαρακτήριζα. Και θεωρώ ότι είναι καλό να ακούμε διάφορα είδη μουσικής. Γιατί είναι διάφορα ακούσματα που μόνο καλό κάνει να έχει κανείς.
0: Εσύ έχεις λοιπόν και μία άλλη πλευρά που ακουμπάει στη σύνθεση, ε? Μου το είπες το μυστικό,
2: ναι.
0: Τώρα που ερχόμασταν.
2: Έχουμε ένα σύνολο στο σχολείο και μεταγράφω εγώ και άλλος ένας συμμαθητής μου, ο Ιάσονος ο Βασιλάκης, κομμάτια έντεχνα για να τα φέρουμε στα μέτρα του συνόλου μας και να μπορούμε να τα παίξουμε, γενικά.
0: Και γράφεις και δικά σου κομμάτια?
2: Προς το παρόν όχι, θέλω να κάνω κάποια βήματα και εκεί γενικά στη σύνθεση, αλλά προς το παρόν όχι, μόνο μεταγραφές.
0: Μόνο με τα γραφές. Όμως θες να ασχοληθείς με τη σύνθεση και με τις μουσικές σπουδές?
2: Ναι, θέλω να πάω συγκεκριμένα για σύνθεση και μουσικές σπουδές.
0: Ωραία. Και εσύ, Πέτρο, θες να πας για μουσικές σπουδές?
1: Σκεφτόμουν να το συνεχίσω από δύο, αλλά το έχω στο ψάκρο του μυαλού μου. Γιατί δεν ξέρω. Τη μία λέω θα πάω μουσικές, την άλλη όχι και δεν ξέρω.
0: Είσαι σε ένα δίλημα.
1: Είμαι, ναι.
0: Θα δούμε. Έχεις καιρό. Θα δείξεις. Ναι, είσαι δεύτερα λυκείου ακόμα, έχεις και όλη την τρίτη λυκείου. Εδώ ο δάσκαλος τι λέει?
3: Είναι διλήμματα που πάντοτε συμβαίνει, που σε πολλές περιπτώσεις οι πολύ καλοί μαθητές να έχουν, γιατί είναι παντού καλοί και δεν μπορούν να αποφασίσουν τελικά τι θα ακολουθήσουν.
0: Ναι. Να πάνε εκεί που λέει η καρδιά τους, εγώ θα πω.
3: Ναι, κυρίως, ναι.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Γιατί άμα κάνουμε αυτό που μας αρέσει, το κάνουμε καλά.
3: Αυτό που λέμε, να ακολουθήσουν τον ιερό τους.
0: Έτσι, βέβαια. Και τα άλλα θα τα βρούνε στην πορεία. Εσύ είχες κι άλλη μία αγάπη, άλλο ένα όργανο, Μυρτό.
2: Ναι.
0: Το τσέλο, ε.
2: Κάνω βιολόν τσέλο, ναι.
0: Τι απέγινε με το τσέλο?
2: Δεν είχα καθηγητή.
0: Δεν είχες καθηγητή.
2: Στο σχολείο. Ναι. Δυστυχώς. Αλλά πιστεύω ότι άμα θέλω να το ξαναπιάσω σαν όργανο, όταν έχω χρόνο. Και θα το έχω βάλει στο νου μου όταν περάσω για σπουδές, να το βάλω, να το δρομολογήσω.
0: Να το επιδιώξω.
2: Και το ξέρω, ναι.
0: Το ότι δεν είχες καθηγητή, άσχημο βέβαια. Απ' την άλλη, βέβαια, σου έδωσε την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με ένα άλλο καθηγητή εδώ και να μάθεις κιθάρα και να κάνεις και ντουέτο με τον Πέτρο. Οπότε.
2: Είναι ευκαιρία.
0: Λοιπόν, μουσική, τι έχουμε για τη συνέχεια?
1: Θα παίξουμε ο καθένας από δύο κομμάτια.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μόνος του.
0: Ποιος πρώτος?
1: Εγώ.
0: Ο Πέτρος, ωραία.
1: Με το περελούδι από τη σουίτα του Μπαχ, τη δεύτερη, μεταγραμμένο για κιθάρα πάλι.
0: Από αυτές τις σουίτες που έλεγε ο κύριος Νίκος ότι είναι για...
3: Είναι για τσέλο.
1: Είναι
3: για τσέλο γραμμένες και μεταγραμμένη από έναν πολύ καλό φίλο και συμφοιτητή μου στην Αυστρία, τον Ντομένικο Σιμόνε, Ιταλός, κιθαρίστας, σε μια πολύ πολύ καλή μεταγραφή.
0: Ωραία.

0: Τι ωραία. Μας ταξίδεψες, Πέτρο. Φαίνεται ότι σου αρέσει πάντως αυτό το κομμάτι.
1: Ωραία είναι.
0: Ε, σου αρέσει.
1: Πολύ, πολύ.
0: Εσύ στο σπίτι σου όταν είσαι, βάζεις να ακούς Μπαχ. Ακούς έτσι άλλους.
1: Συνέχεια κλασική.
0: Συνέχεια κλασική. Ναι. Πολύ ωραία. Τι λες, κύριε Κατσαράκη, μας ταξίδεψε.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Ο Πέτρος έχει έτσι και άλλη πορεία μπροστά του, αλλά έχει μια πάρα πολύ ωραία πορεία. Και ήδη πήρε μέρος και σε ένα σεμινάριο, ένα masterclass πρόσφατα με ένα πάρα πολύ γνωστό Έλληνα κιθαριστή, τον Μιχάλη τον Σουρβίνο. Mm. Και αναμένεται να έχει και άλλη εξέλιξη ο Πέτρος. Παίζει και στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου. Φροντίζουμε και θέλουμε πάντοτε η κλασική κιθάρα να έχει τη δική της παρουσία και στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου, του Μουσικού Σχολείου, αλλά ο Πέτρος είχε και μια πολύ ωραία εμπειρία και ως μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων.
0: Α, έπαιξες εκείνη τη συναυλία, ναι. Για πες μας.
1: Ήταν πολύ ωραία, ήταν μια φανταστική εμπειρία. Και οι πρόβες και όλα αυτά στο pit cut, δηλαδή, ήταν πολύ όμορφα. Παίξαμε έργα του Κυπουργού και από πάνω στη σκηνή ήταν χορευτές, οπότε ήταν φανταστικά.
0: Ναι. Σου άρεσε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Όλες αυτές είναι πολύ ωραίες εμπειρίες που μας γεμίζουν έτσι πολύτιμα πράγματα. Να έρθουμε στη Μυρτώ. Τι θα μας παίξεις εσύ?
3: Θα σας παίξω μια σπουδή του Καρκάση, την 17η σπουδή.
0: Ωραία. Πριν να μας παίξεις τη σπουδή,
3: ναι,
0: εγώ θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο, mm-hmm, για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Τι νομίζεις ότι είναι το χειρότερο πράγμα που κάνει? Γιατί το βέβαια ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι ένα ωραίο, ναι, εκπαιδευτικό σύστημα κατά κοινή ομολογία.
3: Νομίζω ότι η παιδεία δεν είναι δημόσια πρακτικά. Ενώ θεωρητικά έχουμε, ναι, δημόσια παιδεία, αλλά πρακτικά άμα κάποιο παιδί επιθυμεί να περάσει πανελλήνιες για να πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο, δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό με άνεση.
0: Μέσα στο σχολείο εννοείς ότι πρέπει να καταφύγει, ναι, σε φροντιστήρια και πάει σε ιδιαίτερα μαθήματα. Ναι. Ναι. Κάνουμε ένα δεύτερο σχολείο από το μεσημέρι και μετά.
3: Όσο αφορά δηλαδή και τα μαθήματα καλά, ειδικά μαθήματα πέρα από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, δεν παρέχει κάποιο άλλο. Mm-hmm. Για τη μουσική δεν παρέχει κανένα άλλο σχολείο ειδικά μαθήματα.
0: Ναι.
3: Και είναι λίγο.
0: Τουλάχιστον έχουμε το σχολείο το μουσικό που μας, ναι, δίνει και την ευκαιρία να κάνουμε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, να μας παίξει λίγο κιθάρα να παρηγορηθούμε, λέω.

0: Ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ. Πάρα πολύ ωραία. Η κιθάρα είναι για πολλούς έτσι ένα όργανο της παρέας, ε?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αν και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ωραίο ρεπερτόριο η κιθάρα. Και είναι πολύ... δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε.
0: Έχει ένα ευρύτατο ρεπερτόριο που ναι. αγγίζει και όλες τις μουσικές, ε? Ναι. Και την κλασική.
1: Και η ισπανική, ειδικά. Φανταστικό ρεπερτόριο.
0: Ισπανική, ε? Ναι,
1: νομίζω
0: σωστά, έχει. Σωστά.
1: Υπέροχα κομμάτια.
0: Εσύ έτσι πώς την προτιμάς την κιθάρα, σε ποιο ρεπερτόριο?
1: Από όλα.
0: Από όλα.
1: Νομίζω μου αρέσει από όλα. Είμαι πιο κοντά στο κλασικό, γιατί αυτό έχω μάθει όσα χρόνια κάνω κιθάρα. Και μου αρέσει, έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Και μου αρέσουν και τα έντεχνα που είναι έτσι λίγο πιο χύμα, λίγο πιο για την παρέα. Αλλά όλα, το καθένα έχει την ομορφιά του.
0: Την ομορφιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έτσι μία κιθάρα και γύρω-γύρω από την κιθάρα παιδιά να τραγουδάνε είναι μία εικόνα που σας λέει κάτι, είναι από τα αρχαία χρόνια αυτή η εικόνα που λέω, κύριε Κατσαράκη?
2: Όχι, ισχύει. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο μοντέλο, έτσι.
0: Εμάς ήταν το καλύτερό μας αυτό, ναι, να υπάρχει ένας να παίζει κιθάρα και να τραγουδάμε διάφορα τραγούδια. Και το κάνετε σήμερα.
2: Και ο Πέτρος θα έχουν. Ήδη έχουν, αλλά θα έχουν και πάρα πολλές εμπειρίες τέτοιες στο μέλλον. Είναι μια πολύ όμορφη έτσι, η πτυχή της κιθάρας. Θα τους χαρίσει πάρα πολλές τέτοιες όμορφες στιγμές.
0: Μυρτώ, έχεις ετοιμάσει και κάτι άλλο να μας παίξεις?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το Σεόμιο Κάργο. Και είναι άγνωστου συνθέτη.
0: Άγνωστο. Είναι ναι. Εποχής παλιάς.
2: Αναγεννησιακό.
0: Α, αναγεννησιακό. Ωραία.

0: Τι ωραία, Μυρτώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκείνη η εποχή είχε έτσι μία απλότητα, μία ευγένεια, μία ηρεμία. Ναι. Είναι λίγο ηρεμιστική αυτή η μουσική.
1: Είναι πιο χαλαρή.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία.
0: Σου αρέσει.
1: Ναι.
2: Μουσική γραμμένη για γεννησιακό λαούτο, που να πούμε ότι ήταν από τα όργανα εκείνα μαζί με τις κιθάρες που παίζονταν και στο Χάνδακα.
0: Παίζονταν και στο Χάνδακα.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε τώρα, που δεν μας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο, γινόταν ένα θαύμα και είχαμε ελεύθερο χρόνο και γυρίζαμε σπίτι μας 5 η ώρα το απόγευμα, χωρίς να έχουμε καμία άλλη υποχρέωση, τι θα κάναμε, τι θα έκανες, Μυρτώ?
1: Νομίζω θα διάβαζα βιβλία, νομίζω.
0: Θα διάβαζες, ναι, λογοτεχνία.
1: Θα θέλω να διαβάζω και δεν προλαβαίνω τώρα.
0: Που θες να διαβάζεις και δεν προλαβαίνεις. Και θα έπαιζες όμως και κιθάρα.
1: Ναι,
0: και μπορεί να έπαιζες και τσέλο.
1: Ναι.
0: Εσύ, Πέτρο, θα έπαιζες Μπαχ.
3: Μουσική όλη την ώρα. Αλλά...
0: όλη την ώρα.
3: Και τώρα αυτό κάνω περίπου.
0: Και τώρα αυτό κάνεις περίπου, δεν διαβάζεις άλλα μαθήματα?
3: Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχω ψηλοπέσει τα άλλα, αλλά...
0: αλλά η καρδιά σου χτυπάει.
3: Δεν ξέρω.
0: Στο ρυθμό της μουσικής. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ πλησιάζει μάλλον προς το τέλος αυτή η εκπομπή. Άρα θα αφήσουμε την τελευταία συγχορδία στον Πέτρο. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι μας έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Τι μας έχει ετοιμάσει?
3: Είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Oblivion του Πιατσόλα.
0: Το Oblivion του Πιατσόλα.
3: Ναι. Για κιθάρα.
0: Αγάπη μεγάλη ο Πιατσόλα.
3: Ωραίες, ναι, ρε.
0: Τι λες, κύριε Κατσαράκη?
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι βέβαια διασκευή για κλασική κιθάρα. Αυτό, αλλά ο Πιατσόλα οπωσδήποτε.
0: Σπουδαίος μουσικός.
2: Ναι.
0: Συναρπαστική μουσική.
2: Ο οποίος έχει έρθει, έχει παίξει και στο Ηράκλειο.
0: Στο Μουσικό Αύγουστο.
2: Στο Μουσικό Αύγουστο.
0: Του Χατζηδάκη, βέβαια. Τα αρχαία χρόνια. Προδίδουμε την ηλικία μας τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εσείς ήσασταν αγέννητοι.
2: Εμείς ήμασταν νεογέννητοι.
0: Λοιπόν, εμείς ήμασταν. θα τελειώσουμε με μουσική λοιπόν την εκπομπή. Να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό συνάδελφο, κύριο Νίκο Κατσαράκη.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Μας παραχώρησε λίγο από τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο του και εκείνος και ήρθε. Αλλά να ευχαριστήσω κυρίως τα δύο υπέροχα παιδιά, τον Πέτρο Λαμπράκη και τη Μυρτώ Λουλακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Να σας ευχηθούμε ολόψυχα να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε και αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε σε αυτές τις μικρόψυχες εποχές, να έχετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε τα όνειρά σας, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει κάθε εβδομάδα. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να ακούσουμε το Oblivion του Πιατσόλα.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά. Μέρος τρίτου και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή ούμη περιπατήσεν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Δεν λείπουν σχεδόν ποτέ από τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ας κλάψουμε αδελφοί μου, ας μετανοήσουμε και ας παλέψουμε να μην επαληθευτεί με τόσο εκοφαντικό τρόπο αυτή η ρίση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο για τη δική μας γενεά, την σκολιά και την παραπικραίνουσα. Το φως του Σωτήρα Χριστού να φωτίσει το νου μας, να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις περιβάλλει με τα όπλα του και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν.

Στέλνουμε τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροστάριδές μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια. Οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας. Αυτόν το βίωμα μας σαγηνεύει, μας θέλγει. Πάντοτε προσπαθούν με το βίωμά τους να διαφυλάξουν την αληστική τους αποστολή. Θυμούνται πάντοτε τα λόγια του, λυτρωτή μας Χριστού. Θυμήσεστε το άλλας της γης. Αυτόν το βίωμα να προσπαθούμε να μιμούμαστε, να κρατηθούμε στην πίστη, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Χριστιανικού Ραδιοφώνου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσεν γαριμάσω του σωτήρος θάνατος, έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος, εσκύλευσε τον άδειν, ο κατελθόν εις τον άδειν. Είναι αυτό το μετά, αδελφοί μου, το υπερπέραν, το επέκεινα που μας τρομάζει. Αυτό το μετά, αστήρευτη θάλασσα, χρόνος άπειρος, ουρανός απέραντος, αχώρετο και απλησίαστο. Ταυτόχρονα όμως και φυλαχτό, κατά δικό σου, εγκυβωτισμένο σε ένα τόσο δα μικρό απομινάρι αγιότητας φορεμένο κατάστηθα. Δεν θα μας τρομάζει αυτό το μετά, αν το τώρα γίνει μια συνεχής ετοιμασία. Έτσι λένε οι πατέρες. Ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι από αυτά τα συνθήματα που τα βλέπουμε γραμμένα εκεί στους τοίχους του παραδείσου. Αυτοί οι τοίχοι έχουν πολλά ωραία συνθήματα γραμμένα μέσα σε φιλοσοφικές σχολές. Είναι ωραία και εντυπωσιακά να τα ακούς, να τα λες. Μα είπαμε, λίγοι τα ζουν και αυτόν το βίωμα μας θέλγει. Και ποθούμε να κραυγάσει της καρδιάς μας η φωνή αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και ο Κύριος συνεχώς μακροθυμεί και συγκαταβαίνει και στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές ο μεμαρτυρημένος Άγιος Θεός σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις. Το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών μαζί, αχώριστα. Και έρχονται οι απεσταλμένοι του πολλές φορές μετά.

Και αυτό το μετά μας δίνει ελπίδα σε αυτήν την σειρά των τριών εκπομπών. Αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών που πολλές φορές το λέμε, μα σαν απάντηση υποδεχόμαστε τη σιωπή κάποιον. Την προτιμάμε αυτή τη σιωπή. Χίλιες φορές και μύριες φορές από εκείνα τα μηχανικά και επιδέξια ψελίσματα των χιλέων συναντήσαμε μια τέτοια θαραλέα ειλικρίνεια πριν λίγο καιρό. «Εκεί σκαλώνω λίγο», μου είπε, «σε αυτό το μετά. Όμως θυμάμαι τη γιαγιά μου την Ανδριανή που έμεινε χείρα από 30 χρονών με 6 παιδιά, που πόσο πίστευε και πόσο έλαμπε το πρόσωπό της σαν μιλούσε για αυτό το μετά. Πριν χρόνια σαν πέθανε ο πατέρας μου, η μάνα ήθελε να του κάνουμε τα μνημόσυνα εδώ στην πόλη, κοντά στο σπίτι μας, να έρθουν οι δικοί μας και οι φίλοι του. Δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει τότε, αλλά ζήτησα από τη μάνα μου να μου επιτρέψει να αναλάβω εγώ το μνημόσυνό του το ετήσιο. Το είχα στο μυαλό μου λοιπόν αρκετό καιρό πριν, αλλά δεν είχα αποφασίσει το πού και το πώς. Ένα μαγιάτικο απόγευμα με το μυαλό γεμάτο σκοτούρες και άγχη της καθημερινότητας, μπήκα στο αμάξι με μια αδελφική μου φίλη και ξεκίνησα να οδηγώ με ανοιχτά τα παράθυρα, όχι προς κάπου συγκεκριμένα, απλά σαν αποτοξίνωση, να αλλάξουμε εικόνες, να συναντήσουμε την γαλήνη της άνοιξης. Να μη στα πολυλογώ, έπειτα από κάποια ώρα βρεθήκαμε τυχαία στην αυλή ενός μοναστηριού της Παναγίας, στην Παναγία τη Φανερωμένη. Είχα να νιώσω έτσι από τότε που σαν μικρό παιδί η γιαγιούλα μου διηγούταν για τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, που αγαπούσε. Της άρεσε δε πολύ να μου μιλάει για τη Θεία Λειτουργία και ιδίως για το πρόσφορο που παίρνει ο παπάς, το κέντημά του με την λόγχη στον αμνό, τις ψυχές που ξεπλένονται έπειτα στο αίμα του. Τα θυμάμαι τα λόγια της ακόμα. Και μέσα μου είναι ανεξίτηλη η αίσθηση της έκστασης που με κυρίευε τότε σαν την άκουγα. Αυτή η ίδια αίσθηση κατάνοιξης που επανήλθε με μιας, σαν χελιδόνι που επιστρέφει. Εδώ που μπήκα στην αυλή της Φανερωμένης. Αυθόρμητα και αυτόματα λοιπόν, μόλις συνάντησα την πρώτη μοναχή, της είπα, «Μπορούμε να κάνουμε εδώ ένα μνημόσυνο του πατέρα μου?» «Βεβαίως, βεβαίως παιδί μου». Έτσι μετά από λίγες εβδομάδες, ένα Σάββατο πρωί, βρεθήκαμε συγγενείς και φίλοι στο καθολικό της Παναγίας. Είχα αγοράσει πρόσφορο, νάμα, και είχα γράψει σε ένα χαρτί το όνομα του πατέρα μου, αλλά μαζί με εκείνο ειλικρινά και εγώ απόρρισα τότε. Έγραψα και το όνομα μιας θείας μου, που είχε πεθάνει πριν από πολλά χρόνια, της Αγλαΐας. Έτσι και στη Θεία Λειτουργία και στο μνημόσυνο έπειτα, ο παππούλης επαναλάμβανε τα ονόματα του μακαρίτη του πατέρα μου και κοντά σε εκείνο και της δούλης του Θεού Αγλαΐας. Ακούστηκαν μαζί, λοιπόν, 5-6 φορές. Κάθε φορά στο άκουσμά της παρατηρούσα πολλούς από τους γνωστούς μου να γυρίζουν με κάποια απορία και να με κοιτούν. Στο τέλος, αν βρεθήκαμε στο Αρχονταρίκι για τον καφέ, ήρθαν κάποιοι και με έκπληξη με ρώτησαν, «Την Αγλαΐα την μνημόνευε ο παπάς?» «Ναι, ακριβώς αυτή», τους απαντούσα. «Καλά, πού την θυμήθηκες αυτή μετά από τόσα χρόνια? Και σήμερα, στο χρόνο του πατέρα σου κιόλας?» Δεν θύμωσα με κανέναν, ούτε με ενόχλησε τότε η έκπληξή τους. Ένιωσα για κάποιον λόγο την ανάγκη να γράψω και το δικό της το όνομα και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Και είχα μέτρητα χρόνια να την θυμηθώ. Ξέρεις, αυτή η γυναίκα ήταν λίγο περιθωριακή και κάπως επαναστάτρια για την εποχή της. Μα ένα πράγμα που και τώρα που το σκέφτομαι με συγκλονίζει είναι ότι δεν έβγαζε από το στόμα της ποτέ, μα ποτέ, άσχημη κουβέντα για κανέναν. Ακόμα και για εκείνους που φανερά δεν την ενέκριναν και πέθανε σχεδόν μόνη.
Αυτά μας είπε. Εκείνη η θαραλέα ψυχή. Με την θαραλέα ειλικρίνεια. Το Χριστός Ανέστη δεν στέκεται χωρίς το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και το αντίθετο. Το προσδοκό Ανάσταση νεκρών δεν στέκεται χωρίς το Χριστός Ανέστη. Έτσι λέει και ο Μέγας Παύλος. Είδε Ανάστασης νεκρών ουκέστη, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Είδε Χριστός ουκ εγίγερτε, και νόν άρα το κήρυγμα ημών, και νη δε και η πίστη ημών, εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Ναι, μα αρκεί να το επαναλαμβάνουμε δίχως να το πιστεύουμε στα κατάβαθά μας, αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, και πότε θα έρθει τούτη η πίστη. Λάβαμε την απάντηση λοιπόν. Είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν εκείνο το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία σαν σπόρο να πέσει πάνω της, πάνω στην ψυχή μας. Αν βρει γη αγαθή, κάποτε θα ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι το αμάραντο. Το προλογικό της σημερινής εκπομπής κείμενο με τίτλο «Αυτή που την θυμήθηκες» και σε παρένθεση «Η εξανθίσασα ψυχή», βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, μπορείτε να το βρείτε και στο μότιτλο ιστολόγιο μας. Ευχαριστήσουμε από καρδιάς την αδελφή μας για όσα αγιαστικά μοιράστηκε μαζί μας. Αυτά διασκευάστηκαν σε αυτήν την ιστορία μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων.

Και είναι αυτό το τώρα ζω, το δεν υπάρχει θάνατος, που διατρέχει και διαπνέει αυτή την τριλογία των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά». Είναι οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση, αυτό το κεφάλαιο με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού μας. Και σε τέτοια κεφάλαια και σε τέτοιες σελίδες καταφεύγουμε, εξακολουθώντας φυσικά να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς οι προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος. Παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά, τον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, με αυτή τη μαρτυρία και τα τρία μέρη αυτής της σειράς των εκπομπών ευλογούνται από την ολοζώντανη παρουσία του ουρανοθρόνιστου κυρού Γερασίμου. Να έχουμε την ευχή του και να φουγκραζόμαστε πάντοτε την γεμάτη ελπίδα φωνή του. Εγώ τώρα ζω. Δεν υπάρχει θάνατος. Σαν και απόψε λοιπόν, παραμονή Σαββάτου του Λαζάρου, ο Άγιος Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον πατέρα Γεράσιμο Φωκά. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ κανά ποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ ούμοι αποθάνει εις τον αιώνα. Πόσο ελπιδοφόρα για τους ανθρώπους είναι αυτά τα λόγια, όπως επίσης όταν οι Άγιοι φανερώνουν την παρουσία τους. Απόψε λοιπόν έρχεται στη σκέψη μας μια υπέρλογη εμπειρία, όταν ο πατέρας Γεράσιμος συλλειτούργησε με τον Άγιο Γεράσιμο. Την κοινήν Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγυρας των Λάζαρων, Χριστέ ο Θεός. Ξεχωριστή αγρυπνία στον Άγιο Γεράσιμο η αγρυπνία του Αγίου Λαζάρου, μα και πια δεν ήταν. Το είχε πει όμως και ο ίδιος ο πατήρ Γεράσιμος. Έτσι λοιπόν, σαν απόψε πριν μερικά χρόνια πήγαμε νωρίς στο μοναστήρι από την αρχή της ακολουθίας και ο πατήρ Γεράσιμος ήταν μόνος στο ιερό. Οι άλλοι ιερείς ήρθαν αργότερα. Σε μια στιγμή δίπλα μου η κυρία Ελεονόρα Χαρίτου γυρίζει και με ρωτάει: «Πόσους ιερείς βλέπεις στο ιερό?» «Ένα. Ένα, τον πατέρα Γεράσιμο. Τώρα. Τώρα δεν βλέπεις έναν ψηλότερο από τον πατέρα Γεράσιμο? Δεν τον βλέπεις την ωραία πύλη? Να, τώρα μας ευλογάει.» Η καρδιά της πήγαινε να σπάσει. Υπήρξε στο χώρο μας κινητικότητα και βγήκε ο Θεόδωρος Μεσάρης από το ιερό. Ήρθε κοντά μας και μας είπε: «Ο πατήρ Γεράσιμος ζητάει να μη λέτε τίποτα.» Και έπειτα διάβασε το Ευαγγέλιο με τρόπο συγκλονιστικό και σε συγκεκριμένη στιγμή ανέβασε ψηλά την ωραία φωνή του και ακούστηκε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ κανά ποθάνει ζήσετε, και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ ούμοι αποθάνει στον αιώνα.» Στο δε κήρυγμά του γύρισε με φωνή τρεμάμενη από συγκίνηση στον Άγιο Γεράσιμο και είπε: «Ο Άγιος μας, ο Άγιος μας, ή και άπνους, φαίνεται ζει, ζει, ζει.» Με ποιον λειτουργήσε ο πατήρ Γεράσιμος εκείνη την αγρυπνία την ξεχωριστή του Αγίου Λαζάρου πριν μερικά χρόνια? «Τώρα δεν λέτε τίποτα. Όταν πεθάνω, να τα πείτε.» Αλευμένο στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά όμως, όπως είπαμε και στις δύο προηγούμενες εκπομπές, στα βιβλία της Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου, αφιερωμένα στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας κυρίου Γερασίμου. Και ο μακαριστός καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος, καλύτερο μακαριστός Γεράσιμος μοναχός Δοχιαρίτης, περιγράφει για πρώτη φορά στις σελίδες
της θαυμάσιας εκείνης έκδοσης για το βίο του Αγίου Γέροντος Ιακώβου. Για μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο κελί 11 μήνες στο κελί του μακαριστού Γέροντα Ιακώβου, του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία, 11 μήνες μετά το θάνατό του. Ένας Κύπριος ιεροδιάκονος την τράβηξε. Δεν είχε καταφέρει να επισκεφθεί τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία από το κελί του. Και όταν το φιλμ εμφανίστηκε, όλοι έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τη μορφή του μακαριστού γέροντα. Είναι πολύ γνωστή αυτή η φωτογραφία, αδερφή μου. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η επιστολή του δημοσιογράφου, συγγραφέα κυρίου Μη Γάμα Μιχαήλ, που ενημέρωσε για αυτό το θέμα, έρχεται από το 1994 και την έστειλε στον μακαριστό καθηγητή Στυλιανό Παπαδόπουλο. Αγαπητέ καθηγητά, Χριστός Ανέστη και εις πολλά έτη, η φωτογραφία που σας στέλνω είναι για να σας ενημερώσω για ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη με τον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, για τον οποίο έχετε γράψει. Ένας νεαρός διάκονος από την Κύπρο που μου είναι γνωστός επισκέφθηκε τη Μονή του Γέροντα τον Οκτώβριο του 1992 για να γνωρίσει από κοντά τον πατέρα Ιάκωβο. Εκεί οι μοναχοί τον ενημέρωσαν ότι ο πατήρ Ιάκωβος κοιμήθηκε πέρυσι, στις 21 Νοεμβρίου. Ο διάκονος στενοχωρήθηκε που δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον μακαριστό γέροντα όσο ζούσε, οπότε ζήτησε από τους μοναχούς να δει το κελί του και να φωτογραφίσει μερικά από τα υπάρχοντά του, και έτσι και έγινε. Όταν ο διάκονος επέστρεψε στην Κύπρο, πήγε το φιλμ σε ένα φωτογραφείο για να το εμφανίσει. Σε μια από τις φωτογραφίες, αυτή που σας έστειλα, απεικονίζεται ο μακαριστός γέροντας στην κάτω αριστερή γωνία της φωτογραφίας. Θα δείτε την ακριβή ημερομηνία, 10 Αυγούστου 1992. Ημερομηνία που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Έχω μια παρατήρηση που έκανα για τη φωτογραφία. Ο μακαριστός γέροντας είναι ολόσωμος σε γιγαντιές αναλογίες σε σχέση με το χώρο στο κελί του και την πολύ κοντινή απόσταση από τον τοίχο από που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Κάντε μια σύγκριση με τη φωτογραφία στο εξώφυλλο του βιβλίου σας. Ένας επαγγελματίας φωτογράφος μου είπε ότι χρειάζονται τουλάχιστον 15 πόδια για να φωτογραφίσεις ένα ολόσωμο όρθιο άτομο. Με εγκάρδιες ευχές, Μη Μιχαήλ.

Και ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Όσιος Ιάκωβος, ένας σύγχρονος Άγιος», έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Μια θαυμαστή εμφάνιση του Γέροντα μετά την κοίμησή του και ενώ ραθίας λειτουργίας. Είχαμε λοιπόν ξεσκεπάσει μια πτέρυγα της Μονής και είχα την ευθύνη της κατασκευής και τοποθετήσεως μεγάλων σιδερένιων κατασκευών για την καινούρια στέγη. Διότι πριν μονάσω, περιγράφει ένας πατέρας της Μονής, πριν μονάσω είχα σχετική βιοτεχνία. Επειδή ήταν μεγάλη η δουλειά, τα τεχνικά μέσα εδώ, στο μοναστήρι, πενιχρά και δεν είχα ειδικευμένους βοηθούς. Αισθανόμουν αγωνία για την ολοκλήρωση του έργου και μάλιστα επειδή άρχισαν οι βροχές. Ενώ λοιπόν ήμουν μέσα στην εκκλησία και προχωρούσε η Θεία Λειτουργία, το μυαλό μου δεν έφευγε από αυτή την έγνοια. Ξαφνικά από την νότια πύλη του ιερού βλέπω να βγαίνει ο γέροντας, φορώντας το επανοκαλύμαυχο, λουσμένος μέσα σε ένα λαμπρό φως. Τα γένια του έμοιαζαν σαν διαμαντένια. Ήταν τόσο λαμπρό αυτό το φως που ακτινοβολούσε από τον γέροντα, ώστε δεν έβλεπα τίποτε άλλο μέσα στην εκκλησία παρά μόνο άκουγα τους ψάλτες και τον ιερέα. Επλησιάζει λοιπόν με πρόσωπο ηλαρό και μου λέει «Εγώ θα σου πω, παιδί μου». Τα λόγια του έδιωξαν από μέσα μου όλη την αγωνία μου σχετικά με το έργο. Σκέφτηκα μάλιστα, αφού θα μου πει ο γέροντας, τι άλλο θέλω. Και εκείνη τη στιγμή άκουσα το λειτουργό ιερέα να λέει «Τα σά εκ των σών». Τότε ένιωσα μέσα στην ψυχή μου την απάντηση του Θεού και για το έργο αυτό, ότι δηλαδή όλα είναι δικά του και σε εκείνον εμείς πάλι τα προσφέρουμε. Ταυτόχρονα λόγω της ιερότητας της στιγμής γονάτισα, ενώ ο γέροντας χάθηκε από μπροστά μου και ξαναείδα τον ναό όπως ήταν. Είναι λοιπόν γεγονός ότι ο γέροντας είναι εδώ, ζωντανός, βοηθός μας στο κάθε τι. Και πράγματι, ούτε καταλάβαμε για πότε ολοκληρώθηκε το έργο ώστε όλοι μας να απορούμε. Όμως δεν πρέπει να απορούμε, αλλά να δοξολογούμε τον Θεό που μας αξίωσε και γνωρίσαμε και είχαμε την ευλογία να ζήσουμε από την καθοδήγηση τέτοιου δούλου του Θεού, που και τότε και περισσότερο τώρα μας συμπαραστέκεται σε όλες τις ψυχικές και υλικές μας ανάγκες.

Πόσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός, ανοίγουμε σελίδες από το Συναξάρι, αδελφοί μου, και σε αυτές λάμπει ανεξίτηλα αυτό το τώρα ζω. Καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας Όσιος Φαντίνος, ο θαυματουργός, ο οποίος εορτάζει στις 30 Αυγούστου. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος, η δε μητέρα του Βριέννη. Από μικρός αφοσιώθηκε στην υπηρεσία της πίστης και ήταν τόσο ενάρετος και μορφωμένος, ώστε να τον παρακολουθούν και πολλοί μαθητές που τους δίδασκε την έμπρακτη ευσέβεια. Σε ηλικία 60 χρονών, αφού πήρε δύο από τους μαθητές του, τον Βιτάλιο και τον Νικηφόρο, πήγε στην Πελοπόννησο, όπου εγκαταστάθηκε για λίγο καιρό στην Κόρινθο και έφερε πολλές ψυχές στη σωτηρία. Κατόπιν επισκέφθηκε την Αθήνα, όπου προσκύνησε στο ναό της Θεοτόκου. Έπειτα πήγε στη Λάρισα και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έμεινε 8 ολοκλήρα χρόνια υπηρετώντας το Ευαγγέλιο και απεδίωσε ειρηνικά και υπέργυρος το 974 μετά Χριστόν. Υπάρχει λοιπόν ένα θαυμαστό περιστατικό στο βίο αυτού του όχι ιδιαιτέρως γνωστού αλλά πολύ θαυματουργού και μεγάλου Αγίου μας. Στο βιβλίο «Βίος και πολιτεία» του Οσίου Φαντίνου του Νέου των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ορμίλιας. Πήγε κάποιος από ειλικρινή πίστη στη βασιλεύουσα πόλη και θερμά ζητούσε από τους ζωγράφους να κάνουν μια εικόνα του Αγίου Φαντίνου. Επειδή όμως όλοι μαζί αρνήθηκαν να ζωγραφίσουν με χρώματα σε σανίδι αυτών που ποτέ δεν είδαν με τα μάτια τους, αλλά μόνον εξακοής γνώριζαν, έστειλαν τον Παναγγελιοδότη σε κάποιον υδροπικό που ήξερε να ζωγραφίζει. Όταν λοιπόν πήγε σε αυτόν και τον βρήκε εντελώς ακίνητο εδώ και 3 χρόνια, του είπε ο άρρωστος: «Γιατί ενοχλήθηκες να έλθεις?» Και αυτός, αφού αναστέναξε, όπως όταν δεν μπορεί κανείς να εκφραστεί, το αποκρίθηκε με στεναγμό: «Για να ζωγραφίσεις εσύ την εικόνα αυτού που έλαμψε πολύ πρόσφατα με δυνατό φως στη Θεσσαλονίκη». Και αυτός: «Αλήθεια, φάνηκε εκεί ένας Άγιος και μάλιστα στις μέρες αυτές. Εάν λοιπόν είναι αλήθεια, θέλω ως προκαταβολή ένα χρυσό νόμισμα και οπωσδήποτε η χάρη του θα μου εμφανιστεί, εάν βέβαια θέλεις». Αυτά είπε και ο άνθρωπος, του έδωσε αυτό που του ζήτησε και έφυγε με μεγάλη διάθεση, γεμάτος χαρά. Την τρίτη λοιπόν νύχτα ο υπεράγιος και μέγας Φαντίνος ήλθε φανερά στον υδροπικό και αφού στάθηκε όπως συνήθιζε στα πόδια του κρεβατιού, βήθησε όλος διόλου μέσα στην έκπληξη των πλαγιασμένων. Έπειτα λέει: «Σήκω παιδί μου, διότι με την Θεία Χάρη σε επισκέφθηκα και ζωγράφησε απαράλλακτα τη μορφή μου, καθώς με βλέπεις να είμαι». Αυτός τότε ανακάθισε αμέσως με μεγάλη γρηγοράδα και βγήκε προς τα έξω, αφού αισθάνθηκε ένα κέντημα μέσα στην κίστη. Και με την χάρη του Φαντίνου βγήκε από κάτω διαμιάς δίσωσμο υδροπικό υγρό και το πριν πρισμένο σώμα μαζεύτηκε προς τα μέσα και ανέκτησε εξ ολοκλήρου το φυσικό του σχήμα. Αμέσως κοιτάζοντας αυτόν που του παρουσιάστηκε, άρχισε να τον ζωγραφίζει, αλλά μόλις χτύπησε τον νυχτερινό ταλαντό, ο βλεπόμενος έγινε άφαντος. Την επομένη, πάλι νύχτα, ο Άγιος Φαντίνος καθόμοιο τρόπο παρουσιάστηκε και έτσι το αντίγραφο της μορφής αυτού έφτασε αισίως στο τέλος.

πάμε στις πιο σύγχρονες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού να διαβάσουμε για τον Άγιο Νεομάρτυρα Πατέρα Ιωάννη της Σάντα Κρούζ, ο οποίος γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Απίκια της νήσου Άνδρου και λεγόταν Καρασταμάτης. Σε ηλικία 20 ετών πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για 10 χρόνια εργάζεται με ιεραποστολικό ζήλο στην Αλάσκα. Αφού διακόνησε την εκκλησία σε πολλούς ναούς το 1981, πήγε στη Σάντα Κρούζ, στο ναό του προφήτη Ηλία, τον οποίο και τελειοποίησε και τον εγγενίασε για να γίνει κέντρο ορθόδοξης ομολογίας σε όλη την περιοχή, όπου οι άνθρωποι ήταν απομακρυσμένοι από τον Θεό και την Εκκλησία. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν απλός στη συμπεριφορά του, αγαπούσε τους ενορίτες του και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή μέρα και νύχτα. Τα κηρύγματά του ήταν πύρινα, αγαπούσε τον Θεό και ήθελε όλοι να τον αγαπήσουν. Πήγαινε στα πάρκα και μιλούσε με νέους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτε για το Θεό ή ήταν σε άλλα δόγματα. Στην Άνδρο συμβαίνει ένα θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν ανθίζουν οι κρίνοι τους πηγαίνουν στην εικόνα της. Αργότερα, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται και πέφτουν τα φύλλα τους και μένει το ξερό κοτσάνι. Τα αφήνουν έτσι ξερά τα κοτσάνια στην εικόνα της και όταν έρθει η γιορτή της κάθε χρόνο αυτά ανθίζουν και βγάζουν μπουμπούκια. Ο πατήρ Ιωάννης, έσκη ήταν από μικρός μεγαλωμένος στο νησί, γνώριζε το θαύμα αυτό. Επισκέφτηκε λοιπόν το νησί και πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από τον γέροντα Δωρόθεο Κρίνους της Παναγίας. Πήρε μερικά ξερά κοτσάνια και τα πήγε στην Αμερική. Τα έβαλε στην εικόνα της Παναγίας και αυτά άνθησαν ξανά. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να θερμαίνεται στην πίστη και να προσκυνούν την Παναγία. Ήταν μια ευαίσθητη και όμορφη ψυχή ο πατήρ Ιωάννης. Έγραφε και θρησκευτικά ποιήματα και τον συγκινούσαν πολύ τα θαύματα της Παναγίας και η βίη των Αγίων. Ζητούσε από τον γέροντα Δωρόθεο να του στέλνει βιβλία για να κάνει κηρύγματα. Το ιεραποστολικό του έργο όμως ενόχλησε κάποιους και άρχισαν να του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και να του στέλνουν απειλητικά γράμματα για να σταματήσει το κήρυγμα. Όμως τότε εκείνος έγινε πιο φλογερός και έλεγε «Όσο τα μάτια μου έχουν νερό, εγώ θα κηρύττω τον Χριστό και την Ορθοδοξία». Στις 17 Μαΐου του 1985, το βράδυ, πήρε τηλέφωνο τον γέροντα Δωρόθεο στην Άνδρο και του ζητούσε πληροφορίες για τα θαύματα της Παναγίας της Μυροβλήτισσας, γιατί ήθελε να κάνει κήρυγμα την Κυριακή. Την άλλη μέρα, στις 18 Μαΐου, ο πατήρ Ιωάννης ήταν μόνος του στο σπίτι μαζί με τον γιο του Φώτιο. Η πρεσβυτέρα είχε πάει στο σπίτι της κόρης τους Μαρίας. Το αγόρι βγήκε για λίγο έξω με τους φίλους του και ο πατήρ Ιωάννης πήγε στην εκκλησία να την ετοιμάσει και να γράψει το κήρυγμα. Το αγόρι γύρισε αργά στο σπίτι, είδε ότι ο πατέρας του έλειπε και πήγε ανήσυχο να τον βρει στην εκκλησία. Και τότε αντίκρισε το φοβερό θέαμα. Τον πατέρα του κατακριουργημένο και αγνώριστο. Τον είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με σφυρί. Το σώμα του το κατακριούργησαν με το μαχαίρι. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, επειδή εκείνος σπαρταρούσε, πήραν τον σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν. Το αίμα του που χύθηκε από τις πληγές του και πλημμύρισε το δάπεδο του Ιερού Ναού, το χρησιμοποίησαν για να γράψουν δικά του συνθήματα στους τοίχους του Ιερού Ναού και το 666 ήταν σατανιστές. Επειδή το λείψανο του Αγίου ήταν παραμορφωμένο και το πρόσωπό του δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν, αφού του φόρεσαν την καλή του χρυσοκέντητη στολή, σφραγίσανε το φέρετρο στην νεκρόσιμη ακολουθία. Ο Άγιος Ιερέας μαρτύρησε στο σημείο που φωτογραφήθηκε με το σταυρό στο

άτομα, ένα ανδρόγυνο και τον γιο του άνδρα από άλλη γυναίκα, ήταν ιερείς του σατανά και όταν του συνέλαβαν οι δυο αυτοκτόνησαν, ενώ ο τρίτος έχασε τα λογικά του. Όταν έμαθε ο γέροντας Δωρόθεος την άνδρο για το μαρτυρικό θάνατο του πατρός Ιωάννη, έγραψε στην πρεσβυτέρα να του στείλει τα άμφια του Αγίου που είχαν συλλειτουργήσει στο μοναστήρι στη γιορτή του Αγίου Δωροθέου το 1981. Πέρασε καιρός και απάντηση δεν έλαβε. Στις 4 Ιουλίου του 1986 και ενώ είχε τελειώσει η λειτουργία στο μοναστήρι άρχισαν μόνες τους να χτυπούν οι καμπάνες πανηγυρικά. Σταμάτησαν για λίγο οι καμπάνες και άρχισαν πάλι να χτυπάνε τόσο αρμονικά που όλοι εξέστησαν. Έκαναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και περίμεναν να φανερωθεί κάτι θαυμαστό. Κι έτσι έγινε. Αφού το απόγευμα πήρε τηλέφωνο το γέροντα Δωρόθεο η κόρη του πατρός Ιωάννη, η Μαρία, που είχε έρθει ειδικά στην άνδρο για να φέρει τα άμφια του πατέρα της. Τα έφερε στο μοναστήρι και τα υποδέχθηκαν με χαρά. Οι καμπάνες χτυπούσαν στο μοναστήρι το πρωί ακριβώς την ώρα που έμπαινε στο λιμάνι το καράβι με τα άμφια του νεομάρτυρα. Οι εμφανίσεις του ιερομάρτυρα Ιωάννη μετά το θάνατό του είναι πάρα πολλές. Παραμονές του Αγίου Νικολάου το 1986 και ο γέροντας Δωρόθεος ετοίμαζε το μοναστήρι μαζί με μερικές γυναίκες που τον βοηθούσαν από το χωριό. Κάποια στιγμή είδαν τον μακαριστό Ιωάννη να περπατά στην αυλή και να έρχεται προς το μέρος τους από την ανοιχτή πόρτα στην τράπεζα. Έβαλαν όλοι τις φωνές γιατί όλοι τον ήξεραν στο χωριό και τον έλεγαν Παπαγιάννη και τότε χάθηκε από μπροστά τους. Ώσπου να συνέλθουν από το ξάφνιασμα ήρθε ο ταχυδρόμος με ένα δέμα από την Ελβετία που μέσα ήταν μια εικόνα του Αγίου σκαλιστή σε ξύλο από Ορθοδόξους Ρώσους που τον τιμούν ως Άγιο. Πατήρ Ιωάννης ζήτησε να μοιραστεί παντού η εικόνα του και να γίνει γνωστό το μαρτύριό του, η Ορθόδοξη ομολογία του. Το Φεβρουάριο του 1987 ο γέροντας Δωρόθεος πήγε στην Ελβετία για εγχείρηση. Ενώ μιλούσε με τους πιστούς εκεί για τον Άγιο και το μαρτύριό του, τον είδαν να τους ευλογεί και να χάνεται. Όταν είχαν λειτουργήσει μαζί με τον γέροντα Δωρόθεο και όταν εξομολογήθηκε ο πατήρ Ιωάννης, δόρισε το πετραχύλι του εκεί στο μοναστήρι. Σαν πήγε στην Ελβετία ο γέροντας Δωρόθεος, ένα τμήμα από το πετραχύλι του Αγίου σκόρπιζε άρρητη ευωδία στους παρευρισκομένους. Στην Αμερική και στη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς θυμάται ως Άγιος και έχουν εκδώσει και ασματική ακολουθία. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του ανέφερε όλα στο γέροντα Δωρόθεο η κόρη του Μαρία. Η μνήμη του τιμάται στις 19 Μαΐου και είναι παραμονή της εορτής της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Ας συνεορτάζεται λοιπόν μαζί με τον Άγιο Νικόλαο γιατί από παιδί τον αγαπούσε πολύ. Την ευλογία του να έχουμε όλοι μας. Αμήν. Μένουμε στις σύγχρονες νέες σελίδες του Αγίου μας Συναξαριού. Να διαβάσουμε μετά από αυτά τα συγκλονιστικά για τον Άγιο Νεομάρτυρα Πατέρα Ιωάννη τη Σάντα Κρούζ, για τον νεομάρτυρα Ευγένιο Ροντιόνοφ που ήταν στρατιώτης στον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας. Συνελήφθη από τσετσένους αντάρτες, βασανίστηκε, σφάχτηκε σαν αρνί και αποκεφαλίστηκε όταν αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος και να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας, όπως είπε ο ίδιος ο Δήμιος στη μητέρα του. Και αποκεφαλίστηκε το 1996, την ημέρα που γινόταν 19 ετών. Παρόλο ότι δεν μεγάλωσε σε ένα ευσεβές περιβάλλον, δεν αποχωριζόταν ποτέ τον μικρό σταυρό που του είχε χαρίσει η γιαγιά του, στα 11 του γενέθλια. Από αυτόν τον μικρό σταυρό αναγνώρισε η μητέρα του το σώμα του που κοιτόταν σε ένα νομαδικό τάφο μαζί με τρεις άλλους συστρατιώτες του. Για τη γενναία άρνησή του να αποχωριστεί αυτόν τον σταυρό και να παρνηθεί την πίστη στον εσταυρωμένο, εσφάγει ως αμνός στις 23 Μαΐου του 1996. Η κομμένη κεφαλή του είχε ταφεί από τους Ισλαμιστές αντάρτες σε άλλο σημείο. Η τραγική μητέρα άρχισε να ψάχνει μόνη της για να βρει το γιο της, αμέσως μόλις έμαθε ότι ήταν εχμάλωτος στα μέσα Φεβρουαρίου του 1996 και επί 9 συνεχείς μήνες.
Πληροφορήθηκε ότι ήταν νεκρός.

στο Σεπτέμβριο του 1996. Τότε έβαλε υποθήκη το σπίτι της στη Μόσχα για να εξασφαλίσει χρήματα. Απαραίτητα για τις συναλλαγές με τους αντάρτες και άρχισε να ψάχνει τον τόπο που ετάφει ο γιος της. Από την αρχή της αναζήτησής της ήλθε σε επαφή με τους Ισλαμιστές αυτονομιστές. Ταλαιπωρήθηκε πολύ και απειλήθηκε η ζωή της από μύριους κινδύνους. Αλλά τελικά κατάφερε να μιλήσει με τον ίδιο το φωνιά του γιού της. Αυτός της είπε ότι ο Ευγένιος είχε ευκαιρία να σώσει τη ζωή του, αλλά αρνήθηκε να βγάλει το σταυρό του και να γίνει μουσουλμάνος, και ότι προσπάθησε μάλιστα να δραπετεύσει μια φορά. Η μητέρα αρνείται να πιστέψει ότι ο γιος της δεν ζούσε, ακόμα και όταν αναγνώρισε τις μπότες του κατά την εκταφή. Όταν είδε όμως τον μικρό σταυρό του στο ακέφαλο σώμα του, δεν άντεξε και λιποθύμησε. Τελικά κατάφερε, καταβάλλοντας λύτρα, να της επιτρέψουν να πάρει και να μεταφέρει τα νεκρά σώματα του Ευγένιου και των συντρόφων του στη Μόσχα, όπου και έγινε η κηδεία. Ο πατέρας του Ευγενίου πέθανε 5 μέρες μετά την ταφή του γιού του. Υπάρχει και ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η μητέρα του, η οποία είναι πια γνωστή σε μεγάλα τμήματα του ρωσικού λαού ως η μητέρα του Ευγένιου. Η απόδοση τιμή στο πρόσωπό του αυξάνεται χρόνο με το χρόνο στη Ρωσία. Ήδη έχουν δημοσιευτεί βιβλία για τη ζωή και το μαρτύριό του. Υπάρχει μια εκκλησία επ' ονόματί του, έχει γραφτεί ακολουθία και έχουν ιστορηθεί πολλές εικόνες, κάποιες από τις οποίες μυροβλίζουν. Η εκκλησία μας δεν έχει ακόμα κατατάξει στο αγιολόγιο τον νεομάρτυρα Ευγένιο, αλλά αναμένεται πως κάτι τέτοιο δεν θα αργήσει πολύ. Και εμφανίζεται πολύ συχνά σε νοσοκομεία, όπως μαρτυρούν πολλοί άνθρωποι, αδελφοί μου. Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνοφ, και εμφανίστηκε και στην Ελλάδα. Και αυτό το καταθέτει η αδελφή μας η ΕΑ από τη Λαμία. Ζώντας ένα προσωπικό δράμα μοναξιάς και ψυχικής εχμαλωσίας, μαθαίνοντας το μαρτύριο του Ευγένιου Ροντιόνοφ, άρχισα να τον επικαλούμε συνεχώς πρωί-βράδυ να με βοηθήσει να σηκώσω το σταυρό μου. Ήμουν στο μοναστήρι της Παναγίας Δαμάστας έξω από την πόλη της Λαμίας και έκλαιγα με πόνο στην εικόνα της Παναγίας. Φεύγοντας παρατήρησα κάποιο νέο παιδί να κάθεται στην καρέκλα και να με κοιτάει. Σκέφτηκα, δε με αφήνει ήσυχη στον πόνο μου κι αυτός. Πήγα και κάθισα στο πεζούλι στην είσοδο της μονής. Βλέπω το νέο να με προσπερνά και νιώσα αγαλίαση, ηρεμία, προστασία, σιγουριά. Φορούσε ένα ριγέ μπλουζάκι, κοντομάνικο. Ήταν σοβαρός. Προσπαθούσα να θυμηθώ πού τον έχω ξαναδεί. Μου ήταν τόσο οικείο το πρόσωπό του. Τότε θυμήθηκα την εικόνα του Ευγένιου Ροντιόνοφ που είχα αγοράσει πριν μέρες. Ήταν αυτός. Φεύγοντας από τη μονή μας, ακολούθησε ένα κόκκινο αμάξι. Μας προσπέρασε και κοντοστάθηκε στη στροφή, περιμένοντας να φύγουμε. Σε όλη τη διαδρομή αισθάνθηκα σαν να έχω φύλακα άγγελο. Ρώτησα τον πνευματικό μου και άλλους δύο ιερείς. Ο ένας ιερέας ήταν ο πατήρ Παναγιώτης Τσιόλης, στα Άγραφα. Και μου είπαν ότι όντως ήταν ο Άγιος Ευγένιος Ροντιόνοφ. Δόξα το Θεό.

Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής θα ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το διήγημα με τίτλο «Της ψυχής η αλμύρα». «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Την ημέρα της κοίμησης του πατρός Ιωάννη, του πεφιλημένου Λεβίτη από τις Σέρες, όλοι το ίδιο του είπαν, δίνοντάς του τον τελευταίο ασπασμό στα χέρια του, που ευλογώντας αγκάλιαζαν το ασημωμένο Ευαγγέλιο. «Παπαγιάννη την ευχούλα σου». Τρεις μέρες πέρασαν. Τρεις μέρες που όλο το χωριό προσευχόταν όπως τους είχε διδάξει ο παππούλης τους. Δεν ξέχασαν ότι εκείνος δεν άφησε κανέναν λησμονημένο. Αμέτρητα σαράντα λίτουργα για ψυχούλες και μνημόσυνο ατελεύτητο. Ειδικά στις πρώτες 40 μέρες. «Βοήθεια λαχταράνε». Έτσι τους έλεγε. «Μην τους ξεχνάμε ποτέ. Έχουν μεγάλο αγώνα. Από εμάς περιμένουν». Έτσι και εκείνοι του ανταπόδιδαν το ελάχιστο από όλα αυτά που δίχως αντάλλαγμα και βαριγκόμια τους χάρισε σε όλη του την Χριστοφόρα ζωή. Στο τριμέρι του γέμισε και πάλι εκκλησιά και έπειτα όλοι πάνω από το μνήμα του σε ένα μακρύ τρισάγιο που μοιάζε με νεκρόσημη. Στο σπίτι σιωπηλές η Άννα και η Γεωργία, οι γειτόνισσες, ετοίμαζαν τους καφέδες και το κέρασμα για όλους. Ο Γιαννάκης, το μικρότερο παπαδογκόνι, ήταν μαζί τους. Κοιμόταν το πρωί και τον άφησαν πίσω να μην τον ξυπνήσουν. Τριγύριζε και εκείνος και αναρωτιόταν «Πού πήγαν όλοι?» «Στην εκκλησία, στον παππού πήγαν», του είπαν, «όπου να είναι θα έρθουν». «Και εμένα γιατί δεν με πήραν μαζί?» παραπονέθηκε ψευτοκλαίγοντας εκείνος. «Αφού έχει ήλιο σήμερα, δεν βρέχει. Και αφού ο παππούς πέθανε, τον είδα που κοιμόταν στην εκκλησία». «Καλά, καλά», του είπαν μέσα στη φούρια τους οι γυναίκες. «Γιαννάκη, για πήγαινε κάτω να δεις ποιος χτυπάει, χαρά μου. Μήπως άρχισαν να έρχονται?» Κατέβηκε ο μικρούλης στη σκάλα και κοντοστάθηκε πριν την πόρτα. «Παππού, τι κάνεις εσύ εδώ, δεν πέθανες?» «Γιαννάκη μου, να έχεις την ευχή μου». «Δεν πέθανες, παππού?» ρώτησε ξανά ο μικρός με τη μακάρια αθωότητά του, με την παιδική του αφέλεια, «αφού σε είδα προχθές». «Γιατί στάζουν, παππού, τα ρούχα σου? Λιακάδα έχει σήμερα, δεν βρέχει, σε κατάβρεξε κανείς?» Τα ράσα του Παπαγιάννη, το καλυμάφι του, το πετραχύλι του, τα γένια του, το πρόσωπό του έσταζαν συνέχεια. Στα πόδια του μια μικρή λιμνούλα άρχισε να σχηματίζεται. «Δεν είναι νερό αυτό, παιδάκι μου. Είναι υδρότας. Πες σε όλους, παιδί μου, τώρα που θα έρθουν, πως τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα λυτρώθηκα. Τώρα γλίτωσα μετά από τρεις ολόκληρες μέρες που τυραννήθηκα. Υδρότας είναι, παιδί μου, από την αγωνία μου. Μήπως και δεν τα καταφέρει η ψυχή μου να ανέβει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να το πει σε όλους αυτό». Σαν φως που έσβησε χάθηκε από μπροστά του. Ο Γιάννης το Παπαδογκόνι, 6 χρονών τότε, μεγάλος άντρας σήμερα, δεν ξέχασε ποτέ του όλους εκείνους που έσκυψαν στη λιμνούλα της αγωνίας και φέραν έπειτα το δάχτυλό τους στο στόμα. Γεύτηκαν την αλμύρα της καρτερίας του παραδείσου. Κατανόησαν τον αγώνα του χωρισμού της ψυχής εκ του σώματος, ήλπισαν με άλυστο τρόπο στην αληθινή ζωή. Θυμάται ακόμη τους περισσότερους που τότε μονολογούσαν. «Αν δυσκολεύτηκε και ο παππούλης μας, τότε πόσο πολύ πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς, πόσο πρέπει να αγωνιστούμε από εδώ». «Παπαγιάννη, πρέσβευε υπερ ημών».

Αυτό το μετά, αυτό το τώρα ζω, ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, αχώριστο, με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλες αυτές οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση που ναι, μας γεμίζουν με την ελπίδα της βεβαίας Αναστάσεως, αδελφοί μου. Και είναι ότι δεν μπορεί ο πεπερασμένος μας νους να συλλάβει αυτό το μετά. Δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό το ατελεύτητο. Λίγες μόνο ακτίδες φωτός στέλνει ο Κύριος να φωτίσουν αυτό το σκοτάδι της αγνωσίας μας. Καταφύγαμε σε τέτοια κεφάλαια με εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Επικεφαλίδα αυτό το «εγώ τώρα ζω», μα να θυμόμαστε πάντοτε και αυτό το διάλογο του Χριστού μας με τους μαθητές του, εκεί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι άραγε λίγοι αυτοί που θα σωθούν. Δεν έδωσε ο Κύριος αριθμό συγκεκριμένο. Μα μας έδωσε το μήνυμα και την προτροπή να αγωνιζόμαστε για να εισέλθουμε πάντοτε από την στενή πύλη.

Κι είναι τα χείλη της ψυχής που θα κραυγάσουν το πρόσδοκο Ανάσταση νεκρών. Αδελφή μου, θα στείλει στα σίγουρα κάποτε ο Κύριος την πληροφορία, σαν σπόρο να πέσει πάνω στην ψυχή μας. Να ευχόμαστε να βρει γη αγαθή, κάποτε από εκεί να ξεπροβάλλει το μοσχομύριστο λουλούδι το αμάραντο, να είναι και η δική μας η ψυχή εξανθήσασα.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου. Ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στην φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα συγχώρησον τα συνομής μην, Άγιε επίσκεψε κύες τα συστηνίες μου, Ένε και πνευματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, παΐν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις εργατικές κατοικίες στο Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Ευλόγηση των Άρτων προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού στη Λαχαναγορά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. τη μνήμη των Αγίων θα εορτάσουν ο Σύλλογος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητος και ο Σύλλογος Έργατο Τεχνητών.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό ησυχαστήριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7:30 θα ξεκινήσει λεωφορείο από την Χανιόπορτα. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977 48 55 55.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός ατελεστή στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλάκης.

Ψαλμός 27. Προσέ, Κύριε, και κράξου με ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσου με τους καταβαίνους στην της λάκουν. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής της διέσεώς μου, εν το δε εστέ με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Αγιών σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με. Τον λαλούντον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δέν τις καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδος το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ουσιν ήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη με οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος ότι εισήκουσε της φωνής της διησεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου. Και εκ θελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και επερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνους.

Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν. Ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι Αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία Αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύει, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τας κέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάς ως των μόσχων του Λιβάνου και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερότου. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν το ναό αυτού πας της λέγει δόξαν. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθιείται Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη.

Ψαλμός 29. Υψώσωσε, Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου υπέ με. Κύριε ο Θεός μου, και έκραξα προσέ και ιάσου με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον κατεβενόν των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Ιώσιε αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Ότι εργεί εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ούμισα λευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσκου το κάλι μου δύναμη. Απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ, Κύριε, και κράξουμε και προς τον Θεόν μου δεηθήσουμε. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνειν με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε εσυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε, Κύριος, και ελέησέν με. Κύριος, σε γεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν εμή. Διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσαν με εμφροσύνη. Όπως σαν ψάλισε η δόξα μου και ου μη κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου, εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση.

Ψαλμός 300. Επί σε Κύριε ήλπισα μη κατασκηνθήνει στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσεμι και εξελούμε. Κλείνον προς με το όσου τάχυνον του εξελέσθεμε. Γενού μη εις θεών υπερασπιστήν και σήκω καταφυγής του σώσεμι. Ότι κρατιώμά μου και καταφυγή μου εσύ, και ένεκεν του ονόματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτισης εκρυψάς με, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Εις χείρα σου παραθήσω το πνεύμα μου, ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμίσησας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακινείς, εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα. Αγαλιάσομαι και εμφρανθήσομαι επί το ελέη σου. Ό,τι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς μη εις ήρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με Κύριο ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμού οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτα μου εις στεναγμής. Ιστένησεν εμπντοχία εις σκή μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της νοστούς μου. Οι θεωρούντες μου ήξε ο έφυγον απ' ημού. Επελίστην ως νεκρός από καρδία, εγεννήθην ως συσκεύος από λουλός. Ότι ήκουσα ψόγω πολλών παλικούντων κυκλώθεν, εν το επισεναχθήνε αυτούς άμα επί με, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σοι Κύριε ήλπισα είπα, σύ ο Θεός με εν τες κερσί σου η κλήρη μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλο σου, σώσου με το ελέη σου. Κύριε μη κατασκηνθήν ότι επικαλεσάμισε, εσχυνθήσα να σε βεις και καταχθήσα νησάδου. Άλλα λαγινηθήτη τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίσουν επί σε, εναντίον των διών των ανθρώπων. Κατακρύψα αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάς αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστος εν το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπ των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής διησεώς μου, έντο και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριο πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδος περισσός ποιούσιν υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.

Ψαλμός 31. Μακάρι όν αφέθησαν οι ανομίοι και όν επεκαλύφθησαν οι αμαρτίοι. Μακάριος ανήρ, όου μη λογίσετε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ εστίν εν το στόματι αυτού δόλους. Ότι εισήγησα, επαλαιώθην τα οστά μου, από του κράζιν με όλη την ημέραν. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η σύρ σου. Εστράφην εις ταλαιπωρίαν, εν το επαγίνε μη ακάνθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκ εκάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξετε προσέ, πάσο όσιος εν καιρό ευθέτου, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούκ εν γιούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρος εν με από το κυκλωσάντον με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορέψη, επιστηριώ επί τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκές της σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινώτας η αγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστιγε του αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύες την καρδία.

Αγία Σιών. Η Αγία Σιών βρίσκεται έξω από τα τείχη, στο νοτιοδυτικό μέρος της Παλαιάς Ιερουσαλήμ. Είναι η Ακρόπολη και ο πρώτος από τους λόφους πάνω στον οποίο αρχικά χτίστηκαν τα Ιεροσόλυμα, που αλλιώς ονομάζονται και πόλεις του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όταν ήρθε εδώ, πρώτα κατέλαβε το φρούριο της Σιών και εκεί μετέφερε από τη Χεβρώνα και έστησε τη σκηνή του μαρτυρίου. Η λέξη Σιών για τους Εβραίους σημαίνει όλη την Ιερουσαλήμ ή το κυριότερο τμήμα της πόλεως. Το μεγαλείο και τη δόξα της Αγίας Σιών μαρτυρούν εκατοντάδες ρητά από την Αγία Γραφή, όπως «Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού», «Εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί αναμέσων των εθνών». «Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών», «γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών», και «ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό». Λέγεται και όρος Άγιον. Στη χριστιανική γλώσσα, Νέα Σιών σημαίνει η Εκκλησία ή η Εκκλησία των Ιεροσολύμων. «Χαίρε Σιών Αγία, μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον». Όταν ο Σουλτάνος Μουράτ ο Τέταρτος, ο μεγαλοπρεπής, έδωσε εντολή να χτιστούν το 1542 μετά Χριστόν τα νέα τείχη, οι αρχιτέκτονες δεν συμπεριέλαβαν το λόφο της Σιών μέσα στα τείχη. Γι' αυτό το λόγο τους αποκεφάλισε. Στο λόφο της Αγίας Σιών βρίσκονται το Υπερόν, ο τάφος του Δαβίδ, η οικία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ερείπια από την παλαιά μεγαλοπρεπή εκκλησία που ήταν χτισμένη εδώ αλλά καταστράφηκε από τις βαρβαρικές επιδρομές, η Πατριαρχική Σχολή και ο Ναός της Πεντηκοστής, το Κημητήριο των Ορθοδόξων, η Εκκλησία της Άρνησης ή του Αλέκτορα ή οίκος Καϊάφα.

Ήλθε δε η ημέρα των αζήμων, νη διθίεστε το Πάσχα, και απέστειλε Πέτρον και Ιωάννη λοιπόν. Πορευθέντες, ετοιμάσετε ημίν το Πάσχα, ή να φάγομεν. Είδε είπον αυτό, πού θέλεις ετοιμάσομεν, ο δε είπεν αυτής, ιδού, εις ελθόντων ημών εις την πόλην, συναντήσει μην άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων. Ακολουθήσατε αυτό εις την οικίαν ου εις πορεύεται, και ρείτε το οικοδεσπότη της οικίας. Λέγησι ο διδάσκαλος, που έστει το κατάλημα, όπου το Πάσχα με το μαθητόν μου φάγω. Κακίνος ημίν δείξει ανώγιον μέγα εστρωμένων, εκεί ετοιμάσατε. Απελθόντες δε εύρων, καθώς ήρηκεν αυτής, και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότε γένετο η ώρα, ανέπεσε, και οι 12 Απόστολοι συναυτό. Και είπε προς αυτούς, «Επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγή με θυμών, πρώτου με παθήν. Λέγω γαριμήν, ότι ουκέτιου μη φάγω εξ αυτού, έως ότου πληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού». Και δεξάμενος το ποτήριον ευχαριστή σας είπε, «Λάβετε τούτο και διαμερίσατε αυτής. Λέγω γαριμήν, ότι ου μη πείω από του γεννήματος της αμπέλου, έως ότου η βασιλεία του Θεού έλθει». Και λαβών άρτων ευχαριστή σας, έκλασε και έδωκεν αυτής λέγον, «Τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών διδόμενον, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν». Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνήσε λέγον, «Τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον».

Το Υπερώον. Το Υπερώο, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν το σπίτι της Μαρίας, μητέρας του Ευαγγελιστή Μάρκου. Θεωρείται ότι είναι ο τόπος όπου έγινε ο μυστικός δείπνος. Εδώ ο Κύριος παρέδωσε το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ δίδαξε ο Κύριος την αρετή της ταπεινοφροσύνης, πλένοντας τα πόδια των μαθητών του. Εδώ οι Απόστολοι, μετά τη Σταύρωση του Χριστού, παρέμειναν κλεισμένοι και έντρομοι από το φόβο των Ιουδαίων. Εδώ εμφανίστηκε ο Κύριος στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του και 8 μέρες αργότερα, όταν έγινε η ψηλάφισή του από τον Απόστολο Θωμά. Εδώ έγιναν τα θαυμαστά γεγονότα της Πεντηκοστής, όπου εν είδη πυρήνων γλωσσών κατήρθε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους. Εδώ ακούστηκε για πρώτη φορά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, που είχε ως αποτέλεσμα να πιστέψουν στο Χριστό 3.000 άνθρωποι και να ιδρυθεί η πρώτη Εκκλησία. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, με κεφαλή το Χριστό, είναι προαιώνιος και άχτιστος. Χωρίζεται στη στρατευόμενη, την οποία αποτελούν όλοι οι ζώντες χριστιανοί, και τη θριαμβεύουσα, στην οποία ανήκουν οι κεκοιμημένοι. Η θριαμβεύουσα Εκκλησία σχηματίστηκε τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν πρώτος ο ευγνώμων ληστής μπήκε στον Παράδεισο. Το Μέγα Σάββατο, όσοι πίστεψαν στον Χριστό κατά την κάθοδό του στον Άδη, μπήκαν και αυτοί στον Παράδεισο, στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εδώ, στο Υπερώον, έγινε η εκλογή του Αποστόλου Ματθία στη θέση του Ιούδα, και το έτος 49 μετά Χριστόν και η συγκρότηση της πρώτης Αποστολικής Συνόδου, που απάλλαξε τους χριστιανούς από την υποχρέωση να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο. Σήμερα το Υπερώο είναι ένα μεταγενέστερο χτίσμα γοτθικού ρυθμού. Το Υπερώον υπήρξε αρχικά χριστιανικός ναός. Κατόπιν έγινε τζαμί μωαμεθανικό 1524 και σήμερα ανήκει στους Εβραίους από το 1948.

Ο τάφος του Δαβίδ. Κάτω από το υπερό, μέσα σε μια στοά, βρίσκεται ο τάφος του ενδόξου προφήτη και βασιλιά Δαβίδ. Σήμερα είναι συναγωγή, χωρισμένη σε δύο μέρη, με θέσεις ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες που μπαίνουν εδώ πρέπει να έχουν κάλυμα στην κεφαλή. Εδώ κάθε μέρα προσεύχονται πλήθη Ιουδαίων, αποτείοντας σεβασμό στον πιο ένδοξο βασιλιά του Ισραήλ. Υπάρχουν ακόμη και οι τάφοι του Σολομώντος, Εζεκίου, Ιωσίου και άλλων βασιλέων του Ιουδαϊκού λαού. Κοντά στον τάφο του Δαβίδ βρίσκεται ο θάλαμος του Ολοκαυτώματος, όπου εκτίθενται αντικείμενα από κατεστραμμένες συναγωγές στη Γερμανία και όπου μνημονεύονται τα θύματα της εξεγέρσεως της Βαρσοβίας και των στρατοπέδων συγκεντρώσεως. Συγκινητικό είναι το κομμάτι σαπούνι από λίπος Εβραίων. Το κυριότερο μνημείο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, όμως, βρίσκεται στο Γιάτ Βάσεμ, κοντά στην Ορεινή. Εκεί μνημονεύονται όχι μόνο Εβραίοι ήρωες, αλλά επίσης και δίκαιοι, δηλαδή μη Εβραίοι, που βοήθησαν τους Εβραίους σε αυτή την δύσκολη περίοδο. Μεταξύ των δημόμενων είναι η πριγκίπισσα Αλίκη, σύζυγος του πρίγκιπα

ή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Άλλος αξιόλογος χώρος στο λόφο της Αγίας Ιών είναι ο τόπος όπου ήταν άλλοτε χτισμένο το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εδώ ο Ιωάννης, κατά την υπόδειξη του Κυρίου επάνω στο Σταυρό, περιέθαλψε και προστάτευσε την Παναγία μέχρι την κοίμησή της. Σήμερα, στο χώρο αυτό, υπάρχει ναός των Λατίνων, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Κάτω από το ναό υπάρχει δεύτερη εκκλησία με παράσταση της κεκοιμημένης Θεοτόκου και 12 κολόνες που συμβολίζουν τους 12 μαθητές του Κυρίου.

ο ναός της Πεντηκοστής Πατριαρχική Σχολή. Στο χώρο της Αγίας Ιών βρισκόταν άλλοτε ωραία, μεγαλόπρεπη εκκλησία, η οποία καταστράφηκε εξαιτίας των πολλών βαρβαρικών επιδρομών. Σήμερα ο προσκυνητής βλέπει ερείπια κατακομβών. Επίσης, στη δυτική πλευρά του λόφου, απέναντι από τη Νέα Ιερουσαλήμ, είναι χτισμένη η Ιερά Μονή με ναό αφιερωμένο και πάλι στην Πεντηκοστή με δύο παρεκκλήσια, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και των Τριών Ιεραρχών. Στο παρεκκλήσι της Κοιμήσεως μέχρι τις 28 Αυγούστου 2008 φυλασσόταν το σκήνομα του Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, του οποίου η ανακομιδή έγινε το Φεβρουάριο του 1985. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και η Πατριαρχική Σχολή.

η Πατριαρχική Σχολή του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η Αγιοταφική Αδελφότητα από τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού έχει τη μεγάλη ευλογία και τιμή μέσω μυρίων αντιξοοτήτων να δίδει την Ορθόδοξη Μαρτυρία της Χριστιανικής Πίστεως στους Αγίους Τόπους, η οποία συνδέεται άμεσα με το κοσμοσωτήριο γεγονός της παρουσίας του Κυρίου μας. Ανέκαθεν, στην πολύπαθη αυτή περιοχή διεξαγόταν αγώνας διατηρήσεως και ενισχύσεως του σταθερού θεμελίου της πίστεώς μας με συνεχή επαγρύπνηση, θάρρος και μαχητικότητα. Στον αγώνα αυτόν, πρωταρχικό ρόλο έπαιξαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η Αγιοταφική Αδελφότητα ανέκαθεν συντηρεί σχολές διαφόρων βαθμίδων για τη μόρφωση κληρικών ικανών να ανταποκριθούν στην υψηλή πνευματική αποστολή της. Από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων διέθετε την περίφημη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, η οποία ανέδειξε πληθώρα διακεκριμένων θεολόγων, μεταξύ αυτών και καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξιομνημόνευτο αποτελεί το γεγονός της μαθητείας του μακαριωτάτου Πατριάρχου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου στην Πατριαρχική Σχολή του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου. Εισήχθη τον Ιούλιο του 1964 και αποφύτησε τον Ιούνιο του 1970. Η Αδελφότητα σήμερα διαθέτει την Πατριαρχική Σχολή, η οποία είναι γυμνάσιο και λύκειο, καθόλου ισότιμη προς τα δημόσια σχολεία

της μέσης εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας, αναγνωρισμένη από το κράτος από το έτος 1911. Η Πατριαρχική Σχολή ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εμπλουτισμένο με ειδικά μαθήματα τα οποία καλύπτουν τον ειδικό της ρόλο. Το διδακτικό προσωπικό αποτελούν καθηγητές αποσπασμένοι από την Ελλάδα και πτυχιούχοι κληρικοί του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η σχολή, η οποία διαθέτει και οικοτροφείο, στεγάζεται σε κτίριο του Πατριαρχείου στο λόφο της Αγίας Ιών, λίγα μέτρα από το Υπερόον, όπου πραγματοποιήθηκε ο μυστικός δείπνος και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο θείος της Δαμασκού Φωστήρ, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γράφει για τη Σιών. «Επί οίκον Δαβίδ φόβος μέγας, εκεί γαρ θρόνων εκτεθέντων κρυθίσονται άπασε φιλέ της γης και γλώσσα». Η Αγία Σιών είναι το μετέχμιο του νόμου και της χάριτος. Ο τόπος όπου συνενώθη και συνεμίγει ο ουρανός με τη γη, οι άγγελοι με τους ανθρώπους, το Πανάγιο Πνεύμα με τους Αποστόλους. Επ' αυτού του Θεοδοξάστου όρους κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει όλη τη φροντίδα των μαθητών και αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τους για τη φίτησή τους, τη διαβίωσή τους και γενικότερα οποιαδήποτε ανάγκη τους κατά τη διαμονή τους στη σχολή. Οι μαθητές, εκτός των ωρών διδασκαλίας, οι οποίες διεξάγονται τις πρωινές ώρες, έχουν προγραμματισμένη απογευματινή μελέτη και συμμετέχουν στις μεγαλοπρεπείς τελετές της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Η σχολή αποτελεί το φυτώριο της αδελφότητος, από το οποίο θα προέλθουν οι αυριανοί αγιοταφίτες πατέρες. Στόχος της είναι η προετοιμασία νέων, ικανών να ανταποκριθούν στην υψηλή αποστολή της εθνικής και πνευματικής κληρονομιάς της αγιοταφικής αδελφότητος. Οι απόφοιτοι της σχολής, μετά από ελεύθερη προσωπική τους επιλογή, μπορούν να ενταχθούν στην αδελφότητα και με τη φροντίδα του Πατριαρχείου μας να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ελληνικά ή ξένα πανεπιστήμια. Αν θελήσουν να αποχωρήσουν, μπορούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις ή, εφόσον έχουν συμπληρώσει τετραετή τουλάχιστον φίτηση στη σχολή, μπορούν να λάβουν μέρος στις ευνοϊκές εισαγωγικές εξετάσεις των ομογενών. Η σχολή δέχεται με ιδιαίτερη χαρά οποιονδήποτε μαθητή με ήθος και χριστιανικές αρχές, ο οποίος θα ήθελε να αρχίσει ή να συνεχίσει τις σπουδές του στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, από την Ελλάδα, από την Κύπρο ή την ομογένεια του εξωτερικού. Όλα αυτά δείχνουν μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα, την ολοφάνερη αρρωγή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι ο χριστιανισμός ζει, ανανεώνεται, ανακαλύπτει δρόμους, αναδεικνύει διαλεκτούς ανθρώπους άξιους να εκπροσωπήσουν έντονα και παραστατικά την πνευματική και ηθική μας ζωή. Ζούμε λοιπόν αυτήν την πολυσύνθετη πραγματικότητα η οποία μας επιτρέπει να βιώνουμε την πνευματική ζωή δίχως να αναιρούμε τον εαυτό μας. Περίλαμπρη και μοναδική στην ιστορία του κόσμου η πνευματική συγκομιδή του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Ενισχύει με την παρουσία του και την ενεργή συμμετοχή του την παιδευτική και μαθησιακή διαδικασία και συντελεί στην οργανική ενότητα γνώσεως και πίστεως. Παρέχει την πλούσια εμπειρία των καταστάσεων και των συνθήκων, καθώς γνωρίζει εμβριθώς τα ποικίλα προβλήματα και εμπόδια τα οποία εκάστοτε αναφύονται. Αποτελεί ηθικό χρέος όλων μας, ή με κάθε μέσο στήριξη
του θεάρεστου έργου του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίο έχει βαθιά συνέστηση ότι η παιδεία και μάλιστα η εκκλησιαστική συντελεί στην ηθικοπνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου, καθιστώντας αυτόν ελεύθερο και ικανό να αντισταθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Ομοίως έχει συνέστηση ότι αυτή καλλιεργεί τον ανθρωπισμό, την αγάπη, την ειλικρίνεια, τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, επιτυγχάνοντας το μετασχηματισμό των συνειδήσεων και οδηγώντας τον άνθρωπο στον ορθό δρόμο του Θεού. Για το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η παιδεία αποτελεί αιώνιο αγαθό, ανώτερο από τον πλούτο, τη δόξα, την ομορφιά, την ευγενική καταγωγή και τη σωματική ρώμη. Παραμένει και συνοδεύει τον άνθρωπο σε ολόκληρη την πνευματική και ηθική ζωή του, παρακινώντας τον σε έργα άφθαρτα και αθάνατα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ως πνευματική κοινότητα, από τα πρώτα της βήματα, ανέλαβε την αγωγή των νέων και έπαιξε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Οι τρεις ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπήρξαν οι σημαντικότεροι χριστιανοί παιδαγωγοί που κληροδότησαν σε εμάς σπουδαία πνευματικά αγαθά. Αγαθά τα οποία ενέτειναν τον αγώνα μας, τα οποία έδωσαν όραμα και προοπτική και μας προφύλαξαν από ποικίλες παραχαράξεις, παρέχοντάς μας αιώνια πρότυπα και υψηλούς στόχους. Ας γίνουμε λοιπόν μιμητές του έργου τους και της δικαιωμένης θεάρεστης βιωτής τους. Γνωρίζοντας τον Χριστό, τα παιδιά μας γίνονται ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Δώστε Χριστό στα παιδιά σας. Ωραία παρομοίωση την οποία φέρει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Όσοι αγάπησαν τον Κύριο μοιάζουν με εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος έχτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα και το οποίο δεν μπόρεσαν να κρυμνήσουν ούτε οι άνεμοι, ούτε οι βροχές, ούτε οι ποταμοί. Θα κατορθώσουμε να φτιάξουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε αν μέσα μας έχουμε πάντα το Χριστό. Τότε, όσο και αν περνούν τα χρόνια, στην ψυχή θα είμαστε πάντοτε νέοι.

Κημητήριο Ορθοδόξων. Μεταξύ της Πατριαρχικής Σχολής και του σπιτιού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου υπάρχει το Κημητήριο των Ορθοδόξων. Σε αυτό κηδεύονται όλοι οι Ορθόδοξοι εκτός των Πατριαρχών, οι οποίοι κηδεύονται στο Ναό των Αγίων Αποστόλων της Μικρής Γαλιλαίας.

το μοναστήρι της Ελέας ή του Αλέκτορ. Πάνω στο λόφο της Ιών βρίσκεται η μονή της Ελέας ή του Αλέκτορα. Είναι χτισμένη στα ερείπια του σπιτιού του Άννα, πεθερού του Καϊάφα, όπου έγινε η δίκη του Χριστού. Στην αυλή αυτή αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος τον Χριστό. Εδώ βρίσκεται και μια ελιά, όπου λέγεται ότι πάνω της έδεσαν οι στρατιώτες τον Χριστό και τον εξευτέλισαν. Ο ναός αυτός είναι χτισμένος πάνω σε ερείπια Βυζαντινού ναού του 5ου αιώνος. Ανήκει στους Λατίνους και είναι χτίσμα του 1931. Στη βόρειο-ανατολική εσωτερική πλευρά του ναού είναι εντυχισμένες πέτρες από τους πρόποδες του όρους των ελαιών που μοιάζουν με ανοιχτά στόματα που φωνάζουν τα λόγια του Ιησού στους Εβραίους. «Εάν ούτι σιωπήσους οι ηλίθοι και κράξονται, οι οποίοι διαμαρτύρονταν επειδή επέτρεψε ο Χριστός να τον δοξάσουν στην υποδοχή των βαΐων». Δίπλα βρίσκεται και το μοναστήρι του Αποστόλου Ιακώβου, Ιού του Ζεβεδαίου, που σήμερα ανήκει στους Αρμενίους. Μέσα στον επιβλητικό αυτό ναό, που έχει χτιστεί τον 11ο αιώνα, σε θεμέλια Βυζαντινού ναού του 5ου αιώνα, προς τιμή του Αγίου Μινά, υπάρχει ο τάφος του Επισκόπου Ιεροσολύμων Μακαρίου. Εδώ βρίσκεται και η έδρα του Πατριαρχείου των Αρμενίων.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε την ιστορική μας αναφορά για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μια άλλη πλευρά της δεύτερης φάσης της γενοκτονίας ήταν η ολοκλήρωση των εξισλαμισμών. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ετοίμασε το 1917 έκθεση με τίτλο «Η ανθεληνική διωμή εν Τουρκία», στην οποία υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για τους εξισλαμισμούς. Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι Νεότουρκοι είχαν αποφασίσει τον βίαιο εξισλαμισμό χριστιανικών εθνοτήτων. Για τον σκοπό αυτό δημιούργησαν ορφανοτροφία για τα παιδιά των χριστιανών που είχαν εξοντώσει. Στα Ελληνόπεδα παρήχαν τουρκική παιδεία και ισλαμική θεολογική μόρφωση, ενώ υποχρέωναν τις Ελληνίδες να παντρευτούν μουσουλμάνους. Το ποντιακό ζήτημα εξ αρχής αντιμετωπίστηκε περισσότερο ως ζήτημα των ποντίων και όχι τόσο ως μέρος του ευρύτερου εθνικού προβλήματος. Χαρακτηριστική είναι η απόρριτη απόφαση του Βενιζέλου για τη δημιουργία ποντιακών στρατιωτικών τμήματων, τα οποία θα αποτελούσαν πρόπλασμα ενός μελλοντικού ποντιακού στρατού. Έστειλε ένα υπόμνημα ο Μητροπολίτης Χρύσανθος στη συνδιάσκεψη του Παρισιού. Με το υπόμνημά του ο Χρύσανθος ζητούσε τη δημιουργία ελληνικού κράτους στην περιοχή του Πόντου και ανέπτυξε εκτενώς την επιχειρηματολογία που υποστήριζε τα δίκαια των Ελλήνων της περιοχής. Ανέφερε ότι ο ελληνικός πληθυσμός του Πόντου μετά την παλινώστηση των προσφύγων από τον Κάφκασο και τη Ρωσία εξισώθηκε με το μουσουλμανικό και ότι από εκείνο μεγάλο μέρος ήταν ελληνικής καταγωγής και δεν είχε λησμονήσει ούτε την καταγωγή του ούτε την ελληνική γλώσσα την οποία εξακολουθούσε να μιλά, καθώς και ότι δεν υπήρχε στον Πόντο πάρα πολύ μικρή αρμένικη μειοψηφία. Επίσης υποστήριζόταν ότι οι Τούρκοι, όταν είχε καταληθεί η τουρκική αρχή, αναγνώρισαν τους Έλληνες ως τους μόνους ικανούς να κυβερνήσουν τη χώρα και σε αυτούς παρέδωσαν την εξουσία πριν των έξοδών τους. Όταν οι Ρώσικοι αντιπρόσωποι των συμμάχων δυνάμεων αναγνώρισαν την ντόπια ελληνική κυβέρνηση κατά τρόπο αδιαφιλονίκητο και εν πάση περιπτώσει αναγνώρισαν την κυρίαρχη επιρροή του ελληνικού στοιχείου, στο υπόμνημα υπογραμμίζονταν τέλος ότι ο γηγενής πληθυσμός όχι μόνο υποτάχθηκε στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτήν και σημειωνόταν ότι στις πλέον δύσκολες περιστάσεις η ντόπια ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός εξασφάλισαν την τάξη και διαφύλαξαν την ισοπολιτεία. Κατά συνέπεια ήταν δίκαιο να αποτελέσει ο Πόντος αυτόνομα ελληνικό κράτος, εφόσον ο πληθυσμός του δεν ήταν διατεθειμένος να υποφέρει ξένο ζυγό.

Οι οργανώσεις των Ελλήνων του Πόντου κατέκλυψαν το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας με πλήθος καταγγελιών και τηλεγραφωμάτων διαμαρτυρίας. Στο Μικρασιατικό Πόντο η κατάσταση επιδεινόταν διαρκώς. Μετά την απόβαση του Κεμάλ στις 19 Μαΐου του 19 στην Τσαμψούντα, οι συγκρούσεις πολλαπλασιάστηκαν. Ο κύριος Πετιμεζάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έγραφε στον Έλληνα αρμοστή στην Κωνσταντινούπολη ότι οι παλινοστούντες στον Πόντο από τη Ρωσία κινδύνευαν άμεσα να σφαγιαστούν όπλοι από τα φανατισμένα τουρκικά τάγματα, οι οποίοι διαρκώς εξοπλίζονταν από την τουρκική κυβέρνηση και είχαν καταστήσει απροσπέλαστη την ενδοχώρα. Οι Πόντιοι αντάρτες ζήτησαν ενίσχυση από την Ελλάδα. Όμως αυτή η βοήθεια δεν ερχόταν. Στις 31 Ιουνίου του 1919 ο Χρύσανθος με υπόμνημά του προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό ζήτησε την ενίσχυση του Ποντιακού κινήματος. Πρότεινε τη διάθεση ποντιακών ταγμάτων τα οποία μαζί με Αμερικάνους θα αναλάμβαναν να διατηρήσουν την τάξη στον Πόντο. Η γενικότερη στάση των συμμάχων ήταν αρνητική. Τον Νοέμβριο του 1919 ο συνταγματάρχης Καθενιώτης πρότεινε χωρίς αποτέλεσμα στο Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα να αποσταλεί στο Βατούμι το τάγμα ποντίων που είχε δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ελληνικού στρατού. Τον Ιανουάριο επανέλαβε τις προτάσεις του για ελληνοβρετανική επέμβαση κατά των Τούρκων εθνικιστών. Η πρόταση αυτή συνάντησε την άρνηση της βρετανικής πλευράς. Και έτσι οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στη διερεύνηση των πιθανότητων σύναψης συμμαχίας ανάμεσα στους Πόντους και τα κινήματα της περιοχής. Λόγω και μάλιστα προτάθηκε η λύση της υπαγωγής του Πόντου στην Αρμενία. Ο Χρύσανθος, εκπροσωπώντας τις ποντιακές οργανώσεις, πήγε στην Τυφλίδα για συνομιλίες με τους γεωργιανούς ηγέτες και κατόπιν στην αρμενική πρωτεύουσα Ερεβάν. Η γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να επιδιωχθεί πάση θυσία συμφωνία με τους Αρμένιους. Όμως υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις. Η διαφορετική αντίληψη περί συμφορώντο του κάθε έθνους και η αμοιβαία καχυποψία που επικρατούσε σε συνδυασμό με την άρνηση των Άγγλων να επιτρέψουν την απόβαση ελληνικού στρατού στο Πόντο και τη δημιουργία ποντιακού στρατού απομάκρυνε τις δύο πλευρές. Οι ποντιακές οργανώσεις υπέβαλαν στην διάσκεψη της ειρήνης πρόσθετο υπόμνημα ζητώντας την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου Πόντου υπό την προστασία του ελληνικού κράτους. Οι Έλληνες του Πόντου εξέφραζαν μέχρι τέλους την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των Αρμενίων κατά των Τούρκων και κατήγγειλαν την κατάληψή τους από τις συμμαχικές δυνάμεις. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μήνες. Στον πόντο. Καραντενίζ το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: Και τελειώνουμε με το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. 19 Μαΐου 1919. Η καταραμένη ημέρα για τον ποντιακό ελληνισμό. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η 19 Μαΐου κάθε έτους. Στις 24 Φεβρουαρίου του 1994, ύστερα από δεκαετίες άρνησης, η Ελληνική Βουλή ομόφωνα επιτελεί το ελάχιστο καθήκον της απέναντι στα εκατομμύρια των νεκρών. Αναγνωρίζεται ομόφωνα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου, η καταραμένη μέρα για τον ποντιακό ελληνισμό. Επιλέγεται ως ημέρα μνήμης, διότι κατά την ημέρα αυτή ο Οθωμανός αξιωματικός Μουσταφά Κεμάλ, αργότερα Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου, όπου ηγήθηκε κατόπιν του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος, μεταξύ των σκοπών του οποίου υπήρξε η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας παντή τρόπο ενός τουρκικού μουσουλμανικού εθνοκράτους, δηλαδή μιας παράλληλης με τη σύγχρονη τουρκική εθνογέννηση διαδικασίας, η οποία ως γνωστόν οδήγησε στην οριστική εξόντωση του ελληνισμού του Πόντου και γενικότερα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έχει καταγραφεί στις μνήμες όλων όσοι τη βίωσαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Οι μαρτυρίες, άλλοτε γραπτές και άλλοτε διαδεδομένες από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά, φτάνουν έως τις μέρες μας ζωντανές. Η ίδια η μνήμη, γινάμενη παρόν τη φωνή, πήρε των δέντρων των κυμάτων, γράφει στο Άξιον Εστί ο μεγάλος ποιητής μας Οδυσσέας Ελίτης. Η ιστορική μνήμη ενός λαού είναι ανεκτίμητος σύμβουλος και οδηγός για να χαράξει την πορεία του προς το μέλλον. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί στην εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Τσικριστάκης ο Νίκος και το επόμενο μισάωρο θα μιλήσουμε γιατί άλλο για παιδιά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Παπαδακάκη, με αφορμή μια συνεργασία που έχει γίνει με τη UNICEF τις τελευταίες εβδομάδες, για να μιλήσουμε για αρκετά και σοβαρά πράγματα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και πρόεδρο του τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που θα συζητήσουμε σήμερα αρκετά θέματα που αφορούν όλο τον πληθυσμό, πιστεύω. Κυρία Παπαδακάκη, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Τσιγκλιτσάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν από κάποια εβδομάδα περίπου, είδαμε μία ανακοίνωση ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το τμήμα σας ξεκινάει μία συνεργασία με τη UNICEF. Ξεκινάει μια πιο στενή συνεργασία ουσιαστικά και σε αυτό το κομμάτι των παιδιών, εκεί θα θέλαμε να επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω, να μας πείτε 5 πράγματα.
1: Θα σας πω κύριε Τσιγκλιτσάκη, νομίζω ότι όλοι λαμβάνουμε καθημερινά τα μηνύματα από τα μέσα, αλλά και αυτά που βλέπουμε γύρω μας και παρατηρούμε, τα παιδιά μας, μικρά, μεγάλα παιδιά, οι έφηβοι μας βιώνουν πάρα πολλούς κινδύνους και βρίσκονται ουσιαστικά αστήριχτοι και απροστάτευτοι πολλές φορές μπροστά σε νέες καταστάσεις, σε νέες συνθήκες που και οι γονείς δεν μπορούν να τα βοηθήσουν τα παιδιά. Το τελευταίο διάστημα μιλούμε πάρα πολύ για την παιδική φτώχεια επίσης, γιατί τα παιδιά ζουν μέσα σε οικογένειες που βιώνουν επισφαλείς συνθήκες, φτώχεια, οικονομική ανέχεια και πολλές άλλες καταστάσεις που και τα παιδιά μέσα στην οικογένεια έρχονται να βιώσουν τις συνέπειες αυτών των συνθήκων. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι αμέτωχο. Τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από πολλές πλευρές, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις περιφέρειες, αλλά και με το κύρος και την παρουσία μιας διεθνής οργάνωσης όπως είναι η UNICEF, ξεκινήσαμε και εμείς ως πανεπιστήμιο να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία, ακόμη πιο κοντά στις προσπάθειες που γίνονται και με τη διεθνή παρουσία αυτή της UNICEF και του γραφείου της στην Ελλάδα, και ενώσαμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο στα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση των επαγγελματιών μας, μέσα από παρεμβάσεις και έρευνα που το πανεπιστήμιο μας μπορεί να υλοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ουσιαστικά δηλαδή η UNICEF προσέγγισε τα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, θα έλεγα, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μας προσκάλεσε να ενωθούμε μαζί της και βρέθηκε δίπλα μας ώστε να συντονίσει τις τοπικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό που δημιούργησε μέσα στο πανεπιστήμιό μας και αυτό που προσπάθησε να δημιουργήσει και τελικά ήρθε να γίνει και πράξη, είναι ένα κέντρο δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στο πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει και σε άλλα πανεπιστήμια στη χώρα, και μέσα από αυτό το δίκτυο των πανεπιστημίων, των κέντρων δικαιωμάτων του παιδιού που λειτουργούν μέσα στα πανεπιστήμια, προσπαθεί να προωθήσει την έρευνα, την καλύτερη διδασκαλία, την πιο στοχευμένη διδασκαλία, με πιο ουσιαστικές μεθόδους διδασκαλίας, που θα έχουν πιο ουσιαστικές ή ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα προάγουν τα δικαιώματα του παιδιού και μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά και έξω από αυτό.
0: Κυρία Παπαδακάκη, βλέπουμε ότι και σε συνέχεια αυτό που είπαμε, ότι οι νεαρές ηλικίες βάλλονται συνεχώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι το κομμάτι πλέον των αυτοκτονιών, των καταθλίψεων, είναι κάτι καθημερινό στα δελτία ειδήσεων σε αυτές τις ηλικίες. Υπάρχει προσέγγιση, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, κάτι που μπορούμε να υπάρξει, να βοηθήσει αυτό το πράγμα και πού οφείλεται?
1: Έτσι, Λυσάκη, δεν μπορώ να μην σκέφτομαι το πώς μεγαλώσαμε εμείς ως παιδιά που είμαστε μιας άλλης γενιάς, η γενιά που τα νέα παιδιά μας αποκαλούν γενιά X, γενιά Y, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, είναι πραγματικά οι νέες ορολογίες που πρέπει και εμείς να
0: προσαρμοστούμε.
1: Και να προσαρμοστούμε σε αυτές. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια πραγματικά αλάνα. Ζήσαμε αυτές τις ελεύθερες και όμορφες στιγμές της ανθρώπινης επικοινωνίας, της παιδικής ανεμελιάς, της ανθρώπινης επαφής. Ζήσαμε αυτές τις στιγμές που δεν μπήκε στη μέση η τεχνολογία, να το πω έτσι. Κάτι που πραγματικά όταν βλέπω τα νέα παιδιά, πλήβομαι να βλέπω τα παιδιά απομονωμένα να συνομιλούν μέσα από ένα κινητό, μέσα από γραπτά μηνύματα και μέσα από τρόπους και κανάλια που πραγματικά δεν φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Τα παιδιά μας λοιπόν είναι, θα έλεγα, μόνα τους. Τα παιδιά δεν έχουν αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία που μπορεί να τους δώσει αυτή την στήριξη και την δύναμη που χρειάζονται, αυτό το resilience που λέμε, που ψάχνουμε να βρούμε στα παιδιά μας και να το ενισχύσουμε. Προφανώς λοιπόν μέσα σε οποιοδήποτε, όταν βιώνουν ένα στρεσογόνο παράγοντα, δεν έχουν αυτή την ικανότητα, τη δεξιότητα να διαχειριστούν τον οποιοδήποτε παράγοντα που θα έρθει να διαταράξει την ηρεμία και την συγκεκριμένη ισορροπία που έχουν κατακτήσει. Άρα οι γονείς πολλές φορές είναι απορροφημένοι, πολλές φορές δεν βρίσκονται δίπλα τους, αισθάνονται ότι δεν έχουν την αποδοχή από την οικογένεια. Και μέσα σε όλο αυτό βλέπουμε λοιπόν τα προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά να έχουν φτάσει πραγματικά στην εποχή μας σε ένα αποκορύφωμα. Και οι δομές που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά να είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Πραγματικά είναι ένα σημείο, ένα χρονικό σημείο που πρέπει όλοι να στρέψουμε τη ματιά μας, πρέπει όλοι να στρέψουμε την προσοχή μας στα παιδιά, από πάνω έως και εμείς κάτω, τόσο ο απλός πολίτης όσο και οι αρμόδιοι στα υπουργεία, στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι δομές, οι ανύπαρκτες δομές και τα προβλήματα από την άλλη μεριά της ζυγαριάς που έρχονται να πολλαπλασιάζονται θα μας οδηγήσουν σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που δεν ξέρω πραγματικά αν μπορούμε να παρέμβουμε με τρόπο αποτελεσματικό πλέον, αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Αυτές όλες οι συνθήκες οι δύσκολες έχουν οδηγήσει και τη UNICEF σε αυτές τις πρωτοβουλίες που συζητάμε σήμερα, σε αυτή την πρωτοβουλία, να δημιουργήσει δηλαδή αυτά τα κέντρα και να προσπαθήσει να βγάλει τους πανεπιστημιακούς, την πανεπιστημιακή κοινότητα, να τη φέρει κοντά στην κοινότητα, στο πεδίο, κοντά στην κοινωνία, να φέρει τη γνώση που φέρει η κοινότητα η πανεπιστημιακή, να τη φέρει κοντά στην κοινωνία και να βοηθήσει να γίνουν παρεμβάσεις που θα έχουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση που χρειάζεται. Γιατί σαν χώρα πρέπει να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε την τεκμηρίωση που χρειάζεται ώστε οι παρεμβάσεις μας να είναι αίριες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσιτσιτάκη, μου μιλάτε για μαστοκτονικότητα στις νεαρές ηλικίες. Συζητάμε για φτώχεια. Συζητάμε για προβλήματα στα παιδιά, για χρήση τεχνολογίας, για απομόνωση.
0: Για χρήση ουσιών.
1: Για χρήση ουσιών, για άτμισμα των παιδιών, για κάπνισμα, για όλα αυτά. Και συζητάμε, θα έλεγα, θεωρητικά, φιλολογικά, δημοσιογραφικά. Απουσιάζει αυτή η έρευνα, η τεκμηρίωση, η συστηματική καταγραφή και αποτύπωση αυτών των συνθήκων, ώστε να μπορέσουν αυτές οι πληροφορίες με ένα σωστό τρόπο να κατευθύνουν και την πολιτική, τις πολιτικές μας. Ως αποτέλεσμα μιλάμε, λέμε διάφορα, όλοι ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε. Αλλά όλο αυτό δεν αποτυπώνεται με επιστημονικό λόγο, με επιστημονικό τρόπο και δεν καταλήγει σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις ώστε να υιοθετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη, θα έλεγα, από την πολιτική ηγεσία. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, πολύ σωστά η UNICEF σκέφτηκε ότι πρέπει να φέρει το πανεπιστήμιο εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στην παραγωγή της γνώσης, στην μετάφραση της γνώσης σε πολιτικές και στην στήριξη προσπαθειών στην κοινότητα που θα έχουν αυτή την απαιτούμενη τεκμηρίωση και παρεμβάσεων που θα έχουν την τεκμηρίωση που απαιτείται.
0: Μου αρέσει αυτό που είπατε και είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Δυστυχώς είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Ενώ υπάρχει η γνώση, ενώ υπάρχουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν, αυτό δεν τεκμηριώνεται. Αυτό δεν έχει στατιστικά. Αυτό δεν μπορείς να το δώσεις σε μια διαμόρφωση πολιτικών υγείας. Οι κινήσεις που γίνονται, όπως αυτή εδώ που συζητάμε, είναι ιδανικές, αλλά θεωρώ ότι είναι καθυστερημένες. Δηλαδή ότι έχουμε σαν χώρα, έχουμε καθυστερήσει το να ενώσουμε τα δύο κομμάτια, την ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία έχει τη γνώση και, και τη σύνδεσή της με τις πολιτικές υγείας, με την κοινωνία.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Τσιπρυτάκη. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και δυστυχώς τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και οι ευρωπαϊκοί αριθμοί αυτό δείχνουν, με τα παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια να πολλαπλασιάζονται. Ωστόσο, τα πανεπιστήμια μέχρι τώρα έμεναν σχεδόν κλεισμένα μέσα στα αμφιθέατρά τους.
0: Έτσι.
1: Τα πανεπιστήμια παράγουν με σημαντικό βαθμό γνώσης και σημαντικό όγκο πληροφορίας πραγματικά και μάλιστα τα πανεπιστήμια στην περιφέρειά μας, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο, έχουν πραγματικά ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκές κατατάξεις μεταξύ άλλων πανεπιστημίων της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Και όμως πολλές φορές τελικά αυτό που λείπει είναι η μετάφραση αυτής της γνώσης, δηλαδή το πώς θα μετεμφυτευτεί η γνώση και πώς θα μεταφραστεί μέσα σε παρεμβάσεις και πολιτικές. Εκεί πάσχουμε πραγματικά. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι πολλές φορές δημοσιεύουμε όλα μας τα ερευνητικά δεδομένα στην αγγλική γλώσσα και μάλιστα πολλοί από τους ξένους ερευνητές γνωρίζουν το έργο μας μέσα από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων, μέσα από τα διεθνή περιοδικά στα οποία δημοσιεύουμε. Και αυτό που τελικά χάνουμε είναι να απλοποιήσουμε αυτή την πληροφορία και τον πολύτιμο επιστημονικό λόγο που έχουμε βάλει μέσα στις δημοσιεύσεις μας, να τον φέρουμε και να τον απλοποιήσουμε και να τον δώσουμε στην κοινωνία, αλλά και να τον δώσουμε και στην πολιτική μας ηγεσία,

0: αυτό τελικά που χρειάζεται η κοινωνία και δεν είμαστε μακριά. Για παράδειγμα, εμείς αυτά που οι έρευνες που υλοποιούμε μέσα στο πανεπιστήμιο φροντίζουμε να είναι πραγματικά δομημένες και σχεδιασμένες πάνω στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ούτε οι διδακτορικές μας διατριβές, ούτε οι μεταπτυχιακές μας εργασίες, ούτε ακόμη και οι πτυχιακές εργασίες δεν είναι έξω από αυτά που χρειάζεται η κοινωνία. Πρώτα βλέπουμε τι χρειάζεται η κοινωνία και μετά σχεδιάζουμε τις έρευνές μας από την απλή πτυχιακή μέχρι και τη διδακτορική ή μεταδιδακτορική μας έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καινοτομία μέσα στα πανεπιστήμια που πρέπει να την αφουγκραστεί η πολιτική μας ηγεσία. Γιατί εκεί γεννιούνται οι ιδέες, εκεί γεννιούνται οι πατέντες, εκεί γεννιούνται πραγματικά καινοτόμες παρεμβάσεις που πολλές φορές μένουν αναξιοποίητες. Άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε μία άλλη γλώσσα, άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε ένα περιοδικό που δεν είναι μέσα σε αυτά που διαβάζει η πολιτική μας ηγεσία, άλλοτε γιατί δεν έχει γυρίσει το βλέμμα της πολιτική ηγεσία να αγκαλιάσει λίγο αυτή τη γνώση που παράγεται μέσα στα πανεπιστήμια.
1: Εγώ,
0: και να επενδύσει σε αυτή.
1: Εγώ, αγαπητή μου, θέλω να πω, λόγω που το παρακολουθώ και λόγω που σαν επάγγελμα είμαι κοντά, ότι τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις, να πω, προσπάθειες, να πω, εξωτερήκευσης αυτής της γνώσης και το να κάνει το βήμα τη σύνδεση του παραγόμενου έργου μέσα στο πανεπιστήμιο με την κοινωνία. Το βλέπουμε και από αυτή τη δράση, αλλά και από άλλες πολλές δράσεις που κάνετε, ομολογουμένως, και από τη συνολική εικόνα του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Κύριε Τσιτσιτάκη, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είσαστε στο πανεπιστήμιο μας, έχετε σπουδάσει σε εμάς και είμαστε πραγματικά, αισθανόμαστε υπερήφανοι που σας βλέπουμε μέσα από τις πολλαπλές δράσεις που έχετε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ειδικά το πανεπιστήμιο το δικό μας έχει, νομίζω, βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια δίπλα στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα από τη UNICEF που βγήκαμε έξω.
1: Έτσι.
0: Έχουμε δημιουργήσει και κινητές μονάδες, γνωρίζετε, για τα παιδιά μας που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουμε βγει έξω με επαγγελματίες στην κοινότητα σε απομακρυσμένες περιοχές να υποστηρίξουμε ανθρώπους που βιώνουν δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Παιδιά που βιώνουν φτώχεια, ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, φροντιστές ασθενών, γιατί μην ξεχνάμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους που πραγματικά, όπως μιλάμε για τα παιδιά τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με αναπηρίες, που όποιο και να ρωτήσετε, κύριε Σεκριτσάκη, αυτή τη στιγμή δίπλα σας, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι, βιώνει μία δυσκολία, μπορεί να είναι κατάκητος, αποκλεισμένος σε ένα σπίτι, μη αυτοεξυπηρετούμενος, δίπλα του υπάρχει ένας φροντιστής, άτυπος, που καλείται να τον υποστηρίξει.
1: Και αποσηκώνει το μεγαλύτερο βάρος ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, κύριε Σεκριτσάκη. Και έχουμε ανθρώπους σε απόγνωση, καθώς πρέπει να συμβιβάσουν την δική τους οικογενειακή ζωή, την εργασιακή τους ζωή, με τη φροντίδα ενός χρόνιου ασθενούς, ενός ανθρώπου μεγαλύτερης ηλικίας με αναπηρία, που πραγματικά δεν υπάρχουν δομές, ειλικρινά. Ένα άλλος τομέας που χρήζει πραγματικά την προσοχή μας είναι αυτός. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσους ανθρώπους, τα σπίτια που να χρήζουν υποστήριξης και να στηριζόμαστε στο συγγενή, σε έναν άνθρωπο που και αυτός έχει ανάγκες, που τον καλούμε να βρει χρόνο, δυνάμεις, ψυχικές και την ανθεκτικότητα που χρειάζεται για να ρίξει τον ασθενή.
1: Σε αυτό, αγαπητή μου, το πρόβλημα ίσως θα ήταν μια κάποια γύση η Κύπρος. Η σύνδεση του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα όπως γίνεται στην Κύπρο.
0: Και σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες.
1: Μπράβο.
0: Παντώνται πολύ καλές πρακτικές.
1: Έτσι. Το οποίο δυστυχώς εδώ είμαστε.

0: πάρα πάρα πολύ πίσω.
1: Είμαστε πολύ πίσω, κύριε Τσιπρετάκη, και πραγματικά από τη μία λέμε ότι πόσο τελικά θα στηριχθούμε, πόσο μπορούμε να στηριζόμαστε σε μετανάστες που πολλές φορές έρχονται και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες που είναι, που χρειάζονται, δεν χρειάζονται ειδικές δεξιότητες θεωρητικά, και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που μόλις έρχονται στη χώρα μας, μόλις φτάνουν στη χώρα μας, απασχολούνται σε αυτούς τους τομείς. Όμως δεν μπορείς να αφήνεις και να επαφίεσαι σε αυτό το άτυπο δίκτυο φροντίδας και άτυπες, γιατί πραγματικά χρειάζονται και δεξιότητες. Δεν μπορείς, χρειάζονται δεξιότητες, χρειάζονται ειδικές ικανότητες και γνώσεις για να υποστηρίξεις έναν άνθρωπο που έχει χρόνια προβλήματα και που βρίσκεται στο σπίτι. Άρα αυτό δεν μπορεί να μένει έτσι. Δεν μπορεί να είναι πραγματικά να το διαχειριζόμαστε με τον πρόχειρο τρόπο και τον ανεπίσημο τρόπο όπως το έχουμε σήμερα. Και πρωτίστως αυτή την επιβάρυνση των ανθρώπων, η οποία καταλήγει να είναι ένα τεράστιο συναισθηματικό, σωματικό φορτίο, γιατί μην ξεχνάμε την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς τους, τους συζύγους, τους συντρόφους τους, αλλά από την άλλη να μην έχουν πλέον τις δυνάμεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες, και πολλές φορές να φτάνουν σε σημεία να βγαίνουν, δηλαδή να μην μπορούν να προσφέρουν όσα θα ήθελαν, και αυτό να δημιουργεί και συναισθηματική κόπωση στους ανθρώπους αυτούς, κάτι που συμβάλλει και στα πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας που βιώνει ο πληθυσμός μας αυτών των κατηγοριών,
0: αγαπητή, αυτών των ομάδων. Αγαπητή μου, σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχα στο κομμάτι μιας άλλης αναπηρίας, τέλος πάντων, το ποσοστό που μου ανέφεραν διαζυγίων μετά από τη γέννηση ενός παιδιού με πρόβλημα υγείας είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο λόγω του βάρους αυτού που ο ένας από τους δύο γονείς συνήθως δεν μπορεί να αντέξει.
1: Η διάλυση της οικογένειας, η κατάρρευση της οικογένειας μετά από την εμφάνιση ενός προβλήματος υγείας είναι πάρα πολύ σύνηθες, ένα σύνηθες πρόβλημα, ένα πολύ κοινό, είτε αυτό ανεξαρτήτως της αναπηρίας, ακόμα και στην πορεία να προκύψει το που λέμε ένα χρόνιο νόσημα που χρήζει συστηματικής βοήθειας, υποστήριξης, και είναι απαιτητικός προς το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει κάποιος. Αυτό δεν μπορεί να το αναλάβει ένας άνθρωπος όταν χρήζει συστηματικής υποστήριξης, καθημερινής, πολύωρης υποστήριξης. Χρειάζεται ένα σύστημα πίσω από τους ανθρώπους, και δεν μπορούμε να στηριχθούμε μόνο σε αυτή την τακτική που προάγεται σήμερα, δηλαδή της εκπαίδευσης και μόνο των ασθενών και των φροντιστών τους. Δεν φτάνει μόνο η γνώση που πρέπει να δώσουμε, γιατί ξέρετε, εν ελλείψη δομών και συστήματος υποστήριξης, έχουμε στραφεί τώρα και λέμε ας εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να αυτοφροντίζονται. Ναι. Ας εκπαιδεύσουμε τον ασθενή να γνωρίζει το πρόβλημά του και να το ελέγχει. Ας εκπαιδεύσουμε τους φροντιστές τους να ξέρουν πώς να φροντίζουν τους ασθενείς, γιατί οι επαγγελματίες μας είναι λίγοι. Δεν γίνεται όμως, δεν φτάνει, δεν επαρκεί αυτό. Χρειάζονται άνθρωποι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπίτι να αναλαμβάνει τη φροντίδα, την πολύωρη ενός ανθρώπου με πολλαπλές ανάγκες.
0: Και να κάνει τον νοσηλευτή, τον ψυχολόγο, τον βοηθό, το μάγειρα, τα πάντα σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν καλές πρακτικές και στην Κύπρο και σε πολλές άλλες, σε άλλα συστήματα πολύ προηγμένα σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, υγείας. Τα σκανδιναβικά συστήματα έχουν φτάσει πραγματικά σε πάρα πολλές καινοτομίες, πράγματα που μπορούμε να δανειστούμε, και όχι να τα δανειστούμε αυτούσια, να τα προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Αλλά πρέπει πρώτα να τα διαβάσουμε.
0: Και να τα καταγράψουμε. Να καταγράψουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες εδώ και να προσαρμόσουμε τα προγράμματα αυτά σε εμάς.
1: Ακριβώς, και σε κάτι τέτοιο, κύριε Τσιπρετάκη, πρέπει να πω ότι προσπάθειες γίνονται και εμείς διαρκώς μελετάμε. Έχουμε, σας λέω, δημιουργήσει πάρα πολλές καινοτομίες από τη δική μας ανάγκη να προσφέρουμε στην κοινωνία μας. Από τη δική μας ανάγκη να μην είμαστε μόνο δάσκαλοι μέσα στα έδρανα και στα αμφιθέατρα. Από την ανάγκη μας να δημιουργήσουμε κάτι που θα το δώσουμε, θα το παραδώσουμε στο κράτος μας και στην κυβέρνησή μας, ώστε να το κάνει πραγματικά, να το θεσμοθετήσει και να το δώσει στην κοινωνία που το έχει ανάγκη. Όμως δεν φτάνουν οι αποσπασματικές επενδύσεις στο πανεπιστήμιο. Όχι. Πολύ καλές είναι οι προγραμματικές συμβάσεις που κάνουμε και εγώ είμαι ένας λήπτης τέτοιων συμβάσεων. Είμαι συμμετέχω σε συμβάσεις, σε προγραμματικές. Ναι. Όμως δεν φτάνει ένα έργο ενός έτους, δύο ετών, το οποίο ολοκληρώνεται και μετά δεν έχει συνέχεια. Πρέπει με κάποιο τρόπο όλες αυτές οι τοπικές πρωτοβουλίες, οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουμε από την περιφέρεια, από τους δήμους, πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκεντρώνονται και να μπαίνουν και να εντάσσονται σε ένα κεντρικό σχεδιασμό που θα έχει και ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή τα χρήματα που δίνονται καμιά φορά στα πανεπιστήμια μας για να υλοποιηθούν κάποιες σύντομες έρευνες, παρεμβάσεις, πρέπει με κάποιο τρόπο να δίνεται δυνατότητα αυτές μετά να έχουν μια συνέχεια, να κοινοποιούνται, να λαμβάνονται υπόψη κεντρικά τα αποτελέσματά τους, να μην μένουν μια έρευνα σε ένα σερτάρι ή μια παρέμβαση, ένα σερτάρι που έκλεισε και κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια εμφανίζεται ξανά μια παρόμοια έρευνα να ξεκινήσει κάτι ξανά από την αρχή.
0: Να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας.
1: Ακριβώς και το λέω εγώ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, γιατί βλέπω την ασυνέχεια πολλές φορές.
0: Τη μη σύνδεση της γνώσης που παράγεται με την πραγματικότητα και τον κόσμο. Αυτό ήταν πάντοτε πρόβλημα. Εγώ χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια, σας ξαναλέω, έχουμε φύγει από το απλώς είμαι στο αμφιθέατρο και απλώς παίζω παλαμάκια, στο να γίνονται κινήσεις, στο να εξωτερικεύεται η γνώση, έστω και με μικρά βήματα πλέον, εξωτερικεύεται, δηλαδή αυτές οι δράσεις βγάζουν, παράγουν έργο το οποίο μένει κάτι. Απλά το τεράστιο πρόβλημα είναι αυτό που είπατε. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή δεξαμενή, όπου εκεί οι δράσεις θα χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά τους για παραγωγή πολιτικών υγείας. Ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς, κύριε Συντριφτάκη, και νομίζω ότι μιλώντας και για το παιδί και πάλι για το λόγο για τον οποίο σήμερα συναντιόμαστε, νομίζω ότι υπάρχει ήδη μία πρόσκληση που θα έρθει να χρηματοδοτήσει και παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή οργανώνονται και συντάσσονται προτάσεις που νομίζω ότι θα έρθουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία μέσα από έργα που θα υλοποιηθούν σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό νομίζω ότι κάτω και από την επίβλεψη, όχι μόνο τη χρηματοδότηση αλλά και από την εποπτεία της περιφέρειας, νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να συνδέσει από μία άκρη της Κρήτης με την άλλη, να δημιουργήσει γνώση, να παρέχει υπηρεσίες σημαντικές για τα παιδιά και την παιδική φτώχεια, γιατί γι' αυτό θα γίνουν όλα αυτά τα έργα. Και μαζί με όλες τις άλλες δράσεις, νομίζω ότι όλα θα πρέπει να ληφθούν από κοινού υπόψη, από την κεντρική πολιτική ηγεσία, ώστε να μεταφραστούν αυτά σε θεσμούς πραγματικά, σε θεσμούς που θα έχουν κάτι να προσφέρουν πλέον πιο συστηματικά, πιο δραστικά, να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απήχηση. Δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε, νομίζω, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσα από την κινητή μονάδα των μαθησιακών δυσκολιών, όπου βρέθηκε, όπως είπα και προηγουμένως, σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε περισσότερα από 20 σημεία, 20 δήμους της Κρήτης, για να αξιολογήσει παιδιά που οι γονείς τους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, δεν είχαν την εγγραμματοσύνη αυτή που χρειαζόταν για να αντιληφθούν τα προβλήματα των παιδιών τους. Και βρεθήκαμε εμείς, το Πανεπιστήμιο, με τους επαγγελματίες μας, δίπλα τους, για να εξετάσουμε, να αξιολογήσουμε τα παιδιά να τα γνωματεύσουμε και να δώσουμε τις συμβουλές στους γονείς για το πώς να τα υποστηρίξουν. Όλο αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς το Πανεπιστήμιο ήρθε και δημιούργησε τη γνώση, έχει την τεχνογνωσία, είναι έτοιμο και μπορεί να τη μεταφέρει στη σημερινή δύσκολη στιγμή που βιώνει το κράτος, με τα κεδαστή που πραγματικά βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε τον όγκο τη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να μειώσουμε τους χρόνους καθυστέρησης που έχουμε, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος, τους χρόνους αναμονής που έχουμε, γιατί είναι τεράστιος όγκος. Λοιπόν, μέσα σε ένα βαλτωμένο πραγματικά σύστημα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν καινοτομίες, βάζω στο τραπέζι τη συζήτηση μία από αυτές και καλώ μέσα από αυτό το παράδειγμα να γυρίζουν οι αρμόδιοι τοπικοί αλλά και στην κεντρική πολιτική ηγεσία το βλέμμα και την προσοχή τους, τη γνώση αυτή, τις παρεμβάσεις στους πιλότους που δοκιμάζονται κατά τόπους γεωγραφικά και να γυρίζουν το βλέμμα τους να υιοθετούν αυτές τις καλές πρακτικές που φέρουν την τεκμηρίωση, που φέρουν την επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται και να συζητήσουν αυτές τις προτάσεις που έχουμε σαν πανεπιστήμια να προσφέρουμε για την επίλυση πολύ σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας και του κρατικού μηχανισμού.
0: Έτσι, έτσι. Κυρία Παπαδακάκη, η αλήθεια είναι ότι συζήτηση μαζί σας είναι ευχάριστη και θα μπορούμε να μιλήσουμε με τις ώρες για πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας δεν είναι αυτός που μας επιτρέπει και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος του. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε θέματα τα οποία πραγματικά είναι σοβαρά και πραγματικά πρέπει να ακούγονται για να παράγεται και το ανάλογο έργο. Ευελπιστώ πως θα αποδεχτείτε και μια επόμενη πρόσκλησή μας για να ξανασυζητήσουμε ό,τι νέο προκύψει και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αλλά και στις συνεργασίες σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξέρετε ότι είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας. Γνωρίζω τις ευαισθησίες σας, τις κοινωνικές ευαισθησίες. Θα είμαι πάντα διαθέσιμη, το γνωρίζετε πολύ καλά, να συζητήσουμε όποια στιγμή χρειαστεί τις εξελίξεις, τα νέα που θα έχουμε και εμείς σαν Πανεπιστήμιο, αλλά και τους προβληματισμούς που έχετε κι εσείς και εγώ και όλη η κοινωνία γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να ευχαριστήσω και εσάς και τους ακροατές σας που ήμασταν μαζί σήμερα. Μας άκουσαν.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Με όλα αυτά τα σπουδαία φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ να ξαναευχαριστήσω τη συνομιλητριά μας, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, το ταπεινό κελί του γέροντα Παϊσίου στην Παναγούδα είχε μεταβληθεί σε λαύρα από τις χιλιάδες των προσκυνητών που καθημερινά σχημάτιζαν φάλαγγα από το μοναστήρι του Κουτρουμουσίου και πήγαιναν κοντά του για να το συμβουλευτούν για τα προβλήματά τους και να πάρουν την ευχή του. Επίσημοι και απλοί άνθρωποι, μοναχοί και αρχιερείς, δικαστικοί, πολιτικοί, φοιτητές και καθηγητές τον επισκέπτονταν και εκείνος, αν και αγαπούσε την ησυχία, τη θυσίαζε πολλές φορές για την ανακούφιση και ανάπαυση των αδελφών.
1: Από όσα έχετε διαβάσει και ακούσει, κύριε Γιάννη, μπορείτε να μας περιγράψετε την καλύβα του γέροντα?
0: Ναι. Από τη Μονή Κουτρουμουσίου φαίνεται καλά η καλύβη του γέροντα Παϊσίου. Κατηφορίζοντας κάποιος, σε 15 λεπτά βρίσκονταν ανάμεσα σε πολλά κυπαρίσια. Είχε φτάσει ήδη στην καλύβα του γέροντα. Η καλύβα ήταν περιφραγμένη με σύρμα και η πόρτα κλειδωμένη με λουκέτο. Στο σκαλοπάτι μπορούσε να δει κανείς ένα βάζο με χαρτοπετσέτες και ένα μικρό μολύβι. Ήταν για να σημειώνουν οι επισκέπτες ό,τι ήθελαν. Έναν άειλον σκηνή ξεκινούσε από την εξώθυρα και έφτανε στο μπαλκονάκι. Αν τραβούσε κάποιος το σκηνάκι, χτυπούσε ένα μικρό κουδουνάκι. Απάντηση όμως δεν έπαιρνε. Αν ξαναχτυπούσε μετά από λίγα λεπτά, τότε έβγαινε ο γέροντας στο μπαλκονάκι και με ένα άλλο σκηνή του πλησίαζε το κλειδί. Άνοιγε τότε, έμπαινε στην αυλή και ξανακλείδωνε. Στο χρονικό αυτό σημείο έβγαινε ο γέροντας, χαιρετούσε και πρόσφερε λουκούμι με νερό. Πριν μπει κανείς μέσα, έξω από το σύρμα της περίφραξης, ο γέροντας είχε το λάστιχο με νερό, τη βρύση του, και πιο εκεί ένα κουτί με λουκούμια. Δίπλα ήταν πάντα κρεμασμένη μια νάιλον τσάντα με γλυκά, ξηρούς καρπούς και μια γραπτή προτροπή που έλεγε «Τρώτε ευλογία». Στην επάνω είσοδο μόνιμα υπήρχε ένα χαρτονάκι με τη λέξη «Απουσιάζω», ενώ στην κύρια είσοδο και πάνω στο κρεμασμένο γραμματοκιβώτιο υπήρχε ένα σημείωμα που έλεγε προτρεπτικά «Γράφετε τι θέλετε, ρίξετε το σημείωμα στο κουτί και θα σας βοηθήσω περισσότερο με την προσευχή παρά με τις πολυλογίες». Στο εξωτερικό αυτό αρχονταρίκι του κελιού του ο γέροντας Παΐσιος άκουγε πονεμένους και μπερδεμένους ανθρώπους και σπάραζε η καρδιά του.
1: Όλους όμως που πήγαιναν κοντά του τους βοηθούσε και τους έδινε, όπως όλοι λένε, με τα όσα τους έλεγε, μια συνταγή σωτηρίας. Ποια ήταν αυτή η συνταγή?
0: Ναι, πράγματι τους έδινε τη συνταγή της σωτηρίας που περιλάμβανε και τα εξής. Αναζητήστε σανίδα σωτηρίας κοντά στο Θεό. Περιορίστε τις υλικές ανάγκες σας, γιατί δημιουργούν τεράστια βάρη και άγχη. Μη ζηλεύετε ανθρώπους που έχουν χρήματα, ανέσεις, δόξα και δύναμη, αλλά εκείνους που ζουν με αρετή, υπομονή και ευσέβεια. Μη ζητάτε από το Θεό πράγματα που στηρίζουν μόνο το σώμα σας, αλλά κυρίως ότι είναι καλό και ωφέλιμο για την ψυχή σας. Μην εμπιστεύεστε το φρόνημα κοσμικών ανθρώπων. Θεραπευτείτε από αρρώστιες που κυριαρχούν στη ζωή των ανθρώπων που δεν έμαθαν να νηστεύουν, να προσεύχονται, να ελπίζουν. Μην απελπίζεστε. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και αγαπάει τον άνθρωπο. Κόψετε κάθε σχέση με το κακό. Ζήστε ελεύθερα σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αποδείξτε την πίστη σας και με έργα αγάπης προς τον πλησίον. Αποφασίσετε τι θέλετε πιο πολύ, τη συμπάθεια του κόσμου ή την επιστροφή κοντά στο Θεό. Σχεδόν όλα τα προβλήματα ξεκινούν από το στόμα, από το πώς μιλάς και επίσης από το πόσο εξαρτάσαι από τα πάθη σου. Ανακαλύψτε το νόημα της ζωής. Αλλάξτε ζωή Κερδίστε το χρόνο που χάσατε στη μέχρι τώρα πορεία σας στη γη. Απλή και ξεκάθαρη, όπως βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, η συνταγή σωτηρίας του Γέροντα.
1: Όλα αυτά που περιλαμβάνει η συνταγή σωτηρίας, πρώτος ο Γέροντας τα εφάρμοζε, έτσι δεν είναι?
0: Και βέβαια έτσι είναι. Ακούστε, παραδείγματος χάρη, τι έλεγε ο Γέροντας για τον περιορισμό των υλικών αναγκών, που όταν θέλουμε να τις ικανοποιήσουμε όλες στο έπακρο, δημιουργούμε στον εαυτό μας τεράστια βάρη και άγχη. Έλεγε λοιπόν ο Γέροντας, «Έχω δει ότι η πνευματική καταστροφή του ανθρώπου έρχεται όταν έχει άφθονα υλικά αγαθά. Όταν κάποιος έχει πολλά υλικά αγαθά, τότε δύσκολα αισθάνεται την παρουσία του Θεού και τις ευεργεσίες του. Θέλεις να παρασύρεις κάποιο μακριά από το Θεό, δίδε του συνέχεια υλικά αγαθά. Τότε και το Θεό θα ξεχάσει και τα πάντα». Εγώ, λέει ο Γέροντας, το συνειδητοποίησα αυτό στον εαυτό μου όταν ήμουν νεότερος. Όταν ήμουν στο Σινά, εκεί που έμενα δεν είχε νερό. Έπρεπε να περπατήσω 2 ώρες περίπου για να φτάσω σε ένα βράχο τον οποίο έγλυφε το νερό και έσταζε. Έβαζα λοιπόν το σταμνάκι μου και καθόμουν εκεί καμιά ώρα ακόμα μέχρι να γεμίσει και ύστερα γύριζα. Λοιπόν, γι' αυτό το νεράκι που έσταζε η ψυχή μου ζούσε την εξής κατάσταση. Κάθε ημέρα αγωνιούσα. Άραγε, θα στάξει ο βράχος σήμερα νερό? Προσευχόμουν να συνεχίζει ο Θεός να το κάνει να τρέχει. Καθώς λοιπόν πήγαινα για το νερό, είχα αυτή την αγωνία και ευχόμουν. Όταν από μακριά αντίκριζα το βράχο να γυαλίζει με τον ήλιο από το νερό, με χαρά δόξαζα το Θεό και ο γυρισμός στο κελί μου γινόταν με ευχαριστία και δοξολογία για το νερό που μου έδινε. Το λίγο νερό που έσταζε πρώτον με έκανε να παρακαλώ συνέχεια το Θεό να συνεχίζει να στάζει ο βράχος και δεύτερον να ευχαριστώ και να δοξάζω το Θεό, το μόνο χορηγό όλων των αγαθών. Όταν έφυγα και πήγα στην Ιερά Σκήτη των Ιβύρων, δεν υπήρχε πρόβλημα νερού. Εκεί το νερό ήταν άφθονο, ξεχυνόταν σε πολλά κυβικά και έτρεχε άσκουπα. Κάποτε λοιπόν συναισθάνθηκα ότι μέσα μου σιγά σιγά είχε διαμορφωθεί μια διαφορετική κατάσταση. Ενώ ήμουν τόσο καιρό στη Σκήτη, έπιασα τον εαυτό μου να μην έχει πει ούτε ένα δόξαση ο Θεός για αυτό το νερό. Ενώ λοιπόν στο Σινά το λιγοστό νερό μου γινόταν αιτία προσευχής και δοξολογίας του Θεού, το πολύ νερό στη Σκήτη με έκανε να ξεχάσω ότι είναι δώρο του Θεού και ότι πρέπει να τον ευχαριστήσω. Αυτό γίνεται και με όλα τα πράγματα.

0: Πρέπει επομένως, κύριε Γιάννη, να σκεφτόμαστε τις ευεργεσίες του Θεού και να μην τις ξεχνούμε.
1: Βέβαια. Λέει ο γέροντας, καθόμουν στην αυλή και έτρωγα δύο ντομάτες χωρίς λάδι που είχα κόψει σε ένα πιάτο και λίγο παξιμάδι και σκεφτόμουν τις ευεργεσίες του Θεού προς εμένα. Σκεφτόμουν ότι ο Θεός μου χάρισε ένα ωραίο σπιτάκι σε ένα τόσο όμορφο μέρος που θα το ζήλευαν πολλοί πλούσιοι για να το έχουν να παραθερίζουν. Ότι το έχω δικό μου χωρίς να πληρώνω κάθε μήνα ενίκιο για το οποίο άλλοι άνθρωποι τόσο δυσκολεύονται. Έβλεπα ότι έχω την καθημερινή μου τροφή χωρίς να δουλεύω σε εργοστάσια για αυτήν. Ότι είμαι σε ένα τόπο που οι αδελφοί είναι τόσο καλοί. Και ενώ σκεφτόμουν όλα αυτά, όλες αυτές τις δωρεές και ευεργεσίες του Θεού, με είχε πιάσει ένα γλυκό παράπονο για τη δική μου αχαριστία στις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού και έκλαιγα, μην μπορώντας να φάω άλλο. Έκλαιγε για την αχαριστία του στο Θεό. Ποιος? Ο γέροντας Παΐσιος, εκείνος που τα είχε δώσει όλα του στο Θεό και που ήταν ίσως ο πιότερο ευγνώμων στον Κύριο. Θεέ μου, τι ταπείνωση είναι αυτή. Έλεγε ακόμη ο γέροντας, εμείς όλοι είμαστε γήινοι και χωρικοί. Η αποστολή μας όμως είναι θεϊκή. Όλοι είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Δυστυχώς μερικοί χωρίς λόγο με στεναχωρούν και μου φέρνουν λογισμούς που δεν με αφήνουν να ησυχάσω. Δεν ξέρουν τη φτώχεια μου και λένε πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Κάποιοι φέρνουν συγγενικά τους πρόσωπα που υποφέρουν από κάποια αρρώστια για να τα κάνω καλά. Ένας χριστιανός στη Θεσσαλονίκη ήθελε να κόψει μια κλωστή από το ράσο μου για να κάνει φυλαχτό. Κύριε Ελέησον, εγώ ντρέπομαι για όλα αυτά, γιατί δεν είναι σωστά και ο Θεός δεν τα θέλει. Αλλά δεν μπορώ και να τους μαλώσω ή να τους διώξω, γιατί είμαι ευαίσθητος και τους λυπάμαι. Ο Θεός ας μας ελεήσει και ας μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας και τις υπερβολές μας.
0: Πολλοί δηλαδή από εκείνους που πήγαιναν στον γέροντα ζητούσαν να θεραπεύσει και σωματικές αρρώστιες τους. Άρα δεν πήγαιναν στον γέροντα, δεν πήγαιναν στο Άγιο Όρος αν θέλετε, ως απλοί τουρίστες ή από περιέργεια. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι βέβαια. Διαβάζοντας κανείς το βλέμμα και παρακολουθώντας τις συζητήσεις όλων αυτών των ανθρώπων που περίμεναν με αγωνία να δουν τον πατέρα Παΐσιο, διαπίστωνε πως δεν είχαν πάει κοντά του ως απλοί τουρίστες, αλλά από ανάγκη να ακούσουν συμβουλές για τα προβλήματά τους και να διδαχθούν από την πείρα αυτού του ανθρώπου που ζούσε στην άσκηση και στην προσευχή και σαν καθοδηγητής είχε επιβληθεί πια στη συνείδηση των ανθρώπων, χωρίς βέβαια ποτέ να το επιζητήσει και να το επιδιώξει. Γιατί το έβλεπες καθαρά. Σε όλους υπήρχε η βεβαιότητα ότι ο γέροντας ήταν σε θέση να τους πει πράγματα με ιδιαίτερο βάρος για τη ζωή τους. Ο ένας ήθελε να τον παρακαλέσει να προσευχηθεί για την κόρη του που αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα έπειτα από τη διάλυση του αραβόνα της. Ο άλλος ήθελε να του πει και να ζητήσει τις συμβουλές του για οικογενειακά του ζητήματα που κινδύνευαν να μετατραπούν σε κρίση. Ένας έμπορος που θεωρούσε και έλεγε πως είναι αμαρτωλός είχε σκοπό να εξομολογηθεί ότι συχνά στον επαγγελματικό του χώρο αναγκαζόταν να δουλεύει ανήθικα κλέβοντας τους πελάτες του. Κάποιος νεαρός που ζούσε στην ασωτεία και αναζητούσε ευκαιρία για να σωθεί θα τον παρακαλούσε τον γέροντά μας να τον παιδαγωγήσει. Ένας τραπεζικός που βρισκόταν σε απόγνωση γιατί τον απέλυσαν για σοβαρές διαχειριστικές παραλήψεις και λάθη ταξίδευε δύο μέρες για να έρθει στο γέροντα ζητώντας βοήθεια. Ένας κληρικός που αντιμετώπιζε την αδιαφορία και την ψυχρότητα των ανθρώπων της ενορίας του θα το ρωτούσε τι πρέπει να κάνει για να γίνει αποτελεσματικός. Ένας καθηγητής θεολόγος που οι μαθητές του δεν ενδιαφέρονται για όσα τους λέει, θα ζητούσε τη σοφή γνώμη του για το πώς θα μπορούσε να αποκτήσει αντοχή και να εισπράξει αποδοχή στο σχολείο. Και ο καλός και αγαθός γέροντάς μας σε όλους είχε κάτι σημαντικό να πει και να προτείνει.

0: Πρέπει, κύριε Γαριφαλάκη, τα μηνύματα της εκπομπής μας αυτής να είναι πολύ σημαντικά. Θα μας τα αναφέρετε?
1: Φυσικά, αφού ήρθε η σειρά τους. Να επιδιώκουμε λοιπόν να παίρνουμε ευχή και ευλογία από τους ανθρώπους που έχουν τη χάρη του Θεού. Να ζητάμε από το Θεό όχι υλικά αγαθά, αλλά ό,τι είναι ωφέλιμο στην ψυχή μας. Γιατί τι θα μας ωφελήσει εάν κερδίσουμε τον κόσμο όλο και χάσουμε την ψυχή μας? Τα πολλά υλικά αγαθά και η μη καλή χρήση τους μας κάνουν να απομακρυνόμαστε και να ξεχνάμε το Θεό. Να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε το Θεό και για τα λίγα που έχουμε στο σπιτικό μας, όπως ο γέροντος τον ευχαριστούσε για το νερό που στάλα-στάλα του έδινε. Και τέλος, να ζητούμε το έλεος του Θεού και την απαλλαγή από τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας και τις υπερβολές μας. Αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που και σε αυτή την εκπομπή μας βοήθησε. Αγαπητοί μου, να είμαστε καλά και να έχουμε την ευλογία του Γέροντα. Καλό βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε ξανά την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στην αντίδραση των μαθητών σε όλη εκείνη την μεγάλη διδασκαλία που ο Κύριος έκανε για τον άρτο της ζωής, για το πρόσωπό του. Εκείνα τα χαρακτηριστικά ωραία λόγια που ο Χριστός είπε για τον εαυτό του, λόγια όμως που δεν περιορίζονται στο λεκτικό επίπεδο, αλλά κυρίως επεκτείνονται στο πνευματικό επίπεδο και στην παρουσία του Χριστού στον κόσμο, στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι μαθητές δυσανασχέτησαν με τα λόγια του Χριστού και είπαν ότι είναι σκληρός ο λόγος, ο Χριστός επικίνδυνος, ξεβολεύει. Και αυτός ο σκληρός λόγος, ο λόγος του Χριστού, δεν είναι κάτι που εύκολα μπορεί να τον ακολουθήσει κανείς. Και ο Χριστός θα αντιδράσει σε αυτήν την άποψη των μαθητών του, λέγοντας στο στίχο 61 και εξής: «Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει? Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε? Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, χρησιμοποιεί ένα πολύ ενδιαφέρον ρήμα στο λόγο του. Το ρήμα «σκανδαλίζω». Τούτο ημάς σκανδαλίζει? Ρωτά τους μαθητές του. Ρωτά για το γογγισμό τους. Ρωτά για αυτήν την απορία τους. Ρωτά για αυτόν τον προβληματισμό τους, ο οποίος εγγίζει τα όρια του σκανδαλισμού. Όταν μιλούμε για την έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, εννοούμε για μια συμπεριφορά, για ένα περιστατικό, για μια ιδέα, για μια δοκιμασία, για μια άποψη η οποία δεν είναι εύκολα ανεκτή, όχι μόνο από την πλειονοψηφία των ανθρώπων, αλλά κυρίως από αυτό που ονομάζουμε μέσος ανθρώπινος νους. Η πλειονοψηφία των ανθρώπων είναι γεγονός ότι πολλές φορές δυσκολεύεται να παρακολουθήσει στοιχεία, γεγονότα και ιδέες που ξεφεύγουν από τις δυνατότητές της. Όμως υπάρχουν και καταστάσεις που, να το πούμε έτσι, δυσκολεύουν και αυτούς που αποτελούν έναν μέσο ανθρώπινο νου, ένα μέσο ανθρώπινο όρο. Τους συνηθισμένους ανθρώπους, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν μια κάποια λογική. Τα λόγια του Χριστού, η όλη διδασκαλία του Χριστού περί του άρτου της ζωής, ότι όποιος τον φάει θα ζήσει στον αιώνα, έρχονται σε ρήξη με τον νου των μαθητών του και θεωρούν τον λόγο του Χριστού σκληρό. Σκανδαλίζονται οι μαθητές του, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί ο Χριστός με αυτήν του τη φράση. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι μαθητές όχι μόνο αν ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά κυρίως το γεγονός ότι πρέπει να τον φάνε
και να τον πιούνε. Τους φαίνεται εξοργιστική αυτή η διδασκαλία του Χριστού. Παράλογη. Μη συμβατή με τα ανθρώπινα δεδομένα. Και σκοντάφτουν, σκανδαλίζονται, επηρεάζονται άσχημα. Θεωρούν ότι τους λέει αδιανόητα πράγματα για τον μέσο ανθρώπινο νου. Δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου, αλλά και ταυτόχρονα ο Θεός που κατεβαίνει εκ του ουρανού για να φαγωθεί. Και ο Χριστός, καταλαβαίνοντας αυτόν τους τον σκανδαλισμό, τους απαντά: σκανδαλίζεστε για αυτό που σας είπα. Τι θα γίνει τότε αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Και θα το δείτε, τους λέει ο Χριστός, θα με δείτε να ανεβαίνω από εκεί που ξεκίνησα. Αν σκανδαλίζεστε για το ότι ήρθα στον κόσμο, πόσο δύσκολο θα σας φανεί το ότι θα επιστρέψω από εκεί που ξεκίνησα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η λογική του Χριστού. Δεν έχει σχέση με την δική μας λογική, χωρίς να είναι παράλογη. Γιατί τους λέει σκανδαλίζεστε? Σας φαίνεται δύσκολο αυτό, το ότι ήρθα στον κόσμο για να φαγωθώ από εσάς και να ζήσετε? Άμα με ξαναδείτε όμως να επιστρέφω στο Θεό Πατέρα μου, τότε το σκάνδαλο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτά τα οποία εγώ κάνω και τα οποία είναι υπερβολικά ίσως δύσκολα για τη δική σας λογική. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που βλέπετε τον κόσμο. Και εγώ αυτό ήρθα να κάνω, να σας αλλάξω αυτόν τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Η έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, είναι μια έννοια η οποία υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας και υπήρχε από τα χρόνια του Χριστού. Κάπου αλλού ο Κύριος λέει: «Ουέ του ανθρώπου εκείνου, διού το σκάνδαλον έρχεται. Αλίμονος τον άνθρωπο εκείνο, διαμέσου του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Και μάλιστα αν σκανδαλίσει κάποιο από τα παιδιά», λέει ο Χριστός, «από αυτούς που είναι αθώοι και ενήπιοι στην καρδία, καλύτερα να πάρει μια πέτρα, να τη δέσει στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει». Γιατί το λέει αυτό ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές? Το λέει διότι ο σκανδαλισμός είναι ένα γεγονός το οποίο θα ταλανίσει την Εκκλησία του. Ο σκανδαλισμός, ο οποίος προέρχεται κυρίως από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, είμαστε αδύναμοι σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά μας και σκανδαλίζουμε τους άλλους ανθρώπους με τον βίο μας, με το ποιόν μας, με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Τον σκανδαλίζουμε κυρίως διότι δεν εφαρμόζουμε αυτά τα οποία διακηρύττουμε. Δεν είμαστε συνεπείς ανάμεσα στα λόγια και τα έργα μας. Με αποτέλεσμα οι αδύναμοι στην πίστη είτε να παραπλανώνται από τα λόγια μας και όταν διαπιστώνουν την ασυνέπεια με τα έργα μας να επιρρύπτουν στο Θεό την ευθύνη για αυτή την δική μας ανεπάρκεια, ή να μισούν την Εκκλησία η οποία στεγάζει αδύναμους ανθρώπους. Και είναι γεγονός ότι πολλές φορές στην ζωή της Εκκλησίας οι πνευματικοί ηγέτες, κυρίως εμείς που είμαστε οι κληρικοί, δίδουμε αφορμές στους ανθρώπους να σκανδαλίζονται, να προβληματίζονται, να απορούν. Δίδουμε αφορμές διότι έχουμε μεγάλο στόμα τις περισσότερες φορές. Λέμε πολλά και δεν τηρούμε αυτά τα οποία λέμε. Και αυτό έχει

με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν την συμπεριφορά μας, που είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ανθρώπινη, και τις αδυναμίες μας ως αφορμή απογοητεύσεως και απελπισίας. Και γι' αυτό ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται. Ο Χριστός όμως σε αυτό το σημείο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου δεν αναφέρεται σε αυτού του είδους τον σκανδαλισμό που πηγάζει από την ασυνέπεια λόγων και έργων. Αναφέρεται στο σκανδαλισμό που έχει να κάνει με το πρόσωπο του ιδίου. Το πρόβλημα των μαθητών δεν είναι ότι ο Χριστός άλλα είπε και άλλα κάνει, αλλά ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, στην εκκλησιαστική ζωή χρειάζεται να διακρίνουμε τα είδη των σκανδάλων. Ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική μας ανεπάρκεια, την πτώση, την αποτυχία, την αμαρτία, είναι επικριτέο και χρειάζεται κάθαρση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο σκανδαλισμός των ανθρώπων. Ό,τι όμως έχει να κάνει με την μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού ή με το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει σκανδαλισμό στους ανθρώπους. Ο λόγος της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Σταυρού, φάνταζε σκάνδαλο στους Ιουδαίους και μορία στους Έλληνες. Το πρόσωπο του Χριστού ήταν ένα πρόσωπο και είναι, παραμένει, ένα πρόσωπο που λειτουργεί ως σημείον αντιλεγόμενων για τους ανθρώπους. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, στη θεότητα, αλλά και την ένωση της θεότητας με την ανθρώπινη φύση, στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου, σκανδαλίζει τους άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Θεό. Σκανδαλίζει ο Χριστός, διότι μαθαίνουμε και θέλουμε τον Θεό να βρίσκεται μακριά, να είναι κάποια ανώτερη δύναμη που βρίσκεται κάπου στο σύμπαν. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε τον Θεό να μην ανακατεύεται στην δική μας ζωή. Αλλά και πάλι θεωρείται αδιανόητο ένας Θεός να γίνεται άνθρωπος, να είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος κατεβαίνει προς βρόσιν και πόσιν των ανθρώπων, να θυσιάζεται, να υποφέρει, να πεθαίνει και να ανασταίνεται για λογαριασμό μας, και αισθανόμαστε είτε ότι είμαστε ανάξιοι ενός τέτοιου Θεού ή ότι δεν έχει να πει τίποτα σε μας και τον περιφρονούμε, τον απορρίπτουμε, τον βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας, δεν τον χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο κάθε αναφορά της Εκκλησίας ή του εκκλησιαστικού λόγου σε αυτόν τον Χριστό θεωρείται σκάνδαλο που δυσκολεύει την ζωή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Αναφερόμαστε σήμερα στην έννοια του σκανδάλου και του σκανδαλισμού. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι το σκάνδαλο προέρχεται είτε από την ασυνέπεια λόγων και έργων των ανθρώπων της πίστεως, των ανθρώπων της Εκκλησίας, μια συνέπεια που υπονομεύει δια την αδυναμία των ανθρώπων ή την χερεκακία των αντιθέτων της πίστεως, την ίδια την αξιοπιστία του πνευματικού λόγου, ή το κυριότερο, προέρχεται ο σκανδαλισμός από το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας και από τον τρόπο ζωής που ο Κύριος διδάσκει στους ανθρώπους, κάτι που αποτελεί μια φοβερή πρόκληση αλλά και δίδει ιδιαίτερη δυσκολία σε όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν ή σε όσους ελέγχονται από την παρουσία του προσώπου του Κυρίου και τον τρόπο ζωής που αυτός διακηρύττει. Θα ήθελα να επιμείνουμε λιγάκι στην έννοια του σκανδάλου σε ό,τι αφορά τόσο τις αιτίες που αυτό δημιουργείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε εμείς οι χριστιανοί να ξεπεράσουμε αυτήν την δυσκολία. Το σκάνδαλο, αγαπητοί ακροατές, πηγάζει από την αδύναμη πίστη και κυρίως από την έλλειψη αγάπης προς το Θεό και τον πλησίον. Ίσως από την υπερβολική αγάπη προς τον εαυτό μας και από το γεγονός ότι πάντοτε αισθανόμαστε την ανάγκη να έχουμε πρότυπα στη ζωή μας και θέλουμε ενίοτε να δικαιολογήσουμε την ανικανότητά μας να πολεμήσουμε πνευματικά ή να αποδεχθούμε τον λόγο του Ευαγγελίου στην ανεπάρκεια των ανθρώπων που εκφράζουν αυτόν τον λόγο. Υπάρχει μια ψευτοταπεινοφροσύνη η οποία μας οδηγεί στο να σκεφτόμαστε ότι εμείς δεν είμαστε καλοί και άξιοι και πάμε αμέσως στην κατάκριση που μας λέει τι, οι άλλοι που είσαστε καλύτεροι, γιατί δεν εφαρμόζετε αυτά που λέτε. Ο διάβολος δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, στην ουσία ελέγχει τους ανθρώπους που σκανδαλίζονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με την ψευτοταπεινοφροσύνη και ο δεύτερος με την κατάκριση. Και γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλη η ευθύνη αυτών που σκανδαλίζουν με την ζωή τους και κυρίως με το αν συνεχώς υποστηρίζουν πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζουν. Ομοιάζουν με τους Φαρισαίους, για τους οποίους ο Κύριος έδωσε μια ασφαλιστική δικλίδα στο Ευαγγέλιο του. Είπε στους ανθρώπους να ακούτε τι σας λένε, να μην κάνετε αυτό που κάνουν. Αυτό ίσως επαναλαμβάνεται και για όλους εμάς τους ποιμένες πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές. Θα ήταν καλό να μας ακούτε, αλλά να μην κάνετε αυτό που κάνουμε, αν δεν είναι σύμφωνο με το λόγο μας. Γιατί αλλιώς και εσείς αλλά και εμείς κινδυνεύουμε από αυτές τις δύο αμαρτίες, της ψευτοταπεινοφροσύνης και της κατακρίσεως. Και οι δύο έχουν τελικά τη ρίζα τους στην έλλειψη αγάπης προς τον Θεό και στην έλλειψη ουσιαστικής σχέσης μαζί του. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, που αγαπά τον Θεό αληθινά, δεν περιμένει από τους ανθρώπους να τον οδηγήσουν σε αυτόν, αλλά διαρκώς τον αναζητεί και τον αναζητεί μέσα στην Εκκλησία με τους τρόπους που η ίδια η Εκκλησία του έχει υποδείξει, με τον λόγο του Ευαγγελίου και με το παράδειγμα των Αγίων. Αλίμονο στους ανθρώπους που αναζητούν ανθρώπινα πρότυπα για να οδηγηθούν στο Θεό. Αλίμονο στους ανθρώπους που δεν θέλουν τους Αγίους ως πρότυπα, αλλά ψάχνουν στο παρόν να βρούνε μορφές που θα τους οδηγήσουν στο Θεό. Και τρεις αλίμονο σε αυτούς που, επειδή δεν βρίσκουν τις μορφές που θα ήθελαν, οδηγούνται στην απιστία, την απόγνωση, την αθεία. Ο Δοκόν αισθάνε, βλεπέτο, μη πέσει, μας λέει ο Χριστός. Όποιος νομίζει και θεωρεί ότι στέκεται καλά, ας προσέξει να μην πέσει. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτό. Ιατρέ, κάνε καλά πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους άλλους. Είναι το μήνυμα του Λόγου του Θεού προς όλους μας, ιδίως τους ποιμένες του λαού του. Ας κοιτάξουμε να καθαριστούμε για να καθαρίσουμε, να φωτιστούμε για να φωτίσουμε. Και όλοι όσοι μας παρακολουθούν, ας κάνουν το ίδιο και να μην περιμένουν από εμάς να είμαστε τα πρότυπά τους. Οι Άγιοι είναι πρότυπά μας και οδοδείκτες μας στο δρόμο για το Θεό. Εμείς τις περισσότερες φορές γινόμαστε αφορμή σκανδαλισμού των ανθρώπων. Άρα, περισσότερη αγάπη προς τον Θεό, αγαπητοί ακροατές. Πιο υγιής σχέση με τον Χριστό. Όχι υποκατάστατο του Χριστού. Υποκατάστατο που πολλές φορές γίνονται οι πνευματικοί, οι γεροντάδες, οι ασκητές. Δεν χρειαζόμαστε υποκατάστατα του Θεού. Αλλά χρειαζόμαστε δικό μας αγώνα για να έχουμε προσωπική σχέση με τον Κύριο. Και ένα δεύτερο σημείο. Ο ίδιος ο Χριστός αποτελεί σκάνδαλο για τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι σκάνδαλο για τον κόσμο. Γιατί ο τρόπος ζωής που ο Χριστός προτείνει, η αγάπη, η κοινωνία με τον Θεό, η κοινωνία μαζί του, είναι σκανδαλιστικός για την εγωκεντρική νοοτροπία του κόσμου. Είναι σκανδαλιστικός για τη διάθεση των ανθρώπων να είναι κύριοι της ζωής τους και του εαυτού τους. Είναι σκανδαλιστικός για αυτούς που δεν μπορούν να δεχθούν ότι υπάρχει Θεός ή ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και υποφέρει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Πάσχων Θεός είναι μεγάλο σκάνδαλο για τη ζωή του κόσμου. Και όμως ο Πάσχων Θεός είναι αυτός ο οποίος σώζει τον κόσμο και δεν είναι άλλος από το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός επιπλήττει τους μαθητές και τους λέει, γιατί σκανδαλίζεστε? Σκεφτείτε να με δείτε να ξαναγυρίζω κοντά στον πατέρα μου, τι έχετε να πείτε και τι σκάνδαλο θα είναι αυτό για σας. Μην κρίνετε τα πάντα με βάση την λογική, με βάση τον μέσο ανθρώπινο νου. Βάλτε πίστη και πνεύμα για να ξεπεράσετε τον όποιο σκανδαλισμό σας. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: καταστήσετε η γη, που εξάντελων χόρτων τη πίνη και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγινάρτου εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδία ανθρώπου, του λερίνε πρόσπον εν ελαίω, και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον δε ταξιλέ του πεδίου, εκέδρη του Λιβάνου, α εφύτευσα. Εκεί στρωθεί ενό έψωση του ερωδίου κατοικία γείται αυτών, όρητε υψηλά τα σελάφη, πέτρα καταβγή τη λαγωή. Επίση ελλήνει καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση με αυτού, έθου κότο και γένε τον νίξ. Εν αυτοί διαλέξονται πάνω τα θερία του δρυμού. Σκύμιο ριωμένη του αρπά, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέδειλαν ο ήλιο και συνύχθησαν και οι στασμάντε αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψατε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω πέρα. Όσα μεγαλύνει θέλετε σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη τη αιώσου. Αχ, θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ον ουκ και στην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πηλιά διαπορεύονται, δραγωνούτο ον έπλασε συμπέζειν αυτή. Πάντα προ τα προσδοκώσει, δίνουν την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντω αυτή η λέξωση. Ανοίξαν τόσο την χείλη τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψουν του δέου στο πρόσωπο τα ραχθίσονται. Αντενελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και στον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα και χτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Είτε ο δόξα κυρίω του αιώνα, εφρανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο αυτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άστο κυρίων τη ζωή μου, ξέρω το Θεό μου, εσύ υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθίσω από το κυρίω. Εκλείπει να μαρτωρεί από τη γη και άνομε στο μη υπάρχουν αυτού, ευλόγοι ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο θέλω την δύση αυτού, έθο κότου και γίνε τον νίξ. Όσα μεγαλύνει θέλει σου, Κύριε, πάντα σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έγκυο στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταβίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, Υπέρ του Αργιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κτήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της πόλεως ναύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστήκων των εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν. Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Περ πλεόντων, οδηπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, αργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτιν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσύνηση στον Πατρί και το Υιό και το

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερεθώντας επί την ηλιουδή συνειδώντας πόσες περινών ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σαν τάχει καιρή συμνήστε φωνές Θεσίες, και έθεου ζωήν οδηδούς διό κόσμος ψεδοξάζει.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερμονάχων διακόνων μοναχών και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε
0: λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ημνής των κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των βρών προσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε
0: δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτου κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού, των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και

0: και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διασπέρατα αυτήν αμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελέος εχθρό μας, καθά περιληφθήσαμεν επί Σε. Ευλογητός ο Κύριε διδαξώνα τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο διδάσκοντα συνεδεσώνα τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε Πατεσώμα τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελέος των αιώνα, τώρα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Νίνα πολύ στον δούλου του δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως από κάποιους εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αίγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, Τύρι της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αίγιος τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείο το όνομά σου, ελθώ τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρδον ημών των επιούσιων δώσιν σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ελέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αείγευς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Εκκλησία ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψε στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσία του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών, Ιλαρίωνος του νέου ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, ον τη μνήμη επιτελούμε και πάντα των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
3: Καλησπέρα σας.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop.

0: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις εργατικές κατοικίες στο Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Ευλόγηση των Άρτων προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νέας Αλικαρνασσού στη Λαχαναγορά Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Τη μνήμη των Αγίων θα εορτάσουν ο Σύλλογος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων Καθαριότητος και ο Σύλλογος Έργατο Τεχνητών.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό ησυχαστήριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7:30 θα ξεκινήσει λεωφορείο από την Χανιόπορτα. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977 48 55 55.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης,

την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Δευτέρα 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ατελεστή στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καλλιόπης πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνος έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Σαν σήμερα, το 535 μετά Χριστόν, πεθαίνει ο Επιφάνιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Ήταν υπεύθυνος για τους κατηχούμενους, πρεσβύτερος και σύγκελος του προκατόχου του Ιωάννη του Καπαδόκη, τον οποίο και διαδέχτηκε μετά το θάνατό του. Ο Πατριάρχης Επιφάνιος ανακηρύχθηκε Άγιος της Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται στις 25 Αυγούστου.
1: Το 1752 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος με το πείραμά του με τον χαρταετό και το κλειδί αποδεικνύει ότι η αστραπή είναι ηλεκτρισμός.
0: Το 1783 οι αδελφοί Ζωζέφ και Ζακ Μονγκολφιέ πραγματοποιούν την πρώτη πτήση αερόστατου με ζεστό αέρα φτάνοντας τα 1500 πόδια ύψος.
1: Το 1825 ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του Γκούρα.
0: Το 1828 ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος ο Δέκατος αποστέλει στον Καποδίστρια 500.000 φράγκα για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
1: Το 1882 γεννιέται ο Ιγκόρ Στραβίνσκι, Ρώσος συνθέτης του έργου «Η Ερωτελεστία της Άνοιξης», που άσκησε τεράστια επιρροή στη μουσική του 20ου αιώνα.
0: Το 1898 γεννιέται ο Φεδερίκο Δελ Σαγράδο Κοραθόν δε Χεσούς Γκαρθία Λόρκα, ο μεγαλύτερος ποιητής και συγγραφέας της Ισπανίας.
1: Το 1944, κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ρώμη είναι η πρώτη πρωτεύουσα χώρας του άξονα που πέφτει στα χέρια των συμμάχων.
0: Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου

0: Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη.
1: Το 1972 αρχίζει στη Στοκχόλμη η πρώτη παγκόσμια σύνοδος για το ανθρώπινο περιβάλλον. Την ίδια ημέρα η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: να πούμε ορισμένα πράγματα εδώ. Είναι τα θέματα τόσο λεπτά που δεν σηκώνει δηλαδή τέτοιου είδους εισχωρήσεις, αλλά μόνο ταπεινές και όσο γίνεται πιο ευγενικές, ας πούμε. Ναι. Να δούμε αυτό το δεύτερο, δεν θυμάμαι τώρα, πρώτος ή δεύτερος διαβάστηκε. Δεύτερο ήταν. Αυτό που λέει, αδελφοί, εκάστο δίδοτε η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Έτσι. Είναι αυτή η μικρή περικοπή, μια πολύ χρήσιμη περικοπή, διότι αναφέρεται στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ένα κεφάλαιο σχεδόν ξεχασμένο σήμερα. Όχι σχεδόν ξεχασμένο, το σχεδόν το βάζω για λόγους ρητορικής. Θα έλεγα απλώς ξεχασμένο. Συναντά κανείς ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είμαι καλός άνθρωπος μες στην εκκλησία. Συναντά κανείς ανθρώπους οι οποίοι λένε όχι, είμαι κακός άνθρωπος μες στην εκκλησία. Συναντά κανείς αμαρτωλούς που μετανοούν. Συναντά κανείς αμετανόητους. Δεν συναντά χαρισματούχους. Δεν συναντά χαρισματούχους. Όχι γιατί δεν υπάρχουν χαρισματούχοι, αλλά γιατί κανείς δεν κάνει λόγο για χαρίσματα. Δεν γίνεται λόγο για χαρίσματα. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι έλαβα χάρισμα. Τα ακούσατε ποτέ από κανένα να το λέει αυτό? Όχι. Έτσι δεν είναι? Το λέει ο Παύλος όμως. Και μάλιστα λέει εκάστο στον καθένα από εμάς δίδεται η φανέρωση του πνεύματος και λέει ότι δίδεται μάλιστα προς το συμφέρον. Δηλαδή, ανάλογα με το συμφέρον του. Δηλαδή, δίνεται οπωσδήποτε πρώτον και δεύτερον. Δίδεται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε έτσι να εξασφαλίζεται το συμφέρον του ανθρώπου. Μια ανατρεπτική νομίζω δήλωση. Ποιος έχει χαρίσματα? Κανένας δεν έχει χαρίσματα, υποτιθέτες δεν είναι? Άντε το πολύ να είναι κανένας δεσπότης που να λέει ότι εγώ έχω το χάρισμα. Ποιο χάρισμα? Και αυτός δεν μας λέει ποιο έχει. Ένα χάρισμα να κυριαρχεί. Τι χάρισμα είναι αυτό? Πολύ εύκολο χάρισμα. Αυτό είναι το χάρισμα άραγε. Συγγνώμη τώρα. Μιλάμε με πλήρη, απόλυτη ευθύτητα εδώ. Και συνεχίζει ο Παύλος. «Όμεν δια του Πνεύματος δίδωται λόγος σοφίας». Είναι σε μερικοί λέει, από εσάς που τους έχει δεθεί λόγος σοφίας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον τους. Τους! Τους! Και μετά και το δικό σας, και φαίνεται ότι αυτά τα δύο κάπου επικοινωνούν. Το δικό μου συμφέρον με το συμφέρον των άλλων. Άλλο δε, σε κάποιον άλλον, δίδεται λόγος γνώσεως. Όταν λέει λόγο γνώσεως εδώ εννοεί την πνευματική γνώση. Εννοεί τα χαρίσματα αυτά, η προόραση, η διόραση. Έτσι, αυτά είναι τα λόγος γνώσεως. Κατά το αυτό πνεύμα πάλι, το ίδιο πνεύμα την κάνει τη δουλειά αυτή. Ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύμα τι. Τι είναι, η χάρισμα πίστος δεν είναι, είμαστε όλοι πιστοί? Είμαστε όλοι πιστοί. Μερικοί όμως έχουν χάρισμα πίστος. Δηλαδή είναι τόσο πολύ πιστοί, έτσι, που κανείς λέει ότι αυτοί δεν πιστεύουν, με την έννοια που πιστεύουν οι υπόλοιποι, αλλά αυτοί απλώς γνωρίζουν το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, έτσι, τον ξέρουν. Πώς μιλάμε τώρα εμείς για τη γυναίκα, για τον πατέρα μας, για την παιδί μας, ο γιος μου, ξέρω. Κάνει καμιά μεταφυσική. Η γυναίκα μου, ναι, εδώ είναι, δεν υπάρχει καμιά μεταφυσική. Την πιάνω, την ακουμπώ. Εγώ γνώρισα τέτοιους ανθρώπους. Ο πατήρ Επιφάνιος Θοδωρόπουλος, ένας από τους Αγίους της εποχής μας, είχε χάρισμα πίστεως. Όταν έλεγε ο Χριστός, αλλά φιαζόσουνε γιατί νόμιζε ότι μιλάει για κάποιον που ήταν ο Χριστός. Δεν ήταν ο Χριστός, ήταν ο Χριστός. Το χέρι μου, το πόδι μου, ας πούμε έτσι. Δεν μπορώ να σας το μεταδώσω. Αυτό που ένιωθε κανείς. Είχε χάρισμα πίστεως. Και για οτιδήποτε συνέβαινε, αισθανόσουν ότι ακόμα και αν πήγαινε να του πεις ότι ερχόμενος από εδώ πέρασε από την Ομόνια και ξέρω εγώ, έβαλα μια βόμβα και σκότωσα 15 ανθρώπους, δεν επρόκειτο να ταραχθεί. Δεν επρόκειτο δηλαδή να. Σοβαρά, έκανες τέτοιο? Ποιο το έκανες? Τι ήταν αυτό που έκανες? Καθόλου. Είναι πράγματα πολύ μεγάλα αυτά βέβαια. Ετέρω δε πίστης λοιπόν το αυτό πνεύματι. Άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το αυτό πνεύματι. Άλλος έχει χάρισμα να κάνει θεραπείες. Δηλαδή ακούγονται οι προσευχές του. Γιατί είναι μια ειδική μετασκευή, μια ειδική, πώς να το πω, και χαρακτηρολογική δομή στην οποία οικοδομείται το κάθε χάρισμα. Είναι χάρισμα πνευματικό, αλλά έχει να κάνει και με τη φύση του ανθρώπου. Έτσι. Χάρισμα ιαμάτων είναι πιθανό να μην δοθεί σε έναν αναχωρητή που διάλεξε. Η Μαρία Αιγυπτία δεν φαίνεται να έχει χάρισμα ιαμάτων. Καταλαβαίνετε. Είναι μια ειδικό χάρισμα. Άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων. Το να κάνει θαύματα. Άλλο δε προφητεία. Να ερμηνεύει τα σημεία των καιρών. Αυτό είναι η προφητεία. Προφητεία δεν είναι να κάθεται και να λέει ότι μετά από 10 χρόνια θα έρθει ο Αντίχριστος και θα έχει 2 κέρατα, όχι 3. Τα είπαμε και αυτά. Έτσι. Γελιοποιηθήκαμε μερικές φορές. Έτσι. Προφητεία είναι να ερμηνεύει κανείς τα σημεία των καιρών. Κάτι πολύ βαθύτερο και μεγαλύτερο. Το να μπορεί να διακρίνει τα πνεύματα μέσα στην ιστορία. Το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του διαβόλου, τον άνθρωπο, αυτό είναι προφητεία. Άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων. Τι μεγάλο χάρισμα αυτό και πόσο λίγοι αυτοί που το έχουν. Πόσο θα θέλαμε όλοι να ήταν περισσότεροι αυτοί που το έχουν. Άνθρωποι δηλαδή στους οποίους καταφεύγει κανείς και σε μια στιγμή μαθαίνει τι είναι αυτό που τον απασχολεί, τι είναι αυτός ο λογισμός. Είναι εκ του Θεού ο λογισμός αυτός. Είναι εκ του διαβόλου. Είναι από μένα. Τι είναι αυτό το πράγμα που έχω. Από πού προέρχεται. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Πόσοι και πόσοι έχουμε ένα πειρασμό, μια δυσκολία και λέμε από πού προέρχεται αυτό τώρα. Είναι από αμαρτία μου. Είναι από το Θεό. Είναι από το διάβολο. Είναι χάρισμα. Ξέρω εγώ, είναι πρόβλημα. Πάρα πολλές φορές. Ετέρω δε γέννη γλωσσών. Ήταν και μερικοί που γλωσσολαλούσαν τότε. Όχι πως και σήμερα δεν υπάρχει αυτό, αλλά πάντως δεν έχει καμία σχέση το χάρισμα αυτό με αυτό που λένε οι πεντηκοστιανοί. Το ότι να βγαίνει κανείς στη μέση να παθαίνει κάτι και να λέει αρλούμπες στον αέρα, να λέει λόγια, ασυλλαβές άναρθρες. Δεν έγινε αυτό γέννη γλωσσών. Έτσι είχα και ένα ποιητή μια φορά, φίλο, ο οποίος κάποτε έγραψε ένα μήνυμα που το έλεγε ξένες γλώσσες. Και έλεγε λέξεις, ότι του ερχόταν λέξεις, και εμείς μια σελίδα έτσι, ξένες γλώσσες. Ναι. Εντάξει, στα πλαίσια του σουρεαλισμού όλα επιτρέπονται. Έτσι. Δεν είναι αυτό. Γέννη γλωσσών σημαίνει να μιλάς συγκεκριμένες γλώσσες που τις καταλαβαίνουν κάποιοι που είναι απέναντι και γίνεται αυτό για αποστολικούς λόγους. Δεν, όπως οι πεντηκοστιανοί που παθαίνουν δαιμονοληψία και αρχίζουν και βγάζουν άναθρες κραυγές και λένε άναθρα και κατανόητα πράγματα γιατί κάποιος τους εκείνη τη στιγμή στραγγαλίζει. Έτσι είναι. Γέννη γλωσσών. Άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Αν οι γλώσσες αυτές δεν είναι κατανοητές, σε κάποιον δίνεται και ερμηνεία γλωσσών. Οι πεντηκοστιανοί έχουν μόνο γέννη, ερμηνεία δεν έχουν. Λοιπόν, πάντα δε ταύτα, φτάνουμε εδώ στο τέλος της περικοπής αυτής, ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Διαιρούν ιδία εκάστο, καθώς βούλεται. Διαιρώντας, ιδιαίτερα στον καθένα, έτσι, τι διαιρώντας, εδώ είναι το ερώτημα, τι διαιρεί το πνεύμα, τι διαιρεί το πνεύμα, τι διαιρεί το πνεύμα σε όλους μας, τι διαιρεί. Διαιρεί τη μόνη ταυτότητα που έχει η Εκκλησία, διαιρεί το Χριστό. Ασυγχύτως, πώς το λένε, τον διαιρεί ατμήτως, ατμήτως. Αδιαρέτως τον διαιρεί. Αλλά διαιρεί το Χριστό. Διαιρεί το Χριστό. Τυχαίνει να βγάζω ένα βιβλίο αυτή την εποχή, βγαίνει τώρα σε λίγες μέρες, ακριβώς με τα θέματα αυτά. Με πολύ πόνο. Ποιο δηλαδή. Είναι πράγματα, σας είπα, που έχουν ξεχαστεί. Και αυτό είναι τα που σήμερα μας στοιχίζει όλους. Και θα πω γιατί. Βλέπετε ότι το Πνεύμα το Άγιο, η Εκκλησία στην ταυτότητά της δηλαδή, ο καθένας από εμάς, δεν είναι απλώς ένα πρόβατο με την κακή έννοια, αλλά και ένα πρόβατο με την καλή έννοια. Δηλαδή, εκβάλλει τα ίδια πρόβατα κατ' όνομα. Κατ' όνομα, δεν είναι ένα όνομα στον καθένα μας. Το όνομα αυτό που δίνεται με το βάπτισμα και με το χρίσμα στον άνθρωπο είναι ένα χάρισμα. Για τον Απόστολο Παύλο και για τους πατέρες δεν υπάρχουν μη χαρισματούχοι στην Εκκλησία. Κάθε χριστιανός είναι και ένας χαρισματούχος. Δεν υπάρχουν κάποιοι που είναι χαρισματούχοι και κάποιοι που δεν είναι, αλλά απαξάπαντες λαβαίνουν και από ένα χάρισμα. Ένα από αυτά που σας διάβασα και ένα από όσα περισσεύουν, τα οποία είναι πάρα πολλά. Τα οποία είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτά. Αναφέρει μερικά ο Απόστολος εδώ. Δεν λέει θα σας τα πω τώρα ποια είναι όλα. Έχει ένα πλήθος χαρισμάτων και είναι τόσο πολλά τα χαρίσματα όσοι είναι και οι τρόποι υπάρξεως και οι τρόποι ζωής μέσα στον κτιστό κόσμο που ζούμε. Κάθε τρόπος υπάρξεως και κάθε επίπεδο ύπαρξης, πώς να το πω, εξαγιάζεται με ένα χάρισμα από τον Χριστό. Και κάθε χάρισμα από όλα αυτά είναι ο Χριστός ολόκληρος. Είναι τρόποι αιώνιοι του είναι, τρόποι υπάρξεως αιώνιοι, εξαγιασμοί των διαφόρων πραγματικοτήτων του κόσμου τα χαρίσματα. Και κάθε ένα από αυτά τα χαρίσματα είναι ο Χριστός ολόκληρος. Όχι ο μισός, όχι ένα μέρος, γιατί δεν μερίζεται ο Χριστός απλά, δεν μπορείς να πεις ότι μερίζεται. Είναι ολόκληρος σε κάθε επιμέρους του. Έτσι. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής τυχαίνει να έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο πάνω στο θέμα αυτό, στο οποίο έπρεπε να το έχω εδώ, αλλά δεν ήξερα ότι είναι ο Απόστολος αυτό σήμερα. Δεν διαβάζει τις κοσμικές εκκλησίες αυτός ο Απόστολος σήμερα. Λοιπόν, να σας το έφερα, να σας το διάβαζα, να δείτε, είναι και μεγάλο κιόλας. Να δείτε με τι φαντασία, που δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα. Περιγράφει ο Άγιος Μάξιμος τας ιδιοτρόπους, όπως το λέει, μεταλήψεις του Χριστού. Τας ιδιοτρόπους. Διότι, λέει, είναι πολύ προχωρημένη η θεολογία αυτή, συγχωρέστε με, αλλά πρέπει να τα πούμε κάποτε. Έκαστος, λέει, εκάστο, ακούστε, ίδιος Χριστός γίνεται ο Χριστός. Γίνεται ο Χριστός καθενός ιδιαίτερος Χριστός. Δεν είναι ο Χριστός ο δικός μου ίδιος με του Νίκου, πέναντι. Δεν είναι ακριβώς ο ίδιος. Ο ίδιος είναι, ακριβώς ο ίδιος. Αλλά δεν είναι ο ίδιος. Είναι μία έκφανση του Χριστού, ένας τρόπος μετοχής του Χριστού, ιδιαίτερος σε μένα και άλλος από εκείνον. Διότι εγώ είμαι άλλος και αυτός είναι άλλος. Αυτά που εγώ, το δικό μου σύμπαν, ο δικός μου κόσμος, δεν είναι ο ίδιος με το αλλού. Και ο Χριστός μεταμορφώνεται ανάλογα με αυτό το οποίο είμαι εγώ. Και γίνεται, λέει, ιδιοτρόπος, είναι μια χαρακτηριστική λέξη, με ξεχωριστό τρόπο δηλαδή, Χριστός ο καθένας για τον καθένα μας. Σας είπα, είναι προχωρημένα αυτά τα πράγματα, διότι πολλοί ξέρουν ότι ένας είναι ο Χριστός, δίνει πέντε εντολές, βάζει ένα νόμο στη θέση του και μας αφήνει να φύγουμε. Και εμείς χτυπιόμαστε από κάτω και λέμε, πού είναι το πρόσωπό μου, πού είναι η ιδιοπροσωπία μου, εγώ ζω έτσι, είμαι εκείνος, είμαι ο άλλος. Ένα νόμο, μια καυτή εντολών έχω απέναντί μου. Δεν έχω ένα πρόσωπο να επικοινωνήσω. Αλλά αν έχω ένα πρόσωπο, δεν πρέπει να μου μοιάζει το πρόσωπο αυτό. Όχι να μου μοιάζει με τη γενική έννοια, αλλά με την απολύτως ειδική έννοια να μου μοιάζει. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ακριβώς αυτό λέει ο Παύλος. Ακριβώς αυτό λέει ο Άγιος Μάξιμος. Ότι μοιάζει ο Χριστός με τον καθέναν από εμάς. Με ένα πολύ προσωπικό τρόπο. Δηλαδή γίνεται ίδιος εκάστου, ιδιότροπος. Και αυτές οι πολλαπλές φανερώσεις του Χριστού, λέει, απαρτίζουν τον ένα Χριστό της Εκκλησίας. Αλλά ο Χριστός, επειδή είναι ο Θεός και άνθρωπος, μπορεί να το κάνει αυτό. Και όχι μόνο να το κάνει, αλλά να μην μερίζεται. Να μερίζεται ένα μερίστης. Να μην μοιράζεται, να μην κομματιάζεται. Είναι ένας και ταυτόχρονα πολλοί. Αυτό είναι το μυστήριο της κοινωνίας, του ενός και των πολλών, αποτελεί το μυστήριο της Εκκλησίας. Το ότι είμαστε πολλοί και ότι είμαστε ο καθένας έτερος. Ένα μεγάλο πράγμα, πάλι ο Άγιος Μάξιμος είναι αυτός, ο πολύ μεγάλος αυτός πατήρ, που ελάχιστοι τον καταλαβαίνουν. Ελάχιστοι τον καταλαβαίνουν τον Μάξιμο στον κόσμο. Τον έχουν καταλάβει ελάχιστοι. Γιατί είναι πολύ μεγάλος. Λοιπόν, λέει, το μυστήριο, λέει, της κοινωνίας μετά του Χριστού θα ήταν ένα μυστήριο φοβερό και απέσιο και απάνθρωπο, αν δεν υπήρχε και η ετερότης στη μέση, λέει. Η ετερότης. Ο καθένας είναι άλλος, είναι έτερος. Αν σας μαζέψω τώρα εγώ όλους εδώ, σας βάλω σε ένα μεγάλο γουδί και βαράω πάνω με το γουδοχέρι, θα γίνεται ένας πολτός. Αλλά αυτός ο πολτός δεν λέγεται εκκλησία, λέει ο Μάξιμος ο Άγιος. Εκκλησία θα έχουμε μόνο αν ο καθένας μείνει ολόκληρος, είναι ο εαυτός του και περιχωρεί όλους τους άλλους. Καταλαβαίνετε, δεν γίνεται σύμφυρση, είναι ασύγχυτη η κοινωνία. Ασυγχύτος και αδιαιρέτος. Αδιαιρέτος, ένωση δηλαδή σε αυτό, αλλά ασυγχύτος, δηλαδή όχι πολτός, δεν γίνονται πολτός οι άνθρωποι. Γι' αυτό και δεν έχουν απέναντί τους ένα πρόσωπο νόμου, μια εντολή, αλλά έχουν ένα προσωπικό ον Χριστό, ο οποίος δουλεύει προσωπικά με τον καθένα και του δίνει ένα προσωπικό χάρισμα. Γι' αυτό και στον κάθε άνθρωπο ασκούμε μια προσωπική ποιμαντική. Δεν υπάρχει συλλογική ποιμαντική που να απευθύνεται προς όλους. Έτσι, σε προσωπικό επίπεδο κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του δρόμο να πλησιάσει το Θεό. Μοιάζει ο δρόμος αυτός με αλλούν, αλλά είναι ταυτόχρονα και ξεχωριστός. Και έχει να κάνει λοιπόν αυτός ο δρόμος και αυτό όλο το πράγμα όλο που λέμε με τα χαρίσματα. Ο καθένας από εμάς δηλαδή έχει ένα, οπωσδήποτε έχει ένα χάρισμα. Και ποιο είναι αυτό το χάρισμα του καθενός από εμάς? Πού βρίσκεται, πώς, πού είναι χαμένο, πώς υπάρχει, μα δεν το βλέπουμε. Ναι, δεν το βλέπουμε και πιστεύω ότι δεν το βλέπουμε για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν γίνεται λόγος γι' αυτό. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Δηλαδή, η θεολογία μας, το κήρυγμά μας είναι τέτοιο που δεν απευθύνεται σε αυτού του είδους την προσωπική διάσταση, η οποία για τον Παύλο είναι κάτι το εντελώς απαραίτητο. Έτσι. Και δεύτερον, διότι δεν δουλεύουμε υπαρξιακά, δεν δουλεύουμε, δεν εργαζόμαστε μέσα μας αρκετά. Το χάρισμα δίδεται, λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής. Η χάρις του βαπτίσματος, όμως, για να έρθει στην επιφάνεια, χρειάζεται την προσωπική βούληση και την ασκητική. Εδώ είναι όλο το θέμα. Όταν δηλαδή κανείς πει ένα ναι στο Χριστό, αρχίζει η χάρις αυτή και ενεργοποιείται. Καταλαβαίνετε, όταν πει ένα υπαρξιακό ναι βαθύτερο, εκείνο το ναι, το οποίο έχουμε ξαναπεί εδώ για την προαίρεση, έτσι, είναι πολύ ελεύθερο αναγκαστικά. Διότι αν δεν είναι ελεύθερο, δεν είναι αληθινό, είναι ψεύτικο. Έτσι. Θυμάστε τι λέγαμε μια προηγούμενη φορά εδώ. Ιλαρών δω την αγαπά ο Θεός, έτσι. Μη εκλείπεις ή εξ ανάγκης. Δεν μπορεί να δίνεις από λύπη ή από ανάγκη. Πάρε και εσύ Θεέ μου κάτι. Αλλά ελεύθερα και με ηλαρότητα και με ελευθερία και με αγάπη. Δίνοντάς το λοιπόν αυτό, με τον τρόπο αυτόν, τον εαυτό σου, την ύπαρξή σου στο Θεό, έρχεται σιγά σιγά και εμφανίζεται το χάρισμα, διότι αλλιώς, αν εμφανιστεί χωρίς αυτό το πράγμα το χάρισμα, δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το χάρισμα αυτό. Μπορεί να μας βλάψει. Καταλάβατε τι λέω? Όχι, μπορεί να μας βλάψει. Θα μας βλάψει σίγουρα. Θα μας βλάψει 100%. Διότι θα είναι ένα χάρισμα το οποίο εμείς θα το βγάλουμε εκτός του σώματος. Και αντί να είναι χάρισμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί κατά Θεόν, θα χρησιμοποιηθεί κατά διάβολον το χάρισμα αυτό. Ή θα μας κάνει ζημιά. Θα μας οδηγήσει σε έπαρση, θα μας οδηγήσει σε αυτή. Γι' αυτό τα χαρίσματα πάντοτε έχουν να κάνουν με την πνευματική ζωή, την προαίρεση του ανθρώπου, το πόσο η προαίρεση αξιοποιεί τη χάρη δηλαδή, και έρχονται σιγά σιγά σιγά στην επιφάνεια, σε τρόπο ούτως ώστε να μην βλαφτεί όσο γίνεται, λέμε. Αυτός που τα φέρει. Μου έλεγε κάποτε ο πατήρ Παΐσιος ότι έκαμε 2 χρόνια προσευχή να μου δώσει ένα χάρισμα ο Θεός. Έτσι. Να του φανερώσει το χάρισμα. Και μετά έκαμε άλλα 2 χρόνια να μου το πάρει, λέει. Διότι είδα ότι είχα μεγάλη πρόβλημα με το χάρισμα αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι λίγο βαθύτερα από ότι συνήθως νομίζουμε. Δεν είναι δηλαδή, και αυτό το χάρισμα βέβαια, ενσωματώνεται στη μετάνοια του ανθρώπου. Εδώ είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν είναι δηλαδή η μετάνοια και τα χαρίσματα. Είναι τα χαρίσματα μέσα από τη μετάνοια. Και η μετάνοια διατηρεί επίσης το χάρισμα ενεργό, νομίζω. Και κάθε ένα από αυτά τα χαρίσματα μας κάνει πρόσωπο με ένα ιδιαίτερο τρόπο και μας παραθέτει, μας παρουσιάζει ενώπιον του Χριστού και είναι εφανέρωση του Χριστού ολόκληρο, παρόλο που είναι, έτσι, όπως είπαμε, διαίρεση του Χριστού. Έτσι. Τώρα, αν τα φέρουμε αυτά τα πράγματα λίγο πιο κοντά μας, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε ότι ο καθένας από εμάς, με τον τρόπο αυτόν, αξιώνεται όχι να γίνει απλώς ένα μέλος μιας ομάδας, αλλά ένα πρόσωπο ανεπανάληπτο, με μια ανεπανάληπτη θέση στο σώμα του Χριστού. Λέει ο Άγιος Μάξιμος στο κείμενο που σας έλεγα προηγουμένως. Όπως ακριβώς λέει, ο Χριστός έχει μέλη, έχει πόδια, έχει χέρια, έχει μάτια, έχει αυτιά, έτσι. Έτσι ο καθένας από εμάς λέει εντάσσεται ανάλογα με το μέτρο της πίστεως και με το προσωπικό του αυτό σε ένα από αυτά τα μέλη. Και παρουσιάζει το χάρισμα που εκπροσωπεί το κάθε μέλος στη συνέχεια. Αυτός που είναι στο στόμα λέει είναι αυτός που έχει το λόγο, αυτός που έχει στην αισταότερα έχει την υπακοή ξέρω εγώ, αυτός που είναι στα ενδόστια, το σπλάχνα, έχει τα μυστήρια τα μεγάλα, αυτός που έχει μυρό ξέρω εγώ, τους μυρούς έχει τις στάδια αρετές, αυτός που έχει και λέει και στα μόρια τα γεννητικά ακόμα λέει υπάρχει μετοχή, αυτοί που γεννούν λέει νέους ανθρώπους. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό λέει διατηρείται ασύμφυρτος η συμφυγεία του σώματος, το κάθε ένα μέλος είναι δηλαδή μαζί με τα άλλα αλλά ξεχωριστό και ταυτόχρονα η αρμονία του σώματος, δηλαδή η απόλυτη επικοινωνία των μελών μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται, όπως σας είπα, η προσωπική σχέση μετά του Χριστού, η απολύτως προσωπική και ταυτόχρονα η απολύτως απόλυτη κοινωνία μεταξύ των μελών. Γιατί είναι κοινωνία μεταξύ των μελών? Διότι κάθε χάρισμα από τη φύση του είναι ένα χάρισμα κοινωνικό. Δηλαδή ένα χάρισμα το οποίο προϋποθέτει, συνυποθέτει όλους τους άλλους μαζί. Ας τα δούμε αυτά ένα-ένα. Σε κάποιον δίδεται λόγος σοφίας. Σε αυτόν που δόθηκε λόγος σοφίας υπάρχει αυτός που το έλαβε και οι άλλοι οι οποίοι το κοινωνούν, το καρπώνονται. Εάν αυτός θελήσει να το στερήσει από τους άλλους, το στερείται και από τον εαυτό του. Εάν αυτός θελήσει να εξουσιάσει τους άλλους με αυτό, το χάνει πάλι, διότι οι άλλοι δεν μετέχουν αλλά εξουσιάζονται από αυτό. Βλέπετε ότι κάθε ένα από τα χαρίσματα περιλαμβάνει τους άλλους ανθρώπους. Θα προχωρούμε παρακάτω, εταίρο δε λόγος γνώσεως. Πάλι ο λόγος γνώσεως αφορά και άλλους. Οι άλλοι μαρτυρούν ότι κάποιος έχει λόγο γνώσεως, έτσι, κατά το αυτό πνεύμα. Άλλος πάλι ο λόγος πίστεως. Και αυτό ακόμα μαρτυρείται από κάποιους άλλους, ότι η πίστη αυτή υπάρχει, για να και οι άλλοι μετέχουν στην πίστη αυτή. Άλλος έχει χάρισμα ή αμάτων. Δεν κάνει καλά τον εαυτό του φυσικά. Κάνει καλά ανθρώπους που είναι έξω από αυτόν. Έτσι. Άλλος έχει ενεργήματα δυνάμεων. Δεν κάνει θαύματα στον εαυτό του, αλλά κάνει θαύματα μέσα σε μια κοινότητα. Άλλος έχει προφητεία. Ένα κάτι εξοχή κοινωνικό χάρισμα. Πάντα η προφητεία αφορά ένα σύνολο ανθρώπων, έτσι. Άλλος διακρίσεις πνευμάτων. Και φυσικά οι διακρίσεις πνευμάτων αφορούν πάρα πολλούς ανθρώπους. Άλλος γέννη γλωσσών. Φυσικότατα αφορούν, όπως λέμε, γέννη γλωσσών. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε ένα από αυτά τα χαρίσματα είναι ένας τρόπος να χωρίσει ένας άνθρωπος όλη την κοινότητα, όλους τους άλλους ανθρώπους μέσα του. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Γιατί έχει να κάνει αυτό με τη μετάνοια και την πνευματική ζωή? Δηλαδή ένας ο οποίος έχει χάρισμα θαυμάτων, ας πούμε, η μετάνοια του, η περιχώρηση των άλλων, όταν είχε προχωρήσει, θα φανεί με το χάρισμα των ιαμάτων που κάνει και θα προάγεται έτσι. Καταλάβατε τι λέω? Έτσι δεν είναι τη μετάνοια με το χάρισμα. Ένας που έχει, πώς τα λένε, πίστη, ξέρω εγώ, λόγο σοφίας, πάλι θα το μοιραστεί με τους άλλους. Και με τον τρόπο αυτό και ο ίδιος θα το έχει και οι άλλοι θα το έχουν και θα προχωρεί και η μετάνοια του θα είναι ενσωματωμένη και συνενωμένη με το χάρισμα αυτό. Έτσι. Και φτάνουμε και σε ένα χάρισμα το οποίο είναι στην κορυφή όλων των άλλων και δεν υπάρχει εδώ. Και το χάρισμα αυτό είναι το χάρισμα του Επισκόπου. Γιατί είναι στην κορυφή το χάρισμα του Επισκόπου? Γιατί? Προσέξτε, γιατί είναι πολύ λεπτό το θέμα εδώ. Το χάρισμα του Επισκόπου δεν είναι στην κορυφή διότι τα άλλα χαρίσματα είναι ατελή. Προσέξτε, αυτό είναι μια πολύ πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Μιλάω σε ένα θεολογικά καλλιεργημένο ακροατήριο. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Δεν είναι υπερχάρισμα το χάρισμα του Επισκόπου. Δεν είναι το χάρισμα που περιέχει όλα τα άλλα. Προσέξτε, αυτά είναι τραγικά λάθη. Και έχουν γίνει τα λάθη αυτά από τους Ρωμαιοκαθολικούς. Και αυτοί τα διορθώνουν τώρα. Κάνε τα διορθώσουμε κι εμείς. Που δεν τα είχαμε ποτέ στη θεολογία μας, αλλά τα έχουμε στην πράξη μερικές φορές. Δεν είναι το επισκοπικό χάρισμα, προσέξτε, ένα υπερχάρισμα. Τα χαρίσματα είναι μετοχές στο Χριστό, όχι στον επίσκοπο. Όταν εγώ έχω αυτό το νερό και σας το δίνω, το νερό αυτό είναι δικό μου. Όταν πίνετε το νερό αυτό, μετέχετε σε μένα ή στην πήγη του νερού. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο επίσκοπος είναι διαχειριστής, όπως είναι και ο πρεσβύτερος. Υπάρχει χάρισμα επισκόπου, χάρισμα πρεσβυτέρου, χάρισμα διακόνου. Έτσι και είναι αυτά που λέει αλλού ο Παύλος, διοικήσεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών κλπ. Δηλαδή, προβλέπεται ύπαρξη τέτοιων χαρισμάτων. Κάποτε το χάρισμα του επισκόπου και το χάρισμα του πρεσβυτέρου ήταν ένα. Ήταν ο επίσκοπος της Καινής Διαθήκης που είναι πρεσβύτερος ουσιαστικά, είναι πρεσβύτερος επίσκοπος. Αυτά τα δύο χαρίσματα συνυπήρχαν για πολύ καιρό. Δηλαδή υπήρχαν μόνο πρεσβύτεροι ή επίσκοποι, λεγόταν πρεσβύτεροι ή επίσκοποι. Καμιά φορά που λέμε τον παπαδέσποτά μου σήμερα, έτσι, είναι ανάμνηση ότι κάποτε ο επίσκοπος και ο πρεσβύτερος ήταν ένας βαθμός, ένας. Υπήρχαν επίσκοποι, πρεσβύτεροι, παύλα, ένας βαθμός και διάκονοι. Όταν στη συνέχεια άρχισαν να αυξάνουν οι ενορίες, υπήρχε ανάγκη κάποιος να φανερώνει την ενότητα μεταξύ των ενοριών. Όταν η Θεσσαλονίκη ολόκληρη ήταν μια ενορία, έτσι, υπήρχε ένας επίσκοπος πρεσβύτερος, παύλα, το πολύ δύο, τρεις, για να κάνουν τις εφημερίες και 5-6 διάκονοι. Όταν η Θεσσαλονίκη άπαξε δεύτερη ενορία, δεν χωρούσαν πλέον οι πιστοί σε ένα ναό, και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη, έπρεπε να υπάρχει και κάποιος. Ένα χάρισμα το οποίο να φανερώνει την ενότητα μεταξύ των ενοριών πλέον. Τότε διεσπάστη το χάρισμα του επισκόπου πρεσβυτέρου σε δύο. Και έγιναν οι πρεσβύτεροι με τη σημερινή έννοια, σαν εμένα και τον πατέρα Μάξιμο, και οι επίσκοποι, ένα είδος πρώτων πρεσβυτέρων, προθιερέων. Έτσι, προσέξτε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, διότι η ιστορία μας διδάσκει την αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πούμε ότι ο πρεσβύτερος είναι εδώ και ο επίσκοπος είναι εκεί και ο διάκονος είναι εδώ. Στην πραγματικότητα η απόσταση μεταξύ πρεσβυτέρου και επισκόπου είναι πολύ μικρή, ενώ πρεσβυτέρου και διακόνου είναι πολύ μεγαλύτερη. Καταλάβατε, τουλάχιστον από ιστορικής πλευράς. Ο επίσκοπος λοιπόν είναι το χάρισμα της κοινωνίας των άλλων χαρισμάτων. Είναι το χάρισμα που μοιεί τα χαρίσματα στην, πώς το λένε, κοινωνική τους διάσταση και ενότητα. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό είναι το κατεξοχήν, ένα κατεξοχήν εσχατολογικό χάρισμα. Διότι το να διοικείς απλώς δεν είναι διόλου εσχατολογικό και δεν χρειάζεται και το Χριστό πολύ. Είναι μια διοίκηση, αλλά το να μπορείς να έχεις, να διαφυλάτες τα άλλα χαρίσματα ελεύθερα και ολόκληρα και το να υπενθυμίζεις τη μεταξύ τους κοινωνικότητα, αυτό χρειάζεται και ένωση και ταπείνωση δική σου μεγάλη ή όχι. Να δώσεις εσύ το παράδειγμα, δηλαδή ο επίσκοπος είναι αυτός ο οποίος σώζει την αυτοτέλεια και την πληρότητα όλων των χαρισμάτων. Ο επίσκοπος ο οποίος λέει ότι τα άλλα χαρίσματα δεν υπάρχουν και υπάρχει μόνο το δικό μου, είναι καταστροφέας. Ή ότι τα άλλα δεν είναι αληθινά χαρίσματα και μόνο το δικό μου είναι. Αυτά τα πράγματα, καθώς έρχεται η πατερική θεολογία στο φως όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, είναι πράγματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να τα συζητήσουμε και να τα βάλουμε σε μια θεολογική, καθημερινή θα έλεγα προοπτική, διότι η άγνοια πολλές φορές και η ανθρώπινη πτώση όλων μας παράγει διάφορα σχήματα που δεν είναι πάντα παραδοσιακά, αυτό θέλω να πω, έτσι. Κάθε χάρισμα είναι τόσο πιο αληθινό και τόσο πιο, ας το πούμε, κατά Θεόν, όσο σώζει τα άλλα χαρίσματα όλα μέσα του. Αυτός που έχει χάρισμα πίστεως δεν μπορεί να είναι σε διαμάχη με αυτόν που έχει χάρισμα θαυμάτων. Πώς? Ή με αυτόν που έχει χάρισμα γνώσης. Ή με αυτόν που έχει χάρισμα λόγου. Δεν μπορεί να είναι σε διαμάχη. Αντίθετα μάλιστα, είναι σε κοινωνία μεταξύ τους, διότι έτσι και το δικό του χάρισμα αυξάνει και το δικό του χάρισμα χρησιμεύει στους άλλους. Έτσι. Και πάρτε τα όλα τα χαρίσματα αυτά και δείτε ότι μεταξύ τους δεν μπορούν παρά να είναι σε κοινωνία και να είναι σε απόλυτη ομοούσια, όπως λέμε, περιχώρηση του ενός μέσα στο άλλο. Είπα πράγματα τα οποία μερικοί με κοιτάζουν με απορία, άλλοι με κοιτάζουν με ενδιαφέρον, άλλοι με κατάπληξη και άλλοι απλώς με κούραση. Αλλά κάποτε πρέπει να τα πούμε και αυτά, διότι εγώ προσωπικά Δεν μπορώ, θεωρώ ας πούμε, πώς να το πω, την κατάσταση σημερινή δύσκολη. Δύσκολη γιατί ο κόσμος, μη γνωρίζοντας αυτά τα πράγματα, έχει ένα τελείως παθητικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Παθητικό ρόλο. Και όλοι ακούσαν να λένε γιατί δεν είναι καλοί οι παπάδες, γιατί δεν είναι καλοί οι δεσποτάδες, γιατί δεν είναι καλοί. Μα όταν εγώ έχω ένα χάρισμα προσωπικό, μες στο δικό μου χάρισμα, φιλοξενώ και το χάρισμα του άλλου, και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ ως έχοντας το χάρισμα αυτό, σοφίας, λόγου, ξέρω εγώ, ιαμάτων, κυβερνήσεων, διοικήσεων, τι έχω, βοηθώ και τον άλλον να αναπτύξει το δικό του χάρισμα. Η τέλεια παθητικότητα του λαϊκού, ο οποίος βλέπει την Εκκλησία σαν σούπερ μάρκετ στην κυριολεξία σήμερα. Ένα σούπερ μάρκετ όπου μπαίνεις στη σειρά και παίρνεις κάτι που σε βοηθάει στη ζωή σου, έτσι. Μην κοιτάτε που είμαι εδώ σε ένα μοναστήρι και έρχονται άνθρωποι εδώ εκλεκτότεροι με κάποια συνείδηση βαθύτερη. Ή ελάτε σε μια ενορία από αυτές που γυρνάω εγώ σε κάθε Κυριακή να δείτε. Ελάτε να δείτε εκεί, στις ενορίες της δικές σας πολλές φορές. Πάτε να δείτε. Να δείτε γιατί πάει ο άλλος εκεί. Πάει κάτι τον καλεί βέβαια, αλλά μη δίνοντας συνέχεια σε αυτό που τον καλεί. Φτάνει να γίνει η Εκκλησία ένας χώρος περίεργος όπου πάει κανείς γιατί νιώθει κάποιο άγχος, ξέρω εγώ, πάει κανείς γιατί θέλει να ζητήσει κάτι, πάει κανείς γιατί θέλει να πάρει το αντίδρομο που τον αλογεί και τη θεία κοινωνία που τον αλογεί, μπαίνοντας στη σειρά ο ένας προς τον άλλον. Έτσι. Και εκπλήσονται οι άνθρωποι όταν τους δώσεις μια άλλη διάσταση σε αυτό το πράγμα. Μπαίνει και αυτό μέσα στον καταναλωτικό πυρετό η Εκκλησία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω. Εγώ το ζω σαν ποιμένας, είναι η δουλειά μου αυτή να το ζω αυτό το πράγμα. Και με πληγώνει προσωπικά πολύ, διότι δεν μπορείς να μιλήσεις στους ανθρώπους σήμερα μερικές φορές. Καταλαβαίνετε τι λέω, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, διότι ο άλλος λέει στάσου, εγώ ο παπά μου ήρθα να πάρω κάτι από εδώ, το πήρα φεύγω. Φοβερή η γάμη και οι βαφτίσεις, δεν θέλω να κάνω προσωπικά γάμους ή βαφτίσεις. Είναι κατεξοχήν η λογική του σούπερ μάρκετ, 100%. Μπαίνουν μια ομάδα μενόμενων εκεί και εξόπλατων και παραδόξεων και περιπέτειων. Δεν με πειράζει αυτό, με πειράζει το μενόμενον εμένα. Αυτό το πράγμα. Και μου λέει, δώσ' μου κάτι. Και σε κοιτάει γελώντας σχεδόν. Θα μου το δώσεις, πώς θα θες, πάρ' το να φύγω. Και μερικές φορές αν ήμουν ευτυχώς δεν έχω στεθερή εφημεριακή θέση γέροντα, θα έλεγα, όχι, δεν σε παντρεύω. Μα σε πληρώνω, φύγε, δεν σε παντρεύω. Γιατί δεν με παντρεύω, διότι δεν σε παντρεύω. Δεν σε βαφτίζω. Έτσι που ήρθες και έτσι πως είσαι. Γιατί δεν τις διαβάζεις, αυτό το μυστήριο που νομίζω εγώ, που θεολογώ εγώ, που έχω εγώ εδώ στη ζωή μου, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήρθες να πάρεις εσύ. Να πας να το πάρεις από αλλού. Θες μια φιέστα, θα σου φτιάξω μια φιέστα, αλλά όχι εδώ μέσα. Και όχι εγώ. Ξέρετε, τραγική είναι μερικές φορές η κατάσταση. Κι όμως ο γάμος είναι ένα χάρισμα κι αυτός. Δεν το λέω εγώ, ο Παύλος το λέει. Έκαστος ίδιον χάρισμα έχει. Χάρισμα, είναι χάρισμα. Ο γάμος είναι χάρισμα, χάρισμα. Που σημαίνει ότι είναι μια ανάγνωση του κόσμου. Μια ανάγνωση των σχέσεων των δύο φίλων. Ένας τρόπος να βιώσουμε τη γέννηση νέων ανθρώπων εν Θεό. Αυτά μπορούν να γίνουν όλα και χωρίς Θεό. Βέβαια μπορούν, πανεύκολο είναι. Όμως, εν Θεό έχουν μια άλλη χάρη και μια άλλη προοπτική. Ποια είναι αυτή? Έρχεται ένα μυστήριο να μας το διδάξει αυτό και να μας μοιήσει. Και υπάρχει μια χάρη του μυστηρίου και μπορεί να έρθει στο φως αυτή η χάρη. Και μπορεί να ζήσουν παράδεισο ένα ζευγάρι τότε μεταξύ τους. Όπως έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Παράδεισο να ζήσουν μεταξύ τους μπορούν τότε. Παραδείσιες καταστάσεις. Παραδείσιες. Πού είναι αυτά όλα? Είναι λογική του σούπερ μάρκετ. Πάω και κατά τα άλλα η θέση μου στην Εκκλησία είναι τελείως παθητική. Τελείως, καταλαβαίνετε τι εννοώ παθητική. Πάω πάντα, παίρνω, έχω το χέρι στη τσέπη μου, μου ζητήσουν λεφτά, να τα δώσω. Αλλά αν εγώ μεταμορφώνω, αν μεταλλάσσεται το είναι μου, αν εγώ γίνομαι ένα αιώνιο τέκνο του Θεού, αν αποκτώ ένα αιώνιο χάρισμα, αν γίνομαι μια φανέρωση του Χριστού εγώ ίδιος, αν κατοικεί το πνεύμα του Άγιο μόνιμα μέσα μου, κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Στη θέση αυτού μου είναι πολύς ευσεβισμός, ηθικισμός άκρατος. Έτσι, πόσοι δεν με πλησιάζουν εμένα σαν παπά και με ρωτούν, πάτερ, ξέρω εγώ, πριν από 2 εβδομάδες έφαγα κρέας την περασμένη Παρασκευή, ήταν το ήλιος πάνω ψηλά και το σύννεφο τον κάλυπτε ίσα ίσα και μπορώ να κοινωνήσω σήμερα? Τέτοιες χαζές ερωτήσεις. Έτσι, ή έχω αγιασμό τον οποίο τον έβαλα, ξέρω εγώ, στο εικόνισμα, τον κατέβασα στο εικόνισμα. Προχθές ήρθε ένα παιδί νέο, έτσι, και μου λέει, είχε προβλήματα, ψυχοσεξουαλικά προβλήματα. Και μου λέει, ξέρετε γιατί μου συνέβη αυτό, ακούστε να δείτε. Διότι λέει, είχα σπάσει ένα δάχτυλο και δεν πήγα στο γιατρό, λέει, να το δω, λέει. Και με τιμωρεί ο Θεός. Ποιος το έλεγε αυτό? Άκουσα, λέει, ένα παπά, λέει, σε μια εκκλησία που έλεγε, άμα κανείς εγκαταλείπει, ξέρω εγώ, και δεν φροντίζει, ξέρω κάτι, άκουσε και το σώμα του και λοιπά και δεν το προσέχει, θα τον Θεό θα τον τιμωρήσει. Και άλλο είναι τιμώρησε με ο Θεό. Τέτοιες προκαταλήψεις, χονδροειδείς προκαταλήψεις, χονδροειδέστατες προκαταλήψεις, κυκλοφορούν στη θέση της θεολογίας του Αποστόλου Παύλου των Χαρισμάτων, αυτόν εδώ, που μας ανοίγει, μας φωτίζει, μας δείχνει ότι δεν σε θέλει σαν πράγμα που σε βάζει εδώ και σε σώζει ή δεν σε σώζει, ξέρω εγώ, παίζει μαζί σου λιγότερο ή περισσότερο, σου δίνει πειρασμούς ή δεν σου δίνει. Αλλά είναι σε ένα αιώνιο πρόσωπο ενός αιωνίου διαλόγου. Έτσι. Και σου προσφέρει μια αιώνια ύπαρξη. Και αυτή η αιώνια ύπαρξη είναι από τώρα με τα χαρίσματα. Και μια πολυτελή ύπαρξη. Μια ύπαρξη πολυτελή στην κυριολεξία. Εδώ αν έχεις το σημείτη, τον αυτό θείο, ξέρω εγώ, περνάς ωραία. Αν έχεις το Χριστό, τι γίνεται. Και αν τον έχεις να έχει μια προσωπική μεσανά επένδυση. Λένε οι ψυχαναλυτές ότι κάνουμε επενδύσεις σε πρόσωπα. Επενδύσεις αγάπης, λίμπιντο. Αν κάνει ο Χριστός μια αιώνια επένδυση πάνω σου και σε βλέπει ένα ιδιαίτερο τρόπο. Αλλά σας είπα, αυτά τα πράγματα δεν τα συζητούμε σήμερα. Και δεν ξέρω αν ποτέ θα τα συζητήσουμε. Και δεν ξέρω πού θα συζητηθούν αυτά τα πράγματα και με ποιο τρόπο. Διότι έχει μπει τόσο πολύ η εκοσμίκευση, αυτό το πράγμα είναι η εκοσμίκευση, μέσα στο, η λογική δηλαδή του κόσμου τελείως μέσα μας και ο Θεός έχει μπει και αυτός μέσα στα καταναλωτικά αγαθά. Νομίζω ότι τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα, σε λίγο θα αρχίσουν να πουλούνε. Δεν μπορείς να το σκεφτήκαν ακόμα, να έχουν και ένα παπά στην άκρη και που τελειώνεις, σου διαβάζεις και ένα αγιασμό, γιατί. Όπως είσαι εκεί πέρα, ρίχνεις κάτι, παπ, σου πετάει και μια αυτή και φεύγεις ευτυχισμένος. Νομίζω ότι αν το προτείνω σε κάποιον εφάνταστο επιχειρηματία εγώ τα ζω αυτά, δεν σας λέω πράγματα τα οποία τα σκέφτηκα. Είναι πράγματα που ζώντας μέσα μια ενορία κανείς τα κουμπάει καθημερινά. Έτσι. Και σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, προκαταλήψεις, απρόσωπες εντολές, απρόσωπες ανταποκρίσεις και επίσης πολλές ενοχές. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει πρόσωπο το οποίο συνδιαλέγουμε, υπάρχει ενοχή, όπως λέγαμε μια φορά. Υπάρχει ενοχή, γιατί δεν υπάρχει απέναντι κανένας. Υπάρχει ένας νόμος, υπάρχει μια εντολή, μια αυτή. Έτσι μπορούν τα πράγματα αυτά να αλλάξουν. Μα δεν ήταν ποτέ έτσι, τώρα γίνανε έτσι. Κακά τα ψέματα. Δεν υπήρχε αυτή η λογική παλιότερα. Δεν υπήρχε στις γιαγιάδες μας, στις δικές μου γιαγιάδες και στις δικές σας, δεν υπήρχε αυτή η λογική. Ήξερε, ας πούμε, πώς να το πω, σχεδόν ενστικτοδός, ας πούμε, ο άνθρωπος, είχε μια καθαρότητα ότι γνωρίζει μια κοπέλα, την αγαπάει μεν, αλλά πρέπει να βάλει και ο Θεός μια σφραγίδα πάνω για να γίνει σωστά το πράγμα. Καταλαβαίνετε τι λέω, αυτό είναι το χάρισμα. Σ' αγαπώ, με αγαπάς, αλλά άμα δεν ζητήσουμε ευλογία από το Θεό, παιδάκι μου, γίνεται, καταλαβαίνετε τι λέω. Μια αισθηκτόδη γνώση. Την είδα εγώ, την είδα αυτή. Την ακουμπήσαμε αυτή τη γνώση, την ξέραμε. Έτσι. Θα έφερνε άλλο τον παπά να κάνει γιασμό στο σπίτι. Όχι γιατί έχει ανάγκη ο παπάς ή έχει ανάγκη αυτή, αλλά γιατί το σπίτι είναι τόπος πνευματικός, κοινωνίας προσώπων. Είναι τόπος που εξελίσσεται η ζωή. Και η ζωή έχει πολλές διαστάσεις. Να έρθει ο παπάς να αγιάσει τη ζωή μου. Αυτό ήθελε ο άλλος. Πολύ, πολύ πιο φυσιολογικά δηλαδή. Και πολύ πιο πέρα από τη λογική αυτή της κατανάλωσης, η οποία σήμερα τα έχει αυτά όλα, φοβάμαι, υποκαταστήσει, και πολύ πιο πέρα από τη λογική του ηθικισμού και του ευσεβισμού αυτού. Δηλαδή ότι εντάξει, μια ανώτερη δύναμη, τα έχω καλά και με αυτήν και όπως με όλες τις άλλες δυνάμεις του κόσμου τούτου. Γιατί μπορεί κάποτε να βρεθώ μπλεγμένος. Καταλάβατε. Όλα αυτά τα πράγματα που σας τα είπα σήμερα έτσι με κάποιο αυτό, έχουν πολύ βαθιές θεολογικές ρίζες. Είπα, χωρίς να κάνω διαφήμιση, τα βιβλία μου είναι δύσκολα άλλωστε, ότι βγάζω ένα βιβλίο αυτές τις μέρες που έχει τίτλο «Αποφατική Εκκλησιολογία». Έτσι. Και είναι μια μελέτη της Εκκλησιολογίας της Πατερικής. Και αυτά τα θέματα όλα φαίνεται τι παράδοση έχουν πίσω τους και πόσο η γνώση αυτών των πραγμάτων μας ελευθερώνει. Και εγώ θα έλεγα έτσι πολύ απλά, μας κάνει και ευτυχέστερους σαν χριστιανούς. Αυτή η μιζέρια που έχει διώξει τόσους ανθρώπους από την Εκκλησία. Και καλά τους έδιωξε, φοβάμαι. Καλά τους έδιωξε. Διότι όταν πας εκεί και σου λέει κάποιος ότι κοίταξε να δεις εδώ που ήρθες, το μόνο που θα κάνεις είναι να σκύψεις το κεφάλι και να πεις αμήν. Ή ξέρω εγώ, δεν έχει να σου πει τίποτα περισσότερο. Είναι η Θεία Λειτουργία, είναι τα μυστήρια βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να προχωρήσεις μέσα από το βάθος και τον πλούτο. Θες βοήθεια. Έτσι. Όλα αυτά ζουν μέσα, σε κάθε Θεία Λειτουργία μέσα ζουν. Λοιπόν. Ναι, δικαιολογημένοι είναι και οι άνθρωποι και οι παπάδες, όλοι έχουν τις δικαιολογίες τους. Τώρα όμως που σιγά σιγά αρχίζει η πατερική θεολογία και αναδεικνύεται στις τελευταίες δεκαετίες, σε λίγο δεν θα έχουμε πλέον δικαιολογία και η λαϊκή ακόμα. Και η λαϊκή ακόμα. Οι λαϊκοί, οι οποίοι είναι γράμματοι, οι οποίοι έχουν πανεπιστημιακά πτυχία, πρέπει να τα ψάχνουν αυτά τα πράγματα. Να βοηθηθούν όλοι. Να μπορέσουμε να ζήσουμε, να βρούμε τον εαυτό μας, γιατί υπάρχει εκεί ο εαυτός μας, μέσα στην Εκκλησία. Εκεί βρίσκουμε τη χαρά μας. Τη χαρά μας βρίσκουμε εκεί μέσα. Εκεί βρίσκουμε την ευτυχία μας, την πραγματική. Είμαστε πρόσωπα μόνο εκεί. Μόνο εκεί μας υπολογίζει ο Θεός τόσο βαθιά και τόσο απόλυτα. Και διαλέγεται με τον καθένα από εμάς. Και του δίνει λογαριασμό για τη ζωή του, όχι του Θεού, τη δική του ζωή. Και κάνει ένας υπακοή στον άλλο, ο άνθρωπος στον Θεό και ο Θεός στον άνθρωπο. Και ένας διάλογος αυτό. Και όταν πεις δεν μπορώ, σου λέει εντάξει. Και σε παρηγορεί και σε βοηθάει να κάνεις το επόμενο βήμα. Έτσι. Και όταν και σε προσέχει, όχι όπως η μάνα το παιδί, αλλά 20 φορές περισσότερο. Και σε συγχωρεί 200.000 φορές την ημέρα. Έτσι. Και είναι σε συνεχή διάλογο. Αυτό το πράγμα, αυτή η διάσταση που σας είπα περνάει μέσα από τη θεολογία των χαρισμάτων. Δεν ξέρω, εάν τη χάσουμε, φοβάμαι ότι θα γίνουμε όλοι άθιοι στο τέλος. Διότι θα έχουμε απλώς ένα δυνάστη που μας δίνει κάποιες εντολές απέναντι. Εντάξει, έχουμε πολλούς δυνάστες, δεν θέλουμε έναν παραπάνω. Ούτε χρειαζόμαστε απλώς προκαταλήψεις. Χρειαζόμαστε την αίσθηση της ζωής, που είναι η αίσθηση κοινωνίας. Δηλαδή το ότι ο Χριστός με υπολογίζει και με κάνει μέλος του, ρε παιδί μου, και μου δίνει την ύπαρξή του. Αυτό είναι όλη η θεολογία των πατέρων στο θέμα αυτό. Ότι εγώ γίνομαι Χριστός κατά χάριν ολόκληρος. Και ο καθένας από εσάς, ιδιαίτερες μορφές του Χριστού. Και γίνεται, λέει, μια κιθάρα, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Γίνεται, γινόμαστε, λέει, μια κιθάρα, λέει όλοι, στην οποία άδεται Ιησούς Χριστός. Τι ωραία εικόνα. Έτσι. Να σταματήσουμε.
1: Ένας άνθρωπος που δεν έχει μυστηριακή ζωή μπορεί να έχει επικοινωνία με τον Θεό?
0: Υπάρχουν τα χαρίσματα, γιατί δίνονται με το βάπτισμα και το χρίσμα. Λέει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής αυτό στη Φιλοκαλία και άλλοι πατέρες. Απλώς δεν θα έρθουν ποτέ στο φως αυτά. Δεν έρχονται στο φως. Διότι είναι σαν να σου δίνει κάποιος μια περιουσία, ας πούμε, στο χέρι. Και η περιουσία αυτή σου την καταθέτει σε μια τράπεζα π.χ. Όπως κάνουν καμιά φορά κάποιοι για τα παιδιά τους. Και δεν πάει, δεν πας ποτέ να τα πάρεις. Ή αν τα πάρεις, δεν τα χρησιμοποιείς. Αυτό είναι ακριβώς, ότι τα μυστήρια όλα, με κορυφή τη Θεία Ευχαριστία, είναι, συνεργάζονται μεταξύ τους. Το ένα αποκαλύπτει την αλήθεια του άλλου. Έτσι λοιπόν, άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την Χριστό ζωή, δεν έχουν και χαρίσμα, δεν φαίνεται να έχουν. Τα βρίσκουν όμως όταν μετανοήσουν και όταν αρχίσουν να ζουν. Μπορεί να είναι μεγάλα χαρίσματα και μικρά, υπάρχουν και μικρά. Δεν το είπα.

0: υπάρχουν στο χαρακτήρα του, είναι. Αυτά βρίσκονται, τα χρησιμοποιεί όταν δεν γνωρίζει τον Χριστό, ας πούμε, στην κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Όσο τα χρησιμοποιεί, μπορεί να βγουν και σε κακό αυτό. Απλούστατα όταν γνωρίζει τον Χριστό, αυτά τα ίδια τα δίδει στον Χριστό. Και μέσα από αυτό είναι προαίρεση.
1: Και μετά γίνονται χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, και γίνονται χαρίσματα. Αυτό είναι.
2: Υπάρχουν φυσικά χαρίσματα, έτσι. Φυσικά χαρίσματα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Του Θεού είναι και αυτά. Ναι. Αυτά δεν είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Του Αγίου Πνεύματος γίνονται τα ίδια αυτά χαρίσματα όταν γίνει αυτό το είδος η προσφορά. Οπότε εκεί μέσα σκηνώνει χάρη Θεού, ειδική. Καταλάβατε, ναι. Φυσικά χαρίσματα έχουν όλοι οι άνθρωποι και σε αυτά χαρακτηρίζεται η ανθρώπινη κοινωνία και ο πολιτισμός ο ανθρώπινος, έτσι.
3: Όλοι οι άνθρωποι έχουν χαρίσματα. Στην τελευταία ανάλυση, ότι έχουμε και δεν έχουμε, είναι ένα χάρισμα από το Θεό. Η αναζήτηση των πνευματικών χαρισμάτων από τον ίδιο τον άνθρωπο, αν έχει κάτι, ας πούμε, που ίσως δεν το ξέρει και πρέπει να το καλλιεργήσει, ενδείκνεται ή δεν ενδείκνεται.
1: Το λέει ο Παύλος.
2: Ζηλούται, λέει, τα χαρίσματα. Τα κρύπτωνα. Έτσι, δε κάθε υπερβολήν εδώ, δηλαδή, είναι κάτι. Σας είπαν μια λογική λίγο ξένη σε εμάς. Πρέπει, εδώ χρειάζεται ο οδηγός πνευματικός, να μην πει έπαρση μέσα, γιατί αν ζητάς το χάρισμα και όχι το Θεό, τον Χριστό, είναι πιθανό να χάσεις και τα δύο. Χριστά ζητάς τον Χριστό, αλλά ο Χριστός σου δίνει χάρισμα όταν τον πλησιάζεις. Γιατί σου δίνει τον εαυτό του με μια ιδιαίτερη μορφή, η ύπαρξη, πώς θα το πω. Και αυτή η ιδιαίτερη ύπαρξη που σου δίνεται, το Χριστό, το ιδιαίτερη χριστολογική φανέρωση, είναι χάρισμα.
3: Ναι, μήπως το δεν διαπιστώνεις κάτι σε αποτρέπει από το να πέσεις σε μια πλάνη. Εδώ ο Γερο Παΐσιος του έδωσε και δεν ζήτησε να του φύγει.
2: Ο Πατήρ Παΐσιος του ζητούσε κάποιο επιπλέον. Εκτός από αυτά που είχε. Ζητούσε και κάποιο επιπλέον. Και απεδείχθηκε ότι ο Χριστός καλά έκανε και δεν του το έδινε. Δεν του το είχε δώσει. Εντάξει, μια στιγμή το ζήτησε την Παρισία να το ζητήσει. Φανταστείτε τώρα Παρισία και ύψος διαλόγου, Ναι, γιατί είχε ήδη τα χαρίσματα και χάρισμα και πίστευση και πολλά χαρίσματα μαζί. Ναι. Και είχε το χάρισμα να το ζητήσει αυτό. Για να ακουστεί κιόλα, δηλαδή.
1: Δεν λαμβάνει ο άνθρωπος καμιά προσθήκη να το βάψουμε, λέει ο Μάρκος Ασκητής. Τίποτα. Έχουν δοθεί όλα αυτά. Να είμαι μόνο για να ζωπήρωση χαρισμάτων ουσιαστικά. Γι' αυτό και πάντα, πώς να το πω, η φυσική προσέγγιση ανθρώπου και Χριστού φέρνει φυσική αναζωπήρωση τη χάρη του βαπτίσματος. Επομένως, φυσική αναζωοπήρωση των χαρισμάτων. Όπως ακριβώς έχετε φωσφόρο, τα φώτα του αυτοκίνητου, όταν πλησιάζει φως, αντανακλούν αμέσως φως. Όχι γιατί
4: ήρθε το φως,
1: αλλά γιατί ήρθε μόλις πέσει το φως, θα αντανακλάσουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Η αντανάκληση αυτή των χαρισμάτων, των υπαρχόντων χαρισμάτων, γίνεται αυτόματα με την προσέγγιση στον Χριστό. Μπορεί κανείς τώρα να πει ότι το νόημα της σχέσης με τον Χριστό δεν είναι τα χαρίσματα κατά αυτά. Σύμφωνοι απόλυτα. Δεν είναι το χάρισμα το νόημα της σχέσης μου. Το χάρισμα είναι ο αραβόνας, ακριβώς που λέγαμε μια άλλη φορά, της κοινωνίας και το Χριστός με δέχεται. Έτσι, και δεν μπορώ να προσιλωθώ στο χάρισμα. Αν προσιλωθώ στο χάρισμα, θα χάσω αυτόν που όπως είναι σε ένα γάμο, ένα αραβόνα. Σε ένα αραβόνα, ο ένας δίνει δώρα στον άλλον. Ε? Αν όμως η κοπέλα πει, ας πούμε, τα δώρα του που θέλω και όχι αυτόν, θα χάσει αυτόν στο τέλος. Και θα μην είναι τα δώρα στο χέρι και αυτά θα χαθούν βέβαια, διότι δεν θα υπάρχει καμιά αναφορά.
4: Έχουμε κανέναν άλλο. Ορίστε, ορίστε.
1: Το θέμα της. Έχουμε πει για την προαίρεση.
3: Ποιο είναι η σχέση μας εδώ.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι. Αν υπάρχει κάποια...
2: Άλλη ερώτηση, έτσι θα γυρίσουμε σε αυτό. Δεν θα μιλήσουμε για πολλή ώρα, έτσι είναι, μην σας καθυστερούμε. Υπάρχει καμιά άλλη ερώτηση, θα μιλήσω για αυτό αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι.
5: Κυρία.
2: Ναι, μετά.
3: Και
2: α, αυτή είναι μια καλή ερώτηση, ναι, ναι. Ναι. Α, ο Γιώργος θα απαντήσει αυτό.
1: Που είναι πιο...
5: Εγώ έχω να πω το εξής, ότι η αρετή είναι μία εκ του ανθρώπου προσπάθεια, ας πούμε, για να αποκτήσει το χάρισμα. Το χάρισμα το στέλνει ο Θεός, ο άνθρωπος εργάζεται από την πλευρά του γι' αυτό. Γιατί δεν δίνονται και τελείως δωρεάν όλα τα χαρίσματα. Δηλαδή, ο Θεός δόθηκε μένω στον άνθρωπο, δεν δόθηκε χωρίς τη θέληση του ανθρώπου.

0: του ανθρώπου πρέπει να εκφραστεί και εκφράζεται ακριβώς με αυτόν τον αγώνα να αποκτήσει κανείς ένα ρέτος, όπως λέμε το χάρισμα. Τι είναι?
1: Είναι ο τρόπος αυτός με τον οποίο τα χαρίσματα έρχονται και αυτά ακόμα στο φως. Η σχέση με τον Θεό πραγματώνεται δηλαδή. Η κυρία. Έδειξε το σκοπό των χαρισμάτων. Καταλάβατε, ο σκοπός των χαρισμάτων είναι η απόκτηση του Χριστού. Αυτό είναι όλο. Και με τον τρόπο αυτό, αυτός δεν έχασε τον Χριστό, ίσα ίσα μάλιστα. Ανέβηκε βέβαια, αλλά εμείς είμαστε στη φάση που ακόμα δεν έχουμε ακούσει για το θέμα. Δεν είμαστε τόσο ψηλά. Λοιπόν, κάποιος άλλος, ναι, και μετά θα γυρίσω. Ναι.
0: Μια ερώτηση εδώ, αν κανείς στην προσπάθειά του, την ταπεινή τέλος πάντων, πρέπει να έχει μια ταπείνωση για να κάνει ένα τέτοιο έργο. Αρχικά ήθελα να πω εγώ, η έλλειψη της παθητικότητας πρέπει να εφίσταται την ώρα που αντικρίζει, ας πούμε, το Θεό. Πώς αντικρίζει η κτήση στον ήλιο. Σύμπασα η κτήση παθαίνει ένα ρεθισμό με την παρουσία του ήλιου. Αρχικά πρέπει να έχουμε μια τέτοια κατάσταση ώστε να ερεθιζόμαστε από την παρουσία του Θεού. Να μην έχουμε νέκρωση, το λάβατε. Αρχικά, μετά η ερώτησή μου είναι ότι αν τυχόν αυτή τη ζωή που θέλει να εκφράσει με την παρουσία του Θεού κανείς, προσωπικά ο καθένας, έρχεται κάποιος και την στραγγαλίζει, ποια θα είναι η αντίδραση?
1: Η αντίδραση νομίζω πρέπει να κλιμακωθεί σε πολλά επίπεδα, όπως είμαστε εμείς οι ίδιοι πολλοί επίπεδοι και σχέσεις με τον Θεό, δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχει μια αντίδραση που αρχίζει πρώτα απ' όλα από προσευχή και αυτογνωσία προσωπικής, δεν είναι? Μια αντίδραση σε επίπεδο εμβαθύνσεως στη μετάνοιά μου, καταρχήν. Έτσι. Και μετά ο Παύλος δείχνει και μερικούς δρόμους. Λέει, πήγαινε, λέει, και πες του μεταξύ αυτού και σου. Η δεύτερη φορά και μετά υπέτει η εκκλησία. Σημαίνει όχι πήγαινε στην ελευθεροτυπία και πες του. Όχι. Αλλά πήγαινε στην εκκλησία, σε ανθρώπους που είναι της εκκλησίας και έχουν μια βαθύτερη συνείδησή της, να αποτελέσουν αυτή μια ομάδα πίεσης. Έτσι. Και αυτό να φτάσει στα όρια που μπορεί να φτάσει. Καμιά φορά από πίσω από όλα αυτά λειτουργεί και η δική μας μετάνοια ταυτόχρονα. Έτσι, δηλαδή κάνουμε και την άσκηση στην υπομονή, κάνουμε και την άσκηση στην αυτή, αφήνουμε και στο Θεό την ενέργεια και τη δράση. Όλα αυτά είναι μια λεπτή διαλεκτική ισορροπία. Ναι, δεν είναι? Και με τον τρόπο αυτό, ναι. Και μπορεί να φτάσει κανείς ακόμα και σε μια σύγκρουση στο τέλος, να είναι κατά Θεόν όμως. Να είναι κατά Θεόν. Να τεθεί και θέμα, κάποτε να φτάσει να πάρει θέση ολόκληρη εκκλησία σε ένα ζήτημα. Έτσι έγιναν κάποτε και οι διάφορες σύνοδοι, όχι μόνο οι μεγάλες, αλλά και οι μικρότερες. Κάποια στιγμή φτάνει κάτι στο προχώρητο και δείτε το ερώτημα θεολογικά, τι σημαίνει πια εδώ. Και τότε πρέπει να πάρουν θέση πολύ περισσότεροι και οπότε πάλι απαλλασσόμαστε από τον κόπο του να μόνοι μας βγάλουμε το φίδι από την τρύπα και ταυτόχρονα είναι μια κλιμάκωση, έτσι νομίζω, ενεργειών η οποία για μένα το σημαντικότερο είναι ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει σήμερα σχεδόν, υπάρχει πολύ λίγο η γνώση, έτσι, της αυτοτέλειας και του βάθους και της αλήθειας των χαρισμάτων του καθενός. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Τώρα, δεν θέλω, τα λέμε μεταξύ μας αυτά τα πράγματα. Μην πας σε έναν επίσκοπο, ας πούμε, δεν είναι όλοι ευτυχώς οι ίδιοι, είναι άλλοι αλλιώς. Και άλλοι είναι αλλιώς. Και βλέπεις, δεν ξέρει ο ίδιος. Το πράγμα του Άγιο δεν φωτίζει. Άμα δεν κάτσεις κι εσύ ο ίδιος να ψάξεις. Τώρα, άμα το διαβάζαμε αυτό, θα μας φώτισε το πνεύμα του Άγιο έτσι. Θυμάμαι μια φορά, είχα ένα φοιτητή που δεν διάβαζε. Και τον έκοβα. Τον έκοψα μια, τον έκοψα δυο, τον έκοψα τρεις. Του λέω μια φορά, βρε εσύ, του λέω, είσαι έξυπνος. Γιατί δεν διαβάζεις? Γιατί δεν πειράζει? Το μάθημα είναι σοβαρό, δογματική, δεν μπορείς να περάσεις. Να σε αφήσω να φύγεις έτσι. Λοιπόν, και τι μου λέει? Ναι, λέει, εγώ θα χειροτονηθώ όμως, μου λέει. Και την ώρα της χειροτονίας, μου λέει, θα φωτιστώ. Εκείνη τη στιγμή, λέω, τώρα δεν παίρνεις πτυχίο από μένα. Από εδώ, είτε να μην το πεις αυτό. Αφού το είπες, ή θα μετανοήσεις γόνιπετός. Ναι. Αυτό είναι πλάνη, του λέω. Και είναι πλάνη φοβερή. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, δεν μπορεί, λέει, το Πνεύμα του Άγιο να κάνει τίποτα απολύτως εάν η φυσική δύναμη και η προαίρεση του ανθρώπου δεν αγωνιστεί ως εκεί που μπορεί. Ως εκεί που μπορεί, στην κυριολεξία. Έχει η ανθρώπινη δράση και η δημιουργικότητα, την απαιτεί ο Θεός. Γι' αυτό σας λέω, ναι, την περιμένει ο Θεός την ανθρώπινη δημιουργικότητα και δραστηριοποίηση. Την περιμένει. Δε. Ο άνθρωπος που κάθεται και κοιμάται και λέει τώρα θα φωτιστώ και όλα. Πώς θα φωτιστείς. Και άμα γίνεις επίσης θα φωτιστείς πολλαπλά εδώ όταν γίνεις δεσπότης. Τίποτα δεν φωτίζεις. Τίποτα δεν φωτίζεις. Απολύτως.
0: Γιατί άπαξ τη πάρουν το οξύνο του αρχαιρέως και σκοπηλίνουν δεν τα πάνε.
1: Μα εγώ σας είπα και για απλό διάκοπη. Διάκος θα γινόταν και πίστευα ότι θα φωτιστεί.
2: Εκλέγονται. Δεν δίδονται όπως.
1: Εκλέγονται. Με δύο. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν δίνει ο Θεός, δεν φαίνεται το χάρισμα, δεν κάνει αγώνα ο άνθρωπος. Ο επίσκοπος έχει μεγάλο χάρισμα, θα κάνει αγώνα και αυτός για να φανεί. Γι' αυτό έχουμε Αγίους Επισκόπους, ο Άγιος Νεκτάριος. Τι ταπείνωση είχε ο Άγιος Νεκτάριος, τι αγώνα έκανε. Δηλαδή, ήταν τότε οι πατέρες, θα λέγανε να γίνουν επίσκοποι, να τελειώσουμε. Πάρουμε τα χαρίσματα μία και έξω, δωρεάν, και να σωθούμε κιόλας. Και όμως φεύγανε από το επισκοπικό αξίωμα. Γιατί σου λέει η στάση σου έχει πιο πολύ μεγάλη μάχη εκεί πάνω. Πιο πολύ χάρη. Και να ξέρετε, κάθε χάρισμα, και το νιώθουμε κι εμείς οι παπάδες. Παίρνεις ένα χάρισμα παραπάνω, ανεβαίνεις, πιο μεγάλη πειρασμή και πιο πολύ χάρη αντίληψη. Αλλά και το ένα και το άλλο. Δεν γλιτώνεις να πεις ότι τώρα γλίτωσε, τώρα γλίτωσες. Δεν γλίτωσες, αφού μας έλεγε, θυμάμαι πάντα ο πατέρ Παΐσιος. Και το έλεγε προφητικά, διότι δηλαδή τότε εμείς δεν θα ήμασταν μια ομάδα παιδιών και κανείς δεν ήξερε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ το λέω τώρα έτσι προσωπικά. Εμένα κάθε φορά που με έβλεπε, μου βάζει μετάνια. Τους άλλους δεν έβαζε την παρέα. Εγώ έγινε ο παπάς μετά. Δεν με βάζει μετάνια εμένα κάθε φορά. Λοιπόν, τέτοιος μεγάλος, πολύ μεγάλος, Άγιος. Και μας έλεγε, προσέξτε, ο διάβολος κάνει σαν τον ληστή, λέει. Όταν ο ληστής θέλει να βγάλει ένα κοπάδι, δεν κλέβει όλα τα πρόβατα, δεν μπορεί, λέει, παίρνει το πρώτο. Το πρώτο. Και με αυτό, λέει, ξέρνει όλα. Καταπηγαίνει. Δηλαδή, όταν είναι κανείς επίσκοπος ή γενικά όταν αρχίζει, τότε αρχίζει, τον προσέχει ο Θεός περισσότερο και ο διάβολος. Και γι' αυτό χρειάζεται αγώνας εκεί πάνω μετά, πιο πολύ, κανονικά. Κάτι περισσότερο, τέλος πάντων. Μετάνοια πάντως. Ούτως ώστε να σταθεί. Δεν είναι ότι λάβαμε κάτι και τώρα μένουμε εδώ. Τώρα μιλάμε ως χριστιανοί έτσι μεταξύ μας. Και επειδή η Εκκλησία, η Ορθόδοξη είναι βαθύτατα δημοκρατική, θα έπρεπε κάποτε να βρεθούμε να σας μιλήσω για τη λειτουργία της αλήθειας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Να δείτε πόσο δημοκρατική είναι να πέσετε από τις καρέκλες τόσο πολύ. Εγώ τουλάχιστον συγκλονίζομαι. Δεν υπάρχει δημοκρατικότερος χώρος. Αν δεν μπει το αμήν ελεύθερα ο άλλος. Δεν μπορώ. Μην ξέρετε, κανονικά δεν μπορεί να γίνει λειτουργία να, αν πω εγώ ευλογημένη βασιλιά και δεν θελήσει ο κόσμος να πει αμήν και σηκωθεί να φύγει. Τελειώνει η λειτουργία. Δεν γίνεται η λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όπως ακριβώς όταν οι κυβερνήτες των πλοίων κάνουν στάση, συμμετέχουν στους κινδύνους και στους ταξιδιώτες και είναι μοιραίο να βυθιστεί το πλοίο μαζί με το πλήρωμα, έτσι λοιπόν και εδώ, όταν ο άνδρας και η γυναίκα βρίσκονται σε διχόνοια, είναι φυσικό να συμμετέχουν στα κακά που συνεπάγεται η διχόνοια και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο «Εις γένεσιν».

Έτσι ξεκινάει λοιπόν το κεφάλαιο «Η αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου στη μετά το διαζύγιο οικογένεια» της Ντίνας Πετροπούλου.

γράφει: «Ξέρεις, εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω επιστήμονας, μεγάλος επιστήμονας, και θα φτιάξω μία κόλλα, την πιο δυνατή κόλλα του κόσμου, για να κολλήσω τη μαμά και τον μπαμπά». Γράφει ο Μη, 5 χρονών. Από όλες τις μορφές πόνου και απώλειας, τίποτα δεν συγκρίνεται με το διαζύγιο, λέει ο Ingmar Bergman, σκηνοθέτης. Ο 20ος αιώνας κληροδότησε στη σύγχρονη εποχή μία σειρά από σημαντικές προόδους και αλλαγές. Κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και επιστημονικές. Μία από τις κυριότερες των τελευταίων 50 χρόνων στον δυτικό κόσμο είναι αυτή που αφορά τη θέση της γυναίκας. Οι γυναίκες, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μπορούν να μετέχουν στην παιδεία, να είναι δραστήριες, δυναμικές και αυτόνομες. Πριν 40 χρόνια, όπως αναφέρει η Christiane Olivier, κάναμε παιδιά γιατί θέλαμε να κάνουμε οικογένεια, πράγμα που θεωρείται απαραίτητο. Το διαζύγιο δεν ήταν συνηθισμένο όπως σήμερα. Η αντισύλληψη μία φαντασίωση παρά μία επιστημονική πραγματικότητα, και η απομάκρυνση του πατέρα τη στιγμή του διαζυγίου, αλλά ίσως ακόμη και τη στιγμή της σύλληψης, απίθανη, ακόμη και αν οι γυναίκες είχαν αρχίσει να διεκδικούν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες. Με την απελευθέρωση των ηθών, του έρωτα και της αντισύλληψης, μετά το ιδεολογικό κίνημα του 1968 στο δυτικό κόσμο, η οικογένεια θεωρείται πλέον κατεξοχήν χώρος της πραγματοποίησης όλων των επιθυμιών του άνδρα και της γυναίκας. Ποια είναι η καινούρια οικογένεια? Από τη δεκαετία του 1970, με την νομιμοποίηση της αντισύλληψης και αργότερα της άμβλωσης και του αυτόματου διαζυγίου, το παιδί γίνεται παιδί της επιθυμίας. Γίνεται ένα θέμα προσωπικής ελευθερίας και ολοκλήρωσης της γυναίκας. Από τον κανονισμένο γάμο, το προξενιό με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και στόχο την οικογένεια και την τεκνοποίηση, περνάμε στην ελεύθερη επιλογή συντρόφου με στόχο την ατομική ευτυχία που μπορεί να οδηγήσει στην τεκνοποίηση. Η μητρότητα αλλάζει, ο γάμος αλλάζει. Τα ζευγάρια παντρεύονται από έρωτα. Η καλή σχέση ανάμεσά τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ο γάμος και στην Ελλάδα πάβει να είναι τυχερό. Η μακροημέρευσή του εξαρτάται από την ικανοποίηση των στόχων και επιθυμιών μας. Παντρευόμαστε από έρωτα και όταν αυτός ατονίσει ή χαθεί, χωρίζουμε και τον αναζητούμε εκ νέου. Το διαζύγιο σηματοδοτεί την αποτυχία του γάμου, αλλά και παίρνει τη μορφή λύσης. Από τη δεκαετία του 70, το διαζύγιο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με αυξητική τάση σε όλο το δυτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, για την τριετία από το 1977 έως το 79, ένα στους δύο γάμους κατέληγε σε διαζύγιο. Ποσοστό που ανακοινώθηκε και στη χώρα μας 30 χρόνια μετά. Αυτή η καθυστέρηση φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με την κυρία Πρεσβέλου, στο κείμενό της «Μετανεωτερική κοινωνία και οικογενειακά μορφώματα», στο βιβλίο «Το κουτί της Πανδώρας, οικογένεια και η διαπολιτισμική της ταυτότητα σήμερα», από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα το 2003, διάθετε μηχανισμούς που αντιστέκονταν στα πρωτόγνωρα πρότυπα οικογενειακής δομής και αποδίδεται στις ελληνικές παραδόσεις και στην κεντρική θέση που κατέχει η οικογένεια στην ελληνική κοινωνία. Η οικογένεια αλλάζει. Παρ' όλα αυτά, μεταβολές στο θεσμό της οικογένειας παρατηρούνται και στην ελληνική κοινωνία. Οι μεταβολές αυτές συνδέονται με διάφορους παράγοντες. Εξέχουσα θέση κατέχει το διαζύγιο. Τα νέα οικογενειακά μορφώματα που εμφανίζονται θέτουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν συνολικότερα την οικογένεια ως θεσμό.
από την αναθεώρηση των ρόλων των δύο φύλων έως και την αναδιοργάνωση του οικογενειακού σχήματος. Από πατριαρχική, η μετώτατη διαζύγιο οικογένεια γίνεται μητριαρχική και αρκετές φορές μονογονεϊκή, μητροκεντρική. Η μονογονεϊκότητα αποτελεί και για την Ελλάδα ένα νέο σχήμα οργάνωσης της οικογένειας. Σύμφωνα με μελέτη του ΕΚΕ, αν και η χειρία αποτέλεσε τη βασικότερη και πλέον αποδεκτή μορφή μονογονεϊκού νοικοκυριού, και στη χώρα μας επικρατέστερη κατηγορία είναι πλέον αυτή της διαζευμένης μητέρας που αναλαμβάνει την επιμέλεια του ή των τέκνων της, ενώ μικρότερη σε ποσοστό, αλλά με αυξημένη ωστόσο δυναμική, είναι αυτή της ανύπανδρης μητέρας. Το διαζύγιο. Είναι δύσκολο να υπολογιστούν οι συνέπειες του διαζυγίου στην ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του παιδιού εξαιτίας της πολυπλοκότητας των παραγόντων, παύλα παραμέτρων που παρεμβαίνουν. Δεν έχουν όλα τα διαζύγια αρνητικές και μόνιμες συνέπειες, αλλά πάντα είναι μία περίοδος έντονου ψυχικού πόνου και ψυχικής και πρακτικής αναδιοργάνωσης. Οι ψυχολόγοι γνωρίζουμε ότι ο κυριότερος παράγοντας μακροπρόθεσμων συνεπειών δεν είναι το ίδιο το διαζύγιο, παύλα χωρισμός, αλλά οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις που τις πιο πολλές φορές συνοδεύουν τον χωρισμό. Οι σημαντικότερες αρνητικές συνέπειες παρατηρούνται στις περιπτώσεις εκείνες που η σύγκρουση που προηγήθηκε του διαζυγίου ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Εξαρτάται επίσης από τον ρόλο που έχει δοθεί στα παιδιά μέσα σε αυτή τη σύγκρουση. Βέβαια, είναι γνωστό στους ειδικούς της παιδικής ηλικίας ότι σπάνια τα παιδιά μένουν έξω από το χωρισμό. Πολλές φορές βρίσκονται σε ομοιρία ανάμεσα στους γονείς. Πολλές φορές θεωρούνται υπαίτια των διαζυγίων για να σωθούν από τον άλλο γονέα ή γίνονται συνένοχοι του ενός ή του άλλου γονέως. Η αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου. Τι γίνεται όμως μετά το διαζύγιο? Όταν χωρίζουμε, παρασύρουμε το παιδί στην απόρριψη του γονέα που απομακρύνεται από το σπίτι. Όταν υποτιμούμε τον άλλον γονέα, υποτιμούμε το ίδιο το παιδί που κατά ένα μέρος ταυτίζεται με το γονέα του, παρατηρεί εύστοχα η Ολιβιέ. Τι συμβαίνει σε μια καινούργια οικογένεια όπου τις πιο πολλές φορές ο γονέας που έχει την επιμέλεια είναι η μητέρα? Γνωρίζουμε ότι 7 στις 10 φορές ο πατέρας παραιτείται από την αρχηγία της οικογένειας. Αυτή η απομάκρυνση ή παραίτηση επηρεάζει το ίδιο τα αγόρια και τα κορίτσια? Συνήθως στην ψυχολογία αναλύουμε τις συμπεριφορές υπό το πρίσμα της ταύτισης με τον ομόφυλο γονέα. Αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι η έρευνα έχει στραφεί πολύ περισσότερο στα αγόρια, μια και είναι εκείνα που στο διαζύγιο βλέπουν τον πατέρα τους να απομακρύνεται, μερικές φορές να υποτιμάται και ίσως να χάνεται. Και τα κορίτσια χρειάζονται τον πατέρα τους, αλλά με διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικό λόγο. Τα κορίτσια χρειάζονται από τον πατέρα τους να έχουν αγαπηθεί και να έχουν αναγνωριστεί, όποιος και αν είναι αυτός ο πατέρας. Ακόμη και αν στα μάτια της μητέρας και τον γύρο μοιάζει ανύπαρκτος, η αγάπη του και η αναγνώρισή του φτάνουν. Την ταυτότητά τους θα την ορίσουν από τη σχέση τους με τον ομόφυλό τους γονέα, τη μητέρα τους. Θέμα που αποτέλεσε και αποτελεί μεγάλη πρόκληση στην ψυχολογική βιβλιογραφία. Στα αγόρια, ο πατέρας παίζει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο. Η σχέση με τον πατέρα είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία της ταυτότητας και της αυτοεκτίμησης του αγοριού. Ο πατέρας που σημαδεύει τη ζωή ενός άνδρα είναι, κατά τη διαπρεπή ψυχολόγο Κολέτσιλα, αυτός που έχει αγαπηθεί πολύ από τη μητέρα. Είναι ο πατέρας του ανδρισμού, ο δυνατός, ο εξειδανικευμένος, εκείνος που προκαλεί στο αγόρι την επιθυμία να ταυτιστεί. Είναι σημαντικό να έχει έναν πατέρα με φυσικό κύρος, να νιώθει υπερήφανος γι' αυτόν.
Είναι δύσκολο για το αγόρι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ταύτισης να μην μπορεί να ταυτιστεί με τον γονέα πατέρα του, γιατί χαρακτηρίζεται ανάξιος και αποπέμπεται. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τελικά μοιάζει τον πατέρα του». Λόγια μιας διαζευμένης μητέρας αγοριού μπροστά στην οδυνηρή ανακάλυψη ότι δεν μπορεί να απαλλαγεί από τον άνδρα αυτόν, γιατί τον βλέπει μέσα στο γιο της. Η έλλειψη προτύπου, η απουσία του πατέρα, έχει ως συνέπεια δυσκολίες στην ψυχοσεξουαλική του ταύτιση. «Με ήθελε μόνο για τον εαυτό της. Μου στέρισε τον πατέρα, εμποδίζοντάς με να τον δω, να του μιλήσω, να του τηλεφωνήσω. Ο πατέρας μου σήμερα δεν είναι παρά ένας ξένος. Είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Της κρατάω κακία και νιώθω ένοχος απέναντι σε αυτόν που με έφερε στη ζωή και που δεν μπόρεσα να μοιραστώ τη ζωή του». Παραθέτει η Κολέτ Σίλαν τα λόγια ασθενούς της. Δεν είναι όμως μόνη υπεύθυνη για την αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου η μητέρα. Πολλές φορές ο ίδιος ο πατέρας αποσύρεται ή εμφανίζεται ανίκανος να παίξει το ρόλο του. Στη συντριπτική πλειονότητα, στις οικογένειες των ψυχοπαθητικών εφήβων, ο πατέρας είναι απόν ή δεν υπήρξε ποτέ ή ήταν γενικά υποτιμημένος, ανίκανος να επιβάλλει ορισμένους κανόνες, μία τάξη, μία οργάνωση στην οικογένεια, όπως και να επιδείξει συναισθηματική συνέπεια, ώστε ο έφηβος να μπορέσει να ταυτιστεί μαζί του και να εσωτερικεύσει τα θετικά του χαρακτηριστικά, αναφέρει ο Ηλίας Κουρκούτας στο «Η ψυχολογία του εφήβου» από τα Ελληνικά Γράμματα το 2001.

η επιθετικότητα των αγοριών. Η φυσική ή ψυχική απουσία του πατέρα μετατρέπει τη σχέση του εφήβου με τον νόμο και την αντιπροσώπευση της αρχής. Μελέτες των Σάρντα και Πέρον τείνουν να αναδείξουν ότι τα αγόρια της μονογονεϊκής οικογένειας με μόνο τη μητέρα είναι πιο επιθετικά από ότι εκείνα των διγονεϊκών οικογενειών. Τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα γίναμε μάρτυρες της αυξημένης χρήσης βίας από έφηβα αγόρια, των οποίων η συμπεριφορά συνδέθηκε από τους ειδικούς με το οικογενειακό τους σχήμα. Χωρισμένες, διαλυμένες οικογένειες, πλημελής κυδαιμονία, απουσία του πατέρα. Αξίζει επιπλέον να αναφερθούμε στη στιγμή του διαζυγίου που, όπως πολύ σωστά αναφέρουν οι Μασέλη και Μπροκόνιερ, συμπίπτει τις περισσότερες φορές με την έναρξη της εφηβείας. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, το διαζύγιο εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της κρίσης της μέσης ηλικίας. Οι γονείς περιμένουν να μεγαλώσουν τα παιδιά για να χωρίσουν. Αυτό αποτελεί άλλον έναν παράγοντα δυσκολίας για το αγόρι, που ακριβώς στην εφηβεία χρειάζεται τον πατέρα του για να συγκρουστεί και να ενδοβάλει τον νόμο και να ορίσει τη δύναμή του. Σε ποιον επιτίθεται ο έφηβος και με ποιο σκοπό? Η ποιοτική ανάλυση των επιθετικών συμπεριφορών των εφήβων αγοριών οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο μορφές επιθετικότητας. Η πρώτη μορφή εμφανίζεται με κοινωνική επικοινωνιακή στόχευση και απευθύνεται στους συνομιλίκους. Τη συναντάμε κυρίως στο σχολείο. Σε αυτήν την περίπτωση το παιδί έχει τον έλεγχο της επιθετικότητάς του και την κατευθύνει σε συγκεκριμένο στόχο. Ο έφηβος που είναι βίαιος, που σπρώχνει ή χτυπάει προσπαθώντας να εκφοβήσει και να καθυποτάξει, αναζητά την επικοινωνία. Θέλει την υποταγή ή την επιβεβαίωση των συνομιλίκων του. Η ένταση της αντίδρασής του εξαρτάται από την απάντηση που θα πάρει. Μια δεύτερη μορφή επιθετικότητας εμφανίζεται χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Έχει περισσότερο τη μορφή εκτόνωσης μιας συγκινησιακής φόρτισης και δεν περιμένει καμία απάντηση. Οι πράξεις αυτές είναι μονοσήμαντες και η έντασή τους είναι αποτέλεσμα ενδογενών ψυχικών παραγόντων. Σύμφωνα πάντα με τους ίδιους ερευνητές, αυτή η μορφή είναι αντιδραστικού χαρακτήρα. Σε αυτήν την κατηγορία συναντάμε πράξεις επιθετικές που φτάνουν στην παραβίαση του νόμου, πρόκληση φθοράς, ξένης περιουσίας, συμπλοκές κλπ. Πολλές φορές οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται απέναντι σε ψευδοπαραβάτες που δεν ενδιαφέρονται για την ίδια την πράξη καθόλου, αλλά πολύ περισσότερο για την αναστάτωση και τη σύγκρουση, τον καυγά που θα ακολουθήσει. Πέρα από τις μεμονωμένες πράξεις που αναφέρουμε, υπάρχουν και οι ομαδικές εκφράσεις. Όταν ο έφηβος δεν μπορεί να στραφεί στην οικογένειά του, στον πατέρα του, κατά τη διαδικασία της ταύτισης και της αναπόφευκτης εφηβικής σύγκρουσης για να αναγνωρίσει την ταυτότητά του και να την κάνει αποδεκτή, όταν αναζητά μια σχέση εκτίμησης, στρέφεται στην ομάδα, παύλα παρέα. Η παρέα θα αποτελέσει μια δεύτερη οικογένεια. Δεν μπαίνει στην παρέα για να συναντήσει τους άλλους. Τη χρησιμοποιεί για να φέρει εις πέρας αυτό που δεν μπορεί να επιτύχει μόνος του. Να βρει την ταυτότητά του και να έχει το θάρρος να την επιβάλλει στους άλλους. Ο νέος υιοθετεί μέσα στην ομάδα συμπεριφορές χάρη στον οποίον επιβεβαιώνεται από τους άλλους. Η μητέρα αντιμέτωπη με την καινούργια πραγματικότητα. Οι ίδιες μελέτες καταλήγουν ότι υπάρχει μια ευθεία σχέση ανάμεσα στον τρόπο που η μητέρα ξεπερνά αυτή τη στρεσογόνο περίοδο της ζωής και τη δυνατότητα του εφήβου αγοριού να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Στην καινούργια κατάσταση, η μητέρα, παίζοντας όλους τους ρόλους, πιστεύει ή φαντάζεται ότι είναι το παν για το παιδί της και υποκύπτει στην επιθυμία της να προτιμά εκείνη από τον πατέρα του. Το αγόρι που βρίσκεται σε αυτή τη θέση,
χωρίς τον πατέρα του, δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο να δυσαρεστεί στο μοναδικό γονέα του και θα προσπαθήσει να αποφύγει τη σύγκρουση ή να τη μεταφέρει αλλού, όπως είδαμε πιο πάνω. Όπως αναφέρει ο Ηλίας Κουρκούτας, πολλές φορές σε εφήβους που παρουσιάζουν επιθετικές συμπεριφορές, η σχέση τους με τη μητέρα από τη μία είναι στενή και από την άλλη χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερότητας. Υπάρχει ένα χαοτικό στοιχείο στη μεταξύ τους επαφή, αμοιβαία πάθη, αμοιβαία απόρριψη, καυγάδες. Ο J.T. Spence θεωρεί ότι η επιτυχημένη αναδιοργάνωση του οικογενειακού σχήματος μετά το διαζύγιο και η σταθεροποίησή του απαιτεί από τη μητέρα την εξισορροπιστική ικανότητα να χρησιμοποιεί αρενοπές και θηλυκές συμπεριφορές. Ο Σίγμα, 10 χρονών, έχανε συχνά τον έλεγχό του και γινόταν επιθετικός. Από το διαζύγιο και μετά, η μητέρα του υιοθετούσε συμπεριφορές όλο και πιο ανδροπρεπείς. Δηλαδή γινόταν όλο και πιο αυστηρή, με ασφυκτικό έλεγχο σε όλο το φάσμα της ζωής του γιού της. Στη συνέντευξη με τον ψυχολόγο, ο Σίγμα μιλούσε για τον πατέρα του, αναφέροντας μόνο τα αρνητικά σχόλια, τα οποία η μητέρα του ανέφερε πολύ συχνά. Πράγματι, η μητέρα του έμοιαζε να ικανοποιείται από αυτό το ρόλο και δεχόταν δύσκολα ότι ο Σίγμα είχε ανάγκη τον πατέρα του. Αυτό είναι που προκαλούσε την επιθετικότητά του. Η μητέρα, ιδιαίτερα αγχωμένη από τους πολλαπλούς ρόλους και τα καθήκοντά της και στην προσπάθειά της να αναδιοργανώσει το οικογενειακό της περιβάλλον, καταφεύγει σε υπερβολές. Τη συναντούμε ή πολύ αυστηρή ή πολύ υποχωρητική. Σκεφτόμουν τον εαυτό μου. Πρέπει να αγαπάω τον Δέλτα διπλά, και ως μαμά και ως μπαμπάς, λέει η Δήμητρα, 38 χρόνων, μητέρα ενός γιου 8 ετών. Πολύ αυστηρή και πολύ γλυκιά ταυτόχρονα. Την αγωνία ότι απουσιάζει το ανδρικό πρότυπο πρέπει να την έχω. Προφανώς την έχω, λέει η Δέσποινα, 54 ετών, μητέρα δίδυμων παιδιών, κόρης και γιου, ηλικίας 10 ετών. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις στην έρευνα της κυρίας Σπυροπούλου. Η ανάδειξη αυτών των συμπεριφορών δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην ενοχοποίηση της μητέρας. Τουναντίον, θα είναι ωφέλιμο να κατανοήσουμε τη θέση της και να βοηθηθεί στην εξορρόπηση των διαφόρων ρόλων της. Η μητέρα θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση για το καλό των παιδιών της, να βλέπει στο πρόσωπο του πατέρα τους όχι τον άνδρα που θεωρεί υπεύθυνο για τη διάλυση της οικογένειάς της, αλλά εκείνον με τον οποίο τη δημιούργησε. Καμία σχέση δεν είναι καταστροφική, μοιραία ή ανώφελη όταν έχει δημιουργήσει παιδιά. Τα παιδιά είναι πάντα μια ευκαιρία να νιώσεις και να γίνεις σημαντικός. Στο κατόφλι του 21ου αιώνα. Στη δεκαετία του 70 υιοθετείται για πρώτη φορά ο λόγος περί κρίσεως της οικογένειας. Η κρίση της οικογένειας αφορά σε μια ιδεώδη εικόνα της με δύο γονείς ενωμένους με γάμο και δεν λαμβάνει υπόψη ότι η οικογένεια ανταποκρίνεται σε πολλά σχήματα οικογενειακής οργάνωσης. Η σημερινή πραγματικότητα μας οδηγεί στην παραδοχή των νέων οικογενειακών σχημάτων με κυρίαρχο την μονογονεϊκή, μετροκεντρική οικογένεια. Η μητέρα αναλαμβάνει την αναδιοργάνωση του νέου σχήματος. Στο καινούριο σχήμα, τα πρόσωπα και οι ρόλοι αλλάζουν. Τι είναι αυτό που θα εξασφαλίσει τα παιδιά την όσο το δυνατόν ομαλή συνέχεια της ανάπτυξής τους? Πόσο μπορεί ένα παιδί να απομακρυνθεί από το ιδεατό σχήμα «προέρχομαι από δύο σπουδαίους γονείς που αγαπιούνται και με αγαπάνε»? Το καινούργιο οικογενειακό σχήμα θα πρέπει να εμπεριέχει τα ίδια πρόσωπα, πραγματικά ή ψυχικά. Ο άνθρωπος συνεχίζει να ορίζει την ταυτότητά του από τους δύο γεννήτορές του. Όποια και αν είναι η εξέλιξη, έχουμε ανάγκη και τους δύο γονείς μας. Η αποδυνάμωση του πατρικού προτύπου, όπως προσπαθήσαμε να αναδείξουμε, αρχίζει και χτυπά και τη δική μας πόρτα.
και στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν σύλλογοι για τα δικαιώματα του πατέρα μετά το διαζύγιο. Και αν αυτό δεν είναι ακόμη ορατό, ίσως η ελληνική κοινωνία μπορεί να αντιδράσει και να υιοθετήσει τα θετικά πατρικά πρότυπα που μας κληροδότησε το ιδεολογικό κίνημα του 68 ως αποζημίωση για την Αναστάτωση. Δηλαδή οι πατέρες που παρεμβαίνουν περισσότερο και νωρίτερα στη φροντίδα του παιδιού, που βρίσκονται πιο κοντά του και μπορούν να βάλουν τα όρια. Οι γονείς πρέπει και μπορούν να ξαναγίνουν παιδαγωγοί, ενσωματώνοντας και τα δικαιώματα του παιδιού που ανέδειξαν οι προηγούμενες δεκαετίες. Στο κατόφλι του 21ου αιώνα έχουμε κερδίσει γυναίκες αυτόνομες, δραστήριες, δυναμικές. Έχουμε κερδίσει καλύτερες μητέρες. Η μητρότητα ως επιλογή οδήγησε σε νέα οικογενειακά σχήματα. Οδήγησε σε μια πιο ευτυχισμένη οικογένεια. Ίσως δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε την ευτυχισμένη, αλλά την ισορροπημένη οικογένεια. Αυτό σημαίνει αντιπροσώπευση των γονέων, πατέρας και μητέρα, στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας, για να μπορούν τα παιδιά να αναγνωριστούν και να ταυτιστούν. Η ενδυνάμωση του πατρικού προτύπου μοιάζει απαραίτητη, ακόμη και στην περίπτωση που ο πατέρας έχει εγκαταλείψει ο ίδιος τον ρόλο του. Αλλά και ως κοινωνία μπορούμε να ενισχύσουμε τα πατρικά πρότυπα. Για παράδειγμα, με περισσότερη συμμετοχή των ανδρών στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, νηπιαγωγείο και δημοτικό, στο οποίο η ανδρική συμμετοχή συρρυκνώνεται, και ενίσχυση του ρόλου των καθηγητών στη μέση εκπαίδευση. Η επιθετική συμπεριφορά των εφήβων γίνεται πολλές φορές ο λόγος παραίτησης από την προσπάθεια πολλών λειτουργών της μέσης εκπαίδευσης. Μπορούμε επίσης να ενισχύσουμε συμμετοχικά μοντέλα στην οικογένεια που έχουν αποδειχθεί πολύ πιο ευέλικτα.

Τέλος, θα θέλαμε να αφιερώσουμε την τελευταία μας σκέψη στη μικρή Μη και στην επιθυμία της οι γονείς της να μείνουν για πάντα κολλημένοι, με την ευχή να μπορέσουν να μείνουν ψυχικά ενωμένοι και να μην χρειαστεί να θυσιάζει στην ψυχή της τον ένα γονέα για να έχει τον άλλο.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Προς Ρωμαίους κεφάλαιον δεύτερον. Διό αναπολόγητος ή, ο άνθρωπε πάσο κρίνων, ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Τα γαρ αυτά πράσεις ο κρίνων. Είδαμεν δε ότι το κρίμα του Θεού εστί κατά αλήθειαν επί του στας διάφτα πράσοντας. Λογίζει δε τούτο, ο άνθρωπε ο κρίνων του στα διάφτα πράσοντας και ποιόν αυτά, ότι σύ εκφεύξει το κρίμα του Θεού, ή του πλούτου της Χριστότητος αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας καταφρονής, αγνοών ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοι αν σε άγει. Κατά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζει σε αυτό οργήν, εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού. Ως αποδώσει εκάστο κατά έργα αυτού, της μεν καθυπομονήν έργου αγαθού δόξαν και τιμήν και αυθαρσίαν ζητούσι ζωήν αιώνιον, της δε εξαιρηθίας και απειθούσι μεν τη αληθεία, πειθωμένης δε τη αδικία θυμός και οργή. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν, Ιουδαίουτε πρώτον και Έλληνους. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών, Ιουδαίωτε πρώτον και Έλληνοι. Ουγαρέστη προσωποληψία παρά το Θεό. Όσοι γαρ ανόμως ήμαρτον, ανόμως και απολούνται. Και όσοι εν νόμο ήμαρτον, δια νόμου κριθίσονται. Ουγαρ οι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό. Αλυποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται. Όταν γαρ έθνη τα μη νόμων έχοντα φύσιτα του νόμου ποιή, ούτε νόμων μη έχοντες εαυτής εσύν νόμος, ήτινες ενδείκνυνται το έργον του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων, εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιόν μου δια Ιησού Χριστού. Είδε σύ Ιουδαίος επωνομάζει και επαναπάβει τον νόμο και καυχάσαι εν Θεό και γινώσκει στο θέλημα και δοκιμάζει τα διαφέροντα, κατηχούμενος εκ του νόμου, πεπιθάστε σε αυτόν οδηγών είναι τυφλών, φως τον εν σκότη, παιδευτήν αφρόνων, διδάσκαλων νηπίων, έχοντα την μόρφωση της γνώσεως και της αληθείας εν τον νόμο. Οούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις, ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης, ο λέγον μη μιχεύειν μιχεύεις, ο βδελισσόμενος τα είδωλα ιεροσιλής. Όσε νόμο καυχάσαι, δια της παραβάσεως του νόμου των Θεών ατιμάζεις. Το γαρόνομα του Θεού, δι ημάς βλασφημείται εν της έθνεση καθώς γέγραπτε. Περιτομήμεν γαροφελή, εάν νόμων πράσεις. Εάν δε παραβάτης νόμου εις, η περιτομή σου ακροβιστία γέγονεν. Εάν ούν η ακροβιστία τα δικαιώματα του νόμου φυλάσει, ουχή η ακροβιστία αυτού εις περιτομήν λογιστήσεται. Και κρινεί η εκφύσεως ακροβιστία των νόμων τελούσα, σε τον διαγράμματος και περιτομής παραβάτην νόμου. Ουγαρό εν το φανερό Ιουδαίος εστίν, ουδέι εν το φανερό εν σαρκή περιτομή, αλλο εν το κρυπτό Ιουδαίος και περιτομή καρδίας εν πνεύματι, ου γράμματι, ου ο έπαινος ουκ εξ ανθρώπων, αλλ' εκ του Θεού. Κεφάλαιο δεύτερο. Αλλά κι εσύ, άνθρωπέ μου, που κατακρίνεις αυτή τη διαγωγή, δεν είσαι λιγότερο ένοχος. Γιατί κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού κι εσύ, ο κριτής, κάνεις τα ίδια. Πραγματικά, ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια διαγωγή. Πώς λοιπόν, άνθρωπέ μου, νομίζεις πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη, αφού κάνεις όσα κάνουν αυτοί τους οποίους εσύ ο ίδιος κατακρίνεις, ή περιφρονείς την άπειρη καλοσύνη, την ανεκτικότητα και τη μακροθυμία του Θεού? Ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στη μετάνοια? Εσύ όμως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνεις όλους φανερή η δίκαιη κρίση του Θεού. Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Θα δώσει αιώνια ζωή σ' όσους κάνουν υπομονετικά το καλό και αναζητούν έτσι τη δόξα, την τιμή και την αυθαρσία κοντά στο Θεό. Αντίθετα, ο θυμός και η οργή του Θεού περιμένουν όσους αντιστρατεύονται στο Θεό, αντιστέκονται στην αλήθεια
και υπηρετούν την αδικία. Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το κακό. Πρώτα τον Ιουδαίο, αλλά και τον εθνικό. Αντίθετα, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό. Πρώτα τον Ιουδαίο, αλλά και τον εθνικό. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο τον νόμο. Και από την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως, αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους. Και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή τους τους τύπτει ή τους επαινεί, ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγελιό μου. Εσύ όμως έχεις το τιμημένο όνομα του Ιουδαίου. Στηρίζεσαι στον νόμο και καυχέσαι για τη σχέση σου με το Θεό. Ξέρεις ακόμα το θέλημα του Θεού και ο νόμος σε καθοδηγεί για να διαλέγεις το καλό. Πιστεύεις πως είσαι οδηγός των πνευματικά τυφλών, φως για όσους βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός για τους αμόρφωτους και δάσκαλος για τους πνευματικά ανώριμους. Κι είσαι σίγουρος για την κατάρτισή σου, αφού με τον νόμο ξέρεις την αλήθεια για το Θεό και για το θέλημά Του. Εσύ λοιπόν που κάνεις το δάσκαλο στους άλλους, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου? Εσύ που κηρύττεις να μην κλέβουμε, κλέβεις? Εσύ που λες να μην μοιχεύουμε, μοιχεύεις? Εσύ που συχαίνεσαι τα είδωλα, αρπάζεις τους θησαυρούς των ειδωλολατρικών ναών? Εσύ που καυχέσαι για τον νόμο, ντροπιάζεις το Θεό παραβαίνοντας τον νόμο? Όπως λέει η Γραφή, εξαιτίας σας διασύρεται το όνομα του Θεού από τους ειδωλολάτρες. Και η περιτομή σε ωφελεί μόνο αν ακολουθείς τον νόμο. Αν όμως παραβαίνεις τον νόμο, η περιτομή σου είναι σαν να μην έχει γίνει. Αντίστροφα, αν ένας απερίτμητος ζει σύμφωνα με τις εντολές του νόμου, η ακροβιστία του δεν είναι στα μάτια του Θεού περιτομή? Ο απερίτμητος που τηρεί τον νόμο θα σε κρίνει εσένα που παραβαίνεις τον νόμο, ενώ τον έχεις παραλάβει γραμμένον και έχεις και την περιτομή. Γιατί βέβαια δεν είναι Ιουδαίος αυτός που έχει τα εξωτερικά γνωρίσματα, ούτε ταυτίζεται η περιτομή με ένα σωματικό σημάδι. Αλλά στο λαό του Θεού ανήκει αληθινά αυτός που έχει τα εσωτερικά γνωρίσματα. Αυτός που έχει περιθμηθεί όχι εξωτερικά σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αλλά στην καρδιά του από το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι αληθινός Ιουδαίος και η αναγνώρισή του προέρχεται από το Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Προς Ρωμαίους κεφάλαιον τρίτον. Τίουν το περισσόν του Ιουδαίου, η τίση ωφέλεια της περιτομής, πολύ κατά πάντα τρόπον. Πρώτον μεν γαρότι επιστεύθησαν τα λόγια του Θεού. Τι γαρί η πίστησαν την ες, μη η απιστία αυτών την πίστην του Θεού καταργήσει, μη γέννητο. Γινέστο δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς γέγραπτε. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Είδε η αδικία ημών Θεού δικαιοσύνην συνίσθηση τι ερούμεν, μη άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργήν, κατά άνθρωπον λέγω, μη γέννητο. Επί πώς κρινεί ο Θεός των κόσμων? Ή γαρ η αλήθεια του Θεού εν το αιμό ψεύσματι επερίσευσεν εις την δόξαν αυτού,
Τι έτικα εγώ ως αμαρτωλός κρίνομαι, και μη καθώς λασφημούμεθα και καθώς φασίτινες ημάς λέγειν ότι ποιήσομεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά, όν το κρίμα ένδικον εστί. Τι ούν, προεχόμεθα, ου πάντους. Προετιασάμεθα γάρι ουδαίουστε και Έλληνας, πάντα συφημάς αμαρτίαν είναι, καθώς γέγραπτε ότι ουκ έστι δίκαιος ουδεής, ουκ έστιν ο συνιών, ουκ έστιν ο εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν οι όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών. Όν το στόμα αράς και πικρίας γέμει, οξύς οι πόδες αυτών εκχέ αίμα, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών, και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Είδαμεν δε ότι όσα ο νόμος λέγει της εν το νόμο λαλεί, ή να παν στόμα φραγεί και υπόδικος γέννηται πας ο κόσμος του Θεού, διότι εξ έργων νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Διαγαρνώ μου επίγνωσης αμαρτίας. Νινί δε χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού πεφανέρωτε, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε Θεού διαπίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας. Ουγαρεστή διαστολή. Πάντες γαρήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάρητη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Ον προέθετο ο Θεός ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αυτού αίματι, εις ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού δια την πάρεσιν των προγεγονότων αμαρτημάτων εν τη ανοχή του Θεού, προς ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκ πίστεως Ιησού. Πού είναι η καύχησης, εξεκλείστη, δια ποιου νόμου, των έργων, ουχή, αλλά δια νόμου πίστεως. Λογιζόμεθα ουν πίστη δικαιούστε άνθρωπον χωρίς έργο νόμου. Ή ουδέων ο Θεός μόνον, ουχή δε και εθνών, ναι και εθνών. Επί περίς ο Θεός, ως δικαιός υπεριτομήν εκ πίστεως και ακροβιστίαν δια της πίστεως. Νόμον ουν καταργούμεν δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμον ιστόμεν. Κεφάλαιο τρίτο. Τι παραπάνω έχει λοιπόν ο Ιουδαίος και σε τι ωφελεί η περιτομή? Πολύ ωφελεί, και μάλιστα από πολλές απόψεις. Πρώτα-πρώτα, ο Θεός εμπιστεύτηκε στους Ιουδαίους τις επαγγελίες Του. Τι κι αν ορισμένοι Ιουδαίοι δεν έμειναν πιστοί στο Θεό, μήπως η απιστία τους θα κάνει το Θεό να θετήσει το λόγο Του? Όχι βέβαια. Αντίθετα, ο Θεός κρατάει το λόγο Του, ακόμα κι αν όλοι οι άνθρωποι Του να θετήσουν, όπως το λέει και η Γραφή. Θα δικαιωθείς για όσα έχεις πει και θα νικήσεις κάθε επικριτή σου. Αν όμως η δική μας αδικία κάνει να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού, τότε τι να πούμε? Μιλώντας με ανθρώπινα κριτήρια, να ισχυριστούμε πως είναι άδικος ο Θεός όταν τιμωρεί? Όχι βέβαια. Γιατί πώς αλλιώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο? Μα θα πει κάποιος, αφού το δικό μου ψέμα κάνει φανερή την πιστότητα του Θεού και έτσι κάνει μεγαλύτερη τη δόξα Του, τότε γιατί εγώ καταδικάζομαι ως αμαρτωλός? Μήπως, όπως μας συκοφαντούν μερικοί και ισχυρίζονται πως το λέμε κιόλας, πρέπει να κάνουμε το κακό για να έρθει το καλό? Όσοι λένε παρόμοια πράγματα θα τιμωρηθούν από το Θεό όπως το αξίζουν. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Καθόλου. Τώρα μόλις κατηγορήσαμε τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους εθνικούς πως βρίσκονται κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Το λέει και η Γραφή. Δεν υπάρχει δίκαιος άνθρωπος, ούτε ένας. Δεν υπάρχει κανένας με σύνεση. Δεν υπάρχει κανένας που να αναζητεί το Θεό. Όλοι απομακρύνθηκαν από το Θεό. Όλοι εξαχριώθηκαν. Κανένας, μα κανένας δεν κάνει το καλό. Το λαρίνκι τους είναι σαν τάφος ανοιχτός. Απ' τη γλώσσα τους βγαίνει μόνο ψέμα. Τα χείλη τους κρύβουν φαρμάκι οχιάς. Το στόμα τους είναι γεμάτο από πικρόχολες κατάρες. Τρέχουν γρήγορα τα πόδια τους όταν είναι για φόνο
συντρίμμια και καταστροφές αφήνουν στο διάβα τους και ούτε καν ξέρουν τι θα πει ειρήνη. Ζουν χωρίς φόβο Θεού. Ξέρουμε πως όσα λέει ο νόμος ισχύουν για όσους ζουν κάτω από την εξουσία του νόμου και τα παραπάνω τα λέει για να κλείσει κάθε στόμα και για να αποδειχτεί ότι όλη η ανθρωπότητα είναι υπόδικη ενώπιον του Θεού. Γιατί με τα έργα που επιβάλλει ο νόμος κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί. Το μόνο που καταφέρνει με τον νόμο είναι να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας. Τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες. Αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτήρια επέμβαση του Θεού χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Η σωτήρια αυτή επέμβαση του Θεού απευθύνεται διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό σε όλους τους ανθρώπους και ο Θεός σώζει όλους όσοι πιστεύουν χωρίς να κάνει διάκριση Ιουδαίων και Εθνικών. Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Ο Θεός όμως τους δικαιώνει χωρίς αντάλλαγμα με τη χάρη Του. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός τον όρισε να γίνει με το σταυρικό του θάνατο ο εξυλασμός των αμαρτιών δια της πίστεως, δείχνοντας την αγάπη Του και συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν στο παρελθόν εξαιτίας της ανεκτικότητάς Του.

που σώζει τόσο τους Ιουδαίους όσο και τους άλλους ανθρώπους μόνο με την πίστη. Μήπως όμως με την πίστη καταργούμε τον νόμο? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, δίνουμε στον νόμο την πραγματική του θέση. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον τέταρτον. Τι ουνερούμεν Αβραάμ τον πατέρα ημών ευρικένε κατά σάρκα? Η γάρα Αβραάμ εξ έργων εδικαιώθη έχει κάφημα, αλλού προς τον Θεόν. Τι γάρη γραφή λέγει? Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην. Το δε εργαζομένο ο μισθός ου λογίζεται κατά χάριν, αλλά κατά οφείλημα. Το δε μη εργαζομένο, πιστεύοντι δε επί τον δικαιούντα τον ασεβή, λογίζεται η πίστη αυτού εις δικαιοσύνην, καθάπερ και Δαβίδ λέγει των μακαρισμών του ανθρώπου. Ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνην χωρίς έργων. Μακάρι ιών αφέθησανε ανομία και ον επεκαλύφθησανε αμαρτία. Μακάρι ο σανίρ, ο ου μη λογίσεται Κύριος αμαρτίαν. Ο μακαρισμός ουν ούτως επί την περιτομήν ή και επί την ακροβιστίαν. Λέγομεν γάρ ότι ελογίσθη το Αβραάμ η πίστη εις δικαιοσύνην. Πώς ουν ελογίσθη? Εν περιτομή όντι ή εν ακροβιστία? Ούκ εν περιτομή, αλλά εν ακροβιστία. Και σημείον έλαβε περιτομής σφραγίδα της δικαιοσύνης της πίστεως της εν τη ακροβιστία, εις το είναι αυτόν πατέρα πάντων των πιστευόνων δι' ακροβιστίας εις το λογιστήνε και αυτή στην δικαιοσύνην, και πατέρα περιτομής της ούκ εκ περιτομής μόνον, αλλά και της τυχούση της ίχνεση της εν τη ακροβιστία πίστεως του πατρός ημών Αβραάμ. Ούγαρ δια νόμου η επαγγελία του Αβραάμ ή το σπέρματι αυτού, το κληρονόμον αυτόν είναι του κόσμου, αλλά δια δικαιοσύνης πίστεως. Ήγαρ εκ του νόμου κληρονόμη, και καίνονται η πίστης και κατήργηται η επαγγελία. Ο γάρ νόμος οργήν κατεργάζεται. Ου γαρούκα εστι νόμος ουδέ παράβασης, δια τούτο εκ πίστεως είναι ακαταχάριν, εις το είναι βεβαίαν την επαγγελίαν παντί το σπέρματι, ούτω εκ του νόμου μόνον, αλλά και το εκ πίστεως Αβραάμ, ως εστι πατήρ πάντων ημών, καθώς γέγραπτε, ότι πατέρα πολλών εθνών τεθικάσε, κατέναντι, ου επίστευσε Θεού του ζωοποιούντος τους νεκρούς και καλούντος τα μειόντα ως όντα. Ως παρελπίδα επελπίδη επίστευσεν, εις το γενέστε αυτόν πατέρα πολλών εθνών κατά το ηρημένον. Ούτως έστε το σπέρμα σου. Και μη ασθενήσαστη πίστη, ου κατενόησε το εαυτού σώμα ήδη νεκρωμένον, εκατονταέτης που υπάρχουν και την έκρωσιν της μήτρα άρας. Εις δε την επαγγελίαν του Θεού ου διεκρίθητη απιστία, αλλά ενεδυναμώθητη πίστη, δούς δόξαν το Θεό, και πληροφορηθείς ότι ο επίγγελτε δυνατός εστί και ποιήσε. Διό και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνην. Ούκε γράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη αυτό, αλλά και δι' ημάς εις μέλη λογίζεστε, τις πιστεύους είναι επί τον εγείραντα Ιησούν των Κύριων ημών εκ νεκρών, ως παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωση ημών. Κεφάλαιο τέταρτο. Τι θα πούμε λοιπόν πως συνέβη με τον προπάτορά μας τον Αβραάμ? Αν ο Αβραάμ είχε βρει τη σωτηρία του με τα έργα του, μπορούσε να καυχηθεί, όχι όμως απέναντι στο Θεό. Τι λέει σχετικά η Γραφή? Ο Αβραάμ πίστευσε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκιο. Στον εργάτη ο μισθός δεν δίνεται χαριστικά, αλλά υποχρεωτικά. Όποιος πάλι δεν έχει έργα, αλλά πιστεύει στο Θεό που σώζει τον ασεβή, ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο για αυτή του την πίστη. Έτσι και ο Δαβίδ μακαρίζει τον άνθρωπο που ο Θεός τον αναγνωρίζει δίκαιο χωρίς να έχει έργα. Μακάρι οι αυτοί που τους συγχωρήθηκαν οι αδικίες, που τους σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν του λογαριάζει ο Κύριος την αμαρτία του. Ο μακαρισμός αυτός ισχύει μόνο για τους Ιουδαίους ή μήπως ισχύει και για τους εθνικούς? Γιατί, όπως είπαμε, ο Θεός αναγνώρισε δίκαιο τον Αβραάμ εξαιτίας της πίστεώς του. Πότε έγινε αυτό? Όταν είχε περιτμηθεί ο Αβραάμ ή πριν περιτμηθεί? Έγινε όταν δεν είχε ακόμα περιτμηθεί. Και για σημάδι ο Αβραάμ έλαβε την περιτομή, απόδειξη απτή.

πως η πίστη του στο Θεό τον έσωσε πριν αυτός περιθμηθεί. Έτσι έγινε πατέρας όλων όσοι πιστεύουν στο Θεό, χωρίς να έχουν περιθμηθεί, ώστε να αναγνωριστούν και αυτοί δίκαιοι. Έγινε πατέρας και των περιθμημένων. Παιδιά του όμως είναι όχι μόνον όσοι έχουν περιθμηθεί, αλλά και όσοι ακολουθούν το παράδειγμα της πίστης του προπάτορά μας του Αβραάμ, όταν ήταν ακόμη απερίθμητος. Ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ την υπόσχεση πως αυτός και οι απόγονοί του θα κληρονομούσαν τον κόσμο. Αυτή η υπόσχεση δεν δόθηκε επειδή ο Αβραάμ τηρούσε τον νόμο, αλλά επειδή πίστεψε στο Θεό και ο Θεός τον δικαίωσε. Γιατί αν η κληρονομιά συνδεόταν με την τήρηση του νόμου, θα έχανε το περιεχόμενό της η πίστη του Αβραάμ και την ισχύ της η επαγγελία του Θεού. Ο νόμος έχει ως αποτέλεσμα μόνο την οργή του Θεού για τις παραβάσεις. Όπου όμως δεν υπάρχει νόμος, εκεί δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε για παράβαση. Γι' αυτό λοιπόν η υπόσχεση συνδέθηκε με την πίστη του Αβραάμ στο Θεό για να φανεί πως είναι δωρεά της αγάπης του Θεού. Έτσι η υπόσχεση ισχύει με βεβαιότητα για όλους τους απογόνους του Αβραάμ, όχι μόνο για όσους έχουν τον νόμο, αλλά επίσης και για όσους εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό, όπως ο Αβραάμ. Είναι λοιπόν πατέρας όλων μας ο Αβραάμ, ενώπιον του Θεού στον οποίον πίστεψε, του Θεού που ζωογονεί τους νεκρούς και δημιουργεί με το λόγο του τα όντα από το μηδέν, αφού σύμφωνα με τη Γραφή, ο Θεός του είπε «Σ' έχω κάνει πατέρα πολλών λαών». Ο Αβραάμ, παρόλο που δεν είχε λόγο να ελπίζει, έδειξε εμπιστοσύνη και στήριξε την ελπίδα του στο Θεό. Έτσι έγινε πατέρας πολλών λαών, όπως του είπε ο Θεός. «Τόσο πολλοί θα είναι οι απόγονοί σου». Σε αυτά τα λόγια δεν απίστησε ο Αβραάμ. Αν και ήταν τότε κάπου 100 ετών, δεν σκέφτηκε πως δεν μπορούσε πια να κάνει παιδιά, όπως εξάλλου δεν μπορούσε και η Σάρα. Δεν αμφιταλαντεύτηκε ως προς την εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού, αλλά αντίθετα η πίστη του δυνάμωσε και δόξασε το Θεό. Ήταν τελείως βέβαιος πως ο Θεός, ο οποίος του έδωσε την επαγγελία, είχε και τη δύναμη να την εκπληρώσει. Γι' αυτό και ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Αυτά τα λόγια της Γραφής, ότι δηλαδή τον αναγνώρισε δίκαιο, δεν ισχύουν μόνο για τον Αβραάμ, αλλά και για μας. Γιατί θα αναγνωριστούμε δίκαιοι και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού τον Κύριό μας από τους νεκρούς. Ο Ιησούς παραδόθηκε στο θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για τη σωτηρία μας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον πέμπτον. Δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού και την προσαγωγήν εσχήκαμεν τη πίστη εις την χάριν ταύτην ενή εστήκαμεν και καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού. Ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εν τες θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσχήνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτιγαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε. Μόλις γάρ υπέρ δικαίου της αποθανείται. Υπεργάρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανήν. Συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Πολλούν μάλλον δικαιωθέντες νυν, εν το αίματι αυτού σωθισόμεθα δι' αυτού από της οργής. Ήγαρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθισόμεθα εν τη ζωή αυτού, ου μόνον δε, αλλά και καυχόμενοι εν το Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού νυν την καταλαγήν ελάβομεν. Δια τούτο όσπερ δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν, εφοπάντες ήμαρτων. Άχρη γαρ νόμου αμαρτία είναι εν κόσμο, αμαρτία δε ούκ ελογείται μη όντως νόμου. Αλλά βασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως, και επί τους μη αμαρτήσαντας επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ,
ως αισθητύπος του μέλλοντος. Αλούχος το παράπτωμα, ούτω και το χάρισμα. Ήγαρτο του ενός παραπτώματι, η πολλή απέθανον, πολλό μάλλον η χάρις του Θεού και η δωρεά εν χάριτη του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού, εις τους πολλούς επερίσευσε. Και ούχος δι' ενός αμαρτήσαντος το δόρημα. Το μένγαρ κρίμα εξ ενός εις κατάκριμα, το δε χάρισμα εκ πολλών παραπτωμάτων εις δικαίωμα. Ήγαρτο του ενός παραπτώματι ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός, πολλό μάλλον η την περισσίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες εν ζωή βασιλεύσουση δια του ενός Ιησού Χριστού. Άρα ούν, ως δι' ενός παραπτώματος εις πάντας ανθρώπους εις κατάκριμα, ούτω και δι' ενός δικαιώματος εις πάντας ανθρώπους εις δικαίωσιν ζωής. Ως περγάρδια της παρακοής του ενός ανθρώπου αμαρτωλή κατεστάθησαν οι πολλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός δίκαιοι καταστάθησονται οι πολλοί. Νόμος δε παρισήλθεν ή να πλεονάσει το παράπτωμα. Ούδε πλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Ή να ως περεβασίλευσεν η αμαρτία εν το θανάτο, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια δικαιοσύνης η ζωή αιώνιον, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Κεφάλαιο πέμπτο. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή, η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας τους ασεβείς ανθρώπους στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα δίνε κανείς τη ζωή του ακόμα και για ένα δίκιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλλαξε από την καταδίκη, με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του. Πολύ περισσότερο, τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχόμαστε για το Θεό, που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν να δοθεί ο νόμος, αλλά χωρίς τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο, ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον Μωυσή, ακόμα και σε αυτούς που δεν αμάρτησαν, όπως ο Αδάμ, ο οποίος παραβίασε μια ρητή εντολή του Θεού. Ο Αδάμ ήταν προτύπωση του μελλοντικού γενάρχη. Η χάρη όμως του Θεού που έφερε ο Χριστός δεν συγκρίνεται με την παράβαση του Αδάμ. Γιατί εάν η παράβαση ενός ανθρώπου είχε σαν συνέπεια το θάνατο όλων, πολύ περισσότερο η χάρη που μας δώρησε ο Ιησούς Χριστός, η πλούσια δωρεά της χάρης που έφερε στον κόσμο ο ένας άνθρωπος, πλημμύρισε όλη την ανθρωπότητα. Δεν συγκρίνεται η πλούσια δωρεά του Χριστού με το κακό που έκανε η αμαρτία ενός ανθρώπου. Γιατί η απόφαση για το ένα παράπτωμα ήταν καταδικαστική, ενώ η χαριστική πράξη για τα πολλά παραπτώματα
οδήγησε στην αθώωση. Ήταν αρκετό λοιπόν το παράπτωμα ενός ανθρώπου για να κυριαρχήσει ο θάνατος σε όλο τον κόσμο εξαιτίας του ενός ανθρώπου. Το ίδιο και ακόμα περισσότερο ο ένας Ιησούς Χριστός θα γίνει η αιτία να κυριαρχήσουν μέσα στην αληθινή ζωή όσοι αποδέχονται την άφθονη χάρη του Θεού και τη δωρεά της λυτρώσεως. Το συμπέρασμα είναι πως όπως το ένα παράπτωμα έγινε αιτία καταδίκης όλων των ανθρώπων, έτσι και το σωτήριο έργο έγινε αιτία σωτηρίας και ζωής για όλους τους ανθρώπους. Και όπως η παρακοή του ενός ανθρώπου έκανε όλη την ανθρωπότητα αμαρτωλή, έτσι και με την υπακοή του ενός θα αναγνωριστούν όλοι δίκαιοι από το Θεό. Ανάμεσα στους δύο γενάρχες μπήκε στο μεταξύ ο νόμος για να φανούν πόσο πολλά ήταν τα ανθρώπινα παραπτώματα. Και όπου η αμαρτία φάνηκε στο αληθινά τρομακτικό της μέγεθος, εκεί η χάρη του Θεού την υπερκάλυψε με το παραπάνω. Όπως με το όπλο του θανάτου κυριάρχησε στον κόσμο η αμαρτία, έτσι θα κυριαρχήσει και η χάρη με τη σωτηρία που οδηγεί στην αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσει ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσε. Η δούγαρ εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκείσει σε μη μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίαση και αφροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσία στήριό Μόσχου. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχυθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνομι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μη και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέη σήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσαι κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σου εμπίμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, Κύριε, προς εκατεύγω, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξοδοθρεύθεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ή ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καθά περιποιήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμεν το λαλήσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλιτον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν, εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δώρις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύθιν ως περί ειν άφθορον, ειν το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων τον κόσμον, τον όλων κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε, μου δεν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε ποιήσχεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν να είμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οι κεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγί σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου, κοιήσει ενώσασα, και να αποστείς αφήσιν, του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή του αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμτα να ρίπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη, αείο ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο εν με το παρόν τη βίο. Θερμή προστάτη και βοηθό τα στον αντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα. Και τα σκοτεινά σώπ των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω. Χάρη τη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί. Και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκαι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπτου αμαρτία, και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Παύσοντα ορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα. Τα στισαρκώ ημών επαναστάσει κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην. Το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαη τη μετέρα προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχή και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρία του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρ και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξασι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ευλογητός να είσαι εσύ, Χριστέ μας και Θεέ μας. Εσύ που ανέδειξες σοφούς, ψαράδες αγραμμάτους, αφού σε εκείνους έστειλες το Άγιο σου Πνεύμα και με αυτούς σαγίνευσες όλη την οικουμένη, Κύριε και Φιλάνθρωπε, για όλα να έχεις δόξα. Όταν κατέβηκε παλιά και σύγχυσε τις γλώσσες, σε έθνη τότε ο ύψιστος χώριζε τους ανθρώπους, και τώρα με τις πύρινες τις γλώσσες που μοιράζει, όλους εμάς εκάλεσε να είμαστε ενωμένοι, συμφώνως να δοξάζουμε το Άγιο του Πνεύμα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις εργατικές κατοικίες στο Πολύδροσο Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα τελεστεί μνημόσυνο στη μνήμη των 62 μαρτύρων. Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, εορτάζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Ελεήμονος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η Ευλόγηση των Άρτων προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Πάντων, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό ησυχαστήριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το πρωί της Κυριακής και ώρα 7:30 θα ξεκινήσει λεωφορείο από την Χανιόπορτα. Η μετακίνηση θα γίνει δωρεάν. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977 48 55 55.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, εωτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Ατελεστή στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί μας γονείς, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη πολύ σημαντική εκδήλωση του ομίλου μας. Όπως όλοι γνωρίζετε, το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τους κινδύνους στο διαδίκτυο και πώς ένα παιδί μπορεί να προστατευτεί μέσα σε αυτό. Πάμε σιγά σιγά όμως να περάσουμε στη σημερινή μας συνάντηση και στο σημερινό μας θέμα, το οποίο κρίνω και ως φροντιστής και ως γονιός κυρίως ιδιαίτερα ευαίσθητο, και κάθε θέμα που αφορά παιδιά και εφήβους είναι ευαίσθητο από μόνο του, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κινδύνους σε αυτή την ηλικία που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου. Θα ήθελα σε αυτή τη φάση να περάσουμε σε επαναλαμβανόμενα ερωτήματα που μας έρχονται, είναι 5-6 points συγκεκριμένα, κάποια ίσως υπόθηκαν στην πορεία. Τι σημαίνει το dark web για παράδειγμα, το άκουσα και πριν, αν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που λέγεται dark web.
1: Το Dark Web είναι το σκοτεινό διαδίκτυο, είναι ένα διαδίκτυο που ίδρυσε το πολεμικό ναυτικό της Αμερικής σε κάποιες ασκήσεις που έκαναν και για κάποιες επικοινωνίες που ήθελαν να το κάνουν. Εκεί μέσα λοιπόν για να μπει στο Dark Web μπαίνεις με συγκεκριμένη μεθοδολογία, δηλαδή μπαίνεις μέσα από το Tor, το Tor είναι το Deonion Root, είναι ένα σύστημα που συνδέεσαι, σου βγάζει το ηλεκτρονικό σου ίχνος απ' έξω που έχεις και σε καθορίζει σαν οντότητα και σου δίνει διαφορετικά ίχνη από διαφορετικές χώρες. Άρα, εάν εντοπιστείς μέσα στο dark web το ίχνος σου, το ίχνος σου αυτό θα είναι fake, θα είναι ψεύτικο, θα είναι μαϊμού ίχνος. Αυτό το κάνανε και το κάνουνε για να μην αφήνουν ίχνη οι κακοποιοί στο dark web. Όμως, έχω πολλά ερωτηματικά εκεί. Εμείς που κάνουμε έρευνες με τις διεθνείς αρχές στο παρελθόν και που κάνουν έρευνες καθημερινά οι διεθνείς υπηρεσίες, πάντα πιάνουν κόσμο. Πώς πιάνουν τον κόσμο όταν είναι και καλά απόρριτο και όταν είναι και καλά χωρίς επωνυμία και είναι ανώνυμο το dark web? Εμένα λοιπόν με έχει βάλει σε πολλά ερωτηματικά αυτή η ανωνυμία που λένε ότι υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει η απόλυτη ανωνυμία. Όποτε θέλουν είναι ανώνυμο και όποτε θέλουν είναι επώνυμο. Για να συλλαμβάνουν κόσμο και στη συνέχεια ο κόσμος αυτός να συλλαμβάνεται και να υποστεί όλη τη διαδικασία των ποινικών δικαστηρίων και της φυλακής παράλληλα, πιστεύω ότι είναι μια παγίδα. Μας βάζουν μέσα ανώνυμους, αλλά μετά βγαίνουμε εξωπώνυμοι. Έτσι, μέσα από την εμπειρία μου καταθέτω, προσωπικά εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτά που λένε, στην ανωνυμία, γιατί έχω δει πολλούς ανθρώπους να υποφέρουν μετά που συλλαμβάνονται. Έτσι, θα ξέρετε ότι το dark, ναι, μεν είναι ανώνυμο, πρέπει να βάλεις την κουκούλα για να μπεις μέσα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η κουκούλα είναι αληθινή ψευτική. Μπαίνεις μέσα, υπάρχουν, μιλάμε, συμβόλαια θανάτου, πληρώνει συμβόλαια θανάτου για ανθρώπους μέσα εκεί, πληρώνει συμβόλαια θανάτου για οτιδήποτε πράγματα που, αν σας τα πω το βράδυ, δεν θα κοιμηθείτε. Σας λέω μόνο την επιφανίδα. Αυτά που διάβαζα προχθές το βράδυ ήταν κάποια που με ανησύγησαν βαθιά. Θα ξέρετε ένα πράγμα. Ότι εγώ λέω μακριά στο μαύρο υπάρχει και το white web, το οποίο είναι μέσα εκεί στον ίδιο χώρο, ότι μπορείς να βρεις πολλά συγγράμματα, μπορείς να βρεις πολλές έρευνες, μπορείς να βρεις μεγάλα κεφάλαια που δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού. Έχει μέσα υλικό πάρα πολύ προς έρευνα το dark web. Όχι κακόφημο, καλό υλικό και με ύλη επεξεργασμένη και έτοιμη. Όμως είναι το πόσο θα μπορέσεις να αντέξεις να είσαι μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο. Είναι κάτι το οποίο θέλει σπουδή πολύ και πάνω απ' όλα θέλει και ισχυρό χαρακτήρα και νεύρο για να μπεις μέσα και να κάνεις τις έρευνές σου όπως πρέπει.
0: Ακούγεται σαν πρόκληση και σαν δίκοπο μαχαίρι, έτσι που απαιτεί δυνατό στομάχι και αρκετές γνώσεις, φαντάζομαι.
1: Στομάχι και θέλει, μιλάμε, να αντέχεις τις προκλήσεις, μην βρεθείς μπερδεμένος.
0: Πάμε στο επόμενο τώρα. Μ' αρέσουν αυτές οι ονομασίες που δίνουν τα παιδιά. Ο Τζόναθαν λέει Γκαλίντο, υπάρχει. Έτσι λέγεται
1: καταρχήν. Ο Γκαλίντο, έχουμε 45 καταγγελίες. Για μας είτε Γκαλίντο λέγεται, είτε Γκιγκίντο λέγεται, είτε Γκούφι λέγεται, όταν κάποια παιδιά αυτοχαράζονται, για μας υπάρχει και ένα παιδάκι να σώσουμε, έχουμε κάνει κάτι. Έτσι λοιπόν εγώ φίλο, όταν μου έρχεται η καταγγελία, δεν την κάνω έρευνα, τη στέλνω στην αστυνομία και ενημερώνω τον κόσμο μου. Έτσι λοιπόν τα παιχνίδια, τα challenges, είμαστε υποχρεωμένοι να τα στέλνουμε στις αρχές και οι αρχές να τα διερευνούν και να ανακοινώνουμε στον κόσμο, προσοχή, υπάρχει αυτό. Εμείς μέσα από αυτή την επικοινωνία με τον κόσμο έχουμε σώσει κόσμο αρκετό και πολλοί γονείς, έχουμε τα μηνύματά του που στείλαμε στη δίωξη, μας έχουν ευχαριστήσει και παράλληλα σώσαμε τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, εάν κάποιοι για κάποιους λόγους και σκοπούς λένε ότι δεν υπάρχει, είναι δικαίωμά τους, το σεβόμαστε απόλυτα, όπως και αυτοί πρέπει να σεβαστούν τις καταγγελίες του κόσμου που έχουμε εμείς και τις βγάλαμε προς τα έξω για να σώσουμε τους επόμενους που ίσως υπήρχαν.
2: Μπορώ να σχολιάσω κι εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Για να αποσαφηνίσουμε κάτι. Και εγώ και ο κύριος Φακενάκης δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ντυμένος κούφι και είναι πραγματικός χαρακτήρας. Πάντα μιλούσαμε για online χαρακτήρες. Σαν εγκληματολόγος και οι δηλώσεις αυτές υπάρχουν για να τις βρει κάποιος στο διαδίκτυο, προτού κάποιοι το ονοματίσουν σαν fake news. Μίλησα για έγκλημα που ανήκει στην κατηγορία του copycat crime. Τι είναι το copycat crime? Είναι όταν έχει παρουσιαστεί όλο αυτό από έναν εγκέφαλο και μετά υπάρχουν πολλοί μιμητές. Και εγώ έχω πει, κάνοντας τη δική μου προσωπική εκτίμηση, ότι θεωρώ ότι κρύβονται και τα ίδια τα παιδιά πίσω από τέτοιες καταστάσεις που το βλέπουν σαν διασκέδαση να κάνουν, ας πούμε, έτσι μια είδους πρόκληση σε άλλους συνομιλίκους τους για να δουν τις αντιδράσεις τους. Όμως αυτά τα πράγματα, παιδιά, όχι μόνο αυτοί δεν είναι, είναι κακόουστρα και μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο το οποίο είναι ευάλωτο ακόμα και στο θάνατο. Εμείς λοιπόν έχουμε συλλέξει έναν φάκελο με καταγγελίες από δεκάδες γονείς και συνομιλίες από τα εν λόγω προφίλ και ας αμφισβητήσει κάποιος ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν δεκάδες προφίλ σε Facebook και Instagram και όχι μόνο Facebook και Instagram αλλά και στο Discord γίνονται προσεγγίσεις και στο YouTube από τέτοιου είδους προφίλ με αυτό το όνομα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος. Τώρα, αν κάποιοι το ονόμασαν fake news, είναι μάλλον γιατί δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη των προφίλ και οι συγκεκριμένοι πληρώνονται από αυτές τις εταιρείες που δεν διαχειρίζονται τα ψεύτικα προφίλ. Αυτό ήθελα να πω εγώ γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Εγώ συνεχίζω πάντως, Μάγνος, τις λέξεις. Ποια είναι η γνώμη σας για τα VPN?
1: VPN, μιλάμε για συγκεκριμένη χρήση, είναι πάρα πολύ καλά. Το VPN σου αλλάζει την ταυτότητα, σου αλλάζει την οντότητα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι σε κάνει και ανώνυμο. Θέλει πολύ προσοχή. Εάν πάρεις το VPN για να κάνεις παράνομες πράξεις, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, γιατί τα VPN κόβονται και δίνουν την IP που έχεις. Άρα, με λίγα λόγια, είναι έτσι φτιαγμένα που τα VPN στην πορεία σου δίνουν και την ταυτότητά σου. Άρα, εάν κάνεις παράνομες και κακόβολες πράξεις, σου λέω από την εμπειρία μου που έχω ξεχνιάσει εκατοντάδες υποθέσεις, οι πιο πολλές ήταν με VPN, όπου κοβόταν το VPN και παίρναμε εμείς το ίχνος το κανονικό, με αποτέλεσμα να συλλαμβάνουμε τους δράστες. Έτσι, το VPN είναι καλό για συγκεκριμένο σκοπό, όχι για κακόβολες πράξεις και παράνομες πράξεις.
0: Πολύ ωραία. Άλλη μια ερώτηση. Τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά που παίζουν online με τους φίλους τους?
1: Το βασικότερο είναι το chat, αυτό που λέμε τώρα. Το chat, μιλάμε μέσα από ένα chat, στις παρέες μπαίνουν άγνωστοι μέσα, οι οποίοι σε βλέπουν, σε γουστάρουν, τους αρέσεις. Είναι 80χρονος, 70χρονος, ο οποίος παρουσιάζεται νεαρός και μέσα εκεί αρχίζει και κάνει το lobbying το δικό του. Με λίγα λόγια, το ψήσιμο, το grooming λέγεται στην ορολογία μας. Και αρχίζει το ψήσιμο και στη συνέχεια έχουμε τις αποπλανήσεις και τις κακοποιήσεις ανηλίκων. Γι' αυτό τον λόγο η κερκόπορτα του εγκλήματος είναι το chat, σε επικοινωνίες. Εκεί πάνε όλοι οι κακόβουλοι, εκεί πάνε και οι παιδόφιλοι και οι παιδαραστές και οι υψηλοί στάθμις κακοποιοί που θέλουν άλλα πράγματα από τα παιδιά μας, στρατολογήσεις. Γι' αυτό τον λόγο προσοχή σε αυτούς που μιλάμε και προσοχή στο άγνωστο. Το διαδίκτυο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το άγνωστο. Εκεί γίνονται όλα και γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή τη στιγμή που κάνουμε τις έρευνές μας.
0: Πολύ ωραία. Άλλο ένα ερώτημα, αν υπάρχει νομοθεσία στη χώρα μας σχετικά με την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.
1: Η νομοθεσία, βέβαια υπάρχει νομοθεσία, βέβαια υπάρχει. Μετά το Σάλο με τον συγχωρεμένο τον
0: Γιακουμάκη.
1: Ναι, ναι, στο Γιακουμάκη αλλάξαν τα πράγματα, έγινε νομοθεσία, είναι πλημέλημα, αλλά ο νόμος τι τιμωρεί, αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Ο νόμος δεν τιμωρεί αν η Ελενίτσα δεν μιλάει στη Γεωργίτσα ή αν τζίπησε, μια τζιμπιά της έκανε η Μαρία στην Ελένη. Ο νόμος τιμωρεί τον τρόμο, την ταραχή, την απειλή. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος και θα πρέπει οι γονείς να ξέρουν όταν το παιδί τους αισθάνεται φόβο, απειλή, ταραχή. Όχι όταν υπάρχει παρεξήγηση. Πρέπει να ξεχωρίσουμε την παρεξήγηση από το bullying. Άλλο παρεξήγηση και άλλο bullying ή cyber bullying.
0: Εννοείται πριν προχωρήσουν σε, πώς να το πω, σε καταγγελίες, καλό είναι να προσέχουν πάρα πολύ και τον εκφοβισμό, αν υπάρχει εκφοβισμός και σε ποιο σημείο.
1: Δεν υπάρχει εκφοβισμός. Γιατί όλοι μας έχουμε μεγαλώσει μέσα από το παιχνίδι, από την καζούρα, από την πλάκα, από το χαβαλέ. Όλοι μας.
0: Αλήθεια είναι.
1: Και ο παιδάκι. Τώρα, μετά τον συγχωρεμένο τον Γιακουμάκη, είχε επέλθει επιδημία bullying. Όλοι ψαχνόταν για τον bullying. Δηλαδή, εάν δεν ήμουν πάνω εγώ στη δίωξη να βλέπω αυτό που έγινε, δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Δηλαδή, μιλάμε, όλοι νόμιζαν ότι τα παιδιά τους ήταν θύμα bullying. Έτσι λοιπόν, στις έρευνες που κάνουν στα σχολεία, τι φαίνεται? Ότι 3 στα 5 παιδιά έχουν bullying. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα του bullying. Γιατί ρωτάνε τα παιδιά, έχεις μαλώσει? Βέβαια, ποιο παιδάκι δεν έχει μαλώσει με τον διπλανό του? Για πείτε μου ένα. Πείτε μου ένα που δεν έχει μαλώσει. Μέσα στη ζωή, το παιδί όταν μεγαλώνει, έχει μια συμπεριφορά περίεργη και μεγαλώνει. Και θα μαλώσει και θα αγαπήσει και όλα αυτά. Αυτό δεν είναι bullying. Bullying είναι η απειλή, η ταραχή, ο τρόμος, η ανησυχία. Κάνεις το παιδί και δεν θέλει να πάει στο σχολείο. 20.000 παιδιά καθημερινά δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Γιατί έχουν υποστεί bullying. Αυτό είναι το bullying. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να μην σας πω περίπτωση που είχαμε όταν 4 κορίτσια στο σχολείο της Αθήνας δεχόταν ταυτόχρονα email το πρωί: αν θα έρθετε τώρα στο σχολείο, θα σας τσακίσουμε. Κάθε πρωί. Τα κορίτσια και τα 4 έμεναν στο σπίτι και δεν πήγαιναν στο σχολείο. Ήρθε ο διευθυντής του σχολείου, με βρήκε, κάναμε τις ενέργειές μας και την βρήκαμε εντάχει. Ότι αυτός που έγραφε το μήνυμα ήταν μία από τις 4. Γιατί δεν την κάνανε παρέα ξαφνικά. Και για να γίνουν πάλι όλοι παρέα, σκέφτηκε με το μήνυμα αυτό θα είναι όλες μαζί.
0: Μάλιστα.
2: Και να πούμε εδώ πολύ βασικό, για να κλείσουμε το κεφάλαιο με το bullying, ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλά παιδιά όταν λαμβάνουν απειλές τρομοκρατούνται και σβήνουν τα μηνύματα, και για ενήλικες αλλά και για τα παιδιά, ότι είναι σημαντικό να κρατάτε screenshot, να κρατάτε τα αποδεικτικά. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που μάλλον εσείς χρειάζεται ως πιο εξειδικευμένοι για να ανιχνεύσετε.
2: Πολύ πάνω στο πανικό, ξέρετε, αμέσως πατάνε διαγραφή.
0: Ναι, να φύγει από μένα, να φύγει μακριά.
2: Να τα κρατάμε τα αποδεικτικά.
0: Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση. Ποια η γνώμη σας για τη Smart TV και το διαδίκτυο?
1: Smart TV έχει έρθει στη ζωή μας. Η Smart TV και όλο το IoT, το Internet of Things. Πιστεύω να ξέρουν τι είναι το IoT. Internet of Things είναι το διαδίκτυο, τα πράγματα μιλάνε μέσα από το διαδίκτυο με τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν υπάρχει το έξυπνο ψυγείο, όταν τελειώνουν τα πράγματα ψωνίζει μόνο το ψυγείο χωρίς καν να μας ενοχλεί, στέλνει εντολή στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ μας τα φέρνει. Έχουμε την έξυπνη τηλεόραση, Smart TV, έχουμε τα έξυπνα συστήματα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν για τον ήλιο. Έχουμε τα έξυπνα συστήματα μέσα στο σπίτι μας. Είναι εκατοντάδες οι ευκολίες. Μπορώ μέχρι αύριο να σας λέω το IoT τι είναι. Όταν έχεις στο σπίτι σου IoT συσκευές, μπορείς να δεχτείς και επίθεση μέσα από το διαδίκτυο. Θα πρέπει παράλληλα, όταν χτίζεις διαδίκτυο στο σπίτι σου, να κάνεις και ένα cyber security. Εάν λοιπόν δεν κάνεις cyber security, έχεις πρόβλημα, όπως είχε κάνει κάποιος κύριος IoT, είχε βάλει να ανάβουν στο σπίτι φώτα και να κλείνουν τα φώτα. Να ανεβοκατεβάζει από το εξοχικό του, στο σπίτι του στην Αθήνα, τα φώτα. Έτσι λοιπόν μπήκε ένας hackers, ανοιγόκλεινε τα φώτα, του κάψε το σύστημα και παράλληλα προκάλεσε φθορές και ζημιές μέσα σε ένα σπίτι καινούργιο, το οποίο παρολίγο να πάρει και φωτιά. Φανταστείτε λοιπόν, να έχετε ένα σπίτι υπερπολιτελείας, να έχετε βάλει όλα τα smart και τα IoT και σε συνέχεια κάποιος να σας κάνει επίθεση. Θα σας πω ένα πράγμα και μοναδικό. Εμείς είμαστε υπέρ των έξυπνων συσκευών, υπέρ των IoT, αλλά όλα αυτά πηγαίνουν πακέτο με ένα σύστημα cyber security. Χωρίς αυτό είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Δεν παίζουν, δεν πάνε αυτά όλα. Πάνε όλα μαζί, πακέτο. Όταν βάζεις ευκολίες, κάνεις και ασφάλεια. Χτίζουν εταιρείες, εκατομμύρια δισεκατομμύρια, και cyber security δεν κάνουν. Είναι όπως το γίγαντα με χάρτινα πόδια. Κάποια στιγμή πέφτουν. Το βλέπουμε καθημερινά στις περιπτώσεις που έχουμε στην αγορά με εταιρείες οι οποίες κάνουν τζίρους εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια, και cyber security έχουν 0 ευρώ. Και κάποια στιγμή την πέφτουν οι hackers από το εξωτερικό, τους κλειδώνουν τους δίσκους και θέλουν 5 εκατομμύρια ευρώ λίτρα για να δώσουν το key να ξανανοίξει εταιρεία. Δεν πρόσεχαν, δεν επένδυσαν, δεν έκαναν. Αυτές οι εταιρείες που καθημερινά είναι στον DAC, όπως λένε στο Survivor, είναι στη χώρα μας δεκάδες οι εταιρείες. Και οι εταιρείες οι οποίες έχουν τώρα hackers μέσα τους και δεν το ξέρουν, είναι μέσα ο hackers και βλέπει πού θα τους χτυπήσει, είναι εκατοντάδες στη χώρα μας, όχι κάπου αλλού. Και όλοι πετάνε χαρταετό. Και όταν έρθει η ώρα φωνάζουν σφαγιανάκι, έλα. Έχω αυτό. Σφαγιανάκι, έχω το άλλο. Όμως θα ξέρουν ένα πράγμα. Πριν πούνε τη λέξη σφαγιανάκι, έλα, θα πούνε ένα πράγμα. Επενδύω στο security. Τέλος. Οι εποχές οι παλιές τελειώσανε. Είμαστε σε μια άλλη εποχή. Είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ήδη η κυβέρνηση και οι κυβερνώντες κάνουν κάθε μέρα δεκάδες πράγματα για να μας βάλουν στο επίπεδο της επανάστασης της βιομηχανικής. Γι' αυτό και ψηφιακής. Πρέπει όλοι να ενταχθούμε αρμονικά στο άρμα που λέγεται ψηφιακή εποχή.
0: Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια δική μου ερώτηση, αλλά νομίζω ότι αφορά και τους περισσότερους γονείς που μας ακούνε. Τα περισσότερα ερωτήματα όπως τέθηκαν νομίζω ότι έρχονται από τα παιδιά. Εξομολογήθηκα και πριν ότι τα περισσότερα που άκουσα αποτελούσαν ξένες λέξεις για μένα και εξακολουθώ να το πιστεύω. Πρέπει να διαβάσω πολύ για να μπω σε αυτό το ρυθμό. Η τεχνολογία προχωράει με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Αδυνατούμε οι μεγαλύτεροι πολλές φορές να την παρακολουθήσουμε. Αν υπάρχει λόγος αυτή την ώρα, εγώ προσωπικά να χρησιμοποιώ διαδίκτυο, είναι ξεκάθαρα για να δουλέψω και όχι για να διασκεδάσω. Έχω μάθει σε άλλους τρόπους διασκέδασης, έτσι τουλάχιστον μεγάλωσε η δική μας γενιά. Μην ξεχνάμε, είμαι 48. Που σημαίνει ότι και ηλικιακά οι περισσότεροι γονείς που μας ακούνε βρίσκονται κοντά στη δική μου ηλικία. Θα ήθελα λοιπόν με ένα δικό μου παράδειγμα να τρέξουμε αρκετά χρόνια πίσω και να πάμε στα δικά μου 15, στη δική μου παιδική ηλικία. Θα πει κανείς ότι δεν υπήρχαν αυτές οι προκλήσεις ή αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κίνδυνοι τότε? Εγώ θα έλεγα ότι οι κίνδυνοι υπάρχουν, διορθώστε με αν λέω κάτι λάθος, και βέβαια οι κίνδυνοι υπήρχαν και τότε. Θυμάμαι τους δικούς μου γονείς. Δύο άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερο μορφωτικό επίπεδο, ξεκάθαρα, φτωχοί άνθρωποι, απόφοιτοι του δημοτικού και οι δύο, γνώριζαν πάρα πολύ καλά να σου εξηγήσουν με απλές κουβέντες, ορθό λόγο, κοφτό λόγο πολλές φορές και ιδιαίτερα αποτρεπτικό, να σου μιλήσουν για ναρκωτικές ουσίες, να σου μιλήσουν για εκφοβισμό, να σου μιλήσουν για παιδοφιλία, το ονόμαζαν κάπως αλλιώς τότε, να σου μιλήσουν για χίλια δύο πράγματα που θεωρούσαν ότι το ίδιο το παιδί κινδύνευε. Είχαν το δικό τους τρόπο, ξαναλέω, ιδιαίτερος, να μου το περάσουν. Η αλήθεια είναι ότι στα μετέπειτα χρόνια μου, είτε της παιδικής, είτε της εφηβικής, είτε και της πιο ενήλικης ζωής μου, ό,τι και αν άκουσα τότε από αυτούς τους δύο ανθρώπους, χτύπαγαν σαν συναγερμό, σαν ένα καμπανάκι μόνιμα, και όταν έφτανα κοντά σε τέτοιους κινδύνους, πιστέψτε με, έκανα και ένα και 10 βήματα πίσω. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν λεπτομέρειες για αυτό που προσπαθούσαν να με προειδοποιήσουν και για αυτό που προσπαθούσαν να με ενημερώσουν. Μιλούσαν για ναρκωτικά χωρίς να ξέρουν πόσα είδη ναρκωτικών υπάρχουν και ποιοι οι τρόποι προσέγγισης. Μιλούσαν για παιδοφιλία, αλλά επίσης σαν έναν, πώς να το πω, αόριστο παμπούλα, ο οποίος ήταν τρομακτικός και κινδύνευε το ίδιο στο παιδί και πώς θα αντιδράσει μια τέτοια περίπτωση. Υπήρχε το bullying, με άλλη ορολογία, ξεκάθαρα. Υπήρχαν τα πάντα. Η διαφορά, νομίζω, έχει να κάνει με τις συνθήκες. Και όταν λέω συνθήκες, τι? Για να γνωρίσεις αυτούς τους κινδύνους τότε έπρεπε να βγεις στη γειτονιά σου, να αλωνίζεις τους δρόμους για να τους συναντήσεις. Τώρα πλέον πολύ εύκολα βρίσκεται μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο ενός παιδιού, ενός εφήβου, μέσα στο ίδιο το κινητό, μέσα στο ίδιο το τάμπλετ, μέσα στον ίδιο τον υπολογιστή. Μέχρι εδώ νομίζω συμφωνούμε, ναι. Από εκεί και πέρα. Έρχεται το μεγάλο ερώτημα τώρα και η μεγάλη αγωνία που έχει να κάνει με τους γονείς. Υπήρχε αυτό το χάσμα τότε, υπάρχει αυτό το χάσμα και τώρα. Εγώ ως μπαμπάς ξέρω ότι και τα δυο μου παιδιά, ο ένας είναι 20, μικρή μου είναι 17, μια χαρά, ασχολούνται πάρα πολλές ώρες με το διαδίκτυο και νομίζω ότι αν το πάρει ποσοστιαία κανείς και το ελέγξει, ο μεγαλύτερος χρόνος που περνάνε εκεί δεν είναι η εκπαίδευσή τους. Και δεν μιλάω για τον τελευταίο χρόνο που είναι άπειρες οι ώρες που θα κάνουν διαδικτυακό μάθημα στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στα αγγλικά, μέχρι αθλητισμό κάνουμε στο διαδικτύο. Αλλά μιλάω για τη διασκέδασή τους. Άρα, συντριπτικά, ο χρόνος που καταναλώνουν αυτά τα παιδιά μέσα στο διαδίκτυο είναι η διασκέδασή τους, όπως και αν την εννοούμε αυτή. Πώς εγώ τώρα, με αυτές τις πολύ λίγες γνώσεις, ξαναλέω, κατάλαβα πάρα πολύ λίγες ορολογίες από αυτές που αναφέρατε πριν, πώς εγώ θα καταφέρω να προσεγγίσω, πώς θα συμβουλεύσω, πώς θα φτάσω στο σημείο να υποθέσω και να ανοιχνεύσω ότι το ίδιο το παιδί κινδυνεύει είτε από τον εθισμό, όπως ωραία υπόθηκε πριν από την κυρία Ιωάννου, άρα στην ουσία από την υπερχρήση ενός παιχνιδιού, από την υπερχρήση μιας πλατφόρμας, από οτιδήποτε κρύβει υπερβολή, γιατί εθισμός αυτό σημαίνει, υπερβολή και επανάληψη του ίδιου πράγματος. Πώς μπορώ λοιπόν να προσεγγίσω την ίδια ώρα που δεν έχω πραγματικά τη γνώση να προτείνω πράγματα? Μήπως λοιπόν εκεί κρύβεται ένα άλλο κομμάτι εκπαίδευσης που αφορά εμάς τους μεγαλύτερους, εμάς τους ίδιους γονείς, για να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε μια πολύ νεότερη γενιά που κινείται εντελώς σε διαφορετικές ταχύτητες σε ένα αρκετά επικίνδυνο πράγμα που λέγεται πολλές φορές διαδίκτυο. Και για να μην το δαιμονοποιούμε, το διαδίκτυο είναι ένας και πολύ μεγάλος θησαυρός για μένα προσωπικά. Εκεί μπαίνω για να ενημερώνομαι για πράγματα που θα ήθελα να κάνω χιλιόμετρα κάποτε και να τα ανοιχνεύσω μέσα σε βιβλιοθήκες. Εκεί θα μπω όταν θέλω να διαβάσω κάτι που δεν θα το βρίσκα εύκολα στο περίπτερο της γειτονιάς μου. Εκεί θα μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα. Αλλά επειδή μιλάμε για κινδύνους, βοηθήστε με σας παρακαλώ και πείτε μου πώς ένας γονιός θα μπορέσει να προσεγγίσει το πρόβλημα για να συμβουλεύσει και το ίδιο το παιδί.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι. Όλα αυτά που είπαμε, τα οποία είναι όντως, πρέπει να είσαι μέσα στο διαδίκτυο για να πάρεις τα μηνύματα, ο γονιός, επειδή τα παιδιά ξέρουν τα πάντα όλα από αυτά που είπαμε και πολλά παραπάνω μπορώ να πω, εμείς το πήγαμε μέχρι ένα σημείο για να είμαστε εφόλησης ύλης και σε όλα τα παιδιά που είμαστε, που είναι σήμερα εδώ, ο μόνος τρόπος για να μπορεί ο γονιός να πλησιάσει τα παιδιά του και να ξέρει το τι γίνεται στο σπίτι του, έχεις τρία παιδιά, το οποίο είναι 16, 17, 19, και όλα τα παιδιά είναι στο διαδίκτυο κολλημένα και τρέχουν και κάνουν και ράνουν. Και εσύ είσαι στον κόσμο σου. Δεν ξέρεις τίποτα για το φόνο που λέμε. Δεν ξέρεις τίποτα για το φαινόμενο που λέγεται διαδίκτυο. Και ζωή διαδικτυακή. Τι κάνεις? Ένα κάνεις για μένα. Προσεγγίζεις τα παιδιά σου. Γίνεσαι καλός αγωγός με αυτά. Σου λένε τα μυστικά τους. Σου λένε τα κόλπα τους. Σου λένε τις πίκρες. Σου λένε τις χαρές. Σου λένε αυτά που συμβαίνει. Συμβαίνουν ό,τι και να συμβεί στο διαδίκτυο, καλό ή κακό θα στο πούνε. Με απλά λόγια, όταν ένα παιδί σου έχει πρόβλημα στο διαδίκτυο, στο λέει, υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στο παιδί και στο γονέα, τότε το θέμα είναι ανεξέλεκτο. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, το παιδί θα το πει στη μαμά, θα το πει στον μπαμπά, θα το κουβεντιάσουνε. Ο γονιός θα πάει παρακάτω, θα βρει την άκρη στο πρόβλημα, θα μιλήσει και με άλλο κόσμο, το θέμα θα λυθεί. Δεν είναι άλυτα τα θέματα που δημιουργεί το διαδίκτυο. Η μαγιά που λέω εγώ είναι μία, να μπορέσει το παιδί να ανοίξει το στόμα του, να μιλήσει στους γονείς του. Ο γονιός είναι αυτός που τον καταλαβαίνει, ο γονιός είναι αυτός που θα βάλει πλάτη και ο γονιός είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το βάρος. Όλα τα άλλα είναι φιλολογία. Εάν το παιδί δεν μιλήσει στο γονιό του, έχασε την μπάλα, έχασε το τρένο. Ο τρίτος που θα μιλήσει θα είναι πάντα τρίτος. Ο πρώτος θα είναι ο γονιός. Το αποτέλεσμα το φέρνει ο πρώτος και όχι ο τρίτος. Ο τρίτος μπορεί να έχει στο μυαλό του διάφορα πραγματάκια άλλα, αλότρια, που δεν μπορώ, ανάλογα με τα περιστατικά, θα σας πω και τι κρύβει το μυαλό του καθενός. Άρα η εμπειρία μου, που πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη στη χώρα η εμπειρία πάνω στο διαδίκτυο σε άνθρωπο, στο έγκλημα πάνω. Ένα σας λέει η εμπειρία μου, ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να τυθασεύσεις οτιδήποτε άσχημο βγει από το διαδίκτυο στο σπίτι σας, στο σπίτι σου, στο σπίτι μου, είναι η εμπιστοσύνη, να αγκαλιάζεις το παιδί σου, να το νιώθεις και να νιώθει και το ίδιο την αγκαλιά σου σαν αποφόρτιση και παράλληλα να μπορεί να σου μιλήσει το παιδί, να μπορεί να σου πει αυτό που του συμβαίνει, αυτό που έκανε, να σου πει τη στραβή, να σου πει και την καλή. Και να σου πει μπαμπά, εγώ θα πάω, έχω ένα ραντεβουδάκι, είναι μια άγνωστη, μιλάω, τσατάρω, θα πάω να τη δω. Αυτό είναι καθημερινά συγκατομιλουμένη. Ξέρω ότι δεν πρέπει να πας στα τυφλά λέμε εμείς, αλλά εγώ ξέρω ότι θα πας. Άρα πρέπει να σε προστατεύσω. Αυτή είναι η δουλειά μου εμένα. Εμένα η δουλειά μου δεν είναι να λέω τους κανόνες. Εμένα η δουλειά μου είναι πώς θα σε προστατεύσω για να γλιτώσεις από την παπαριά που πάει να γίνει, να την πω έτσι. Έτσι λοιπόν, εμείς τι κάνουμε. Πες στον μπαμπά σου, μπαμπά, θα είμαι στην πλατεία, έχει το νου σου, έχει το νου σου. Πάρε και δύο φίλους μαζί από δίπλα στη γωνία να βλέπουν τι γίνεται. Θα έρθει η κομενίτσα, θα έρθει ή θα έρθει κανείς ταυλαντωμένος δύο μέτρα.
2: Θέλω λίγο να προσθέσω και εγώ κάποια σε αυτά, γιατί ήταν ενδιαφέρουσα η εισαγωγή που κάνατε. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Δηλαδή, τότε δεν υπήρχαν τόσες επιρροές. Γιατί οι επιρροές δεν έρχονται μόνο και οι τάσεις της εξαργής από το διαδίκτυο. Επιρροή για εμένα είναι και το Netflix, κάτι που λίγοι το πιάνουν. Και από εκεί μετά γίνεται όλο το τράβηγμα, να το πούμε, σε τάσεις που γεννούνται ανάμεσα σε παιδιά. Παλαιότερα τα παιδιά δεν ήταν εκτεθειμένα σε τέτοιες επιρροές. Παλαιότερα φοβόμασταν τους εξωσχολικούς, την κακιά παρέα του σχολείου. Τώρα αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι οι influencers και ποιους ακολουθούν τα παιδιά και τι παραδείγματα παίρνουν. Αλλά το ενδιαφέρον στην εισαγωγή σας τίθεται στο εξής, στο οποίο επιβεβαίωσε ο κύριος Φαγιανάκης από την εμπειρία του ως αστυνομικός πάνω στο έγκλημα. Εγώ θα το επιβεβαιώσω από την κλινική μου εμπειρία και από τη δουλειά με παιδιά και οικογένειες. Μέχρι στιγμής, ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω ούτε ένα περιστατικό που ευθύς εξ αρχής το αίτημα ήταν η διαδικτυακή απεξάρτηση του παιδιού. Αυτό όμως ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Στην πορεία βγαίναν άλλα θέματα. Θέματα με τον τρόπο που επικοινωνούσε αυτό το παιδί με την οικογένεια. Θέματα με τον ίδιο του τον εαυτό. Θέματα με το πόσο επιρρεπής ήταν. Και αυτό που είπατε εσείς, πολύ σωστά, και τότε οι γονείς είχαν το χάσμα της γενεάς και τώρα υπάρχει αυτό. Ξέρετε όμως τι διαφέρει σήμερα. Ότι οι γονείς δεν έχουν το κομμάτι της επικοινωνίας. Τότε τα παιδιά με τους γονείς περνούσαν πολύ χρόνο μαζί. Ποιοτικό χρόνο. Άρα, φέρτε το τώρα αυτό σε τωρινά δεδομένα. Ένας γονέας ο οποίος δεν περνάει λόγω συνθήκων τόσες πολλές ώρες ποιοτικά με το παιδί του, η μόνη ώρα που το βλέπει να είναι για να του κάνει επίκριση. Δεν θα περάσει αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχει υπάρξει ουσιαστική χημεία με το παιδί. Και το παιδί, πάνω σε αυτό που σας έλεγε ο κ. Φαγιανάκης, θα κοιτάξει αν του έχει τύχει η στραβή να κρύψει πράγματα από τους γονείς. Ξέρετε πόσα μηνύματα λαμβάνω προσωπικά στο Viber, επειδή είμαι και μικρή και με νιώθουν πιο κοντά τα παιδιά και μου λένε, κυρία Ιωάννη, μου τύχει αυτό, πείτε μου τι να κάνω, μην το πείτε στους γονείς μου, θα με σκοτώσουν. Εμένα με πιάνει η ψυχή μου εκείνη τη στιγμή. Γιατί λέω, πώς είναι δυνατόν να εμπιστεύεται ένα παιδί εμένα που με έχει δει στη τηλεόραση, με έχει δει μία φορά στη ζωή του και να μην εμπιστεύεται τον ίδιο του το γονέα.
0: Είναι η λεγόμενη ασφάλεια του τρίτου προσώπου, το ζούμε, πιστέψτε με, και εμείς καθημερινά ως εκπαιδευτικοί. Πιο εύκολα ένα παιδί σε πολύ σημαντικά θέματα μπορεί να μιλήσει με το δάσκαλο του.
2: Εκεί
0: νιώθει πιο ασφαλής, για κανένα λόγο, γιατί δεν έρχεται η τιμωρία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κρατάω δύο πολύ σημαντικές λέξεις και από τους δυο σας. Το ένα το κομμάτι της εμπιστοσύνης και το άλλο το κομμάτι της επικοινωνίας. Ουσιαστική επικοινωνία, ουσιαστική εμπιστοσύνη, όχι απλά για να μαθαίνω τι πραγματικά σημαίνει. Γιατί έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε τα παιδιά μας, η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας και εκείνοι εμάς, για να πάμε παρακάτω, σαν μια ομάδα, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όσο δύσκολα και άλλοι τα προβλήματα και ας φαίνουν. Τίποτα δεν είναι αγάλυτο. Για όλα τα προβλήματα υπάρχει και μία λύση. Μάλιστα. Κύριε Φαγιανάκη, κυρία Ιωάννου, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και με τους δύο ρόλους μου, και αυτή του φροντιστή και αυτή του γονιού. Νομίζω ότι σε όλους φάνηκε μια πολύ σημαντική εμπειρία. Εγώ θα χαρώ πολύ και στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, ίσως και να εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο και ηλικιακά, αν θέλετε, έτσι, τις συναντήσεις αυτές που θα κάνουμε. Ναι, είναι άλλες οι ηλικίες, οι πολύ μικρές των παιδιών, άλλες αυτές της εφηβείας και άλλες αυτές και των ενηλίκων. Σας βλέπω ως εκπαιδευτικούς, πιστέψτε με, γιατί επί της ουσίας αυτό είναι το έργο που παράγεται αυτή την ώρα. Προσπαθείτε να εκπαιδεύσετε σε νέες συνθήκες, σε νέα δεδομένα όλους εμάς που είμαστε σχεδόν αναλφάβητοι περισσότεροι, είμαστε στα πρώτα βήματά μας. Θα γίνει όμως την πορεία, θα εξοικειωθούμε με όλο αυτό και νομίζω και τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο σπουδαία από αυτά που ήδη έχετε φέρει. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και να σας σας ότι το CSI Academy τους περιμένει. Με πολύ χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία εκπομπή ακόμη σήμερα αφιερωμένη στις ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο «Γονείς και παιδιά», τόμος Α, θεολογική, ποιμαντική και ψυχολογική θεώρηση, και αναλύουμε το κεφάλαιο που έχει τίτλο «Αυτό που κάνει τους γονείς να μην πιάνουν τα άκρα». Η έκδοση είναι του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, επειδή ρωτάτε πολύ. Έχω την πρώτη έκδοση Δεκέμβριο του 2001. Γυναικείο Ιερό Συγχαστήριο, το Γενέσιο της Θεοτόκου. Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο, το Περιβόλι της Παναγίας, στη Θεσσαλονίκη. Και είπαμε ότι ο ομιλητής εδώ στην ανάπτυξη του θέματός σου χρησιμοποίησε ως βοήθημα δύο βιβλία. Ποια είναι τα βιβλία αυτά? Το πρώτο είναι «Σχολή γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», είναι ο τίτλος, εκδόσεις Δίπτυχο. Μπόρεσα και το εντόπισα το βιβλίο αυτό, το έχω και εγώ. Αθήνα 1965. Αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Στο εξής θα το αναφέρουμε: οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής. Το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Ντράικορς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Στο εξής θα το ακούτε: «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Χρειάζεται λοιπόν να προσέχει κανείς πάρα πολύ, ώστε να μην βρίσκεται ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο. Αλλά αυτό, εξ όσων εγώ καταλαβαίνω και πιστεύω, είναι θέμα της πραγματικής αγάπης. Είναι πολύ δύσκολο να αγαπά ένας άνθρωπος, πάρα πολύ δύσκολο. Για να αγαπήσουμε πρέπει να είμαστε πρόθυμοι για την αυταπάρνηση, να είμαστε πρόθυμοι για τη θυσία. Τη θυσία όχι του Α ή του Β πράγματος, αλλά να θυσιάσουμε την ιδιοτέλειά μας, να θυσιάσουμε τον εγωισμό μας, να θυσιάσουμε όλα αυτά που μας κάνουν να στρεφόμαστε προς τον εαυτό μας. Η αγάπη είναι κάτι πολύ δύσκολο από αυτή την πλευρά, αλλά δύσκολο, ξεδύσκολο είναι εκείνο το οποίο στηρίζει την κοινωνία, είναι εκείνο το οποίο στηρίζει ειδικότερα τις οικογένειες και είναι εκείνο το οποίο τους ανθρώπους τους κάνει ανθρώπους και καθεαυτούς και σε σχέση με τους άλλους. Όταν λοιπόν υπάρχει αγάπη, δεν πιάνει κανείς ούτε το ένα ούτε το άλλο άκρο. Ξέρετε, δεν υπάρχουν συνταγές, κανόνες, να πει κανείς «κάνε έτσι και δεν θα πιάσεις το ένα άκρο», «κάνε έτσι και δεν θα πιάσεις το άλλο άκρο». Βέβαια, όταν ακούει κανείς πολλά, διαβάζει πολλά, συζητεί, ρωτάει, ξαναρωτάει, όλο και διαφωτίζεται περισσότερο. Όμως όλα αυτά τα οποία θα μάθει κανείς τελικά θα του βγουν σε κακό εάν δεν διαθέτει κατά βάση την αγάπη αυτή η οποία πραγματικά φωτίζει τον άνθρωπο και τον καθοδηγεί να μην πιάνει ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο, αλλά να βρίσκεται πάντοτε στο μέσο και να συμπεριφέρεται απέναντι των άλλων ανθρώπων και ειδικότερα απέναντι των παιδιών, μια και τα παιδιά θίγουμε σε αυτές τις ομιλίες, κατά τον πιο νορμάλ, κατά τον πιο κανονικό τρόπο.

Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να οργανώνουν τη ζωή των παιδιών τους κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το παιδί από το ένα μέρος να αισθάνεται ότι είναι ελεύθερο και από το άλλο να έχει βαθύτατη συνείδηση ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όχι μόνο με την έννοια ότι θα το τιμωρήσουν, όχι με την έννοια ότι θα το φοβήσουν, αλλά με την έννοια ότι δεν τα ξέρει όλα, ότι είναι ενδεχόμενο να κάνει λάθος και ότι υπάρχει εκείνος ο οποίος το αγαπά, υπάρχει εκείνος ο οποίος έχει πολύ πείρα, υπάρχει εκείνος ο οποίος θέλει το καλό του και το φροντίζει, το καθοδηγεί, το οδηγεί εκεί που πρέπει να το οδηγήσει. Από το ένα μέρος λοιπόν να σεβόμαστε την ελευθερία του παιδιού και από το άλλο μέρος να οργανώνουμε τη ζωή του, δηλαδή πότε θα φάει, πότε θα κοιμηθεί, πότε θα ξυπνήσει, πότε θα παίξει, πότε θα διαβάσει. Αυτά δεν μπορούν να γίνονται όποτε θέλει το παιδί. Αυτά πρέπει να οργανωθούν. Αλλά να οργανωθούν κατά τέτοιον τρόπο που να μην παραβιάζεται η ελευθερία και επίσης να μην οργανώνονται κατά τρόπο που σώνει και καλά να γίνει αυτό που οργανώσαμε εμείς. Να δείχνουν όλα αυτά ότι στο τέλος εξυπηρετούν το παιδί με άνεση, χωρίς να παραβιάζεται η ελευθερία του και η προσωπικότητά του. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι οργανώνουν τη ζωή του παιδιού, των παιδιών τους, αλλά τα παιδιά τους τυραννούν πάρα πολύ και επίσης τελικά τα παιδιά και ανελεύθερα γίνονται και δεν προοδεύουν, δεν προκόβουν. Έχω υπόψη μου μία μητέρα μορφωμένη που η καημένη της είδε τι συμπλέγματα έχει μέσα στο ασυνείδητό της, στο υποσυνείδητό της και τυρανάει τόσο πολύ τα παιδιά της. Βάζει ας πούμε ένα πρόγραμμα. Πρέπει οπωσδήποτε να ξυπνήσουν εκείνη την ώρα, πρέπει οπωσδήποτε αμέσως μετά από 5 λεπτά να πληθούν, να κάνουν την προσευχή τους, να φάνε, να ετοιμαστούν, να πάνε στο σχολείο, να γυρίσουν, μετά να κάνουν τούτο, μετά να κάνουν εκείνο, το άλλο, το άλλο. Παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού τα κρατάει μέχρι τις 11 το βράδυ, 11.30, 12 καμιά φορά, και ενώ τα καημένα παιδιά είναι, νιστάζουν, πάνε να γύρουν προς τα εδώ και προς τα εκεί, αυτή είτε με το χέρι, είτε με τη βέργα στο χέρι τα φοβερίζει. Δεν θα κοιμηθείτε αν δεν γράψετε, αν δεν διαβάσετε, αν δεν μάθετε αυτό. Ενώ τα καημένα τα παιδιά πιθανόν να μην έχουν μυαλό που να χωράει τόσα που η μητέρα θέλει να μάθουν. Αυτή ίσως σκέπτεται τα παιδιά να γίνουν μια μέρα μεγάλοι επιστήμονες, ενώ τα παιδιά να μην έχουν δυνατότητα παρά να βγάλουν το δημοτικό και μετά να εργαστούν σε κάποια εργασία για να βγάλουν το ψωμί τους και να δημιουργήσουν και αυτά με τη σειρά τους οικογένεια. Τέτοια παιδιά πρώτα-πρώτα είναι δυστυχέστατα. Οι ημέρες τους, οι ώρες τους είναι πραγματικά μαρτυρικές με όλη τη σημασία της λέξεως. Περνούν ένα μαρτύριο. Από την άλλη πλευρά, μέσα στην ψυχή των παιδιών αυτών συσσωρεύεται μία αντίδραση, ένα παράπονο. Να αφήσουμε ότι δεν υπάρχει καμιά σχέση, καμιά κοινωνία και επικοινωνία με τον πατέρα, τη μητέρα και τους κηδεμόνες γενικά. Τα παιδιά αυτά ζουν σε έναν δικό τους κόσμο και το καθένα από αυτά προσπαθεί να βρει τρόπο να απαλύνει τον πόνο του, να απαλύνει τον καημό του, γιατί ξέρει πια ότι δεν υπάρχει κανείς να το βοηθήσει. Εκείνοι που θα το βοηθούσαν, αυτοί είναι οι τυρανοί του, με την έννοια που είπαμε. Πήρε ένα παράδειγμα κάπως υπερβολικό. Αναφέρει κάποιος ως παράδειγμα μία μητέρα η οποία έκαμνε το αντίθετο από αυτήν που ανέφερα. Δηλαδή, προσπαθούσε να κοιμίζει τα παιδιά της κάθε μέρα στις 6.30 το βράδυ. Νωρίς δηλαδή τα οδηγούσε στο κρεβάτι για να είναι ξεκούραστα την άλλη μέρα να εργαστούν. Και παρά το ότι είχε ένα αυστηρό πρόγραμμα η μητέρα, τα παιδιά αυτά ήταν πάρα πολύ άτακτα. Δεν μπορούσαν να μπουν σε ζυγό, δεν μπορούσαν να μπουν σε καλούπι. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν ανελεύθερα τα παιδιά και μέσα τους διαρκώς συσσωρευόταν αυτό το οποίο είπα και πιο μπροστά. Μια αντίδραση, ένα κάτι το οποίο τα ανάγκαζε να ενεργούν όπως ενεργούσαν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν λίγη ελευθερία. Είπαμε, οι γονείς ή καθόλου δεν δίνουν σημασία στα παιδιά ή τα υπεραγαπούν. Παίρνουν ή το ένα άκρο ή το άλλο. Είναι πάρα πολλές μητέρες και πολλοί πατέρες που αγαπούν παθολογικά. Πιάνουν αυτό το άκρο. Η μητέρα όμως που αγαπά πραγματικά το παιδί, για να φέρω ένα παράδειγμα, εάν έχει πρόγραμμα και συμφώνησαν τα παιδιά να το εφαρμόζουν,
παραδείγματος χάρη να κοιμούνται στις 8 η ώρα ή 8.30 ή 9, αν ένα βράδυ κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει στο σπίτι ή δεν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά το παιδί εκείνο το βράδυ έχει μια εφορία, έχει μια διάθεση για περισσότερο παιχνίδι, έχει μια διάθεση περισσότερο να κάνει συντροφιά μαζί τους, να γελάσει, η μητέρα αυτή, όταν έλθει η ώρα του ύπνου, δεν θα πει αμέσως στο παιδί «Είναι ώρα 8, κατευθείαν στο κρεβάτι, ούτε λεπτό να μην περιμένεις». Αλλά, χωρίς να παραβιάσει το πρόγραμμά της, θα το αφήσει. «Καλά, παιδί μου, δεν πειράζει. Κάθισε λίγο απόψε». Μπορεί να του αγοράσει ένα καινούριο βιβλίο ή ένα καινούριο παιχνίδι ή ένα καινούριο κουστούμάκι, ή μπορεί ο πατέρας να γύρισε αργά από το κατάστημα, από την εργασία του και το παιδί είναι στις χαρές του. Είναι λοιπόν τελείως αψυχολόγητο και τελείως αντιπαιδαγωγικό να επιμείνει η μητέρα να το βάλει την ορισμένη ώρα να κοιμηθεί μόνο και μόνο για να εφαρμόσει το πρόγραμμα, μόνο και μόνο τάχα για να μην ξεφύγει το παιδί από το πρόγραμμα. Το παιδί, αφού μείνει λίγη ώρα να χαρεί μαζί με τους γονείς του, θα καταλάβει ότι είναι καιρός να πάει να κοιμηθεί. Έτσι το πρόγραμμα δεν παραβιάζεται. Δεν θα μείνει δηλαδή το παιδί εκείνο το βράδυ ως τις 11 ή και αργότερα, οπότε θα γίνει μια παραβίαση πραγματική και θα φύγει το παιδί από τα νερά του, αλλά απλούστατα εκείνα τα λίγα λεπτά που θα μείνει θα ζήσει, όλο το μυστικό είναι εδώ, την αγάπη των γονέων του, θα δεχτεί την εκτίμησή τους, την εκτίμηση που τρέφουν σε αυτό ως προσωπικότητα, ως ξεχωριστή οντότητα, ως παιδί τους. Όχι ως παιδί τους το οποίο θα μεγαλώσει και θα γίνει μεγάλος μέσα στην κοινωνία και έτσι θα τιμηθούν και αυτοί, ή το οποίο θα βγάζει πολλά χρήματα και θα ζήσουν και αυτοί καλά και θα φαίνονται κιόλας. Όχι με αυτή την έννοια, αλλά το εκτιμούν ως προσωπικότητα, ως αυτό που είναι δηλαδή. Το αγαπούν πραγματικά, όχι για τη δική τους χαρά, αλλά για την ευτυχία και τη χαρά του ίδιου του παιδιού. Η αγάπη λοιπόν είναι εκείνη η οποία θα υπαγορεύει στους γονείς και θα τους φωτίζει τι να κάνουν κάθε φορά. Ούτε υποχωρήσεις, ούτε παραχαϊδέματα, αλλά ούτε και παρατραβηγμένο το σκηνί. Ένα παιδί παραδείγματος χάριν που παραχαϊδεύεται από τους γονείς θα γίνει αντάρτης. Το παιδί το οποίο είναι παραχαϊδεμένο, το παιδί στο οποίο οι γονείς κάνουν συνεχώς υποχωρήσεις και παραχωρήσεις, δεν αισθάνεται ασφαλές, δεν έχει πού να στηρίχθει παρά τα παραχαϊδέματα, παρά τις υποχωρήσεις, παρά το ότι κανείς κάνει συνεχώς τα θελήματά του, του παιδιού, γιατί δεν υπάρχει το κύρος των γονέων. Είδατε το κύρος των γονέων. Μερικούς γονείς τους ακούμε και λένε «Εμένα το παιδί μου φωνάζει με το μικρό μου όνομα». Ναι, Γιάννη και Μαρία. Φωνάζει το παιδί τώρα. Τη μάνα, Μαρία. Τον πατέρα, Γιάννη. Λοιπόν, εδώ έχει χαθεί το κύρος των γονέων. Δεν υπάρχει κοινωνία. Δεν υπάρχει κοινωνία, μάλλον επικοινωνία οικογενειακή. Έχουν ανατραπεί ρόλοι. Είναι, λες και είναι ομήλικες συντροφιές μέσα στο σπίτι. Το παιδί να φωνάζει και δημόσια τον πατέρα με το μικρό του. Ναι. Και το θεωρούν καλό αυτό οι γονείς. Και υπάρχουν και ψυχολόγοι ακόμα που το υποστηρίζουν αυτό. Δηλαδή να μπορεί ο γονέας να κάνει ένα νεύμα και το παιδί πρόθυμα να ακούσει. Να πει ένα λόγο ο γονέας και το παιδί από την εμπιστοσύνη που του εμπνέει ο πατέρας του, που του εμπνέουν οι γονείς του, και από το ότι νιώθει την αγάπη τους να κινηθεί προς την κατεύθυνση που του ορίζει ο λόγος του πατέρα ή το νεύμα του πατέρα. Όταν τους εμπιστεύεται. Όχι να φωνάζει τον πατέρα και τη μάνα με το μικρό τους. Δεν υπάρχει λοιπόν το κύρος των γονέων στην περίπτωση που είπαμε. Η αγάπη, η φροντίδα, η προστασία των γονέων σαν ένα βάθρο κάτω από τα πόδια του, πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το παιδί, να βασιστεί, ώστε να ζει και να αναπτύσσεται κανονικά. Και παρά το ότι γίνεται συνεχώς το θέλημά του, παρά το ότι έχει ό,τι θέλει, παρά το ότι όλοι ασχολούνται με αυτό και όλοι είναι πρόθυμοι να το εξυπηρετήσουν, το παιδί κατά βάθος αισθάνεται ανασφάλεια και γίνεται ένας επαναστάτης, ένας ανταρτάκος. Ζήτημα για το τι ατμόσφαιρα επικρατεί μέσα στο σπίτι. Ποιοι είναι οι δύο λόγοι που αναφερόμαστε στους γονείς και στα παιδιά? Τις ομιλίες αυτές, στις οποίες αναφερόμαστε στους γονείς και στα παιδιά, έχοντας αναλύσει τις προηγούμενες ομιλίες, το θέμα της νεύρωσης, το θέμα της απόθεσης, το θέμα της ενοχής και όλα αυτά πώς μεταφράζονται μέσα μας, έτσι, και στη σχέση με το πνευματικό, και τώρα περνάμε στη σχέση του γονιού, έτσι, με το κατά σάρκα τέκνο του, τις κάνουμε για δύο κυρίως λόγους. Πρώτος λόγος είναι να βοηθηθούμε όλοι,
Όσοι έχουμε σχέση με τα παιδιά ως γονείς, ως αδελφοί, ως θείοι, ως δάσκαλοι, ακόμη και ως παππούδες, για να κάνουμε όσο γίνεται λιγότερα λάθη στις σχέσεις μας με τα παιδιά και κατά αυτόν τον τρόπο να τα βοηθούμε περισσότερο. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι να βοηθηθούμε όλοι μας να δούμε μερικά πράγματα που τυχόν δημιουργήθηκαν μέσα μας και που θα μπορούσαν να μην υπάρχουν μέσα μας εάν, όταν κυρίως ήμασταν μικρά παιδιά, οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας, αλλά και όλοι οι άλλοι που είχαν σχέση μαζί μας, είχαν κάνει λιγότερα λάθη απέναντί μας, εμάς τους ίδιους, και γνώριζαν να μας βοηθήσουν περισσότερο και καλύτερα. Και έτσι κουβαλάμε αυτά τα τραύματα και εμείς. Τι ωφελεί το να θυμηθεί κανείς και να καταλάβει ύστερα από μια ζωή ολόκληρη ότι δημιούργηθηκαν μέσα του ορισμένα βιώματα τα οποία δεν θα είχαν δημιουργηθεί εάν οι γονείς του και γενικώς οι μεγαλύτεροι του φέρονταν κάπως καλύτερα? Τι ωφελεί εάν τώρα ξέρει κανείς αυτά τα βιώματα που έχουν παγιωθεί? Έχω την ταπεινή γνώμη ότι πάρα πολύ ωφελείται κανείς έστω και τώρα. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, στα 15, στα 20, στα 30, 40, στα 80, όταν μπορεί να δώσει μια ερμηνεία, όταν μπορεί να δώσει μια εξήγηση σε ορισμένα πράγματα που του συμβαίνουν και καμιά φορά δεν ξέρει κανείς γιατί τέλος πάντων μου συμβαίνει αυτό ή εκείνο, γιατί έχω αυτό ή έχω εκείνο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, όχι μόνο πρόβατα της πείμνης του Χριστού, αλλά και ποιμένες, καλοί ποιμένες, παρά τον αγώνα που κάνουν, παρά την προσπάθεια που καταβάλουν να είναι καλοί χριστιανοί, να έχουν κοινωνία με τον Θεό, παρά λοιπόν τις προσπάθειές τους, όλο και κάτι βρίσκεται που μπαίνει στη μέση και τους εμποδίζει. Είναι δηλαδή ενδεχόμενο ένας να θέλει να εμπιστευτεί τον εαυτό του στο Θεό και να μην μπορεί, διότι υπάρχει ένα τραύμα από τα παιδικά του χρόνια. Αν θέλετε να πω πιο συγκεκριμένα, είναι ενδεχόμενο ένας να μην μπορεί να ακολουθήσει τον Κύριο, όπως λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ή ενώ τον ακολουθεί τελικά να γίνονται όλα θάλασσα, ακριβώς διότι υπάρχει ένα βίωμα, ένα κάτι που δημιουργήθηκε μέσα του όταν ήταν ακόμη παιδί και δεν ήξερε καλά-καλά τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Από αυτή την πλευρά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία αρχίσαμε να λέμε και θα λέμε όλο το χρόνο, αν θέλει ο Θεός. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να ξεμοναχιάσει κανείς, αν μπορώ να πω έτσι, μερικά τέτοια βιώματα και να τα αντιμετωπίσει ίσως κατά διαφορετικότερο τρόπο από ό,τι τα αντιμετώπιζε, και τέλος πάντων, αν δεν φεύγουν από τη μέση, να τα παρατήσει. Αν δηλαδή δεν τον αφήνουν αυτά, ας τα αφήσει αυτός. Γίνεται κάτι τέτοιο, εξ όσων γνωρίζω, σε ψυχολογικής φύσεως ατακτοποιητές καταστάσεις που προέρχονται κυρίως από τα παιδικά χρόνια. Όταν δηλαδή αυτά δεν μας αφήνουν, μπορούμε να τα αφήσουμε εμείς. Μια ψυχή, θυμάμαι, γράφει κάπου, ίσως και εσείς να το έχετε διαβάσει. Όταν ήμουν μικρό παιδί, πήγαινα κάπου και στον δρόμο που πήγαινα συνάντησε ένα ζώο, ένα άλογο, δεν θυμάμαι τι λέει, που έφραζε το δρόμο. Και εγώ δεν είχα από πού να περάσω και πέρασα από κάτω, δηλαδή κάτω από το σώμα του ζώου και ανάμεσα από τα πόδια του, και συνέχισα το δρόμο μου. Χρειάζεται κανείς καμιά φορά, αντί σώνει και καλά να κάθεται, να διώξει το ζώο από τη μέση του δρόμου και έπειτα να περάσει, να περάσει και στο αφήσει εκεί. Ή όπως λέει ένας άλλος, περπατάς σε έναν δρόμο και μπροστά σου να ένα σκυλί. Αντί να στήσεις καυγά με το σκυλί και μπορεί να σε δαγκώσει, παραμέρισε, άφησε το αφού δεν φεύγει από το δρόμο και τράβα το δρόμο σου από άλλο μονοπάτι. Αλλά για να ξεφύγει κανείς κατά τέτοιον τρόπο που κάτι τέτοια βιώματα που δένουν πραγματικά τον άνθρωπο, πρέπει λίγο-λίγο να τα ξεμοναχιάσει, να τα απομονώσει, να τα καταλάβει, να δει περί τίνος πρόκειται. Γιατί καμιά φορά κάτι που έχει κανείς μέσα του νομίζει ότι είναι αυτής ταύτης της υπάρξεώς του, ενώ δεν είναι της υπάρξεως, αλλά είναι ένα ξένο σώμα που πήγε και κόλλησε εκεί στην ψυχή του. Καμιά φορά θέλει να το περισσώσει κανείς και αυτό. Άφησε το αυτό. Είναι ξένο πράγμα. Άφησε το. Ας χαθεί.

Οι πατέρες της Εκκλησίας σε αυτό το σημείο ομιλούν πιο πολύ περί δαιμόνων και ότι ο διάβολος και γενικότερα η αμαρτία δημιουργεί μέσα στον ψυχοσωματικό οργανισμό του ανθρώπου αυτά τα ξένα σώματα και μας βάζει ύστερα την ιδέα, τη σκέψη ότι αυτά τα ξένα σώματα είναι από την ύπαρξή μας και φοβόμαστε να τα κόψουμε και να τα πετάξουμε ή να τα αφήσουμε και να φύγουμε. Φοβόμαστε. Νομίζει κανείς ότι χάνει τον ίδιο τον εαυτό του εάν κάνει κάτι τέτοιο, λένε οι πατέρες.

δημιουργούν την κόλαση σαν δικά του πράγματα και πώς να τα χάσει. Οι λόγοι λοιπόν που γίνονται αυτές οι ομιλίες είναι πρώτα, όπως είπαμε, να βοηθήσουν όλους εμάς που λίγο πολύ ασχολούμαστε με τα παιδιά να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα προβλήματά τους και να κάνουμε λιγότερα λάθη. Και επίσης να βοηθηθούμε όλοι, γι' αυτό νομίζω ότι οι ομιλίες αυτές είναι για όλους και όχι μόνο για τους γονείς, να απομονώσουμε, να συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε μερικά πράγματα που έχουν τη ρίζα τους στα παιδικά μας χρόνια και ενώ είναι ξένα πράγματα δημιουργούν τόσες δυσκολίες στη ζωή μας. Και θα μπορούσαμε ή να τα πετάξουμε, να τα πούμε να μας αφήσουν ή να τα αφήσουμε εμείς και να φύγουμε. Τα είπα αυτά πάλι και δεν αποκλείεται κάθε τόσο να τα λέμε εφόσον κατά κάποιον τρόπο όλο και βρίσκεται κάποιος που γίνεται αφομή να τα λέμε αυτά. Εξ όσων έχω εγώ υπόψη μου, νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε όλα αυτά μέσα βέβαια στο φως και κάτω από το φως του Ευαγγελίου, κάτω από το φως της χριστιανικής μας πίστεως. Γιατί φέρουμε και μία ευθύνη μέσα στην κοινωνία αυτή που ζούμε και μέσα στην Εκκλησία και οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που δημιουργούνται. Αλλά και κάτι ακόμη, και η δική σας παρουσία μαρτυρεί ότι πρέπει να τα λέμε, γιατί αν δεν χρειαζόταν δεν θα ερχόσασταν, υποθέτω, να τα ακούτε. Ενόσο λοιπόν θα εξακολουθείτε να έρχεστε και ενόσο και εγώ θα εξακολουθώ να έχω αυτή τη γνώμη πάνω σε αυτά τα θέματα από κάποια πείρα που έχω μέσα στη ζωή, θα συνεχίσουμε να συζητούμε πάνω στο θέμα αυτό που ανοίξαμε, γονείς και παιδιά, κάτω από το φως του Ευαγγελίου, κάτω από το φως του χριστιανισμού και μέσα στην πείρα της Εκκλησίας. Αυτά βέβαια ήταν εισαγωγή, αλλά νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη. Και τώρα, συνεχίζοντας, επιτρέψτε μου να προσθέσω στην εισαγωγή ότι και εγώ προσωπικώς από την ημέρα που αρχίσαμε αυτές τις ομιλίες γύρω από τα παιδιά, δεν ξέρω αν είναι ψευδαίσθηση, κάπως αλλιώς τα βλέπω τα παιδιά. Ωστόσο βέβαια προσπαθούσα, όταν είχα δούνε λαβήν με παιδιά, είτε παιδιά των συγγενών μου, είτε παιδιά γνωστών και φίλων, όπου και αν πάει κανείς να συναντήσει παιδιά, να τα βλέπω όσο γίνεται καλύτερα και να τα αντιμετωπίζω με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά μετά τις ομιλίες αυτές κάπως αλλιώτικα τα βλέπω τα παιδιά. Εκείνο προπαντός που κι εγώ δεν το είχα πολύ προσέξει, αλλά τώρα κάνοντας τις ομιλίες αυτές αναγκάστηκα να το προσέξω περισσότερο, είναι ότι το παιδί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος και όχι ένα αντικείμενό μας, και ότι του οφείλουμε και εκτίμηση και σεβασμό. Δηλαδή, σεβόμαστε την ελευθερία του, σεβόμαστε την προσωπικότητά του, σεβόμαστε το είναι του, σεβόμαστε την εξέλιξή του, σεβόμαστε τον εν ελευθερία αγιασμό του. Ας προχωρήσουμε λίγο. Το παιδί έρχεται στον κόσμο και αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια, μέσα σε αυτή τη φωλιά την ανθρώπινη, όπως τα πουλιά στη φωλιά τους, όπως τα σώα τα μικρά στη δική τους φωλιά που έφτιαξε η μητέρα τους. Έρχεται λοιπόν το παιδί στον κόσμο αυτό και αναπτύσσεται μέσα στην οικογένεια. Και όλο το μυστικό είναι μέσα στην οικογένεια να υπάρχει τέτοια ατμόσφαιρα που το παιδί να ζει αυτή τη στοργή για την οποία έχουμε μιλήσει. Να αισθάνεται το κύρος των γονέων, επιμένουμε στο κύρος, και ξαναλέμε πόσο καταστρεπτικό είναι να σας αποκαλούν τα παιδιά σας, τους γονείς, μητέρα και πατέρα με το μικρό σας όνομα. Λέτε και είστε φίλοι από παλιά και συνομήλικοι. Αυτό είναι η καταστροφή και για εσάς και για την οικογένειά σας. Να αισθάνετε την ασφάλεια από την παρουσία των γονέων, να αισθάνετε την αγάπη των γονέων και γενικότερα ολόκληρης της οικογένειας. Πρέπει να γνωρίζουμε και τούτο. Το παιδί μέσα στην οικογένεια δεν βοηθιέται απλώς από τον πατέρα του και τη μητέρα. Μερικοί ειδικοί λένε ότι καμιά φορά παίρνει περισσότερα από τα αδελφάκια του. Όταν δηλαδή οι γονείς δημιουργούν καλή ατμόσφαιρα για τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι, τότε τα παιχνίδια, οι συζητήσεις, η όλη συμβίωση που έχουν τα αδελφάκια, όλα αυτά τα κάνουν να πτύσσονται κατά τον καλύτερο τρόπο. Διότι μεταξύ του παιδιού και των γονέων, μεταξύ των μικρών και των μεγάλων, δεν μπορεί να γίνει πάντοτε τόσο επικοδομητικός διάλογος όπως μπορεί να γίνει μεταξύ των παιδιών. Ακόμη και όταν τυχόν το ένα παιδί σηκώνει χέρι εναντίον του άλλου, και μπορεί να χτυπηθούν, να κλάψουν, να μαλώσουν,

Μπορεί το ένα να αρπάξει το παιχνίδι του αδελφού του και το άλλο να χυμίξει επάνω του, και τότε, εφόσον οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα, που είναι πάντοτε στο σπίτι, υποτίθεται αν δεν εργάζεται, ξέρει να φερθεί απέναντι στα παιδιά με τρόπο κατάλληλο και ανάλογο, από όλες αυτές τις μικροσυγκρούσεις βγαίνει στο τέλος καλό. Μην νομίζετε ότι βγαίνει πάντοτε κακό. Φθάνει η όλη ατμόσφαιρα να είναι τέτοια που να βοηθάει να βγαίνει καλό. Θα μπορούσαμε εδώ να φέρουμε το εξής παράδειγμα. Σε ένα ποτάμι, όταν έχει πολύ νερό, το χειμώνα κυρίως, όταν βρέχει πολύ, το νερό με τη δύναμη, με τη φόρα που έχει, κατρακυλάει τις πέτρες και η μια πέτρα χτυπάει την άλλη. Αλλά χτυπώντας η μια πέτρα την άλλη, τελικά γίνονται λίες, παίρνουν δηλαδή ένα καλό εξωτερικό σχήμα. Μάλιστα στη θάλασσα μερικές φορές βρίσκει κανείς πέτρες φαγωμένες κατά τέτοιον τρόπο που τις χαίρεται. Μέσα λοιπόν στην οικογένεια που έχει τη χάρη του Θεού, που έχει το φωτισμό του Θεού, όπου οι γονείς ξέρουν να παίζουν καλά το ρόλο τους και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει ατμόσφαιρα της κατοίκων εκκλησίας, μέσα εκεί λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι κάτι γίνει ανάμεσα στα αδέλφια ή καμιά φορά μεταξύ των παιδιών και των γονέων, εφόσον γίνεται, επαναλαμβάνω, σε κατάλληλη ατμόσφαιρα, τελικά βγαίνει σε καλό. Στο παράδειγμα δηλαδή που αναφέραμε, η μία πέτρα δεν φτάνει στο σημείο να σπάσει, να σχίσει την άλλη ή να τις δημιουργήσει χαραμάδες, αλλά απλώς φτάνουν στο σημείο η μία πέτρα να τορνεύει, να στρογγυλεύει την άλλη αμοιβαία. Μέσα λοιπόν στο σπίτι, το να έχει απέτηση το ένα αδελφάκι και το να μην τα παίρνει όλα το άλλο αδελφάκι, βέβαια από μια πλευρά προκαλεί στενοχώρια. Βλέπει παραδείγματος χάρη ότι ενώ θα έπαιρνε δύο γλυκά, παίρνει μόνο το ένα, γιατί το άλλο γλυκό το παίρνει το αδελφάκι. Ή μπορεί να μην είναι δύο τα γλυκά και να είναι μόνο ένα και να χρειαστεί να το μοιράσουν στη μέση το γλυκό. Εκ πρώτης όψεως κάπως στενοχωριέται το παιδί ή στενοχωρούνται και τα δύο. Τελικά όμως, εάν, επαναλαμβάνω, επικρατεί κατάλληλη ατμόσφαιρα και οι γονείς ξέρουν να συμπεριφέρονται κατά τον κατάλληλο τρόπο από αυτή τη στενοχώρια που είναι ένα χτύπημα εξωτερικό, τα παιδιά, όπως οι πέτρες στο ποτάμι, παίρνουν τη φόρμα που πρέπει να πάρουν μέσα στο σπίτι. Μαθαίνουν να είναι ταπεινά, μαθαίνουν να σκέπτονται τον άλλον, μαθαίνουν να υποχωρούν, μαθαίνουν να στερούνται κάτι, μαθαίνουν να θυσιάζονται. Όλη όμως η βάση είναι τι ατμόσφαιρα επικρατεί μέσα στο σπίτι. Και γι' αυτό πάρα πολύ πρέπει να προσέχουν οι γονείς σε αυτό το σημείο που είναι και το βασικότερο.

πόσο πρέπει να προσέχουν οι γονείς το θέμα της δικαιοσύνης. Ας πούμε δύο λόγια για τη δικαιοσύνη που πρέπει να επικρατεί μέσα σε αυτό το ποταμάκι που είναι η οικογένεια και όπου τα πρόσωπα αλληλοκτυπιούνται μερικές φορές όπως οι πέτρες στο ποτάμι. Όπως λένε καμιά φορά και οι κυβερνώντες, τα δικαιώματά μας φτάνουν ως εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου. Δεν υπάρχει ασυδοσία. Έχουν όλοι μέσα στο σπίτι δικαιώματα και επειδή έχουν όλοι δικαιώματα, του καθενός τα δικαιώματα, του κάθε ατόμου τα δικαιώματα, του κάθε προσώπου, του κάθε μέλους της οικογένειας, φτάνουν ως ένα σημείο. Δεν μπορούν να πάνε πιο πέρα. Είπαμε για τη στοργή, για το κύρος, είπαμε για την ασφάλεια και για την αγάπη γενικότερα. Να πούμε τώρα και για το θέμα της δικαιοσύνης που πρέπει να επικρατεί μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Πόσο πρέπει αυτό το πράγμα να το προσέχουν οι γονείς. Εξ όσων έχω εγώ υπόψη μου, αλλά και ο καθένας μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ εύκολο να φέρεται κανείς δίκαια απέναντι των παιδιών. Μια μητέρα, ένας πατέρας να φέρονται δίκαια απέναντι όλων των παιδιών. Όταν ένας γονέας δεν είναι δίκαιος απέναντι όλων των παιδιών του, οπωσδήποτε θα δημιουργήσει τραύματα. Θα αναγκάσει το παιδί του, εκείνος το οποίο δεν φέρεται δίκαια, να απομονωθεί χωρίς να δείξει τίποτε. Δημιουργείται ακόμη μέσα στο παιδί το βίωμα ότι είναι ορφανό. Ακούτε τις λέξεις. Κρύβεται το παιδί, απομονώνεται, δεν δείχνει τίποτα και αρχίζει και βιώνει μία ιδιότυπη ορφάνια. Καμιά φορά αυτά γίνονται πιο πολύ εσωτερικά. Δεν είναι δίκαιο οι γονείς όταν κατά κάποιον τρόπο ξεχωρίζουν ένα παιδί και προτιμούν τα άλλα παιδιά. Όταν λέμε το ξεχωρίζουν, δεν εννοούμε ότι του λένε «Εσύ δεν είσαι δικό μας παιδί, κάτσε εκεί στη γωνιά, μόνο αυτά είναι παιδιά μας». Δεν φτάνουν μέχρι σε αυτού του σημείου, αλλά η εν γέννη στάση τους είναι ανάλογη. Και ίσως να μην το κάνουν, διότι σκέπτονται να δικήσουν το παιδί. Αλλά αυτό γίνεται αυθόρμητα. Ακριβώς διότι, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, ο καθένας μας, και όταν ακόμη είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά, είμαστε πολύ ιδιωτελείς. Ενώ η βάση πρέπει να είναι η αγάπη και η θυσία. Έτσι, όταν ένα παιδί είναι πιο χαριτωμένο, όλο με αυτό έχουμε να κάνουμε και το άλλο που δεν είναι τόσο χαριτωμένο, δεν το προσέχουμε. Τι είδε γιατί είναι έτσι το παιδί? Τι είδε ποιος φταίει πιο πολύ γι' αυτό? Φταίει άραγε το ίδιο? Τι να φταίει αυτό, μόλις γεννήθηκε και μόλις μεγαλώνει? Μήπως φταίτε πιο πολύ οι γονείς του εσείς? Ή μπορεί να φταίνε οι προπάποι του, ή μπορεί να φταίει, ας πούμε, η καταγωγή του από τον Αδάμ. Όταν λοιπόν το ένα παιδί είναι λιγότερο χαριτωμένο από το άλλο, αυθόρμητα, χωρίς να το καταλαβαίνει η μητέρα, μπορεί να προτιμάει το χαριτωμένο παιδί και το άλλο να το παραμερίζει. Και μόνο αυτό. Πόσες φορές μιλώντας η μητέρα στο ένα παιδί λέει για το άλλο: «Βασιλική, δεν βλέπεις την Ανούλα τι καλή που είναι, πώς ακούει, ενώ εσύ...» Κάτι τέτοια είναι θάνατος για τα παιδιά. Θάνατος. Όταν λοιπόν δεν θα είναι ιδιωτελείς οι γονείς, τότε δεν θα αφήσουν τον εαυτό τους να παρασύρεται αυθόρμητα προς το ένα ή προς το άλλο παιδί, ανάλογα με την ελκυστικότητα που έχει το κάθε παιδί, αλλά θα φροντίζουν να είναι απέναντι σε όλα τους τα παιδιά, όσο το δυνατόν δίκαιοι, διότι η αδικία αφήνει φοβερά τραύματα στο παιδί. Πόσες φορές είναι άδικοι οι γονείς, όχι τόσο την ώρα που μοιράζουν το φαγητό στα παιδιά, και εκεί ακόμη μπορεί να κάνουν κάτι παραπάνω στο χαριτωμένο παιδί, ή την ώρα που μοιράζουν τα γλυκά, όσο όταν μαλώνουν μεταξύ τους τα παιδιά. Τότε οι γονείς μπορεί να είναι πολύ άδικοι. Λέει κάποιος ότι όταν μαλώνουν τα παιδιά, είναι προτιμότερο οι γονείς να τα αφήσουν να λύσουν τη διαφορά μόνα τους. Πιο γρήγορα λέει θα σταματήσει η σύγκρουση από ό,τι αν επέμβει η μητέρα. Γιατί η μητέρα με τις δουλειές της, τις στενοχώριες της, τις δικές της αδυναμίες που είπαμε πιο μπροστά, πού να καθίσει να δει τώρα ποιο φταίει και ποιο δεν φταίει. Συνήθως το δίκαιο δίνεται στο μικρότερο παιδί επειδή είναι μικρότερο.
Ναι, εντάξει, ανάλογα με την ηλικία του θα το προσέξουν πιο πολλοί γονείς. Αλλά σκέπτονται εκείνη την ώρα πόσο πληγώνει αυτή η αδικία το μεγαλύτερο παιδί. Και δεν είναι ίσως λίγες οι φορές που θα ακούν οι γονείς από το μεγαλύτερο παιδί, από τη μεγαλύτερη κόρη ή από το μεγαλύτερο γιο. Όλο εγώ φταίω, όλα σε μένα τα ρίχνετε. Θέλει δηλαδή μια φορά να ακούσει από τη μάνα ή και από τον πατέρα ότι φταίει και εκείνο. Έχεις δίκιο, παιδί μου, φταίει και το μικρό. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις, οι γονείς κινδυνεύουν να φερθούν πάρα πολύ άδικα, χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να το κάνουν με σκέψη ότι στείλουν δικαστήριο και αδικούν το ένα παιδί και το άλλο το ευνοούν. Αυτό γίνεται αυθόρμητα, επειδή το ένα τυχαίνει, επαναλαμβάνω, να είναι μικρότερο ή επειδή είναι πιο χαριτωμένο ή επειδή πέρασε μια αρρώστια και τώρα πρέπει να του δείξει κανείς μια ιδιαίτερη φροντίδα. Εντάξει, αυτό το παιδί θα το προσέξεις, όμως θα προσέξεις και το άλλο. Ας κλάψει ένα παιδί και αν ακόμη χρειαστεί να το χτυπήσει κανείς, κάτι που πρέπει να είναι από τα σπάνια, από τα πιο σπάνια, να μην απλώνει κανείς χέρι στο παιδί. Αν υποθέσουμε φτάσει κανείς μέχρι σε εκείνο του σημείου να χτυπήσει το παιδί και να το κάνει να κλάψει ή να στενοχωρηθεί, αυτό δεν πειράζει. Μόνο να μην μείνει μέσα του ότι το αδίκησε ο γονέας, ότι δεν το κατάλαβε, ότι δεν το πρόσεξε, ότι έδωσε δίκιο στον άλλο, μόλον ότι ο άλλος έφταιγε πιο πολύ. Αυτό είναι θάνατος. Πώς λένε, η μαχαιριά μου βγήκε, η μαχαιριά μου βγήκε, αλλά ο λόγος δεν μου βγήκε. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Είναι αυτό που λέμε, ναι, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Πολλές φορές η γλώσσα μαχαιρώνει και καίει πιο πολύ από οι αντίστοιχες πράξεις. Μπορεί δηλαδή να δώσει κανείς μια μαχαιριά σε κάποιον και εκείνος να πάει στο γιατρό και ο γιατρός να τον κάνει καλά. Αλλά ο λόγος καμιά φορά είναι πιο βαθιά μαχαιριά που δεν γιατρεύεται, δεν επουλώνεται. Έτσι και εδώ μια τιμωρία στο παιδί μπορεί να περάσει. Αλλά με ποιο πνεύμα έγινε αυτή η τιμωρία, με ποιον τρόπο έγινε και τι ίχνη άφησε στο παιδί, αυτό ίσως δεν θα περάσει. Και μάλιστα όταν αυτό δεν έγινε μια φορά, αλλά είναι κάτι σαν συνεχές, αφήνει τραύματα και δεν μπορεί το παιδί να αναπτυχθεί άνετα.

0: Ειλικρίνεια απέναντι στα παιδιά. Πρέπει να αναφερθούμε επίσης και στο θέμα της ειλικρινίας, εκτός από αυτό της δικαιοσύνης. Λίγοι γονείς είναι ειλικρινείς απέναντι στα παιδιά. Χωρίς δηλαδή καθόλου να σκέπτονται στα σοβαρά, χωρίς καθόλου να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα παιδιά, τους λένε ψευτιές. Τάχα γιατί τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν, τάχα γιατί τα παιδιά πρέπει να μην μάθουν, τάχα γιατί πρέπει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσουν τα παιδιά. Πρώτα-πρώτα τα παιδιά, και το μικρότερο και το μεγαλύτερο, και το χαριτωμένο και το μη χαριτωμένο, και το αρρωστιάρικο και το ζωηρό, το πιο ζωντανό, το πιο αθλητικό, πρέπει να αισθάνονται τόσο άνετα μέσα στο σπίτι και τόσο άνετα μπροστά στον πατέρα και στη μητέρα, ώστε να μπορούν να λένε ό,τι θέλουν να πούν. Δηλαδή το παιδί να μην σκέπτεται να το πω αυτό ή να μην το πω. Άρα για αν το πω, μήπως με μαλώσει ο μπαμπάς. Άμα το πω, μήπως με χτυπήσει η μαμά. Και το παιδί πιθανόν μερικές φορές να έχει να πει πράγματα που είναι χρήσιμα, πράγματα που πρέπει να λεχθούν και τα οποία άμα δεν τα πει θα μείνουν μέσα του και θα δημιουργήσουν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν το παιδί δεν αισθάνεται άνετα απέναντι στον πατέρα και στη μητέρα, πώς θα πει αυτά τα οποία έχει να πει? Είναι ανάγκη το παιδί να μπορεί να μιλήσει. Ας κάνει λάθη, ας πει υπερβολές, ας πει φανταστικά πράγματα. Με τρόπο η μητέρα ή ο πατέρας θα προσπαθήσουν να του διορθώσουν μερικά πράγματα, θα προσπαθήσουν να φορμάρουν αυτά τα οποία είπε το παιδί, αλλά ποτέ όμως να μην του μιλήσουν με τέτοιον τρόπο που το παιδί έπειτα να φοβάται να εκδηλώνεται και να λέει κάθε φορά αυτά που θα ήθελε να πει. Και μια και ο λόγος για το ψέμα στα λόγια των γονιών, να πούμε το εξής. Όταν το παιδί ξέρει ότι οι γονείς συνήθως δεν του λένε αλήθεια, αλλά πότε το ένα και πότε το άλλο, όταν το παιδί ξέρει ότι του λένε υποσχέσεις ψεύτικες ή ακόμη και απειλές ψεύτικες, παραδείγματος χάρη θα φωνάξω το χωροφύλακα, τόσο συνηθισμένο, τον Μπόγια μας λέγανε παλιά, αφού δεν θα το φωνάξεις, τι λες θα φωνάξω το χωροφύλακα? Τότε κλονίζεται η εμπιστοσύνη του παιδιού προς τους γονείς. Δεν θα καταλάβει το παιδί ότι οι απειλές αυτές είναι ψεύτικες. Γιατί να μην του πεις πιο κοφτά, άκουσε παιδί μου, έτσι που κάνεις με στεναχωρείς. Εάν έχετε ένα δωμάτιο, όπου μπορεί να υπάρξει βέβαια αυτό, όπου μπορεί, δεν υπάρχει παντού, που να μην έχει πολλά πράγματα μέσα να χτυπήσει το παιδί, ας πηδήξει, ας τα κάνει όλα ανω κάτω, δεν πειράζει. Το βράδυ τα στρώνει κανείς πάλι και μπορεί να του πει: παίξε παιδί μου, πέσε κάτω, σήκω πάνω, διάβασε, γράψε, αλλά όμως μην κάνεις και αυτό που κάνεις αν κάνει μια αταξία και φέρνεις και εμένα σε δύσκολη θέση και με στενοχωρείς. Και θα έρθει ο μπαμπάς σου και θα του το πω. Σου το λέω να το ξέρεις. Μπορεί να πει κανείς την αλήθεια. Ή να του πείτε: έτσι που με κάνεις παιδί μου, θα με φέρεις σε δύσκολη θέση και θα σου πάρω αυτό που σε κάνει να ξετρελαίνεσαι και θα το βάλω εκεί πάνω στο ράφι και θα το βλέπεις και θα λες πότε να το ξαναπάρεις στα χέρια σου. Να πει κανείς στο παιδί αληθινά πράγματα. Αληθινά. Έτσι δημιουργείται η εμπιστοσύνη απέναντι των γονέων και έτσι η καρδούλα του παιδιού ανοίγει και λέει ό,τι έχει να πει. Η εμπιστοσύνη αυτή δημιουργείται επίσης όταν τεντώνει κανείς το αυτή να ακούσει. Μη βαριέστε να ακούτε τα παιδιά σας και ως πατέρες και ως μητέρες. Προπαντός στην εποχή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Εγώ προσωπικώς, αν θέλετε να πω και κάτι από την πείρα μου, όταν έχω το χρόνο, όταν δεν έχω το χρόνο βέβαια τι να γίνει, κάθομαι και ακούω. Βέβαια, πολλά από εκείνα που λέει ο άλλος, όποιος και αν είναι αυτός, είναι παραπανήσια. Δεν χρειάζονται, αλλά καθώς τον αφήνεις να τα πει, πρώτον νιώθει καλύτερα, καθώς κάπου τα είπε, δεύτερον μέσα από όλα αυτά, άλλα είναι παραπανήσια, άλλα δεν χρειαζόταν να λεχθούν, άλλα είναι υπερβολές και πίσω από όλα αυτά βρίσκει κανείς την αλήθεια, βλέπει την αλήθεια και μπορεί να σχηματίσει μια σωστότερη γνώμη και να δώσει επίσης σωστότερες συμβουλές και να βοηθήσει κατά σωστότερο τρόπο τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Να αφήνει λοιπόν κανείς το παιδί του να λέει όσα έχει. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει το παιδί του να παρεκκλίνει. Ας πούμε, έμαθε μερικές λέξεις έξω που δεν είναι σωστές και τις φέρνει στο σπίτι. Μάλιστα, μερικά παιδιά είτε είδαν εικόνες μη καλές έξω, είτε άκουσαν πράγματα μη σωστά, επειδή δεν έχουν πολύ συνέστηση περί τίνος πρόκειται, τα διηγούνται στη μητέρα τους, στην οποία έχουν εμπιστοσύνη, ή στον πατέρα τους. Ο πατέρας ή η μητέρα δεν πρέπει αμέσως να τα αποπαύουν. Τι είναι αυτά που λες? Αλλά αφού θα μιλήσει το παιδί, να το συμβουλεύσουν. Ή καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να το σταματήσουν και να μην το αφήσουν να πει πέρα ως πέρα αυτά που ήθελε, μόλις καταλάβουν οι γονείς ότι παραγίνεται το πράγμα. Άκουσε παιδί μου, ακόμη είσαι μικρό και δεν ξέρεις εσύ, αλλά να σου πω εγώ που είμαι πιο μεγάλη και ξέρω καλύτερα. Αυτά τα πράγματα μην κάθεσαι να τα ακούς, μην κάθεσαι να τα προσέχεις. Όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, κάνε πως δεν βλέπεις. Όταν ακούς τέτοια πράγματα, κάνε πως δεν ακούς και μην τα βάζεις στο μυαλό σου και θέλεις να τα πεις κιόλας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

φορητές εικόνες του Αγίου Όρους. Αμφιπρόσωπη εικόνα 16ος αιώνας. Α. Η κοίμηση της Θεοτόκου. Β. Η κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Μονή Παντοκράτορος, ξύλο, αυγοτέμπερα. Στην κύρια όψη της μικρών διαστάσεων αμφιπρόσωπης εικόνας μέσα σε κύκλο αποδίδεται μικρογραφικά η κοίμηση της Θεοτόκου. Η Παναγία εικονίζεται νεκρή πάνω σε κρεβάτι, πίσω από το οποίο στέκεται ο Χριστός, πλαισιωμένος από αγγέλους, κρατώντας στα χέρια του την ψυχή της Παναγίας, στη μορφή σπαργανωμένου βρέφους. Εκατέρωθεν της Παναγίας εικονίζονται οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, ακολουθούμενοι από τους λοιπούς Αποστόλους, ιεράρχες και γυναίκες. Μπροστά από το νεκρικό κρεβάτι εικονίζεται το γνωστό επεισόδιο του Ιουδαίου Ιεφωνίου, σύμφωνα με το οποίο ο άγγελος του κόβει τα χέρια για την ασέβειά του. Από την εικόνα όμως λείπει ο άγγελος, ενώ τον Ιεφωνία ακολουθούν άλλες δύο μορφές Ιουδαίων. Κάτω από τη σκηνή της κοιμήσεως εικονίζεται η τυχισμένη πόλη της Ιερουσαλήμ. Πάνω από τον κύκλο απλώνεται ανοιχτό ηλιτάριο, το οποίο ανακρατούν δύο άγγελοι, με την ακόλουθη επιγραφή από το άσμα ασμάτων. «Ανάστα, δεύρω καλή, η πλησίον μου, καλή, η περιστερά μου». Στο άνω αριστερό τμήμα της εικόνας εικονίζεται μέσα σε σύννεφο ο Απόστολος Θωμάς, κρατώντας τη ζώνη της Παναγίας. Το εικονογραφικό σχήμα της εικόνας ακολουθεί ένα γνωστό τύπο που απαντά σε έργα της κριτικής σχολής από τον 15ο αιώνα. Ακόμα, το συγκεκριμένο σχήμα της εικόνας της Μονής Παντοκράτορος που αναπτύσσεται σε κύκλο έχει το παράλληλο σε μία εικόνα του τέλους του 16ου αιώνους του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας. Στη δευτερεύουσα όψη της εικόνας αναπτύσσεται το θέμα της ουρανοδρόμου κλίμακος του Ιωάννου του Σιναήτη, ηγουμένου της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, συγγραφέα του πολύ γνωστού ομώνυμου Ιχεριδίου για την ηθική τελείωση των μοναχών, που στάθηκε η πηγή εμπνεύσεως για τη σύλληψη του εικονογραφικού αυτού θέματος. Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, προϋπόθεση για την ηθική τελείωση των μοναχών είναι η κατάκτηση των 30 αρετών που στην εικονογραφία του θέματος έχουν πάρει τη μορφή ισάριθμων σκαλοπατιών μίας κλίμακος, στην άνοδο της οποίας ελοχεύουν οι πειρασμοί στη μορφή δαιμόνων που αρπάζουν από τα ράσα τους μοναχούς. Στο τέρμα της κλίμακος αναμένει τους μοναχούς η σωτηρία στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός κρατάει ανοιχτό ηλιτάριο με την ακόλουθη επιγραφή. «Δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Ματθαίους κεφάλαιο 11 στίχος 28. Το θέμα αυτό που απορρέει από τη βιβλική αφήγηση της κλίμακος του Ιακώβ, Γένεσης κεφάλαιο 28 στίχος 10, αποτελεί ένα κατεξοχήν μοναστικό εικονογραφικό θέμα, το οποίο επινοήθηκε γύρω στον 11ο αιώνα, κάτω από την επίδραση της σκηνής της Δευτέρας Παρουσίας. Το κύριο αυτό θέμα συμπληρώνεται από άλλα δευτερεύοντα, που εικονίζονται στο αριστερό μέρος της εικόνας με φόντο το όρος Σινά. Στην κορυφή του όρους εικονίζεται η κοίμηση της Αγίας Εκατερίνης. Ακολουθεί η παράσταση της φλεγωμένης και μη καιωμένης βάτου, με την απεικόνιση εντός αυτής της Θεοτόκου και κάτωθεν αυτής η κλίση του προφήτου Μωυσέως.
Αμέσως πιο κάτω ένας άγγελος, ενδεδειμένος στο μοναχικό ένδυμα, απευθύνει το λόγο στον Παχώμιο λέγον: «Εν τούτο το σχήματι σωθήσετε πάσα σάρξ ο Παχώμι». Ο μικρογραφικός χαρακτήρας στην απόδοση των δύο θωμάτων, ο εικονογραφικός τύπος και η τεχνική αποδόσεως των μορφών, η έμφαση πραγματολογικού χαρακτήρα στην ανάπτυξη της Ιερουσαλήμ συνδέουν την εικόνα της Μονής Παντοκράτορος με έργα κριτικής σχολής του 16ου αιώνα. Έργο του ίδιου καλλιτέχνη είναι και μία δεύτερη αμφιπρόσωπη εικόνα ιδίων διαστάσεων που σώζεται στη Μονή, με θέμα την έβρεση και ύψωση του Τιμίου Σταυρού και τους Αγίους Πάντες.

Τμήμα επιστήλιου τέμπλου με σκηνές 12ωρτου, 16ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Το τμήμα αυτό του επιστηλίου τέμπλου της Μονής Παντοκράτορος συνανήκει μαζί με άλλα τρία τμήματα του αυτού επιστηλίου που σώζονται στη Μονή στο επιστήλιο τέμπλου του 16ου αιώνα του καθολικού της. Το επιστήλιο αυτό που διατηρείται όπως φαίνεται ακέραιο περιέχει συνολικά 31 σκηνές, γεγονός που το καθιστά το πλουσιότερο θεαματικά σωζόμενο επιστήλιο στο χώρο του Αγίου Όρους. Στα τέσσερα τμήματα του επιστήλιου εικονίζονται σκηνές από τον κύκλο του 12ωρτου, των παθών του Χριστού, της Αναστάσεως του Χριστού, της Πεντηκοστής και της Ζωής της Παναγίας, οι οποίες είναι γνωστές από την τέχνη των Παλαιολόγων, αλλά επανέρχονται στο θεματολόγιο της Κρητικής Σχολής στο Άγιον Όρος, καθολικό με γης της Λαύρας 1535 και αλλού, και στα Μετέωρα, καθολικό Μεγάλου Μετεώρου 1552, καθολικό Μονής Δωσίκου 1557. Ειδικότερα, στο τμήμα αυτό του επιστηλίου απεικονίζονται 12 σκηνές από τον κύκλο της Πεντηκοστής με την ακόλουθη σειρά: το Ειρήνη ημίν, η ψηλάφιση του Θωμά, το Χαίρε των Μυροφόρων, η Ίαση του Παραλυτικού, η Μεσοπεντηκοστή, η Σαμαρίτης, η Ίαση του Τυφλού, η Εμφάνιση του Χριστού στη Γαλιλαία, το Μίμου Άπτου, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Τα θέματα εικονίζονται μέσα σε διάφορα που ορίζονται με το ξωτό, έξεργο και ονοστήρικτο ξυλόγλυπτο πλαίσιο, τα μέτωπα του οποίου πληρούνται από ροδακόσχημο κόσμημα από το οποίο εκβλαστάνουν τρία τρίβολα φύλλα. Το επιστήλιο επιστέφεται από πλατιά ζώνη που απαρτίζεται από τέσσερις ξυλόγλυπτες ταινίες. Στην πρώτη αναπτύσσονται σχηματοποιημένα δίφυλλα ανάλογης μορφής με αυτά των δοξυλίων. Στη δεύτερη σχηματίζεται μία μορφή αστραγάλων, ενώ στην τρίτη απλώνεται κυματοειδής βλαστός που πλαισιώνει τρίβολα φύλλα. Η τέταρτη ταινία που προσεγγίζει το ύψος των άλλων τριών κοσμείται με ανθεμωτή ταινία. Εικονογραφικά, οι σκηνές ακολουθούν το αυστηρό και λιτό εικονογραφικό σχήμα της Κρητικής Σχολής του 15ου αιώνους και του πρώτου μισού του 16ου αιώνους, ενώ σε ορισμένες εικονογραφικές λεπτομέρειες συνδέονται με την παράδοση της παλαιολόγιας ζωγραφικής. Ειδικότερα, οι σκηνές του Μίμου Άπτου, της Αναλήψεως, της Πεντηκοστής και της Κοιμήσεως ακολουθούν το εικονογραφικό σχήμα έργων της Κρητικής Σχολής. Ωστόσο, η τυπολογία και η εικονιστική τύπη των μορφών με τα τραχιά βάναυσα πρόσωπα που αποδίδονται με έντονες φωτοσκιάσεις σε τεχνική τοιχογραφίας, η πτυχολογία με τα έντονα φωτεινά επίπεδα που οριοθετούνται με ανήσυχα περιγράμματα πάνω σε μονόχρωμο βάθος του ενδύματος, διασπώντας την ενότητα του σωματικού όγκου, απομακρύνουν το επιστήλιο από τους καλλιτεχνικούς τρόπους της Κρητικής Σχολής και το συνδέουν με τρόπους εργαστηρίων της Μακεδονίας του 16ου αιώνους, όπως είναι οι τοιχογραφίες της Παναγίας Παλαιοφορίτισσας, δεύτερο μισό 16ου αιώνους, και του Αγίου Κυρίκου 1589 στη Βέρεια. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία, έχουμε τη γνώμη ότι ο ανώνυμος καλλιτέχνης του επιστηλίου από εικονογραφική άποψη αλλά και από την άποψη συνθετικών προτιμήσεων υιοθετεί στην απόδοση των σκηνών ένα λιτό, αυστηρά οργανωμένο και σύμμετρο συνθετικό σχήμα έργων της Κρητικής Σχολής,
ενώ στους καλλιτεχνικούς τρόπους διαφοροποιείται ριζικά από την τεχνική των έργων της σχολής αυτής και ακολουθεί τρόπους εργαστηρίων της Μακεδονίας του 16ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι ο ανώνυμος ζωγράφος του επιστηλίου, που είναι φορέας των καλλιτεχνικών παραδόσεων εργαστηρίων της Μακεδονίας, δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά στο Άγιον Όρος το 2ο ή 3ο 4ο του 16ου αιώνα, όπου έρχεται σε γόνιμη επαφή με έργα της κριτικής σχολής, από την οποία και επηρεάζεται σε εικονογραφικό κυρίως επίπεδο.

Άγιος Γεώργιος με σκηνές από τη ζωή του. Τελευταίο 4ο 16ου αιώνος, Μονή Αγίου Παύλου, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Στο κέντρο της εικόνας, μέσα σε αυτό ξύλο πλαίσιο, εικονίζεται ο Άγιος Γεώργιος, καθισμένος σε θρόνο, χωρίς πλάτη, να πατάει πάνω σε υποπόδιο. Φοράει μακρύ πράσινο χιτώνα, θώρακα και κόκκινη χλαμίδα που τυλίγεται πλούσια στο δεξί του πόδι. Στο αριστερό χέρι κρατάει τόξο με βέλη, ενώ με το δεξί, που είναι μερικά κατεστραμμένο, φέρει δόρυ. Το συνοδεύει ακόλουθη επιγραφή στα παλαιοσλαβικά. Γεώργιε. Στο κάτω τμήμα του ένθρονου Αγίου παριστάνονται τρεις ολόσωμες μορφές σε στάση δεήσεως. Αριστερά του Αγίου εικονίζεται ένας άνδρας που φέρει στέμα και μανδύα αχυρίδωτο, πλούσια υφασμένο. Δεξιά του Αγίου εικονίζεται μία γυναίκα, συνοδευόμενη από ένα παιδί. Ο μανδύας της γυναίκας που είναι αχυρίδωτος, του αυτού τύπου με του άνδρα, είναι κόκκινος, διακοσμημένος με χρυσοήφαντους δικέφαλους αετούς. Την κεντρική παράσταση του Αγίου περιβάλλουν 12 ορθογώνιοι πίνακες μικρών διαστάσεων, στους οποίους απεικονίζονται επεισόδια από τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου χωρίς κανονική αφηγηματική συνέχεια. Επιγραφές στα παλαιοσλαβικά αναφέρονται σε κάθε επεισόδιο. Ο κύκλος από τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου που ακολουθεί το συναξάριο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως εμφανίζεται στη μνημιακή ζωγραφική του 11ου-12ου αιώνος στην Αγία Σοφία Κιέβου 1046-1067 και στους Αγίους Αναργύρους Καστοριάς γύρω στα 1180. Στον χώρο των φορητών εικόνων, παλαιότερο παράδειγμα είναι μία εικόνα του τέλους του 12ου-13ου αιώνος στο Σινά, στην οποία ο Άγιος εικονίζεται στο μέσον όρθιος, περιβαλλόμενος από 20 σκηνές που αναφέρονται στη ζωή, τα θαύματα και τα μαρτύριά του. Έκτοτε, ο κύκλος του Αγίου θα γνωρίσει μία σχετική διάδοση, καθώς από τον 10ο ως τα μέσα του 14ου αιώνος έχουν καταγραφεί 37 εικονογραφικοί κύκλοι. Η εικόνα, με βάση τεχνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, καθώς και με τα στοιχεία που περιέχει η απεικόνιση των αφιερωτών, τοποθετείται στον 16ο αιώνα, ειδικότερα από την επιγραφή που συνοδεύει τον άνδρα αφιερωτή. Συνάγεται ότι πρόκειται για ηγεμόνα της Βλαχίας με την οικογένειά του που φέρει το όνομα Πέτρος. Με το όνομα Πέτρος είναι γνωστοί 5 ηγεμόνες της Βλαχίας και Μολδαβίας του 16ου αιώνους, από τους οποίους ο ένας, ο Πέτρος ο Καλός 1554-1558, συνδέεται με τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ο Σμυρνάκης αναφέρει ότι ο πύργος στην νότια ανατολική γωνία της Μονής άρχισε να κτίζεται στα χρόνια του ηγεμόνα Νεάνγκοε Μπασαράμπ 1512-1521 και ολοκληρώθηκε στα χρόνια του Πέτρου 1554. Συνεπώς, θα μπορούσε ο Πέτρος ο Καλός, που συνέβαλε στην ολοκλήρωση της κατασκευής του πύργου, να είναι δωρητής της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στη Μονή του Αγίου Παύλου. Ωστόσο, τα επιγραφικά στοιχεία της εικόνας οδηγούν στον Πέτρο το Χολό, του οποίου η γυναίκα ονομάζεται Μαρία και ο γιος του Βλάντ, ονόματα που ανταποκρίνονται στα σωζόμενα επιγραφικά στοιχεία που του συνοδεύουν. Ο Πέτρος ο Χολός της Βλαχίας υπήρξε 3 φορές βοεβόδας το τελευταίο 4ο του 16ου αιώνους
1574-1578, το 1578-1579 και το 1582-1591, περίοδο κατά την οποία μπορεί να τοποθετηθεί και η εικόνα. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, στο όνομα του οποίου ήταν αφιερωμένο το Παλαιό Καθολικό, 1447, φαίνεται ότι συνανήκει μαζί με άλλες δύο εικόνες που έχουν τις ίδιες διαστάσεις και σώζονται στη Μονή του Χριστού Παντοκράτορος και της Παναγίας Οδηγήτριας, στις δεσποτικές εικόνες του Τέμπλου του Καθολικού του τελευταίου τετάρτου του 16ου αιώνα. Οι τρεις αυτές εικόνες έργο του ίδιου καλλιτέχνη, μαζί με άλλες εικόνες του Τέμπλου που δεν σώζονται, υπήρξαν δωρεά του ηγεμόνα της Βλαχίας Πέτρου.

Θίζωνη εικόνα άνω ο επιτάφιος, κάτω οι 40 μάρτυρες, έτους 1563, Μονή Ξηροποτάμου, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή. Οι δύο σκηνές εικονίζονται μέσα σε χαμηλό αυτόξυλο πλαίσιο, το οποίο από την εσωτερική πλευρά συνοδεύεται από ανάγλυφο πλαίσιο σε μορφή πλεκτού σχοινίου. Της αυτής μορφής πλαίσιου χωρίζει την εικόνα σε δύο άνισα καθύψος τμήματα. Στο άνω τμήμα εικονίζεται ο επιτάφιος, ενώ στο κάτω οι 40 μάρτυρες παριστάνονται κάτω από ένα οξυκόρυφο τόξο της αυτής μορφής με το εσωτερικό πλαίσιο. Πάνω σε αχνορόδινη πλάκα του τάφου ο Χριστός απεικονίζεται νεκρός, γυμνός, με ένα περίζωμα στην οσφήν, χωρίς συνοδά πρόσωπα. Εκατέρωθεν της πλάκας του τάφου εικονίζονται σε στάση προσκυνήσεως ανά δύο άγγελοι που κρατούν εξαπτέρυγα. Ο τύπος αυτός του επιταφείου που παραπέμπει στον λειτουργικό ευχαριστιακού χαρακτήρα χρυσοκέντητο επιτάφιου είναι δημιούργημα της παλαιολόγιας ζωγραφικής που επιβιώνει και στη μεταβυζαντινή περίοδο σε έργα κριτικής και άλλων σχολών. Στο κάτω τμήμα της εικόνας παριστάνονται οι 40 μάρτυρες που έχουν καταδικαστεί να περάσουν μία νύχτα μέσα στην παγωμένη λίμνη της Σεβάστιας. Αριστερά εικονίζεται το επεισόδιο της λιποψυχίας ενός μάρτυρα που μπαίνει στο λουτρό, ενώ ο Ρωμαίος στρατιώτης που τους επιτηρεί ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του. Πάνω από τα κεφάλια των μαρτύρων εικονίζονται οι 40 χρυσοί στέφανοι του μαρτυρίου τους. Στην κορυφή του αναγλύφου τόξου ο Χριστός Εμμανουήλ ευλογεί με τα δύο χέρια. Στα γωνιακά διαμερίσματα που σχηματίζονται μεταξύ των πλησίων, πάνω σε έναστρο ουρανό εικονίζονται οι πτάμενοι οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Οι 40 μάρτυρες συγκροτούν ένα αρχαϊκό συνθετικό σχήμα με ήρεμες μορφές, χωρίς το δραματικό επεισόδιο του γέροντα που έχει λυγίσει. Ανάλογα στοιχεία παρατηρούνται σε εικόνες της κριτικής σχολής του τέλους του 16ου αιώνους. Στο κάτω μέρος της εικόνας σώζεται η ακόλουθη αφιερωματική επιγραφή «Δέησης του δούλου του Θεού, έτους 1563».

0: Εισόδια της Θεοτόκου έτους 1575 Μονή Χιλανδαρίου Ξύλο Αυγοτέμπερα. Στην εικόνα των εισοδίων της Θεοτόκου παριστάνεται σύμφωνα με την παράδοση του Αποκρύφου Πρωτοευαγγελίου του Ιακώβου η Παναγία Τριετής να οδηγείται στο ναό και να παραδίδεται στον Αρχιερέα συνοδευόμενη από τους γονείς της Ιωακήμ και Άννα και τις λαμπαδιφόρες κόρες των Ιουδαίων. Τα πρόσωπα που συνθέτουν τη σκηνή διατάσσονται μπροστά στο κυβόριο της Αγίας Τραπέζης και την είσοδο του ιερού. Ειδικότερα, στο αριστερό τμήμα της εικόνας μπροστά από την πύλη του ιερού εικονίζεται ο Ζαχαρίας, ο οποίος δέχεται την Παναγία. Η Παναγία προηγείται των γονέων της, των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, ενώ ακολουθούν οι κόρες των Ιουδαίων που κρατούν λαμπάδες. Στο αριστερό άκρο της εικόνας, πάνω σε βαθμιδωτό βάθρο, που στεγάζεται με κουβούκλιο και συμβολίζει τα άδυτα του ναού, εικονίζεται καθισμένη η Παναγία, τη στιγμή κατά την οποία σύμφωνα με τη διήγηση του Αποκρύφου Ευαγγελίου και την υμνολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ένας άγγελος φέρνει τροφή στην έμψυχον κυβωτών. Οι μορφές εικονίζονται μπροστά από ένα σύνθετο εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό σκηνικό, στο τείχος του οποίου αποδίδονται στην τεχνική της μονοχρωμίας δύο μετάλλια με πρωτομές κατακρόταφου, παρμένες από την παράδοση της παλαιολογίου ζωγραφικής που διατηρεί μνήμες από την ελληνορωμαϊκή τέχνη. Η σύνθεση, πυκνή και σφιχτή, υιοθετεί ένα διαμορφωμένο από τη μεσοβυζαντινή περίοδο εικονογραφικό σχήμα που επανέρχεται στη συγκεκριμένη παραλλαγή της εικόνος της Μονής Χιλανδαρίου στη μεταβυζαντινή περίοδο μέσα από την τέχνη της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα, η οποία συνεχίζει παλαιολόγια πρότυπα. Η εικόνα των εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι από τα πιο σημαντικά έργα των χρόνων της τουρκοκρατίας που σώζονται στη Μονή Χιλανδαρίου, είναι προσφορά σύμφωνα με την επιγραφή στη σέρβικη γλώσσα που σώζεται στο κάτω πλαίσιο της εικόνος του Σέρβου Αρχιεπισκόπου του ΠΕΚ Αντωνίου στα 1575. Καλλιτεχνικά, η εικόνα ανήκει σε ένα ανώνυμο Έλληνα ζωγράφου που ακολουθεί στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα εικονογραφικά σχήματα και καλλιτεχνικούς τρόπους που εισήγαγε στο Άγιον Όρος ο κριτικός ζωγράφος Θεοφάνης και του οποίου το έργο αναγνωρίζεται και σε άλλες εικόνες του Αγίου Όρους.
1: Θησαυροί του Αγίου Όρους.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα της Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, χαίρετε. Μαζί και σήμερα να συνεχίσουμε την εκπομπή μας για τη χριστιανική οικογένεια και την αγωγή των παιδιών σύμφωνα με τα χριστιανικά προβλεπόμενα. Η εμπειρική προσέγγιση, αγαπητοί ακροατές, στο μυστήριο της πίστεως, όταν συνδέεται και συνοδεύεται από ανυστερόβουλη και ειλικρινή αγάπη, είναι η ασφαλέστερη οδός για τη χριστιανική ανατροφή των παιδιών. Εξάλλου, δεν υπάρχει πάνω στη γη άλλη ανθρώπινη αγάπη πιο ισχυρή και αναλύωτη από τη μητρική, διδάσκει ο γέροντος Σοφρόνιος. Αυτή η αγάπη μπορεί να εμπνεύσει την προσευχή, τη συμμετοχή στη λατρεία και να συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού. Ιδιαίτερα, αγαπητοί μας ακροατές, η μητρότητα σε όλες τις διαστάσεις είναι παράδειγμα κενωτικής αγάπης κατά το παράδειγμα της κενώσεως του Χριστού. Η μητέρα αναλώνεται για τα παιδιά της και ιδιαίτερα όταν είναι μικρά. Κατά κάποιο τρόπο παρετείται από την προσωπική της ζωή για χάρη της οικογένειάς της. Όμως αυτή η αγάπη την αγιάζει και την ολοκληρώνει ως πρόσωπο κατ' εικόνα Χριστού. Ο μακαριστός γέροντας είχε προφανώς διδαχθεί την προσευχή καταρχήν από τους γονείς του. Και γράφει λοιπόν: «Από τον παιδικό μου χρόνον απέκτησα τη συνήθεια να προσεύχομαι. Η συνήθεια αυτή προσέλαβε στη διάρκεια της ζωής του χαρακτηριστικό χαρακτήρα, έγινε ήθος χάριτος». Σε άλλο σημείο επισημαίνει ότι εκβρεφικής ηλικίας τρεφόμεθα εν τη εκκλησία δια του θείου σώματος και αίματος του Χριστού. Είμεθα τέκνα αυτού. Σάρξ εκ της σαρκός και αίμα εκ του αίματος αυτού. Εκ νεότητος ημών ζώμεν εντός της ατμόσφαιρας του θείου λόγου. Και παρόλα αυτά η καρδιά του ανθρώπου μένει πνευματικά πτωχή. Ένα επιπλέον ακαθόδες θέμα, αγαπητοί μας ακροατές, που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές οικογένειες, είναι τα διλήμματα ανάμεσα στην εκκλησιαστική και την κοσμική ζωή. Το θέμα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί με ευκολία, διότι τα παιδιά συμμετέχουν είτε με το σχολείο, είτε με άλλες αφορμές σε διάφορα κοινωνικά γεγονότα ή απλά βγαίνουν από το σπίτι για ψυχαγωγία με τους φίλους τους. Εδώ να ληφθεί υπόψη ότι η αγάπη και η προσευχή των γονέων πρέπει να συνοδεύουν τα παιδιά σε κάθε έξοδο και ότι δεν πρέπει να δίνεται εντύπωση στα παιδιά πως η πνευματική διάσταση της ζωής σημαίνει πως η γήινη διάσταση είναι καθεαυτή εμπαθής και άχρηστη.

πάλι το δρόμο της επιστροφής. Και θα κλείσω τη συνοπτική εισήγησή μου με δύο αναφορές στον πατέρα του Αγίου Σιλουανού, του Αθωνίτου, όπως τις διασώζει ο γέροντας Σοφρόνιος. Ο Σιμεών, λέει, ήταν δυνατός, ωραίος, εύπορος και στο χωριό τους ενεάνιδες προσέβλεπον εις αυτόν ως προς επίζηλον σύζυγον. Ο ίδιος εθέλχθη υπότινος και πριν είτε τη ζήτημα γάμου, θερινή νύκτα συνέβη με ταυτόν το σύνηθες. Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, να σημειωθεί εδώ ότι η κατάληξη της ιστορίας αυτής, όπως την περιγράφει ο γέροντος Σοφρόνιος, λέει ότι ακούσαμε εκ του στόματος του γέροντος αυτή την ιστορία, ή ρωτήσαμε αυτόν διατί και ο ίδιος δεν ενυμφεύθη εκείνη την κόρη την οποία εγνώρισε. Επί τούτο ο γέρον είπε, «Ότε ήθελησα να γίνω μοναχός, παρεκάλυσα πολύ τον Θεόν ή να οικονομήσει ούτως το πράγμα, ώστε να δυνηθώ ησύχως να πραγματοποιήσω το σκοπό μου και ο Θεός τα πάντα τακτοποίησε κατάριστον τρόπον. Ότε ήμουν στο στρατόν, έμπορος της σιτηρών, ήλθεν στο χωρίον ημών ή να αγοράσει σίτων. Βλέπον την κόρην αυτήν ίστινα χωρών, ότι ήτο εύμορφος και κομψή, καλήφωνος και πολύ εύθυμος, ηγάπησε και νυμφεύθη αυτήν. Έζησαν ευτυχείς και απέκτησαν πολλά τέκνα. Ο γέρον ευχαρίστησε θερμός τον Θεό, ως της ήκουσε της προσευχής αυτού, αλλά δεν επελάθετο το ανομήματος αυτού. Γι' αυτό δεν επανδρεύθη την κόρην αυτήν, όπως μας λέει ο γέροντας. Και αξιοσημείωτο είναι ότι την επόμενη πρωίαν, ενώ εργάζεται μετά του πατρός αυτού, εκείνος είπε εις αυτόν υπείος, «Πού είσαι ο χθες, τέκνο μου?» Εθλίβετο η καρδία μου. Οι μιλήχοι ούτοι λόγοι του πατρός ενετυπώθησαν βαθαίως στην ψυχή του Σιμεών και βραδύτερον, ό,τι ενεθυμεί το αυτούς έλεγεν, «Εγώ εις το μέτρον του πατρός μου δεν έφτασα. Εκείνος ήτο εντελώς αγράμματος και το πάτερ ημών εις αίτια πίγγελεν εσφαλμένος έμαθεν αυτό εξακοήσεν το ναό, αλλά ήτο πράος και σοφός άνθρωπος. Σε άλλη περίπτωση που νεαρό Σιμεών μαγείρεψε χοιρινό κρέας ημέρα Παρασκευή και το πρόσφερε στον πατέρα του, εκείνος δεν αντέδρασε αμέσως. Παρήλθεν ήμιση έτος. Τον χειμώνα, κατά την ανεορτή, ο πατήρ λέγει στον Σιμεών με τα προσινούς μηδιάματος, «Ενθυμίσαι τέκνο μου, ότι έδωκα σε εμένα φάγω χοιρινών κρέας εις των αγρών, ή το Παρασκευή. Πίστευσον, έτρωγον τούτο, ως να ή το πτώμα. Και γιατί τότε ουδέν είπες, δεν ήθελον τέκνο μου να προκαλέσω ταραχήν εις σε». Μπορεί ο πατέρας του Αγίου Σιλωνού λοιπόν να ήταν αγράμματος, αλλά γνώριζε από την εκκλησιαστική του εμπειρία αυτό που διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, που λέει, «Πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα ημών, αλλά ετρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Η οικογένεια λοιπόν, είτε ως μορφή κοινότητος, είτε ως βασικότερος βιοκοινωνικός θεσμός, αποτελείται από το ζεύγος και ένα τουλάχιστον παιδί. Στην παραδοσιακή αγροτική οικογένεια κυριαρχούσε η λεγόμενη πατριαρχική οικογένεια, όπως είπαμε, που περιελάμβανε πολλά πρόσωπα και ανήκαν σε τρεις τουλάχιστον γενιές, δηλαδή στους παππούδες, γονείς, εγγόνια. Στις νησιωτικές κυρίως περιοχές, λόγω της μακρόχρονης απουσίας του πατέρα από το σπίτι, αναπτύχθηκε η μητριαρχική οικογένεια, στην οποία υπήρχαν ανάλογα στοιχεία της πατριαρχικής οικογένειας. Στην αστική και σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία κυριαρχεί η πυρηνική ή μικρή οικογένεια, που περιλαμβάνει δύο γενιές, τους γονείς και τα άγαμα τέκνα τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, αγαπητοί ακροατές, στο δυτικό κυρίως κόσμο, αλλά και στη χώρα μας, αυξάνονται οι μονογονικές οικογένειες. Δεν γνωρίζω αν μεθοδολογικά είναι ορθό, θεωρώ όμως ότι είναι εποπτικό να αναζητηθούν οι θέσεις της χριστιανικής αγιοπνευματικής μας παράδοσης για τα παιδιά, τις γυναίκες, τους άνδρες, τις μεταξύ τους σχέσεις και το γάμο γενικότερα, προκειμένου να προσεγγίσουμε καλύτερα το θέμα μας. Στο δεύτερο μέρος θα

αναφερθούμε και θα αναφερθούν δύο ιστορίες. Μία από την πατερική εποχή και μία από την νεότερη, που δείχνουν τη συμβολή της τρίτης ηλικίας στην χριστιανική αγωγή των παιδιών. Στην Παλιά Διαθήκη τα παιδιά θεωρούνταν ευλογία Θεού και χαρακτηρίζονται, είπαμε, ως στέφανος γερόντων. Οι γη ονομάζονταν νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης των πατέρων τους, όπως είπαμε, ενώ στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός ευλογεί τα παιδιά και εμφανίζεται να προβάλλει την εμπιστοσύνη των παιδιών στους γονείς ως πρότυπο χριστιανικής ζωής και προϋπόθεση εισόδου στη Βασιλεία του Θεού. Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς παιδίων έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπεν «Αμήν, λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών». Δηλαδή, αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, αθώα και αγαθά, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ παράλληλα, καλούσε το λαό να δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού όπως τα παιδιά, με άδολη και καθαρή καρδιά. Παράλληλα, τα παιδιά αναγνωρίζονται από την Εκκλησία ως ενιαίες ψυχοσωματικές οντότητες από τη σύλληψή τους. Και τα ανάπηρα παιδιά γίνονται αποδεκτά από τους χριστιανούς και δεν τα περιμένει ο κιάδας, όπως στα παλιά χρόνια. Ταυτόχρονα, καταδικάστηκε εξ αρχής από τους πατέρες της Εκκλησίας η έκτρωση που συνδυάστηκε με το φόνο. Ακόμη, τα παιδιά των χριστιανών γονέων και πριν την καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού βαπτίζονταν, είχαν την πρώτη θέση στην εκκλησιαστική σύναξη και βρίσκονταν κοντά στο θυσιαστήριο. Εκεί συμμετείχαν ψέλνοντας «εν αφελότητη καρδίας», όπως λέει, «το Κύριε ελέησον». Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε.

0: Και συνεχίζουμε λέγοντας ότι η Εκκλησία αναγνωρίζει τα παιδιά ως ανεπανάληπτα πρόσωπα και ενδιαφέρεται γι' αυτά. Τα νεογέννητα παιδιά, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνο σαρκικά, αλλά έχουν και πνευματική υπόσταση. Το ζευγάρι έχει την ιδιαίτερη ευλογία να συμβάλλει στη δημιουργία νέων ανθρώπων, υποψήφιων πολιτών της Βασιλείας του Θεού. Τα παιδιά είναι και πνευματικά όντα που ανήκουν τόσο στο Θεό όσο και στους γονείς και χρειάζεται να μεγαλώσουν μέσα σε οικογενειακή ατμόσφαιρα προσευχής και γενικότερα γνήσιας πνευματικής ζωής. Αλλά και η ζωντανή ενορία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή κοινωνικοποίηση και την κατά Θεόν αγωγή των παιδιών. Το βάπτισμα, το χρίσμα και η Θεία Κοινωνία των βρεφών και των παιδιών δεν είναι απλώς μια καλή συνήθεια ή πολιτιστικά αυτονόητα της κοινωνίας μας. Έχουν βαθύ εκκλησιολογικό και πνευματικό χαρακτήρα. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν να εξετάσουμε πώς αντιμετώπισε τη γυναίκα η Ορθόδοξη Θεολογία. Είναι γνωστό, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Απόστολος Παύλος διακήρυξε «Ουκ εν Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ εν Ιδούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ εν Ιάρσιν και θήλη. Πάντες γάρ ημείς, εις έστε εν Χριστώ Ιησού». Λέγοντας αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος, δεν σκόπευε να ισοπεδώσει τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα, όπως γίνεται στους νεότερους χρόνους, αλλά να αναδείξει ότι ο διαφορετικός ρόλος που από την πρόνοια του Θεού έχει δοθεί στα δύο φύλλα δεν αποτελεί ανισότητα, αλλά ευκαιρία για αρμονική συνύπαρξη και αλληλοσυμπλήρωση. Και οι διαφορές δεν αφορούν μόνο στη σωματική διάπλαση, αλλά και στον ψυχισμό τους. Ο άνδρας και η γυναίκα εκπροσωπούν δύο διαφορετικούς κόσμους που χαρακτηρίζονται από τα γνωρίσματα του φύλου ως το τελευταίο κύτταρο της ύπαρξής τους. Γι' αυτό και στη θεολογία διευκρινίζεται ότι είναι πιο σωστό να κάνουμε λόγο για ισοτιμία παρά για ισότητα των δύο φύλων. Ισότητα, αγαπητοί ακροατές, παραπέμπει σε κάποιο είδους ισοπεδωτική εξομοίωση, ακυρώνει την αρχή της αλληλοσυμπλήρωσης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις των αντιθέσεων. Οποιαδήποτε στιγμή, ο ένας από τους δύο μπορεί να αντικαταστήσει και να κάνει τον άλλον περιττό. Αντίθετα όμως, η ισοτιμία υπαγορεύει τον σεβασμό των διαφορών και την αναγνώριση της ιδιαίτερης αξίας και των χαρισμάτων του άνδρα και της γυναίκας. Η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, τίμησε τη γυναίκα και την ανύψωσε ηθικά. Από πράγμα και κτήμα του άνδρα, την είδε ως κατοικώνα Θεού πλασμένον άνθρωπο με ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο Υιός και Λόγος του Θεού δέχθηκε να σαρκωθεί στα σπλάχνα μιας Παρθένου, της Παναγίας. Εν συνεχεία, ο Χριστός ευλογεί τον γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, συνομιλεί με τη Σαμαρίτισσα και της αποκαλύπτει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Προστατεύει τη Μιχαλίδα, δέχεται τη μετάνοια της πόρνης και εκτός από τους μαθητές κάνει μαθήτριες και γυναίκες που αξιώνονται πρώτες αυτές να μεταφέρουν στα πέρατα του κόσμου το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεώς του. Παράλληλα, διακήρυξε το αδιάλυτο του γάμου. «Οούν ο Θεός λε συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Δεν μπορεί να χωρίσει κανείς άνθρωπος τους ανθρώπους που έχουν παντρευτεί». Έτσι προστατεύονται τα πιο αδύναμα μέλη της οικογένειας, οι γυναίκες και τα παιδιά. Αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας, αγαπητοί μας ακροατές, υπερασπίστηκαν τις γυναίκες όταν αδικούνταν από τους άδικους νόμους. Άνδρες και γυναίκες έχουν δημιουργηθεί και έχουν κληθεί από το Θεό της αγάπης να καλλιεργήσουν το κατ' εικόνα και να φτάσουν στο καθομοίωσιν. Να αποκτήσουν δηλαδή κοινωνία δια της ακτής του χάριτος με τον Τριαδικό Θεό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν δίστασε να καταφερθεί ανοιχτά κατά των πολιτικών νόμων που τιμωρούσαν τη γυναίκα σε περίπτωση μοιχείας, ενώ τον άνδρα τον άφηναν ατιμώρητο. Οι λόγοι του έμειναν έκτοτε παροιμιώδεις, αφού τόνιζε με έμφαση «Ου δέχομαι ταύτην την νομοθεσίαν, ου καπενώ την συνήθιαν». Άνδρες ήταν οι νομοθετούντες δια τούτο κατά γυναικών νομοθεσία. Και στη συνέχεια ο Άγιος Γρηγόριος τονίζει «Ένας και μοναδικός είναι ο Δημιουργός για τον άνδρα και τη γυναίκα, για όλους ο ίδιος πυλός, η ίδια εικόνα, ο ίδιος θάνατος, η ίδια Ανάσταση». Παράλληλα με το αιχμηρό κήρυγμα των πατέρων, κατακοσμίστηκαν τα ήθη των ανθρώπων. Εκτός από τη μοιχεία και την πορνεία, καταδικάστηκε η παλακία και πολεμήθηκε η αντίληψη που ήθελε τη γυναίκα ως σκεύος ειδονής και υποδεέστερη από τον άντρα. Οι αλήθειες αυτές, αγαπητοί ακροατές, διασώζονται ακόμη και σε εποχές δύσκολες για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, όπως ήταν η περίοδος της τουρκοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του μεγάλου διδάχου και διδασκάλου του γένους Κοσμά του Ετωλού, που λέει «Πρέπει και εσύ, ο άνδρα αδελφέ μου, να μην μεταχειρίζεσαι τη γυναίκα σου ως σαν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη, καθώς είσαι και εσύ. Τόσον εσταυρώθηκε ο Θεός δια εσένα, ως αν και δια εκείνη. Πατέρα λέγεις και εσύ τον Θεόν, πατέρα τον λέγει και εκείνη. Έχετε ένα βάπτισμα, μίαν πίστην. Τα άχραντα μυστήρια, όπου κοινωνείς και εσύ, κοινωνεί και εκείνη. Δεν την έχει ο Θεός επομένως τη γυναίκα κατωτέραν από εσένα. Δια τούτο την έκαμεν από τη μέση του ανδρός, δια να είναι ο άνδρας ο σαν βασιλεύς και η γυναίκα ο σαν βεζίρης, είτε ο άνδρας ο σαν κεφαλή και η γυναίκα ο σαν το σώμα. Δια τούτο δεν την έκαμε τη γυναίκα από το κεφάλι, δια να μην καταφρονά τον άνδρα. Ομοίως δεν την έκαμε από τα ποδάρια, δια να μην καταφρονά ο άνδρας τη γυναίκα». Είτε την παρθενία λοιπόν επιλέξει η γυναίκα, είτε τον τίμιο γάμο, την ευλογημένη μητρότητα και τη σοφροσύνη αγιάζεται όταν τηρεί το θέλημα του Θεού. Και δεν αγιάζεται μόνο αυτή, αγιάζει και φωτίζει τον άνδρα, τα παιδιά της, την οικογένειά της και ολόκληρη την κοινωνία. Ο ρόλος της γυναίκας, αγαπητοί ακροατές, γίνεται καθοριστικός και πρωταρχικός. Ιδιαίτερα η μητρότητα σε όλες τις διαστάσεις είναι παράδειγμα κενωτικής αγάπης κατά το παράδειγμα της κενώσεως του Χριστού. Η μητέρα, όπως είπαμε, αναλώνεται για τα παιδιά της και μάλιστα όταν είναι μικρά. Κατά κάποιον τρόπο έχει περιττηθεί από την προσωπική της ζωή και για χάρη της οικογένειάς της, αυτή όμως η αγάπη την αγιάζει και την ολοκληρώνει ως πρόσωπο κατ' εικόνα Χριστού. Είναι απαράδεκτο πλέον σήμερα και είναι αποδεκτό από την Εκκλησία ότι δεν περιορίστηκε απλώς η Εκκλησία σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει την ηθική της γυναίκας για να διασωθεί έτσι η μονογαμική οικογένεια, όπως συνέβαινε σε άλλες κοινωνίες. Θεώρησε εξίσου σημαντική και συνέβαλε στην καλλιέργεια της αρετής και του άνδρα. Και άφησα, λέει, ο πρωτοπρεσβύτερος Καλεκμάνης τελευταίο τον άνδρα, διότι εκείνος επομίζεται τα περισσότερα βάρη και καλείται να γίνει ο διάκονος της οικογένειας. Και με αυτή την έννοια, αγαπητοί ακροατές, θεωρείται στην παράδοσή μας ως κεφαλή της γυναίκας. Οι ευθύνες του πατέρα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερες και για ένα ακόμη σημαντικό λόγο. Την εικόνα που έχουν τα παιδιά για τον πατέρα τους θα την προβάλλουν στον πνευματικό τους πατέρα και εν τέλει στον ίδιο το Θεό. Τα αρνητικά συναισθήματα και η έχθρα που δημιουργούνται ανάμεσα στα παιδιά και τον πατέρα τους κατά την παιδική ηλικία μπορεί να έχουν ολέθριες συνέπειες για τη χριστιανική τους ζωή. Απορρίπτοντας τον πατέρα τους, απορρίπτουν και τον Θεό Πατέρα. Ο άνδρας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ως σύζυγος και ως πατέρας έχει αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στη σύζυγό του, τα παιδιά του και την κοινωνία. Σύμφωνα μάλιστα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, οφείλει και να θυσιαστεί ακόμη για να σώσει τη γυναίκα του. είναι γνωστοί οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου και ακούγονται στην ακολουθία του γάμου, που λέει «Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους όπως τον Κύριο, γιατί ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας, όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και προσέφερε τη ζωή του για αυτήν. Το ίδιο και οι άνδρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους, όπως αγαπούν το ίδιο τους το σώμα». Η υποταγή, αγαπητοί μας ακροατές, της γυναίκας στον άνδρα και ο χαρακτηρισμός του άνδρα ως κεφαλής δεν σημαίνει υποτίμηση της γυναίκας. Η ιεράρχηση αυτή δεν έχει κυριαρχικό και εξουσιαστικό, αλλά διακονικό χαρακτήρα. Όπως ο Χριστός, που είναι κεφαλή της Εκκλησίας, θυσιάστηκε για αυτήν, έτσι και ο άνδρας που είναι κεφαλή της γυναίκας οφείλει να υπομένει και να θυσιάζεται για αυτήν. Οι σχέσεις των δύο φίλων, αγαπητοί ακροατές, δεν πρέπει να νοούνται αντιθετικά και ανταγωνιστικά, αλλά να προσδιορίζονται από τις σχέσεις τους με τον Χριστό. Ως μέλη του σώματος του Χριστού οφείλουν και οι δύο να υποτάσσονται σε Αυτόν. Όταν συμβεί αυτό, υποτάσσεται με ταπείνωση και αγάπη ο ένας στον άλλον. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε!
1: Με αγάπη για την οικογένεια, μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών, η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγία Σιών. Η Αγία Σιών βρίσκεται έξω από τα τείχη, στο νοτιοδυτικό μέρος της Παλαιάς Ιερουσαλήμ. Είναι η Ακρόπολη και ο πρώτος από τους λόφους πάνω στον οποίο αρχικά χτίστηκαν τα Ιεροσόλυμα, που αλλιώς ονομάζονται και πόλεις του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, όταν ήρθε εδώ, πρώτα κατέλαβε το φρούριο της Σιών και εκεί μετέφερε από τη Χεβρώνα και έστησε τη σκηνή του μαρτυρίου. Η λέξη Σιών για τους Εβραίους σημαίνει όλη την Ιερουσαλήμ ή το κυριότερο τμήμα της πόλεως. Το μεγαλείο και τη δόξα της Αγίας Σιών μαρτυρούν εκατοντάδες ρητά από την Αγία Γραφή, όπως «Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού», «Εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί αναμέσων των εθνών». «Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών», «γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών», και «ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό». Λέγεται και όρος Άγιον. Στη χριστιανική γλώσσα, Νέα Σιών σημαίνει η Εκκλησία ή η Εκκλησία των Ιεροσολύμων. «Χαίρε Σιών Αγία, μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον». Όταν ο Σουλτάνος Μουράτ ο Τέταρτος, ο μεγαλοπρεπής, έδωσε εντολή να χτιστούν το 1542 μετά Χριστόν τα νέα τείχη, οι αρχιτέκτονες δεν συμπεριέλαβαν το λόφο της Σιών μέσα στα τείχη. Γι' αυτό το λόγο τους αποκεφάλισε. Στο λόφο της Αγίας Σιών βρίσκονται το Υπερόον, ο τάφος του Δαβίδ, η οικία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ερείπια από την παλαιά μεγαλοπρεπή εκκλησία που ήταν χτισμένη εδώ αλλά καταστράφηκε από τις βαρβαρικές επιδρομές, η Πατριαρχική Σχολή και ο Ναός της Πεντηκοστής, το Κημητήριο των Ορθοδόξων, η Εκκλησία της Άρνησης ή του Αλέκτορα ή οίκος Καϊάφα.

Ήλθε δε η μέρα των αζήμων, νύε διθίεστε το Πάσχα, και απέστειλε Πέτρον και Ιωάννη νηπών. Πορευθέντες, ετοιμάσετε ημίν το Πάσχα, ή να φάγομεν. Είδε είπον αυτό, πού θέλεις ετοιμάσομεν, ο δε είπεν αυτής, ιδού, εισελθόντων ημών εις την πόλην, συναντήσει μην άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων. Ακολουθήσατε αυτό εις την οικίαν ου εισπορεύεται, και ρείτε το οικοδεσπότη της οικίας. Λέγησι ο διδάσκαλος, που έστει το κατάλημα, όπου το Πάσχα με το μαθητόν μου φάγω. Κακίνος ημίν δείξει ανώγιον μέγα εστρωμένων, εκεί ετοιμάσατε. Απερθόντες δε εύρων, καθώς ήρηκεν αυτής, και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότε γένετο η ώρα, ανέπεσε, και οι 12 Απόστολοι συν αυτό. Και είπε προς αυτούς, επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγή με θυμών, πρώτου με παθήν. Λέγω γαριμήν, ότι ουκέτιου μη φάγω εξ αυτού, έως ότου πληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και δεξάμενος το ποτήριον ευχαριστή σας είπε, λάβετε τούτο και διαμερίσατε αυτής. Λέγω γαριμήν, ότι ου μη πείω από του γεννήματος της αμπέλου, έως ότου η βασιλεία του Θεού έλθει. Και λαβών άρτων ευχαριστή σας, έκλασε και έδωκεν αυτής λέγον, τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών διδόμενον, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνήσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενο.

το υπερόον. Το υπερό, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν το σπίτι της Μαρίας, μητέρας του Ευαγγελιστή Μάρκου. Θεωρείται ότι είναι ο τόπος όπου έγινε ο μυστικός δείπνος. Εδώ ο Κύριος παρέδωσε το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ δίδαξε ο Κύριος την αρετή της ταπεινοφροσύνης, πλένοντας τα πόδια των μαθητών του. Εδώ οι Απόστολοι, μετά τη Σταύρωση του Χριστού, παρέμειναν κλεισμένοι και έντρομοι από το φόβο των Ιουδαίων. Εδώ εμφανίστηκε ο Κύριος στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του και 8 μέρες αργότερα όταν έγινε η ψηλάφησή του από τον Απόστολο Θωμά. Εδώ έγιναν τα θαυμαστά γεγονότα της Πεντηκοστής, όπου εν είδη πυρήνων γλωσσών κατήρθε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους. Εδώ ακούστηκε για πρώτη φορά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, που είχε ως αποτέλεσμα να πιστέψουν στο Χριστό 3.000 άνθρωποι και να ιδρυθεί η πρώτη Εκκλησία. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, με κεφαλή το Χριστό, είναι προαιώνιος και άχτιστος. Χωρίζεται στη στρατευόμενη, την οποία αποτελούν όλοι οι ζώντες χριστιανοί, και τη θριαμβεύουσα, στην οποία ανήκουν οι κεκοιμημένοι. Η θριαμβεύουσα Εκκλησία σχηματίστηκε τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν πρώτος ο ευγνώμων ληστής μπήκε στον Παράδεισο. Το Μέγα Σάββατο, όσοι πίστεψαν στον Χριστό κατά την κάθοδό του στον Άδη, μπήκαν και αυτοί στον Παράδεισο, στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εδώ, στο Υπερόν, έγινε η εκλογή του Αποστόλου Ματθία στη θέση του Ιούδα, και το έτος 49 μετά Χριστόν και η συγκρότηση της πρώτης Αποστολικής Συνόδου, που απάλλαξε τους χριστιανούς από την υποχρέωση να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο. Σήμερα το Υπερόο είναι ένα μεταγενέστερο χτίσμα γοτθικού ρυθμού. Το Υπερόον υπήρξε αρχικά χριστιανικός ναός. Κατόπιν έγινε τζαμί μωαμεθανικό 1524 και σήμερα ανήκει στους Εβραίους από το 1948.

Ο τάφος του Δαβίδ. Κάτω από το υπερό, μέσα σε μια στοά, βρίσκεται ο τάφος του ενδόξου προφήτη και βασιλιά Δαβίδ. Σήμερα είναι συναγωγή, χωρισμένη σε δύο μέρη, με θέσεις ανδρών και γυναικών. Οι άνδρες που μπαίνουν εδώ πρέπει να έχουν κάλυμα στην κεφαλή. Εδώ κάθε μέρα προσεύχονται πλήθη Ιουδαίων, αποτείοντας σεβασμό στον πιο ένδοξο βασιλιά του Ισραήλ. Υπάρχουν ακόμη και οι τάφοι του Σολομώντος, Εζεκίου, Ιωσίου και άλλων βασιλέων του Ιουδαϊκού λαού. Κοντά στον τάφο του Δαβίδ βρίσκεται ο θάλαμος του Ολοκαυτώματος, όπου εκτίθενται αντικείμενα από κατεστραμμένες συναγωγές στη Γερμανία και όπου μνημονεύονται τα θύματα της εξεγέρσεως της Βαρσοβίας και των στρατοπέδων συγκεντρώσεως. Συγκινητικό είναι το κομμάτι σαπούνι από λίπος Εβραίων. Το κυριότερο μνημείο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, όμως, βρίσκεται στο Γιάντ Βάσεμ, κοντά στην Ορεινή. Εκεί μνημονεύονται όχι μόνο Εβραίοι ήρωες, αλλά επίσης και δίκαιοι, δηλαδή μη Εβραίοι, που βοήθησαν τους Εβραίους σε αυτή την δύσκολη περίοδο. Μεταξύ των δημόμενων είναι η πριγκίπισσα Αλίκη, σύζυγος του πρίγκιπα Ανδρέα της Ελλάδας και μητέρα του βασιλικού συζύγου της Αγγλίας, η Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας Δημήτριος Κλεπίνιν και Μαρία Σκόμπτσοβα και αρχιερείς της Ελλαδικής Εκκλησίας.

του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Άλλος αξιόλογος χώρος στο λόφο της Αγίας Σιών είναι ο τόπος όπου ήταν άλλοτε χτισμένο το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εδώ ο Ιωάννης, κατά την υπόδειξη του Κυρίου επάνω στο Σταυρό, περιέθαλψε και προστάτευσε την Παναγία μέχρι την κοίμησή της. Σήμερα, στο χώρο αυτό, υπάρχει ναός των Λατίνων, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Κάτω από το ναό υπάρχει δεύτερη εκκλησία με παράσταση της κεκοιμημένης Θεοτόκου και 12 κολόνες που συμβολίζουν τους 12 μαθητές του Κυρίου.

ο ναός της Πεντηκοστής Πατριαρχική Σχολή. Στο χώρο της Αγίας Ιών βρισκόταν άλλοτε ωραία, μεγαλόπρεπη εκκλησία, η οποία καταστράφηκε εξαιτίας των πολλών βαρβαρικών επιδρομών. Σήμερα ο προσκυνητής βλέπει ερείπια κατακομβών. Επίσης, στη δυτική πλευρά του λόφου, απέναντι από τη Νέα Ιερουσαλήμ, είναι χτισμένη η Ιερά Μονή με ναό αφιερωμένο και πάλι στην Πεντηκοστή με δύο παρεκκλήσια, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και των Τριών Ιεραρχών. Στο παρεκκλήσι της Κοιμήσεως μέχρι τις 28 Αυγούστου 2008 φυλασσόταν το σκήνομα του Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, του οποίου η ανακομιδή έγινε το Φεβρουάριο του 1985. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και η Πατριαρχική Σχολή.

η Πατριαρχική Σχολή του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η Αγιοταφική Αδελφότητα από τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού έχει τη μεγάλη ευλογία και τιμή μέσω μυρίων αντιξοοτήτων να δίδει την Ορθόδοξη Μαρτυρία της Χριστιανικής Πίστεως στους Αγίους Τόπους, η οποία συνδέεται άμεσα με το κοσμοσωτήριο γεγονός της παρουσίας του Κυρίου μας. Ανέκαθεν, στην πολύπαθη αυτή περιοχή διεξαγόταν αγώνας διατηρήσεως και ενισχύσεως του σταθερού θεμελίου της πίστεώς μας με συνεχή επαγρύπνηση, θάρρος και μαχητικότητα. Στον αγώνα αυτόν, πρωταρχικό ρόλο έπαιξαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η Αγιοταφική Αδελφότητα ανέκαθεν συντηρεί σχολές διαφόρων βαθμίδων για τη μόρφωση κληρικών ικανών να ανταποκριθούν στην υψηλή πνευματική αποστολή της. Από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων διέθετε την περίφημη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, η οποία ανέδειξε πληθώρα διακεκριμένων θεολόγων, μεταξύ αυτών και καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξιομνημόνευτο αποτελεί το γεγονός της μαθητείας του Μακαριωτάτου Πατριάρχου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου στην Πατριαρχική Σχολή του Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου. Εισήχθη τον Ιούλιο του 1964 και αποφύτησε τον Ιούνιο του 1970. Η Αδελφότητα σήμερα διαθέτει την Πατριαρχική Σχολή, η οποία είναι γυμνάσιο και λύκειο, καθόλου ισότιμη προς τα δημόσια σχολεία της μέσης εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας, αναγνωρισμένη από το κράτος από το έτος 1911. Η Πατριαρχική Σχολή ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εμπλουτισμένο με ειδικά μαθήματα τα οποία καλύπτουν τον ειδικό της ρόλο. Το διδακτικό προσωπικό αποτελούν καθηγητές αποσπασμένοι από την Ελλάδα και πτυχιούχοι κληρικοί του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η σχολή, η οποία διαθέτει και οικοτροφείο, στεγάζεται σε κτίριο του Πατριαρχείου στο λόφο της Αγίας Ιών, λίγα μέτρα από το Υπερόον, όπου πραγματοποιήθηκε ο μυστικός δείπνος και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο θείος της Δαμασκού Φωστήρ, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γράφει για τη Σιών. «Επί οίκον Δαβίδ φόβος μέγας, εκεί γαρ θρόνων εκτεθέντων κρυθίσονται άπασε φιλέ της γης και γλώσσα». Η Αγία Σιών είναι το μετέχμιο του νόμου και της χάριτος. Ο τόπος όπου συνενώθη και συνεμίγει ο ουρανός με τη γη, οι άγγελοι με τους ανθρώπους, το Πανάγιο Πνεύμα με τους Αποστόλους. Επ' αυτού του Θεοδοξάστου όρους κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει όλη τη φροντίδα των μαθητών και αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τους για τη φίτησή τους, τη διαβίωσή τους και γενικότερα οποιαδήποτε ανάγκη τους κατά τη διαμονή τους στη σχολή. Οι μαθητές, εκτός των ωρών διδασκαλίας, οι οποίες διεξάγονται τις πρωινές ώρες, έχουν προγραμματισμένη απογευματινή μελέτη και συμμετέχουν στις μεγαλοπρεπείς τελετές της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Η σχολή αποτελεί το φυτώριο της αδελφότητος, από το οποίο θα προέλθουν οι αυριανοί αγιοταφίτες πατέρες. Στόχος της είναι η προετοιμασία νέων, ικανών να ανταποκριθούν στην υψηλή αποστολή της εθνικής και πνευματικής κληρονομιάς της αγιοταφικής αδελφότητος. Οι απόφοιτοι της σχολής, μετά από ελεύθερη προσωπική τους επιλογή, μπορούν να ενταχθούν στην αδελφότητα και με τη φροντίδα του Πατριαρχείου μας να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ελληνικά
ή ξένα πανεπιστήμια. Αν θελήσουν να αποχωρήσουν, μπορούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις ή, εφόσον έχουν συμπληρώσει τετραετή τουλάχιστον φίτηση στη σχολή, μπορούν να λάβουν μέρος στις ευνοϊκές εισαγωγικές εξετάσεις των ομογενών. Η σχολή δέχεται με ιδιαίτερη χαρά οποιονδήποτε μαθητή με ήθος και χριστιανικές αρχές, ο οποίος θα ήθελε να αρχίσει ή να συνεχίσει τις σπουδές του στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, από την Ελλάδα, από την Κύπρο ή την ομογένεια του εξωτερικού. Όλα αυτά δείχνουν μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα, την ολοφάνερη αρρωγή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι ο χριστιανισμός ζει, ανανεώνεται, ανακαλύπτει δρόμους, αναδεικνύει διαλεκτούς ανθρώπους άξιους να εκπροσωπήσουν έντονα και παραστατικά την πνευματική και ηθική μας ζωή. Ζούμε λοιπόν αυτήν την πολυσύνθετη πραγματικότητα η οποία μας επιτρέπει να βιώνουμε την πνευματική ζωή δίχως να αναιρούμε τον εαυτό μας. Περίλαμπρη και μοναδική στην ιστορία του κόσμου η πνευματική συγκομιδή του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Ενισχύει με την παρουσία του και την ενεργή συμμετοχή του την παιδευτική και μαθησιακή διαδικασία και συντελεί στην οργανική ενότητα γνώσεως και πίστεως. Παρέχει την πλούσια εμπειρία των καταστάσεων και των συνθήκων, καθώς γνωρίζει εμβριθώς τα ποικίλα προβλήματα και εμπόδια τα οποία εκάστοτε αναφύονται. Αποτελεί ηθικό χρέος όλων μας η με κάθε μέσο στήριξη του θεάρεστου έργου του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το οποίο έχει βαθιά συνέστηση ότι η παιδεία και μάλιστα η εκκλησιαστική συντελεί στην ηθικοπνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου, καθιστώντας αυτόν ελεύθερο και ικανό να αντισταθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Ομοίως έχει συνέστηση ότι αυτή καλλιεργεί τον ανθρωπισμό, την αγάπη, την ειλικρίνεια, τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, επιτυγχάνοντας το μετασχηματισμό των συνειδήσεων και οδηγώντας τον άνθρωπο στον ορθό δρόμο του Θεού. Για το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η παιδεία αποτελεί αιώνιο αγαθό, ανώτερο από τον πλούτο, τη δόξα, την ομορφιά, την ευγενική καταγωγή και τη σωματική ρώμη. Παραμένει και συνοδεύει τον άνθρωπο σε ολόκληρη την πνευματική και ηθική ζωή του, παρακινώντας τον σε έργα άφθαρτα και αθάνατα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ως πνευματική κοινότητα, από τα πρώτα της βήματα, ανέλαβε την αγωγή των νέων και έπαιξε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Οι τρεις ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπήρξαν οι σημαντικότεροι χριστιανοί παιδαγωγοί που κληροδότησαν σε εμάς σπουδαία πνευματικά αγαθά. Αγαθά τα οποία ενέτειναν τον αγώνα μας, τα οποία έδωσαν όραμα και προοπτική και μας προφύλαξαν από ποικίλες παραχαράξεις, παρέχοντάς μας αιώνια πρότυπα και υψηλούς στόχους. Ας γίνουμε λοιπόν μιμητές του έργου τους και της δικαιωμένης θεάρεστης βιωτής τους. Γνωρίζοντας τον Χριστό, τα παιδιά μας γίνονται ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Δώστε Χριστό στα παιδιά σας. Ωραία παρομοίωση την οποία φέρει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Όσοι αγάπησαν τον Κύριο μοιάζουν με εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος έχτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα και το οποίο δεν μπόρεσαν να κρυμνήσουν ούτε οι άνεμοι, ούτε οι βροχές, ούτε οι ποταμοί. Θα κατορθώσουμε να φτιάξουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε αν μέσα μας έχουμε πάντα το Χριστό. Τότε, όσο και αν περνούν τα χρόνια, στην ψυχή θα είμαστε πάντοτε νέοι.

κημητήριο Ορθοδόξων. Μεταξύ της Πατριαρχικής Σχολής και του σπιτιού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου υπάρχει το κημητήριο των Ορθοδόξων. Σε αυτό κηδεύονται όλοι οι Ορθόδοξοι εκτός των Πατριαρχών, οι οποίοι κηδεύονται στο ναό των Αγίων Αποστόλων της Μικρής Γαλιλαίας.

μοναστήρι της Ελέας ή του Αλέκτορ. Πάνω στο λόφο της Ιών βρίσκεται η μονή της Ελέας ή του Αλέκτορα. Είναι χτισμένη στα ερείπια του σπιτιού του Άννα, πεθερού του Καϊάφα, όπου έγινε η δίκη του Χριστού. Στην αυλή αυτή αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος τον Χριστό. Εδώ βρίσκεται και μια ελιά, όπου λέγεται ότι πάνω της έδεσαν οι στρατιώτες τον Χριστό και τον εξευτέλισαν. Ο ναός αυτός είναι χτισμένος πάνω σε ερείπια Βυζαντινού ναού του 5ου αιώνος. Ανήκει στους Λατίνους και είναι χτίσμα του 1931. Στη βόρειο-ανατολική εσωτερική πλευρά του ναού είναι εντυχισμένες πέτρες από τους πρόποδες του όρους των ελαιών που μοιάζουν με ανοιχτά στόματα που φωνάζουν τα λόγια του Ιησού στους Εβραίους. «Εάν ούτι σιωπήσους οι ηλίθοι και κράξονται, οι οποίοι διαμαρτύρονταν επειδή επέτρεψε ο Χριστός να τον δοξάσουν στην υποδοχή των βαΐων». Δίπλα βρίσκεται και το μοναστήρι του Αποστόλου Ιακώβου, Ιού του Ζεβεδαίου, που σήμερα ανήκει στους Αρμενίους. Μέσα στον επιβλητικό αυτό ναό, που έχει χτιστεί τον 11ο αιώνα, σε θεμέλια Βυζαντινού ναού του 5ου αιώνα, προς τιμή του Αγίου Μινά, υπάρχει ο τάφος του Επισκόπου Ιεροσολύμων Μακαρίου. Εδώ βρίσκεται και η έδρα του Πατριαρχείου των Αρμενίων.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Θέρος. Μπήκε ο Ιούνις, θεριστής και άρχιζε το θέρος, δραπάνια ακονίζανε και τους αλλάζαν μέρος και πιάνανε τους ποταμούς χλωρόσφακες να βρούνε, δεματικά οι θεμονίες με Κίνα θα δεθούνε. Από βραδύς εφεύγανε στα σπαρμένα μένα και όλα τα απαραίτητα μαζί τους τα επέρναν. Επέρναν όλα τα οζά, σκεπάσματα, τσικάλια, ντάκους, μαγεροψήματα, πυρούνια και κουτάλια. Και τα μωρά μαζί κι αυτά στις κούνιες τα κοιμίζαν, εις τα μουλαροσόμαρα πανάποδα γυρίζαν. Είσαι ατζιγκανόκουνιες που στα δεντρά κρεμούσαν, μπρος πίσω επηγαίνανε κι έτσι τα ηρεμούσαν. Στους τσούκους βάζαν το κρασί και τα σταμιά τα πόναν, με σταμναγκάθι τα μυαρά μέσα δένε τρυπώναν. Κι ό,τι φαΐκια ψήνανε τρώγαν σκορδοσχελίδια, να μη σημώνουν ποντικοί, σαύρες, λιακόνια, φίδια. Μέρες και μέρες πέρναγαν σπαρμένα σε σπαρμένα, θέριζαν ακατάπαυστα στάχια ευλογημένα. Και μόνο κάθε Σάββατο εις το χωριό γυρίζαν, να πλύνουν, να ποτίσουνε, καθόλου δεν καθίζαν. Και το πρωί της Κυριακής για να λυτρουηθούνε, λίγο να ξαποστάσουνε και να ξεκουραστούνε. Τ' απόγευμα με μαγεριό πάλι αναχωρούσαν και άφηνα σπίτι πίσω τους, παρόλα αυτά γελούσαν. Με το φεγγάρι άρχιζαν τη νύχτα και θερίζαν και αφήνανε τις αγκαλιές κάτω και συνεχίζαν. Ο ήλιος εξεμύτησε και απέναντι εφάνη σταμάτησε ένας θεριστής, άφησε το δραπάνι. Έσχιζε τις χλωρόσφακες στη μέση δυο κομμάτια και του φέρναν τις αγκαλιές, τις έδαινε δε μάτια. Κι όταν ο ήλιος ψήλωσε μέχρι τρία κοντάρια, τις θεμονιές φορτώσανε στα γαϊδαρομουλάρια.

Αλώνισμα. Αφού εποθερίζανε τα αλώνισμα αρχινούσαν τη ζέστη του καλοκαιριού και πώς την ευαστούσαν. Με τις βουτσές από το βουγιόνε χρίζανε τα λόνι και φτιάχναν το βολόσιρο ταλόνισμα σιμώνι. Τις θεμονιές εσκόρπιζαν μια-μια με το διχάλι. Τα βούγια καλοπιάνανε να μπουν αγάλια-γάλι. Κι ήταν χαρά μας μοναχή τα βούγια να λαλούμε, απάνω στο βολόσιρο να σιγοτραγουδούμε. Άσπρες μαντήλες βάζανε για να προστατευτούνε από του ήλιου την πυρά λίγο να δροσιστούνε. Σταλόνια κάναν ξωμονές, τις θεμονιές κρεβάτι εβάζανε και κάνανε πάντα καλό ραχάτι. Με του Θεού την ταχυνή τις θεμονιές σκορπούσαν, νεπαλιασμένες ήτανε στο δέσιμο κρατούσαν. Πλάκες επελεκούσαμε και χτίζαμε φουρνάκια, με το γαϊδουροφόρτωμα κάναμε σαλιτζάκια. Με τους αρτίκους φτιάχναμε διάφορα μιλαράκια και γρήγορα γυρίζανε σαν ήταν μελτεμάκια. Στο στάβρωμα μεσημεριού, σε πουπουλένιο στρώμα, έπεφτα για να κοιμηθώ κατάσαρκα στο χώμα. Στον ίσιο γέρι της ελιάς και έβαζα μαξελάρι, συνήθως βόλο παχουλό ή και μικρό λιθάρι. Οι μύγες και οι ατσίτσιροι τον ύπνο μου χαλούσαν. Οι δεύτεροι φωνάζανε και οι πρώτες με τζιμπούσαν. Γύρω-γύρω γυρίζανε τα βούγια στο αλόνι και έβλεπα τον πατέρα μου κρυφά να καμαρώνει. Γιατί καλή ήταν η σοδεία να φτιάξει κάτι ελπίζει και μόλις εσουρούποσε αρχίζει να λιχνίζει. Με το θρυνάκι μαλακά τα λόνισμα πετούσε, ψηλά και ερχόταν ο βοράς και τα διασκορπούσε. Αλλού επήγαινε ο καρπός, τάχερα αλλού πηγαίνα και τα σακιά με τον καρπό στις κοφινίδες μπαίνα. Με τον βολίστη πιο μπροστά τους κόντυλους ευγάζαν και αφού σταυρώναν το σωρό μετά τον γομαριάζαν. Ξέχωρα κουβαλούσανε το βλοημένο στάρι και όσα πάνω γέμιζε μάλαμα το πιθάρι. Τάχερα κουβαλούσανε μεσάκες σαν χεριώνες. Λίγες ταράτσες ήτανε σπίθια να έχουν κολόνες. Μόνο τα πλουσιόσπιτα ήταν με κεραμίδια και τα στηρίζαν μακριά δοκάρια και σανίδια. Όλα τα άλλα ήτανε με χώμα από λεπίδα. Κι εγώ στο λεπιδόλακο πολλές φορές επήγα. Κάθε Οκτώβρη χωριανή λεπίδα κουβαλούσαν, στα δώματα την έστρωναν και την εκουπανούσαν. Και δεν περνούσε το νερό που ρίχνε το χειμώνα, αλλά ας ξαναγυρίσουμε πάλι στον Αχεριώνα. Στον Αχεριώνα ανοίγανε την τρύπα εις το δώμα, παχερονύχτη αλλήλωοι στη λέγανε ακόμα. Από την Αχερότρυπα τα άχερα εβάναν, κι ως γέμιζε να πατηθούν, άλλη δουλειά εκάνα. Να πατηθούν, να κάτσουνε, τ' άλλα να κουβαλήσουν και στα αποτελειώματα την τρύπα για να κλείσουν. Και εμείς δουλειά επιάναμε όλοι μικροί διαόλοι, εμονιταριζόμαστε και ευρισκόμαστε όλοι. Και τάχερα χαλούσαμε, τα κάναμε μαντάρα, είτε ήτανε στενοκοπιά είτε είχε νεκαμάρι. Έτσι παντέρμες εποχές και να γυρίζαν πίσω, 10 χρονών να ήμουνα τάχερα να πατήσω. Από την Αχερότρυπα να πάω να πηδήσω, να πέσω πάνω στάχερα στον πάτο να βουλήσω. Να παίξω σάλτους, να πηδώ και να κουλουμντρήσω, να δρώσω από το πάλεμα μάχερα να γεμίσω, να βγώξω ολοσκόνιστος, τέτοια χαρά να ζήσω, να πιω νερό βίζα στερό, τη δίψα μου να σβήσω.

Καντάδα στα λόνια. Μες στις νυχτιάς της η γαλιά που φίλο δεν κουνιόταν, μόν κάπου κάπου η ηχό του τριζονιού ακουγόταν. Και πέφτε πάλι η σιωπή, η πλάση γαλινεύει, μέσα σε λίθαργο βαρύ να αναπαυθεί γυρεύει. Πέπλο φασμένο ουρανός με τ' άστρα ξομπλιασμένα, πηγολαμπίδες κρεμαστές μικρά κεριά αναμένα. Να το φεγγάρι αγκομαχή, αργά αργά προβαίνει, από τα πέναντι βουνό θα μπες αχτίδες στέλνει. Κοιμούνται οι αλωνάριδες, σταλόνια, ησυχία, ύπνο βαθύ, ξεκούραση, πράγματι ευτυχία. Μέσα σε αυτή τη σιγαλιά της πλάσης μεγαλείο, κάτι ταράζει τη νυχτιά, δώρο περίσσιο θείο. Ήχος γλυκός από βιολί αργά στα αυτιά περνάει και μυρμηδιάζει το κορμί όπως γλυκά ξυπνάει. Σαλεύει ο νους, δεν τη βαστά τέτοια γλυκιά καντάδα και τ' άκουσμα του μερακλή στην πρώτη μαντινάδα. Ω ουρανέ, φεγγάρι μου, της νύχτας σύμμαχή μου, σ' αυτήν ανήκει η καρδιά, το σώμα και η ψυχή μου. Όλοι ξυπνούν απ' τ' άκουσμα με μάτια γουρλωμένα, απρόσμενο κι είναι τα αυτιά στον ήχο γυρισμένα. Εκ των προτέρων σας ζητώ χίλιες φορές συγγνώμη, γιατί με σπρώχνει η καρδιά και δεν τζαλάζω γνώμη. Έτσι είπε και δευτέρωσε και το βιολί μιλούσε, το άχα που είχε στην καρδιά με γλύκα διαλαλούσε. Οι κανταδόροι σταματούν, άλλο δεν πλησιάζουν, σταλόνια μα από μακριά τις χάρες τις ξομπλιάζουν. Φοβούνται τον πατέρα της μήπως σ' αναγνωρίσει κι είναι θεριό ανήμερο, μην τους μπαλοκοπήσει. Γιατί το ξέρανε καλά ότι δεν χωρατεύει σε θέματα για ηθική αιτία αυτό γυρεύει. Ήταν πολλές οι κοπελιές που ξόμενα σταλόνια, μα η καντάδα ήταν για μια παντοτινά και αιώνια. Και συνεχίζει το βιολί με γλύκα και λαϊδούσε και αυτός ξοπίσω το σκοπό της νύχτας ακλουθούσε. Ξύπνα θεά της ομορφιάς, του ήλιου θυγατέρα, κι άνοιξε τα ματάκια σου να γίνει η νύχτα μέρα. Ξύπνησε νυχτολούλουδο, μεθό απ' τ' άρωμά σου. Με κεφαλαία γράφουνε τα αστέρια το όνομά σου. Ξύπνα μονάχα μια στιγμή και θα το καταλάβω, όπως χτυπάει καρδούλα σου το μήνυμα θα λάβω. Ξύπνησα φέντρα της καρδιάς και μην πολύ κοιμάσαι, πρέπει η τούτη τη νυχτιά για πάντα να θυμάσαι. Ξύπνα ξομπλιάστρα που μπορείς νεκρό να αναστήσεις, με ένα σου μόνο κοίταγμα ζωή να του χαρίσεις. Ξύπνησε χαμογελαστά αν μου κρατάς χατήρια, να βγουν από τα χείλη σου διαμάνθια και ζαφύρια. Τον ήρω κάνω διακονιά ήσυχη να σ' αφήσει, κι ό,τι ρουσφέτη μου ζητά μόνο να σε ξυπνήσει. Αγνό μπουμπούκι της αυγής στο άνθισμά σου πάνω, αν δεν σε κάνω τέρι μου ξέρετο θα πεθάνω. Βιόλα μου μυρισμένη μου ποτσάλες ξεχωρίζεις, στην ομορφιά και ξέχωρα περίσσια σε μυρίζεις. Λουλούδι της Ανατολής, χιτή κορμοστασά σου, άραγες πάλετε για μέ μια στάλα η καρδιά σου. Χίλιους παλμούς πήγε η καρδιά της κοπελιάς να σπάσει, μα ήταν σημά ο κύρις της και έπρεπε να σοπάσει, και έκανε την ανήξερη μ' αυτή γνώριζε μόνο πως να γιαντάται η καρδιά απ' τους εμπτά τον πόνο. Άκουγε μέσα στην καρδιά να πάλεται στα στήθια και σκέφτηκε για μια στιγμή να είπε την αλήθεια ότι για εκείνη τραγουδούν οι νυχτοκανταδόροι κι όταν αγαπά το μερακλή π' άκουγε και δε θόρη. Απόρρισε πω κύρις της αντί να νευριάσει, τους κάλεσε να έρθουν κοντά ρακί να τους κεράσει, να έρθουν κοντά να κάτσουνε ποιοι είναι να τους δούνε, έτσι παντέρμες εποχές πόσο γοργά περνούνε. Θυμήθηκε τα νιάτα του, μιας εποχής θυμήθη και την εφέρνει στο μυαλό σαν άταμ παραμύθι. Ήταν οι ούνις τότε σας και θέριζαν στα όρη και κιά έκανα ξομονή μάνα πατέρα κόρη. Πέντε θερίστρες είχανε πάρει στη δούλεψή τους, ήτανε σόι πλούσιο, τρανή η δύναμή τους. Κι ακόμα είχα στη δούλεψη τέσσερις θεριστάδες, τα χέρια του σε πιάνανε, ήταν δουλευταράδες. Μονάκριβη την είχανε, μη στάξει και μη βρέξει, κι όπως δεν του τη δίνανε, του στόπε, θα την κλέψει. Γι' αυτό όπου πηγαίνανε την είχανε κοντά τους, μέρα και νύχτα βλέπανε, μη φύγει μακριά τους.
Εκάτεχε που θα έριζαν πολύ την αγαπούσε και να την κάνει τέρι του αυτός επιθυμούσε. Κι η κόρη είχε ξετρελαθεί από την ομορφιά του, από το μερακλίτσι του και από τη λεβεδιά του. Επήρε ένα φίλο του που έπαιζε λαούτο, καντάδα να τις κάμουνε σαν το λεβέντε τούτο. Μα αντί να τους καλοδεχτούν κάτι να τους φιλέψουν, τους δώσαν μπαρουτόβολα, νόμιζαν θα την κλέψουν. Σαν γιατρό τη δώσανε και έκατσε στη χώρα και να που τη θυμήθηκε τούτη ναι την ώρα. Με προξενιό παντρεύτηκε μετά από χρόνους 10 και έκαμε 4 παιδιά με τούτη τη γυναίκα. Ψεγάδι δεν της έβρισκε, ομορφοκαμωμένη, δουλευταρού νοικοκυρά και από όλους πενεμένη. Πρώτο παιδί γεννήθηκε η ακριβή του κόρη, δεν του καλόρθε στην αρχή, την ήθελε αγόρι. Ήθελε του πατέρα του το όνομα να αναστήσει. Σκοτώθηκε στον πόλεμο, μικρό τον είχε αφήσει. Στα βάθη της Ανατολής τους Τούρκους πολεμούσε, την Κρήτη δεν ξανάδαινε όπως το πεθυμούσε. Αισθάνεται περήφανος, πολύ τον εθαυμάσει, να'ναι το χώμα αλαφρύ από τον εσκεπάζει. Ας ήγκαλα το τέρι του γιατί καλογενούσε και του έκανε αρσενικά όπως το πεθυμούσε. Μα όσο περνούσε ο καιρός και οι εποχές γυρίζαν, οι χάρες μ' όλα τα καλά στην κόρη εχαρίζαν. Μα πλωσιαριά της έδωσαν η γιά και η ομορφιά της περίσσια, λαμπαδόχητη είναι η κορμοστασιά της. Εφάνταζε ως άθεά και τα γλυκά της χείλη, το νέκταρ τους εστάζανε στην άνθηση τα πρίλη. Τα καστανόξανθα μαλλιά, στσόμους τα χειριγμένα, μπούκλες μακρές πανέμορφα, από φυσικού φτιαγμένα. Είχαν τα μαύρα μάτια της κλέψει οι λιαχτίδες, στα γυροχώρια σκλάβωσε όλους τους μερακλίδες. Ανάδιδε μια ζεστασιά και γλύκα η φωνή της. Ποιος ήταν αυτός ο τυχερός να πάρει το φιλί της?

Τρίγος και ιστορίες. Ταλόνισμα ετέλειωσε, δουλειά άρχιξε άλλη. Το τρίγος αρχινήσαμε όλοι, μικροί μεγάλοι. Κρασί, είδος πανάρχιο, μέρος για τη θυσία, ευλογημένο από το Χριστό και από την Εκκλησία. Πρωί-πρωί χαρούμενοι φτάσαμε στο αμπέλι, ούτε στιγμή για χάσιμο κανένας μας δεν θέλει. Με τσαπραζάκια και τσακιά κόβαμε τα σταφύλια και τα κοφίνια γέμιζαν απάνω ως τα χείλια. Όσα σταφύλια κόβαμε καλά ξεδιαλεγόταν, σαπιόρογες και ηξερές οι ρόγες πεταγόταν. Τις κόφες εγεμίζαμε και αμέσως τις φορτώναν, εις τα γαϊδουρομούλαρα δυο-δυο τις εσηκώναν. Στο πατητήρι πήγαιναν και τις εξεφορτώναν και βάζαν τάβλες πάνω τους που πέτρες εσηκώναν. Κι όλα σαν τα αποκόψαμε κι όλα κουβαληθήκαν, χρώμα να πάρουν κόκκινο βδομάδα τα αφήκαν. Βγάλαν τα κρασοβάρελα και αδειάσανε τη φέτσα και ρίχνανε καυτά νερά εις τα βαρέλια μέσα. Πολλές φορές τα πλένανε καλά να καθαρίσουν, ξεπλέναν με θρυμπόνερα τη μυρωδιά να αφήσουν. Τα γύριζαν στη θέση τους, καλά τα εστιλιώναν, τους βάζαν απειρόφτυλα, τα καίγαν, τα ταπώναν. Μικρόβια και μύκητες σκότωνε το απείρι και αμέσως πιάναμε δουλειά μέσα στο πατητήρι. Βράζαν τα κρασοστάφυλλα στο πατητήρι μέσα, τα πόδια μας επλέναμε και έτοιμη η πρέσα. Αρχίσαμε το πάτημα, ο μούστος αναβλίζει, κόκκινο και τα πόδια μας σαν αίμα μπογιατίζει και έμπαινε μέσα στα σταμιά και πόμου στο βαρέλι. Πέντε σταμιά και γέμισε, νομίζω πως τα θέλει. Σχεδόν τα εφουλέρνανε να τα ποθούν σαβράσουν και να ανοιχτούν τα ίγιοριού για να τα δοκιμάσουν. Και ο παππούς μου άρχισε να λέει ιστορίες, πως επερνούσανε παλιά με τις κακοκαιρίες. Πως ήταν τα γιάντονιού μάπια σε τέτοιο χιόνι, τα δώματα ξεχιόνισαν γιατί δεν τα σημώνει. Και πήγαν να ραΐσουνε τα μεσοδόκια όλα, βδομάδα εγλεντούσαμε με λύρα και μαντόλα. Σ' όλα τα σπίτια είχαμε πάρει πανηγυριώτες, από του πύργου τα χωριά της Βιάνου και Λασιώτες, και τους φιλοξενούσαμε πάνω από μια βδομάδα, να δεις παρέες σίτινες, να δεις γλυκιά καντάδα. Παχνίζαμε τα χτήματα δεμένα μέσα στα χείρια, οι ματζαντούρες γέμιζαν, είχαν κι αυτά χατήρια. Κουβέντα μετά έπιασε για τον Άι Αντώνη, το εκκλησάκι το μικρό που το χωριό το σώνει. Ένας αγάς καθότανε δίπλα από το χωριό μας κι ήτανε σκύλος άγριος κι ήθελε το κακό μας. Το εκκλησάκι το μικρό θέλει να το τουρκέψει και από οίκο του Χριστού τζαμί να μετατρέψει. Και είπενε πως αύριο θα πάει να κατουρίσει στον Άγιο Τραπεζόφορο να τον εμαγαρίσει. Ένα δουλάκι τ' άκουσε, στου Καλαϊτζάκι πάει. Πράμα δεν επαράληψε και του τα μολογάει. Δε λόγο εσηκώθηκε, πού να καθυστερήσει. Παίρνει η λιβάνι και κερί τα γύου να μιλήσει. Άι Αντώνη άκουσε, θωρείς πως σε θυμιάζω. Εδά με Μοσχολίβανο, το όνομά σου δοξάζω. Αν αφήσεις τον αγά επανακατουρίσει μέσα στην εκκλησία σου για να σε μαγαρίσει, θωρείς θα δά μοναχός, θυμιάζω με λιβάνι. Να μη με λένε Καλαϊτζή Μαχκύλο Μπεχλιβάνι. Με καβαλίνες και βουτσές θα έρθω να σε θυμιάσω και όλα τα κονίσματα που έχεις θα σου σπάσω. Κι ο αλόπιστος ως τόπαινε στην εκκλησιά πηγαίνει και έβγαλε τη ζώνη του την κοκκινοβαμένη. Κι ως έσκυψε και ήθελε να κάνει τα κακά του, χάμε του εχηθήκανε του σκύλου τα ντερά του. Ο Καλαϊτζής ως τόμαθε στο εκκλησάκι πάει, προσεύχεται δακρύζοντας το κόνισμα φυλάει. Μικρό το εκκλησάκι σου μαδάδα μεγαλώσει, μεγάλη να σου φτιάξουμε κι όλους να μας ενώσει. Έτσι λοιπόν εχτίσανε τούτη την εκκλησία, δίκλητη όλη χωριανή με κόπους και θυσία. Μα ακούτε δά να σας επώ πως πήρε το χωριό μας, πως ονομάστηκε Σκοινιάς, γιατί είναι σε πενό μας. Τα πρώτα σπίτια χτίσαν τον Άι Αντώνη και κάθε μέρα το χωριό θωρούν να μεγαλώνει. Μα όνομα δεν έβρισκαν, πως να το ονοματίσουν.
«Δεν γίνεται ένα χωριό ανόμαστο να αφήσουν». Και έλεγε ο ένας όνομα, δεν άρεσε στον άλλο, του νόους εφαίνοντο μικρό και ταλουνού μεγάλο. Τότε αποφασίσανε στο εκκλησάκι πάνε, την προσευχή τους έκαμαν, το κόνισμα φυλάνε. «Άι Αντώνη, δείξε μας το όνομα με σημάδι. Μεγάλη είναι η χάρη σου, θα το δεχτούμε ομάδι». Όλοι τους επιστεύανε στον Άγιο εκείνο. Την άλλη μέρα το πρωί θωρούνε ένα σκήνο σε μια μεριά του ιερού να είναι φυτρωμένος, μικρός μα καταπράσινος, καλάβλαστος ηρμένος. Ο Άγιος τους έδειξε πώς να το ονομάσουν. Σκηνιά ευθύς το είπανε σκηνιά και θα το γράψουν. Έτσι λοιπόν ο σκηνιανός της 17 Γενάρη τον πολιούχο Τάγιο που έχει μεγάλη χάρη τον εγιορτάζει ευλαβικά. Μεγάλο το όνομά του, γεμάτωνε τα σήματα, τ' άγιο κόνισμά του.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στην πρώτη μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του λεπρού. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Σημειωτέων, το θαύμα της θεραπείας του λεπρού ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων της Καινής Διαθήκης και γι' αυτό μιλάνε οι Ευαγγελιστές Μάρκος, Ματθαίος και Λουκάς.

Στο σημείο αυτό, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Καταβάντη δε αυτό από του όρους, οικολούθησαν αυτό όχλη πολύ, και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσει». Και εκτείνα στη χείραν ύψατο αυτό ο Ιησούς λέγον, «Θέλω καθαρίσθητη». Και ευθέωσε καθαρίστη αυτού η λέπρα και λέγει αυτός ο Ιησούς, «Ώρα μηδενή είπεις, αλλά είπαγε σε αυτόν, δείξω το ιερή και προσένεγγε το δώρον. Ο προσέταξε Μωυσής εις μαρτύριον αυτής». Στη συνέχεια ακολουθεί ελεύθερη απόδοση στην ελληνική. Όταν ο Ιησούς κατέβηκε από το όρος, τον ακολουθούσε μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Ξαφνικά του εμφανίστηκε μπροστά του ένας λεπρός άνδρας και τον προσκύνησε, ζητώντας από τον Χριστό να τον θεραπεύσει από την αρρώστια του. Χαρακτηριστικά του λέει, «Κύριε, εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Τότε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του πάνω στο λεπρό άνδρα και του είπε, «Θέλω να σε καθαρίσω». Και αμέσως με θαυματουργικό τρόπο θεραπεύτηκε ο άνθρωπος αυτός από το πρόβλημά του. Τότε του είπε ο Ιησούς, «Πρόσεχε, να μην πει σε κανένα αυτό που συνέβη, αλλά να πας στον ιερέα και να του δείξεις τον εαυτό σου. Μετά να προσφέρεις το δώρο που διέταξε ο Μωυσής, προκειμένου να λάβεις διαβεβαίωση από αυτόν ότι θεραπεύτηκες».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Η θεραπεία του λεπρού θεωρείται ως αποκορύφωμα της θαυματουργικής δραστηριότητας του Ιησού στη Γαλιλαία. Οι Ευαγγελιστές δεν παραθέτουν με λεπτομέρειες τον ακριβή χρόνο και τόπο που συνέβη το θαύμα, δηλαδή σε ποιο σημείο της περιοχής και ποια στιγμή της ημέρας συνέβη. Παρ' όλα αυτά, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τοποθετεί το γεγονός μετά την εκλογή των μαθητών, όπου ο Κύριος περιόδευε στην ευρύτερη περιοχή της Γαλιλαίας και κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, θεραπεύοντας κάθε είδους αρρώστιες. Στην παράλληλη αφήγηση του Λουκά, το θαύμα της θεραπείας του λεπρού τοποθετείται ως πρώτο γεγονός μιας ομάδας θαυμάτων που έγιναν από τον Κύριο και μάλιστα κάνει αναφορά ότι έπειτα θεραπεύθηκαν άλλοι 10 λεπροί. Γενικά και οι τρεις Ευαγγελιστές, θέλοντας να περιγράψουν με ακρίβεια το θαύμα, αποφεύγουν να παραθέσουν πληροφορίες για τον τόπο και τον χρόνο, μιας και δεν χρήζουν σπουδαίας σημασίας για το σκοπό της αφήγησης. Πριν συνεχίσουμε, θα αναφέρουμε ορισμένα δεδομένα για την αρρώστια της λέπρας και πώς αντιμετωπίζονταν οι ασθενείς αυτοί την εποχή εκείνη. Η λέπρα, όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο βιβλίο του Λεβιτικών, αλλά και όπως διακρίνεται και από τους ραβίνους, εμφανιζόταν σε δύο μορφές: την απλή λέπρα και την αναισθητική. Ιστορικές πηγές αναφέρουν πως η θέση των λεπρών στην κοινωνία της εποχής ήταν τραγική. Απαγορευόταν σε όσους ασθενούσαν να έχουν επαφή με τους υπόλοιπους ανθρώπους της περιοχής τους και μάλιστα στη συναγωγή υπήρχε ειδικός χώρος για αυτούς. Ακόμα επικρατούσε και η αντίληψη πως οι άνθρωποι που ασθενούσαν από λέπρα λάμβαναν την τιμωρία τους για τα αμαρτήματα που είχαν διαπράξει. Σήμερα όμως, επιστημονικές μελέτες στον τομέα της ιατρικής χαρακτηρίζουν την λέπρα ως μια ιάσιμη μολυσματική λίμωξη για την οποία υπάρχει θεραπευτική αγωγή και είναι ιάσιμη.

κηρύσσοντας και κάνοντας θαύματα ο Ιησούς Χριστός στην περιοχή της Γαλιλαίας. Κατόρθωσε πολύ γρήγορα να συγκινήσει πλήθος ανθρώπων από τη Δεκάπολη, το Ιεροσόλυμα, την Ιουδαία και την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη. Έτσι λοιπόν ο λαός, εκστασιασμένος, τον ακολούθησε από κάποια απόσταση, χωρίς να είναι προσκολλημένος βέβαια μαζί του. Αυτό γίνεται κατανοητό λίγο παρακάτω, όπου αφού ο Χριστός είχε θεραπεύσει το λεπρό, του ζήτησε να το κρατήσει μυστικό. Πιθανότατα, ο Ιησούς δεν θα είχε αυτό το αίτημα από το λεπρό, εάν υπήρχαν άνθρωποι που τον ακολουθούσαν κατά πόδας. Στο δεύτερο στίχο της περικοπής, περιγράφει ο Ευαγγελιστής το αίτημα του λεπρού. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται μπροστά στον Ιησού ο λεπρός άντρας, έχοντας πίστη και σύνεση στην παντοδυναμία του Κυρίου, και του ζητάει να τον καθαρίσει από την αρρώστια του, εννοώντας δηλαδή να τον θεραπεύσει. Ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και απόκληρος της κοινωνίας, είπε στον Ιησού Χριστό να τον καθαρίσει ο ίδιος, αναγνωρίζοντας ότι είναι απόλυτος κύριος για τη θεραπεία. Ο ίδιος αυτός, αφού έχει όλη την ευχέρεια και τη σχετική εξουσία να το κάνει. Δεν ζήτησε από τον Ιησού να προσευχηθεί στο Θεό, ούτε του είπε να το ζητήσει από αυτόν, ούτε αμφισβήτησε τη δύναμή του λέγοντάς του «αν μπορεί». Τα λόγια του λεπρού αφενός φανερώνουν την αξιοθαύμαστη πίστη στη δύναμή του και αφετέρου ποια αντίληψη για τους λεπρούς επικρατούσε μεταξύ των Ιουδαίων που τους θεωρούσαν ακάθαρτους και μολυσμένους. Αγαπητοί μου ακροατές, θεωρώ πως ακούγοντας αυτά τα λόγια καλό θα ήταν να σκεφτούμε το δίδαγμα που μας δίνει η στάση του λεπρού. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στο Χριστό. Ο τρόπος είναι απλός και δεν μας στοιχίζει τίποτα. Μπορούμε να το κάνουμε πράξη έχοντας μεγάλη ταπείνωση, ακλόνητη πίστη και απεριόριστη υποταγή στο θέλημά του. Διότι, όσον αφορά τις χάριτες που θα θελήσει ο Θεός να μας δώσει, ο λόγος ο δικός μας είναι περιορισμένος. Ο Θεός έχει απεριόριστη δύναμη και άπειρη αγαθότητα. Ο καθένας μας συχνά επιζητάει θαύματα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, ή ακόμα και χάρες για τις οποίες μπορούμε να μην είμαστε βέβαιοι ότι πραγματικά τις επιθυμούμε. Εμείς όμως οφείλουμε να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στο Θεό και αυτός με ευσπλαχνία θα θελήσει να μας δώσει αυτό που αληθινά έχουμε ανάγκη. Στον τρίτο στίχο, ο Χριστός επιλέγει να αγγίξει με το χέρι του το λεπρό, απαντώντας άμεσα στο αίτημα του πιστού. Η κίνηση αυτή του Χριστού ήταν ενάντια στον Ιουδαϊκό νόμο, ο οποίος απαγόρευε να αγγίζουν τους λεπρούς, αφού είναι ακάθαρτοι και αμαρτωλοί και η αρρώστια τους ήταν αποτέλεσμα του κακού. Ο Χριστός όμως από την πλευρά του ήθελε να δείξει ότι τίποτα και κανείς δεν είναι ακάθαρτος εκ φύσεως και ότι η ισχύς του νόμου αφορά τους πολίτες και αποτελούν κανόνες των ανθρώπων, δοσμένοι σε ανθρώπους. Το άγγιγμα αυτό δεν χρειάζεται για να γίνει η ενέργεια του θαύματος της θεραπείας. Η κίνηση τονίζει πως αμαρτία είναι η λέπρα της ψυχής και όχι του σώματος. Αυτή είναι που μας αποκλείει από την κοινωνία με το Θεό. Για να αποκαταστήσουμε λοιπόν τη σχέση μας με το Θεό, πρέπει προηγουμένως να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τη λέπρα αυτή. Ο Χριστός μπορεί και θέλει να μας θεραπεύσει. Με κάθε λοιπόν εμπιστοσύνη, ας στηριχτούμε στη δύναμή Του και στην αγαθότητά Του. Καμία αμαρτία δεν είναι τόσο μεγάλη, έτσι ώστε να μην μπορεί ο Χριστός να μας καθαρίσει από αυτήν. Καμία φθορά και κανένα πάθος δεν είναι τόσο ισχυρό, ώστε να μην μπορεί να το κάμψει και να το εξαφανίσει. Έτσι και για τους ψυχικά λεπρούς, ο Θεός δεν διστάζει να έρθει σε επαφή και δεν φοβάται να μην μολυνθεί από αυτούς. Ας τον πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος, για να βρούμε θάρρος και υποστήριξη από αυτόν. Στον τέταρτο και τελευταίο στίχο του Ευαγγελικού κειμένου, ο Ιησούς δίνει εντολή στο θεραπευμένο, ζητώντας του να μην διαλαλήσει το γεγονός της θεραπείας, αλλά πρώτα να πάει στον ιερέα και αφού προσφέρει δώρα όπως όριζε τότε ο Ιουδαϊκός νόμος, να του ζητήσει διαβεβαίωση πως έχει θεραπευτεί. Πληροφοριακά, αναφέρουμε πως ο κάθε θεραπευμένος ακολουθούσε μια ειδική τελετουργία για να λάβει βεβαίωση ότι θεραπεύτηκε, προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα της κοινωτικής ζωής του. Ήταν υποχρεωτική η προσφορά δωρεών στον ιερέα ως μαρτυρία ότι ο Ιησούς δεν είχε έλθει για να καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτες, αλλά ακολουθεί τις διαδικασίες για να αποδείξει ότι δεν είναι ούτε παράνομος αλλά ούτε και λαοπλάνος. Ερμηνεύοντας την εντολή του Χριστού, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως ο Χριστός διδάσκει με απόλυτη ταπεινότητα και αφιλοτιμία. Παρότι γνώριζε ότι δεν θα έπειθε τον θεραπευμένο να κρατήσει κρυφή τη θεραπεία του. Επιπλέον, πως αποσκοπούσε στο να παραλάβει κάποια άκυρη κινητοποίηση.
η οποία θα του δυσκόλευε το έργο του και θα τον οδηγούσε στο να αποχωρήσει σε ερημικό τόπο έως ότου κατευναστεί η κοινωνική αναστάτωση. Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας αποφασίσουμε να παραδειγματιστούμε από το θαύμα της θεραπείας του λεπρού και να προσπαθήσουμε να βάλουμε την πίστη, την αγάπη, την ταπεινότητα και την ευσπλαχνία στις ζωές μας, αποτάσσοντας τη λέπρα της ψυχής και να δεχτούμε την πραγματική αλήθεια που δεν είναι παρά μόνο η αγάπη του Θεού. Ας δείξουμε σύνεση όπως έδειξε και ο λεπρός. Κάθε φορά που έχουμε βαθιά πίστη και εμπιστοσύνη σε αυτόν, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην ουράνιο βασιλεία. Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά ακούσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Μαρτυρία της ζωής Τικμόγλου. Ο πατέρας μου, θες από τις κινήσεις του στρατού, θες από κάτι μισές κουβέντες των φίλων του αξιωματικών, υποπτεύονταν πως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στο μέτωπο. Τα τρένα κατέβαιναν από το Αφιόν Καραχισάρ καταφορτωμένα από τραυματίες στρατιώτες. Όσο ήταν γεμάτα μέσα, άλλο τόσο ήταν φορτωμένα και στη σκεπή. Έφτανε ο κόσμος περπατηχτός, πληγωμένος, κουρασμένος, φαρμακωμένος, που άφηνε το βιός του, πολλές φορές τους δικούς του, γιατί πολλών δεν γέμιζε το κεφάλι και δεν θέλαν να φύγουν και έμεναν στο έλεος του Θεού. Μέρα με τη μέρα, όλο από το κακό στο χειρότερο. Άσε τα ζωντανά που φώναζαν και κάναν πιο αίσθητη, πιο εντυπωσιακή την εγκατάλειψη. Γαϊδούρια, αρνιά, κατσίκια, όλα μαζί με τις αποσκευές, με την κοσμοπλημμύρα. 23 με 24 Αυγούστου έπιασε φωτιά. Ποιος την έβαλε? Έπιασε, λες, σαν από χέρι μαγικό, από όλες τις μεριές και φούντωσε. Ποιος μαχαλάς δεν καίγονταν και ακούγονταν σπαραχτικές φωνές, αλλού στα τουρκικά και αλλού ελληνικά, «Βοήθεια, καιγόμαστε!» Μια γυναίκα που είχαμε χουσμετιάρα, βοηθό, έλεγε πως Έλληνες στρατιώτες της είπαν «Φύγετε Καλλιόπη, γιατί θα ανάψει φωτιά και θα καείτε». Δεν ξέρω ποιος έβαλε τη φωτιά στη Μαγνησία, οι Τούρκοι ή οι Έλληνες που οπισθοχωρούσαν. Με σφιγμένη καρδιά, βουρκωμένη, αμίλητη, μπήκαμε στο τρένο. Θα ήταν το τελευταίο. Και πήγαμε στη Σμύρνη και από εκεί στο Κορδελιό, στις Φραγκοκαλόγριες, γιατί ο μεγάλος μου αδελφός σπούδασε γιατρός στη Γαλλία και ήταν γνωστός. Αυτές μας νοιάστηκαν και για χαρτιά, και αργότερα μπαρκάραμε εύκολα. Μια μέρα, εκεί που περπατούσε ο μικρότερος αδελφός μου, πάτησε πάνω σε ένα σανίδι. Έσκυψε, το πήρε και είδε πως ήταν το εικόνισμα των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Τόσωσε και τον έσωσε. Σαν παντρεύτηκε, το πήρε στο σπίτι του. Η οπισθοχώρηση έγινε την εποχή του αμπελιού. Όλος ο κόσμος ήταν στα αμπέλια του. Εργατιά και αφεντάδες και οι προύχοντες με τις οικογένειές τους στα τσιφλίκια, στους κουλάδες. Πολλοί είχαν όμορφες θυγατέρες, καλονές, έπεφταν στα μάτια των Τούρκων και έκλεψαν πάρα πολλές κοπέλες. Μια-δυο γλίτωσαν με δωροδοκίες. Σαν πήγαν οι γονείς να παρακαλέσουν τους Τούρκους, τους είπαν «Δεν υπάρχουν πια κορίτσια». Στη Σμύρνη μπήκαμε στο καράβι. Εκεί ήταν που χάθηκαν οι οικογένειες. Άλλος στο κατάστρωμα, άλλος εδώ, άλλος εκεί, άλλος στο αμπάρι. Τι τράβηξαν κι αυτοί που δεν εχμαλωτίστηκαν και αυτοί που δεν σκοτώθηκαν. Με ένα ψωμί, με δύο ελιές στο χέρι. Μέσα στο ψωμί πολλές φορές χρυσαφικά και λεφτά. Κοντακές οι Αμερικανοί, λοχές και σκουντιές οι Τούρκοι μύρωτας. Πρωτοβγήκαμε στη Χίο. Δεν μας κάναν καθόλου καλή υποδοχή. Ούτε νερό να πιούμε δεν μας δίναν. Σε δύο-τρεις μέρες μπήκαμε πάλι στο καράβι και φύγαμε για τη Θεσσαλονίκη. Μείναμε 6 μήνες. Στο μεταξύ δημοσιεύαν οι δικοί μας, μέχρι που συναντηθήκαμε στην Αθήνα όλοι, και σιγά σιγά έγινε ο συνοικισμός της Κεσαριανής και πήραμε αυτό το σπίτι. Είμαστε από τους πρώτους που ήρθαν εδώ κάπου το 1926.

Μαρτυρία της Βασιλείας Χιώτου. Γυρίζανε τη νύχτα με κλεφτοφάναρα στο νεκροταφείο όπου κρυβόμασταν. Το νεκροταφείο ήταν γεμάτο από αγάλματα και διακοσμητικά έργα τέχνης από μάρμαρα της Τίνου και γύρω ψηλόκορμα κυπαρίσια όλου μεγαλοπρέπεια. Ψάχνανε για κανένα όμορφο κορίτσι και το παίρνανε. Πήρανε τη διπλανή μου αφού πρώτα σκοτώσανε τον παππού της και τη μάνα της. Μαρτυρία της Χαρικλίας Ξένου. Είμαι από τη Ρόδο και είχαμε στην οικογένεια ιταλικά χαρτιά. Κουβαλάγαμε πάντα και μια ιταλική σημαία μαζί μας για καλό και για κακό. Μπήκαμε σε ένα σπίτι και απλώσαμε τη σημαία στο μπαλκόνι. Από εκεί πάνω είδαμε τη Σμύρνη να καίεται σαν δαδί. Ραντίζανε με πετρόλαδο τα σπίτια της Αρμενίας και βάζανε μπουρλότο. Και αυτά αρπούσανε φωτιά σαν το δαδί. Ο κόσμος κάηκε και σφάχτηκε. Πλησιάζανε οι βάρκες, ξέχυλα από κόσμο, να πλευρίσουνε τα αγγλικά καράβια, μα αυτοί αρνιόντουσαν και σήκωναν τη σκάλα. Οι Ιταλοί ήτανε πιο πονετικοί. Ανεβάζανε τον κόσμο πάνω στα καράβια τους.

0: από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ο μοναχός δεν έχει τίποτε δικό του. Ερώτηση 85. Ή χρή έχειν, τι ίδιον εν αδελφότητη. Εάν επιτρέπεται να έχουμε κάτι δικό μας μέσα στη μοναστική αδελφότητα. Απόκρισης. Τούτο εναντίον εστί της εν τες πράξες υπέρι των πιστευσάντων μαρτυρίας ενές γέγραπτε και ουδείς τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι. Ο ούν λέγον ίδιον τι είναι εαυτόν αλότριον της του Θεού Εκκλησίας κατέστησε και της του Κυρίου αγάπης του διδάξαντος και λόγο και έργο την ψυχήν εαυτού τη θένε υπέρ των φίλων ουχ ότι γε τα εκτός. Δηλαδή, αυτό είναι αντίθετο με τη μαρτυρία που έχουμε από τις πράξεις των Αποστόλων για εκείνους που πίστεψαν. Εκεί αναφέρεται «Κανείς δεν έλεγε ότι και το ελάχιστο από τα υπάρχοντά του είναι δικό του». Πράξεις 4,32. Εκείνος λοιπόν που λέει ότι κάτι είναι δικό του αποξενώνει τον εαυτό του από την Εκκλησία του Θεού και από την αγάπη του Κυρίου που δίδαξε και με τα λόγια και με τα έργα του ότι πρέπει να προσφέρουμε τη ζωή μας για τους φίλους μας, πολύ δε περισσότερο τα υλικά αγαθά. Μεγαλύτερη αγάπη από αυτή κανείς δεν έχει, ώστε τη ζωή του να δώσει για χάρη των φίλων του. Ιωάννη 15:13. Η εκτιμοσύνη είναι απαραίτητη αρετή για το μοναχό, όπως και η παρθενία και η υπακοή. Για το ίδιο θέμα θα μας πει ο Μέγας Βασίλειος. «Αποθήκη δε της πάσιν έστω μία κοινή και μηδέν ίδιον εκάστον ομαζέστο, μη ημάτιον, μη υπόδημα, μη άλλο τι τον προς την αναγκαίαν χρίαν του σώματος, αλλά εν τη εξουσία του καθηγουμένου η χρήση έστω, εκ των κοινών το κατάλληλον εκάστο χρησιμεύειν κατά την του προηγουμένου υφήγησιν». Εν δε τη κοινή ταύτη συσκηνία μερικάς φιλίας και εταιρείας ο της αγάπης θεσμός ου συγχωρεί. Ανάγκη γάρ πάσα τας εν μέρη γινωμένας προσπαθίας εις πολλά βλάπτην την κοινήν συμφωνίαν. Νην δε ίσο το μέτρο της διαθέσεως πάντας προσήκη προς αλλήλους βλέπειν και εν μέτρον της αγάπης επί παντός κρατήν του πληρώματος. Ή δε τι σε βρεθεί πλείον η σχέση αγαπητικός έχων προς μοναχών αδελφών ή συγγενή ή προς άλλον τεινά διαδίποτε πρόφασιν ως το κοινόν αδικών σοφρονιζέστο. Που γάρ πλεονασμός της διαθέσεως επί του ενός προσώπου κατηγορίαν έχει της επί των άλλων ελείψεως πολλήν. Ας δούμε τη μετάφραση. Για όλους να υπάρχει μια κοινή αποθήκη και κανείς να μην ισχυρίζεται ότι κάτι είναι δικό του, ούτε ένδυμα, ούτε υπόδημα, ούτε κάτι άλλο που είναι αναγκαίο στο σώμα. Αλλά ο ηγούμενος να έχει το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει τη χρήση για κάθε τι, ώστε να χορηγείται από τα κοινά ό,τι είναι κατάλληλο για τον καθένα σύμφωνα με την εισήγηση του προϊσταμένου. Σε αυτή τη συγκατοίκηση, ο νόμος της αγάπης δεν επιτρέπει ιδιαίτερες φιλίες και συντροφιές, γιατί αναγκαστικά οι ιδιαίτερες τάσεις και συμπάθειες βλάπτουν σε πολλά την κοινή αρμονική ζωή. Τώρα λοιπόν αρμόζει να βλέπουμε ο ένας τον άλλο με την ίδια διάθεση και σε όλη την αδελφότητα να επικρατεί ένα μέτρο αγάπης. Εάν όμως κάποιος βρεθεί να έχει περισσότερη αγαπητική σχέση προς αδελφό μοναχό ή προς συγγενή ή προς κάποιον άλλον με οποιαδήποτε πρόφαση να σοφρονίζεται επειδή ζημιώνει την αδελφότητα. Γιατί η υπερβολική αγάπη προς ένα πρόσωπο φανερώνει μεγάλη έλλειψη αγάπης προς τους άλλους αδελφούς. Για το ίδιο θέμα, για το ότι δηλαδή ο μοναχός δεν έχει τίποτε δικό του, θα μας πει επίσης ο Μέγας Βασίλειος. Όταν ούν πλείους προς τον αυτόν βλέποντες τη σωτηρία σκοπών, την μεταλλήλων ζωήν καταδέξονται, χρή τούτο προπάντων εν αυτής κρατηθήνε. Το μίαν εν πάση καρδίαν είναι και θέλημα εν και μίαν επιθυμίαν και καθώς νομοθετεί ο Απόστολος εν γενέστε σώμα.
εκ διαφόρων μελών συνειρμοσμένων, παν το πλήρωμα της συνοδείας. Τούτο δε, ουκ έστιν άλλος κατορθωθήνε, η μη εκείνο κρατήσιε, το μη επωνομάζεστε την ή αποτεταγμένος, μήτε ημάτιον, μήτε σκεύος, μήτε άλλο τι, τον εις την κοινήν ζωήν χρησιμευόντων, ή να έκαστον τούτον της χρίας ή και μη του κεκτημένου. Και ως πέραν άρμοστον εστί το μίζον ισώματι το μικρόν ημάτιον ή το μικροτέρο το τελειότερον, αλεκάστο το σύμετρον εστί και εποφελές και ευάρμοστον. Ούτω και τα άλλα πάντα, η κλίνη, τα στρώματα, το θερμόν περιβόλαιον, το υπόδημα, του πάνι χρίζοντος ουχή του κεκτημένου, είναι οφείλει. Καθά περγάρ το φαρμάκο, ο τραυματιστής, ούχ ο υγιένων κέχρητε, ούτω και τον προς την άνεση του σώματος επινοουμένων ούχο τρυφών, αλλοχρίζων της ανέσεως απολάβει. Δηλαδή, όταν λοιπόν περισσότεροι από έναν αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό, στη σωτηρία, και αποδεχθούν κοινό τρόπο ζωής, πρέπει τούτο προπάντων να επιδιώξουν, να έχουν σε όλα μια καρδιά και ένα θέλημα και μια επιθυμία και, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος, να γίνουν όλοι οι αδελφοί του κοινοβίου ένα σώμα, που να συναρμολογείται από διάφορα μέλη. Α προς Κορινθίους 12:12. Αυτό δε δεν μπορεί αλλιώς να κατορθωθεί παρά μόνον αν ισχύσει τούτο. Τίποτε να μην απονέμεται σε κανένα ονομαστικά, ούτε ένδυμα, ούτε σκεύος, ούτε κάτι που είναι χρήσιμο στην κοινή ζωή, ώστε το καθένα από αυτά να εξυπηρετεί την κοινή ανάγκη και όχι μόνον τον κάτοχό του. Και όπως το μικρό ρούχο είναι ακατάλληλο για το μεγαλύτερο σώμα και το μεγαλύτερο ακατάλληλο για το μικρότερο σώμα, εκείνο δε που είναι στα μέτρα του καθενός, αυτού είναι και χρήσιμο και ευάρμοστο. Έτσι και όλα τα άλλα, το κρεβάτι, τα στρώματα, το θερμό ένδυμα, το υπόδημα, οφείλουν να ανήκουν σε εκείνον που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη και όχι σε εκείνον που τα κατέχει. Όπως δηλαδή το φάρμακο το χρησιμοποιεί ο τραυματίας και όχι ο υγιής, έτσι και όσα έχουν επινοηθεί για την άνεση του σώματος δεν τα απολαμβάνει αυτός που ζει τρυφυλό βίο, αλλά εκείνος που έχει ανάγκη από άνεση. Απαιτεί μεγαλύτερη αυταπάρνηση ο μοναχικός βίος, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Εγκαλούμεθα δε ότι και ανθρώπους έχουμε της ευσεβίας ασκητάς αποταξαμένου στο κόσμο και πάσες τες βιωτικές μερίμνες, άσα κάνθες παρικάζει ο Κύριος, εις καρποφορίαν ελθύν των λόγων μη συγχωρούσες. Ιτι ούτι την νεκρότητα του Ιησού εν το σώματι περιφέρουσι και άραντες των εαυτών σταυρών έπονται το Θεό. Δηλαδή, κατηγορούμαστε ότι έχουμε και ανθρώπους ευσεβείς ασκητές που απαρνήθηκαν τον κόσμο και όλες τις βιωτικές μέρημνες, τις οποίες ο Κύριος παρομοιάζει με αγκάθια, τα οποία δεν αφήνουν το Λόγο του Θεού να φτάσει στην καρποφορία. Κατά Ματθαίον 13:7-22, κατά Μάρκον 4:7-18-19 και κατά Λουκάν 14:14. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε οι σύνοι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λεσφορούσι. Οι ασκητές αυτοί φέρνουν μόνιμα στο σώμα τους το θάνατο του Ιησού. Β' προς Κορινθίους 4:10. Έχουν σηκώσει το σταυρό τους. Ματθαίου 16:24, Μάρκου 8:34, Λουκά 9:23 και 14:27 και ακολουθούν το Θεό.

προσοργήν τον σιζόντα. Είδε τι στήνη τούτον συνενεχθεί το προπεπονθένετι των λοιπούντων ούχι κανόν εστίν εις απολογίαν του πλημελήματος, ενώ τι συνέχεται. Το γάρ κακόν εν ιωδήποτε χρόνο τολμόμενον επίσης εστί κακόν. Όρκος μεν άπας εξοριζέστο του καταλόγου των ασκουμένων, η δε κατάνευση της κεφαλής και η δια της φωνής συγκατάθεσης αντί όρκου κρινέστο και το λέγοντι και το ακούοντι. Δηλαδή, να μην υπάρχει στους μοναχούς κανένα ίχνος οργής ή μνησικακίας ή φθόνου ή φιλονικίας ή εξωτερική εκδήλωση ή κίνηση, ούτε λόγος ενοχλητικός, ούτε αντιδραστικό βλέμμα ή κακή έκφραση του προσώπου ή κάτι άλλο που είναι φυσικό να προκαλεί την οργή του συγκάτοικου. Αν δε κάποιος βρεθεί ένοχος σε ένα από αυτά, το ό,τι έχει πάθει και ο ίδιος πιο πριν κάτι από αυτά που στενοχωρούν δεν είναι αρκετό για να δικαιολογήσει το παράπτωμά του. Γιατί το κακό σε οποιοδήποτε χρόνο και αν διαπράσεται είναι πάντοτε κακό. Κάθε είδος όρκου να αποκλείεται από την τάξη των μοναχών. Η συγκατάθεση με την κλίση του κεφαλιού προς τα κάτω και με το λόγο αντί για όρκο είναι αρκετή και για αυτόν που μιλάει και για αυτόν που ακούει. Πολλές οι δυσκολίες της παρθενικής ζωής. Αναγκαίος ένας απλανής και πεπειραμένος πνευματικός οδηγός, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Σύ δε, ο των ουρανίων πολιτευμάτων εραστής και της αγγελικής διαγωγής πραγματευτής και των Αγίων Μαθητών του Χριστού συστρατιώτης γενέστε επιθυμιών, τόνωσον σε αυτόν προς την υπομονή των θλίψεων και Ανδρίος πρόσελθε τη συγκλήτω των μοναχών. Και εν μεν τη αρχή της αποταγής σου, Ανδρίζου, μη καθελκυσθήνε υπό της προσπαθίας των κατά σάρκα συγγενών, τη ανταλλαγή των θνητών προς τα αθάνατα ενισχυόμενος. Η νίκα δε των προσόντων σύ πραγμάτων ποιεί την απόθεσιν έσω ακαμπής. Προπέμπειν αυτά εις ουρανούς, πληροφορούμενος της μεν κόλπης των πτωχών εν αποκρύπτων αυτά, παρά δε Θεό ευρίσκον συν πολίτη προσθήκη. Φίλων δε και συνήθων διασπόμενος μη γενού περιθλιβής. Χριστός συναπτώμενος το υπέρ σου σταυρωθέντη, ούτι αν λογιστέων ημίν φιλικότερον. Η νίκα δε συνεργία Θεού την πρώτην ταύτην πυγμή νικήσεις των σών εχθρών. Μη ρίψε σε αυτόν ως περτή των ατίμων σκευών. Ήδη γάρτη αποταγή των γηίνων πραγμάτων τετίμικας σε αυτόν παρά Χριστό. Αλεν πολύ φροντίδη και περινία ποιησε ευρύν άνδρα πρόοδων της εις πολιτείας απλανή. Καλώς επιστάμενον οδηγήν τους προς Θεόν πορευωμένους. Κομώντα τες αρετές εκ των οικείων έργων την μαρτυρία έχοντα της προς Θεόν αγάπης. Γνώσιν έχοντα των θείων γραφών απερίσπαστον αφιλάργυρον, απράγμονα, ησύχιον, θεοφιλή, φιλόπτωχον, αόργητον, αμνησίκακον, πολύν εις οικοδομήν των εγγυζόντων, αυτό ακενόδοξον. Ανυπερήφανον, ακολάκευτον, ανεπίτρεπτον, μηδέν προτιμώντα του Θεού. Και η εύρηστη ούτων έκδοσε αυτόν αυτό άπαν θέλημα σών αποπτήσας και έξω ρήψας ή να ευρεθείς ως καθαρών αγγείων τα ενσύβαλόμενα αγαθά διατηρών προς έπαινών σου και δόξαν. Ή γάρ τι εγκαταλείπεις εαυτό των προϋπαρξάντων ενσύ παθών ή οξύνην μεταποιήσας τα εμβεβλημένα ενσύ αγαθά έξω βληθήσει ως περτί των αχρήστων σκευών. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος «Συ, ο εραστής των ουρανίων νόμων και διαπραγματευτής της αγγελικής διαγωγής, σύ που επιθυμείς να γίνεις η στρατιώτης των Αγίων Μαθητών του Χριστού, ενίσχυσε τον εαυτό σου, ώστε να μπορείς να υπομένεις τις θλίψεις και με γενναιότητα να προσέλθεις στη σύναξη των μοναχών και στην αρχή μεν της αποταγής, της απαρνήσεως δηλαδή, να είσαι Ανδρίος,
ώστε να μην παρασυρθείς από την προσπάθεια

αρρώστια των κατά σάρκα συγγενών σου και ενισχυθεί στην απόφαση να ανταλλάξεις τα αθάνατα με τα θνητά. Όταν δε απαρνηθείς τα πράγματα που σου ανήκουν, να είσαι άκαμπτος και να έχεις την εσωτερική πληροφορία ότι τα στέλνεις στους ουρανούς, αφού τα κρύβεις στην αγκαλιά των φτωχών και θα τα βρεις πολλαπλάσια κοντά στο Θεό. Όταν πάλι αποχωρίζεσαι από φίλους και συγγενείς, να μην θλιβείς υπερβολικά, αφού συνδέεσαι με τον Χριστό που σταυρώθηκε για σένα. Ποιο δε πράγμα μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο αγαπητό? Όταν δε με τη βοήθεια του Θεού νικήσεις τον εχθρό σου διάβολο κατά την πρώτη αυτή πυγμαχία, μην πετάξεις τον εαυτό σου σε να είσαι κάποιο από τα ευτελή σκεύη, γιατί ήδη με την απάρνηση των γήινων αγαθών έχεις αποτιμήσει τιμητική θέση κοντά στο Χριστό. Προσπάθησε λοιπόν με πολύ φροντίδα και περίσκεψη να βρεις άνδρα σταθερό στην πίστη, που θα προπορεύεται και θα είναι οδηγός στη ζωή σου, που θα γνωρίζει καλά να οδηγεί εκείνους που βαδίζουν προς το Θεό, γεμάτος αρετές, που η αγάπη του προς το Θεό να μαρτυρείται από τα ίδια του τα έργα και που να γνωρίζει την Αγία Γραφή, να είναι απερίσπαστος, αφιλάργυρος, που να μην ασχολείται με πολλές φροντίδες, φίλος της ησυχίας, θεοφιλής, δηλαδή αγαπητός από το Θεό, φιλόπτωχος, αόργητος, δηλαδή που να μην θυμώνει, αμνησίκακος, ικανός να οικοδομεί όσους τον πλησιάζουν, να μην είναι καινόδοξος, δηλαδή ματαιόδοξος και υπερήφανος, να μην δέχεται κολακίες, να μην μεταβάλει εύκολα σκέψεις και να μην προτιμάει τίποτα περισσότερο από το Θεό. Και αν βρεις τέτοιον οδηγό, εδώ σημειώνει ο κύριος Χαρόνης, ο επιμελητής του έργου του Μεγάλου Βασιλείου, ο πνευματικός οδηγός, ο γέροντας δηλαδή, είναι για το μοναχό το παν. Σε αυτόν οφείλει τέλεια και απόλυτη υποταγή. Και όσο περισσότερο ο μοναχός απαρνείται το δικό του θέλημα και υποτάσσεται σε αυτόν, τόσο περισσότερο ευλογείται από το Θεό και προοδεύει πνευματικά. Και αν βρεις, συνεχίζουμε, τέτοιον οδηγό, να παραδώσεις τον εαυτό σου σε αυτόν και να απαρνηθείς ολοκληρωτικά το δικό σου θέλημα για να βρεθείς καθαρό αγκείο, όπου θα διατηρείς τα αγαθά που μπαίνουν μέσα στην ψυχή σου, πράγμα που θα είναι για σένα έπαινος και δόξα, γιατί αν κρατήσεις κάποιο από τα παλαιά πάθη σου, θα μεταβάλεις σε ξύδι τα αγαθά που εναποθήκευσες στην ψυχή σου και θα ρηχτείς έξω από το κοινόβιο και στο μέλλον από τη Βασιλεία των Ουρανών, σαν κάποιο από τα άχρηστα σκεύη.

περί του ότι δεν επιτρέπονται οι φατρίες μεταξύ των μοναχών. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, αγάπην δε την προς αλλήλους έχειν μεν προσήκη τους αδελφούς, μη μέντι την άς εταιρείας δύο κατά ταυτό ή τρεις γενωμένους συνίσταστε. Ούγαρ αγάπη τούτο, αλλά στάσεις εστί και διαίρεσης και κακίας των συνιόντων κατηγορία. Ή γάρ το κοινόν της εφταξίας ηγάπων ιτιούτη, κινήναν έσχον προς πάντας και ισότιμον την αγάπην. Ή δε, αποτεμώντες και διορίσαντες σε αυτούς, σύστημα εν συστήματι γίνονται, πονηρά η της τιάφτης φιλίας συναγωγή, και παριλαγμένον τι παρά το κοινόν πράγμα του στιού του συνάγει, όπερες τι καινοτομία, παρά την κρατούσαν ευστάθιαν. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε, οι αδελφοί πρέπει να έχουν αγάπη μεταξύ τους, αλλά δεν είναι ορθό να δημιουργούνται ιδιαίτερες φιλίες, φατρίες δηλαδή, ανάμεσα σε δύο ή τρία πρόσωπα, γιατί αυτό δεν είναι αγάπη, αλλά στάση, δηλαδή εξέγερση, ανταρσία και διαίρεση και απόδειξη κακίας των συγκεντρωμένων. Γιατί αν αυτοί αγαπούσαν την κοινή καλή τάξη, θα είχαν κοινή και ισότιμη αγάπη προς όλους τους αδελφούς. Εάν όμως αποσπούν και χωρίζουν τους εαυτούς τους και γίνονται κράτος μέσα στο κράτος, η συγκέντρωση τέτοιων φίλων είναι πονηρή. Τους συγκεντρώνει δε κάποιος λόγος ξένος προς το συμφέρον της κοινότητας, πράγμα που είναι καινοτομία, δηλαδή νεωτερισμός, ξένη προς την τάξη που επικρατεί. Για το ίδιο θέμα θα μας πει «Προσήκη κοινήν και ίσιν πάση προς αλλήλους την αγάπην είναι, ως φυσικός προς τα καθέκαστον εαυτού μέλη ο άνθρωπος έχει. Επίσης, θέλουν παντί το σώματι την υγείαν, διότι και ο πόνος εκάστου μέλους ίσιν παρέχει το σώματι την αηδίαν. Αλλώς περενημήν αυτής ο μεν πόνος εκάστου των αρρωστούν των μελών ίσως άπτεται του παντός σώματος, έστι δε όμως έτερα εταίρων τιμιότερα μέλη, ούγαρ ομοίως περί των οφθαλμών και περί των του ποδός δάκτυλων έχομεν, κάνω πόνος το ίσον έχει. Ούτω την μεν συμπαθή διάθεσιν και την αγαπητικήν σχέσιν ίσιν επί πάντων των εν τη συνοδεία ζώντων είναι παρεκάστου προσήκη. Η δε τιμή κατά το εύλογον επί των χρησιμοτέρων το πλέον έξι. Επειδή δε οφείλεται πάντως εσύ τους αλλήλους αγαπάν το ίσο μέτρο της διαθέσεως, αδίκημα εστίν εν συνοδεία ευρεθύνε η διαζούσα στην ασφατρίας και συσκηνίας. Ο γάρ τον ένα υπέρ τους άλλους αγαπών κατηγορεί εαυτού, ως εν της άλλης μη έχουν την τελείαν αγάπην. Ομοίως ουν απόβλητος εστίν από συνοδείας, ητέ απρεπής μάχη και ημερική διάθεσης. Από μεν γάρ της μάχης έχθρα γίνεται, από δε της μερικής φιλίας και εταιρείας υποψίε και φθόνοι γίνονται. Πανταχού γάρ ή του ίσου στέρισες αρχή και υπόθεσης φθόνου και δυσμενίας της ελαττουμένης γίνεται. Δια τούτο και εντολήν παρακυρίου ελάβομεν μιμήστε την αγαθότητα του ομοίως των ήλιων δικαίστε και αδίκης επανατέλλοντος. Ας δούμε τη μετάφραση. Η αγάπη μεταξύ των αδελφών πρέπει να είναι κοινή και ίση προς όλους, όπως ο άνθρωπος αισθάνεται την ίδια ανάγκη για το κάθε μέλος του σώματός του, καθώς θέλει όλο το σώμα του να είναι υγιές, αφού ο πόνος του κάθε μέλους κάνει ολόκληρο το σώμα να υποφέρει. Αλλά όπως σε μας τους ίδιους, ο πόνος κάθε άρρωστου μέλους επηρεάζει ολόκληρο το σώμα, υπάρχουν όμως και μέλη σπουδαιότερα από τα άλλα, γιατί δεν υποφέρουμε το ίδιο για το μάτι και το δάχτυλο του ποδιού, παρόλο που ο πόνος είναι ίσος. Έτσι αρμόζει η συμπαθής διάθεση και η αγαπητική σχέση να είναι ίσες προς όλα τα μέλη της αδελφότητας. Είναι όμως ορθό και δικαιολογημένο να αποδίδεται μεγαλύτερη τιμή προς τους χρησιμότερους. Όπως αναφέρεται και στην προς Ρωμαίους 13:7, το «την τιμήν, την τιμήν». Δηλαδή σε εκείνον που ανήκει η τιμή, αποδώστε τιμή. Επειδή πάντως οφείλουν,
διότι αναφέρεται στην προς Ρωμαίους 13:8 «Μηδενή μηδέν οφείλεται ή μη το αγαπάν αλλήλους». Άρα επειδή πάντως οφείλουν οι αδελφοί να αγαπούν ο ένας τον άλλον με την ίδια διάθεση, είναι αδίκημα να βρεθούν μέσα στην αδελφότητα φατρίες, κόμματα δηλαδή, ή ξεχωριστές ομάδες. Γιατί εκείνος που αγαπάει τον ένα περισσότερο από τους άλλους κατηγορεί τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή ομολογεί την ενοχή του, ότι δεν έχει προς τους άλλους τέλεια αγάπη. Κατά όμοιο τρόπο πρέπει να απομακρυνθούν από την αδελφότητα και οι απρεπείς διαπληκτισμοί και οι ιδιαίτερες φιλίες. Γιατί από τους διαπληκτισμούς προέρχεται η έχθρα και από τις ιδιαίτερες φιλίες και ομάδες γεννιούνται υποψίες και φθόνοι. Γιατί παντού η έλλειψη ισότητας, εδώ ο Μέγας Βασίλειος γίνεται προφήτης της πάλης των τάξεων, που επικράτησε στις νεότερες κοινωνίες ακριβώς εξαιτίας της άνησης κατανομής αγαθών. Γιατί, επαναλαμβάνουμε, παντού η έλλειψη ισότητας γίνεται αφορμή και αντικείμενο φθόνου και δυσμένειας εκ μέρους εκείνων που μειονεκτούν. Γι' αυτό και λάβαμε από τον Κύριο την εντολή να μιμούμαστε την αγαθότητα του Θεού, που ανατέλει τον ήλιο κατά τρόπο όμοιο και για τους δίκαιους και για τους άδικους. Κατά Ματθαίον 5,45.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί θα συνεχίσουμε να γνωρίζουμε τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη μέσα από τις διηγήσεις πνευματικών του τέκνων. Όλα τα πνευματικά του παιδιά θυμούνται τις ευλογίες και τις συμβουλές που τους έδινε ο Όσιος όταν αυτά τον επισκέπτονταν. Και εδώ ένας πόντιος από το χωριό Δενδράκια μας λέει πως ο Όσιος του μιλούσε για τους πειρασμούς και τις θλίψεις. «Είναι αδύνατον», του έλεγε, «να περάσει η ζωή σου ολόκληρη χωρίς να αντιμετωπίσεις πειρασμούς και θλίψεις. Δεν γίνεται να είσαι πάντα ευτυχισμένος και αμέριμνος. Να ξέρεις πως όταν σε επισκέπτονται θλίψεις και στενοχώριες, ο Θεός σε νοιάζεται. Προσπαθεί μέσα από τις δυσκολίες αυτές να σε διδάξει, να σε κάνει σοφότερο στην πνευματική γνώση. Χωρίς θλίψεις δεν ταπεινωνόμαστε. Δεν αποκτούμε πνευματική γνώση. Να είσαι σίγουρος πως αν ο Θεός δεν το επιτρέψει, καμιά θλίψη δεν μπορεί να μας αγγίξει. Αν και πολλές φορές νομίζουμε πως αιτία των θλίψεων είναι οι άνθρωποι, εκείνοι λειτουργούν μόνο σαν όργανα που χρησιμοποιεί ο Θεός για τη σωτηρία μας. Αν ο Θεός παραχωρήσει να αντιμετωπίσεις πειρασμούς, είναι για να σε καθαρίσει από τις αμαρτίες και να σε προετοιμάσει για την ατελεύτητη βασιλεία των ουρανών. Εδώ όλα είναι πρόσκαιρα, εκεί όμως είναι αιώνια. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να αποφύγεις τις θλίψεις, γιατί είναι προϊόν των παθών σου. Οι θλίψεις, λέει ο γέροντας, φανερώνουν τα πάθη μας και έτσι με τη βοήθεια του Θεού φροντίζουμε να τα θεραπεύσουμε. Αλίμονο στην εποχή μας. Όλοι μας σήμερα εγκαταλείπουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή και αναζητούμε τον ευτυχισμένο δρόμο, τον φαρδί και τον εύκολο. Ο Κύριος όμως οδηγεί πολλούς ανθρώπους από αυτόν τον δρόμο, το στενό και δύσκολο, έστω και παρά τη θέλησή τους. Μέσα από τις αθέλητες θλίψεις και τις αρρώστιες, πλησιάζουμε περισσότερο τον Κύριο, γιατί αυτές μας ταπεινώνουν. Έτσι, λέει ο γέροντας, έλεγε και ο Όσιος Ισαάκος Σύρος, πως όταν ο άνθρωπος αποκτήσει υπομονή και ταπείνωση, σώζεται ακόμα και αν δεν κάνει άλλα έργα. Συχνά μας επισκέπτονται αρρώστιες και θλίψεις. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε σαν ένδειξη της ευσπλαχνίας του Θεού για μας. «Ον γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε πάντα ιών ον παραδέχεται», μας γράφουν στις γραφές. Γι' αυτό και έχουμε την υποχρέωση να ευχαριστούμε τον Κύριο για την πατρική του πρόνοια. Οι θλίψεις μας διδάσκουν και μας κάνουν ικανούς και επιτίδιος στη δουλειά μας και μαζί με τις αρρώστιες μας καθαρίζουν από τις αμαρτίες. Δεν γνωρίζουμε τα κρίματα του Θεού. Εκείνος ενεργεί πάντα για την ωφέλειά μας. Εμείς επιζητούμε τα εγκόσμια και αγαθά. Εκείνος όμως επιθυμεί να μας χαρίσει τα μέλλοντα και αιώνια μέσα από τα σύντομα βάσανα αυτής της ζωής. Στην αρχή της κλίσης μας στην πνευματική ζωή, η χάρη του Κυρίου μας επισκέπτεται με διάφορες παρηγοριές. Αργότερα όμως, ο Κύριος αποσύρει τη χάρη του και μας δοκιμάζει με διάφορους πειρασμούς και θλίψεις. Γιατί το κάνει αυτό? Αυτό το κάνει για να αποβάλουμε τη φιλαυτία και τη φιλοδοξία μας, να γίνουν τα πάθη αυτά στάχτη μέσα στο καμίνι των δοκιμασιών. Έτσι θα μάθουμε να μην εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και τα έργα μας, αλλά μόνο το έλεος και την αγάπη του Θεού. Η ταπείνωση, μας λέει ο γέροντας, είναι μεγάλη ευλογία. Όλοι μας έχουμε την ανάγκη των πειρασμών, γιατί έτσι θα δοκιμαστούμε και θα αποκτήσουμε υπομονή. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με τη σκέψη και την προοπτική ότι η Θεία Πρόνοια μεριμνά για τη σωτηρία μας. Ένας έχει ανάγκη από περισσότερους πειρασμούς, άλλος από λίγους. Και για ένα τρίτο ίσως δεν είναι ο κατάλληλος καιρός να τους δεχτεί. Όταν σε βρουν δοκιμασίες, παιδί μου, μην απελπίζεσαι. Λογάριασέ τες απαραίτητες για να σε οδηγήσουν στην πνευματική ζωή. Προσπάθησε να βρεις μέσα σου το φταίξιμο. Μην το ρίχνεις στους άλλους. Ο καιρός, λέμε, είναι κακός. Βρέχει, φυσάει, κάνει κρύο. Και γούνα να φοράς ακόμα, θα κρυώνεις. Πρέπει να τρέξεις να βρεις καύσιμα για να έχεις φωτιά. Αλλά και ο καθαρός αέρας και ο καλός καιρός ακόμα δεν είναι πάντα ωφέλιμα. Στα φυτά αναπτύσσονται σκουλίκια και άλλοι μικροοργανισμοί και τα βλάπτουν. Καταστρέφουν τους καρπούς. Το ίδιο γίνεται και στην πνευματική μας πορεία. Όταν η παρουσία της χάρης του Θεού, της ειρήνης, της ηρεμίας και της απαλλαγής από τις επιθέσεις των παθών παρατείνεται και μένει μόνιμα μαζί μας, είναι κάτι επικίνδυνο. Γιατί τότε ίσως αναπτυχθεί μέσα μας η έπαρση. Οπότε θα χάσουμε την προστασία μας. Δεν θα μπορούμε τότε να πολεμούμε με επιτυχία τα πάθη μας και θα ξεστρατήσουμε από το στενό δρόμο των θλίψεων. Και τότε ο Θεός προσπαθεί με διάφορες δοκιμασίες να μας κάνει να δούμε τις αδυναμίες μας για να αποκτήσουμε υπομονή και ταπείνωση. Ο Θεός φροντίζει και προνοεί για μας περισσότερο από όσο κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Εκείνος μεριμνά για τη σωτηρία μας. Δεν θέλει όμως να την αναζητάμε στις εγκόσμιες απολαύσεις, αλλά στις θλίψεις, στις δοκιμασίες και στις αρρώστιες. Οι πατέρες και οι μητέρες μας δεν πήγαν στη Βασιλεία Ουρανών μέσα από τις κακουχίες τους? Δεν έφτασαν εκεί βαδίζοντας το στενό και δύσκολο δρόμο? Βασανίστηκαν, μα δεν απόκαμαν. Δεν απελπίστηκαν. Και αυτό λειτουργήσε σαν παρηγοριά σε αυτούς όταν τους έβρισκαν θλίψεις, είτε πνευματικές είτε σωματικές. Επειδή τα υπόμεναν όλα με πραγματική ταπείνωση, έβαλαν όσαν έλαβαν ως ανταπόδοση αδιατάραχτη ειρήνη και πλούσιες πνευματικές δωρεές. Τα κρίματα του Θεού μας είναι άγνωστα. Όλα τα κάνει για το καλό μας. Εμείς προσβλέπουμε στα εγκόσμια αγαθά. Εκείνο όμως θέλει να μας χαρίσει και τα μέλλοντα μέσα από τις σύντομες επίγειες αρρώστιες. Ο κλήρος όλων εκείνων που θέλουν να σωθούν είναι να δοκιμάζονται, να υποφέρουν. Γι' αυτό όταν δοκιμαζόμαστε, ας χαιρόμαστε, γιατί έτσι επιτελείται το έργο της σωτηρίας μας. Αν θέλεις, παιδί μου, να απαλλαγείς από θλίψεις, μην αφήνεις την καρδιά σου να προσκοληθεί σε κανέναν και σε τίποτα. Η θλίψη προέρχεται από την προσκόλλησή μας στα ορατά πράγματα. Δεν υπήρχε και δεν θα υπάρξει τόπος στη γη απαλλαγμένος από θλίψεις. Ο μόνος άλυπος τόπος είναι η καρδιά, όταν μέσα της κατοικεί ο Κύριος. Αν δεν υπάρχει κοντά σου κανένας για να το ανοίξεις την ψυχή σου, να εξομολογήσει τη θλίψη σου απευθείας στο Θεό. Μην απελπίζεσαι όταν σε βρουν θλίψεις σε αυτή τη ζωή. Αυτός είναι ο κλήρος μας. Αυτά είναι τα κρίματα του Θεού. Η δύναμη που αποκτά από τις θλίψεις ο άνθρωπος εξαρτάται κυρίως από την αντοχή που δείχνει να τις υπομένει. Μερικές φορές ο άνθρωπος θλίβεται υπέρμετρα για εντελώς ασήμαντους λόγους. Πρέπει να δείχνουμε συμπάθεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Ένα και το αυτό γεγονός μπορεί να προκαλέσει διαφόρων βαθμών θλίψης σε ανθρώπους με διαφορετικό χαρακτήρα. Αλλιώς θα γίνει σε σένα, αλλιώς σε μένα αλλιώς στο διπλανό μας. Και αυτό εξαρτάται από το βαθμό που ο άνθρωπος είναι έτοιμος να δεχτεί τις θλίψεις. Για να υπομείνεις πιο ανώδυνα τις θλίψεις, πρέπει να έχεις δυνατή πίστη, παιδί μου. Θερμή αγάπη για τον Κύριο. Να μην έχεις προσκόλληση στα εγκόσμια και να υποταχθείς απόλυτα στο θέλημα του Θεού.

0: όταν οι θλίψεις και οι πειρασμοί μας κυκλώνουν, ο Θεός μας βοηθά. Δεν μας απελευθερώνει από αυτές, αλλά μας δίνει τη δύναμη να τις υπομένουμε ανώδυνα, αν είναι δυνατόν, χωρίς πνευματική ζημιά. Για να μην μας στενοχωρούν υπέρμετρα οι θλίψεις, πρέπει να αποβάλουμε το θέλημά μας και να ταπεινωνόμαστε παντού και πάντα. Ο Θεός επιθυμεί τη σωτηρία μας και τη ρυθμίζει με έναν ανεξιχνίαστο τρόπο. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να υποταχτούμε στο θέλημά Του. Και τότε η θλιμμένη καρδιά μας θα ειρηνέψει. Παιδί μου, όταν η ψυχή μας βασανίζεται από θλίψεις, η καρδιά μας τρέμει και οι σκέψεις μας βρίσκονται σε σύγχυση. Μόνη και μόνιμη καταφυγή μας πρέπει πάντα να είναι ο Κύριος. Είναι επιτακτική ανάγκη μας να έχουμε πίστη και να προσπαθούμε να κάνουμε καλά έργα. Αυτό όμως κατορθώνεται μόνο μέσα από τις θλίψεις. Στις θλίψεις που μας βρίσκουν, οι άνθρωποι είναι απλά όργανα. Δεν έχουν καμία εξουσία πάνω μας. Γι' αυτό ας κάνουμε υπομονή σε όλα τα πράγματα. Δεν πρέπει να κάνουμε αλόγιστα όνειρα για μεγάλες ασκητικές πρακτικές και υψηλή πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι. Ας ξεκινήσουμε καλύτερα με την ταπείνωση, με την υπομονή μας στις θλίψεις. Όταν η ψυχή μας είναι κατάλληλα προετοιμασμένη και ευδοκίσει ο Θεός, θα μας δοθεί το χάρισμα να προχωρήσουμε ψηλότερα. Αλλά αυτό θέλει αγώνα. Οι θλίψεις μας δίνονται για να φανερωθεί ποιος αγαπά πραγματικά το Θεό. Χωρίς υπομονή στις θλίψεις, ακόμα και ο πνευματικά καταρτισμένος άνθρωπος δεν μπορεί να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Η σταθερή και μόνιμη υπομονή στις θλίψεις ισοδυναμεί με μαρτύριο. Οι θλίψεις είναι εντελώς ασήμαντες σε σύγκριση με τις πνευματικές ευλογίες που μας περιμένουν. Άλλο πράγμα είναι η κρίση του Θεού και άλλο η κρίση των ανθρώπων. Για πράγματα που αγαπάμε και βρίσκονται κοντά στην καρδιά μας, κρίνουμε με εμπάθεια, συχνά εναντίον μας. Ή κρίνουμε αντίθετα στη λογική μας και επομένως η κρίση μας είναι λαθεμένη. Ό,τι σε μας φαίνεται πως λυπεί και θλίβει στην παρούσα ζωή, αργότερα ίσως εξελιχθεί σε κάτι χαρούμενο, φωτεινό και ευλογημένο. Το τέλος είναι που στεφανώνει το έργο. Όταν μας επισκέπτονται θλίψεις, να περιμένουμε και παρηγοριά. Μετά την παρηγοριά όμως θα ακολουθήσει και πάλι θλίψεις. Γιατί έτσι είναι η ζωή μας εδώ στη γη. Όταν είμαστε με τον Χριστό, καμιά θλίψη δεν θα μας αγγίξει για να μας προκαλέσει σύγχυση. Αντίθετα, η καρδιά μας θα γεμίσει χαρά, ώστε ακόμα και τον καιρό της θλίψης και των πειρασμών να εφρενόμαστε. Όταν μας απαντούν θλίψεις, στεναχώριες, παρεξηγήσεις και άλλες παρόμοιες δυσκολίες, μια αξιόπιστη και σίγουρη καταφυγή έχουμε. Να στραφούμε στον Κύριο και να το αναθέσουμε όλες τις θλίψεις και τις στενοχώριες μας. Ταυτόχρονα πρέπει να προσευχηθούμε για όλα εκείνα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και μπερδεύονται με τα προβλήματά μας αυτά. Τότε όλα θα γυρίσουν προς το καλύτερο. Ο Κύριος φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και ειρηνεύει τις ψυχές μας. Η απόγνωση και η θλίψη είναι άχρηστες εκεί που χρειαζόμαστε μόνο κουράγιο και θάρρος. Καλά είναι να μάθουμε να σιωπούμε. Έτσι δεν θα κρίνει κανείς τους άλλους και δεν θα μαρτήσει. Όταν θα σταματήσει να παραπονέται και θα φροντίζει με ζήλο τους αρρώστους για τη χάρη του Θεού, τότε δεν θα ελευθερωθεί μόνο από τις σωματικές αρρώστιες, μα και από τις ψυχικές. Αν η αρρώστια δεν φεύγει και μετά τη διόρθωσή μας, σημαίνει πως για την υπομονή μας ο Θεός θα μας ανταμείψει με στέφανο στη μέλουσα και ατελεύτητη ζωή. Η υπόσχεση για ειρήνη, παιδί μου, ισχύει για τη μέλουσα ζωή. Εδώ στη γη έχουμε πόλεμο. Πρέπει να αγωνιζόμαστε και να υπομένουμε τους πειρασμούς. Λέει στο Ευαγγέλιο, «Μακάριος ανήρ ως υπομένει πειρασμών». Πολλές καταιγίδες και αρκετοί τυφώνες ταράζουν την ατμόσφαιρα και προκαλούν διάφορες καταστροφές. Για όλα αυτά όμως, ο βασιλιάς Δαβίδ δοξολογεί και εγκομιάζει το Θεό. Οι ενέργειες των πονηρών πνευμάτων επηρεάζουν τις ψυχές των ανθρώπων όπως οι καταιγίδες. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, οι αδύναμοι άνθρωποι? Ένα από τα ευκολότερα και πιο πρόσφορα μέσα είναι να σηκώσουμε τα χέρια μας στο Θεό, όπως έκανε ο Μωυσής στην έρημο, όταν επιτέθηκαν στον Ισραήλ οι δυνάμεις του Αμαλίκ. Με τη δύναμη του υψίστου θα καταρρύψουμε τα τείχη των πειρασμών. Ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν πρέπει να μας καταβάλει ο φόβος. Είναι βλαβερό και επιζήμιο να θλίβεσαι υπερβολικά και να βασανίζεις έτσι τον εαυτό σου. Σε κάθε περίσταση πρέπει να δοξολογούμε τον Κύριο, πάντων ένεκεν, έστω και αν επιτρέπει να δοκιμαζόμαστε με βάσανα σε αυτή τη ζωή. Τις θλίψεις που σε βρίσκουν, να τις υποδέχεσαι με ευχαριστία στο Θεό και με αυτομεμψία. Τότε ο Κύριος θα σε βοηθήσει και θα εξαλείψει όλες τις αμαρτίες σου. Οι θλίψεις, αγόρι μου, είναι σαν τη μαγκούρα που κρατάει ο πατέρας. Τη σηκώνει απειλητικά στα παιδιά του από αγάπη, επειδή είναι άταχτα και θέλει να τα διορθώσει, να τα φρονιμέψει, να τα μάθει καλή συμπεριφορά. Πράγματα που θα τους είναι ωφέλιμα σε όλη τους τη ζωή. Η Θεία Πρόνοια μεριμνά με παρόμοιο τρόπο για την ψυχική μας ωφέλεια, για να μας σώσει και να μας παραδώσει στην άλλη ζωή. Γι' αυτό, παιδί μου, αν δεν περάσουμε θλίψεις και στενοχώριες σε αυτή τη ζωή, με υπομονή δεν θα μπορέσουμε στην άλλη μας ζωή στην αιώνια να χαρούμε την ευλογία και την αγάπη του Θεού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Κασλίδη στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του Πόντου παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό για την ευκαιρία που μας έχει δώσει όλο αυτόν τον καιρό να ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας, να έρχονται εδώ στο στούντιο παιδιά από το Μουσικό Σχολείο και καθηγητές, να μοιραζόμαστε σκέψεις, απόψεις και βέβαια πολύ μουσική. Σήμερα είναι από αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές που έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στο στούντιο παιδιά. Δύο υπέροχα παιδιά είναι μαζί μας σήμερα. Η Μυρτώ Λουλακάκη και ο Πέτρος Λαμπράκης. Τους ευχαριστούμε πολύ που θυσίασαν τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο τους για να έρθουν να κάνουν αυτή την εκπομπή. Και είναι μαζί μας και ο καθηγητής τους, καθηγητής κιθάρας στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Κατσαράκης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κατσαράκη. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους των μαθητών μου
0: και για την πρόσκλησή σας. Θα μας μιλήσουν και οι μαθητές αργότερα και θα μας παίξουν κιόλας. Έχω μία ερώτηση για σας, κύριε Κατσαράκη, πριν αρχίσουμε να ακούμε την όμορφη μουσική. Κλασική κιθάρα λοιπόν και Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.
1: Ένα κεφάλαιο που διανύει το 26ο έτος.
0: 26ο έτος, ναι, όσα και τα χρόνια του σχολείου.
1: Ακριβώς, ναι. Ένα όργανο με ιδιαίτερη προτίμηση από τα πρώτα κιόλας βήματα του σχολείου και με τη δική του δραστηριότητα μέσα από τις συναυλίες και μέσα από διάφορες συμμετοχές όπως και αυτή που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Τα παιδιά λοιπόν διδάσκονται κλασική κιθάρα, να το πούμε έτσι τώρα για να είναι και πιο κατανοητό στους ακροατές μας. Δηλαδή παίζουν τον αγαπημένο τους Μπαχ. Πέτρο, θα παίξεις Μπαχ.
2: Ναι, ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι. Μυρτώ, εσύ θα παίξεις Μπαχ?
3: Όχι, δεν έχουμε Μπαχ. Έχουμε όμως Καρκάση.
0: Έχουμε όμως Καρκάση. Είναι το ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας, ε?
1: Βέβαια.
0: Γιατί η κιθάρα. Ναι.
1: Είναι ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας. Είναι σχετικά δημοφιλή κομμάτια. Στην περίπτωση του Μπαχ, είναι από τις σουίτες για τσέλο, 6 σουίτες για τσέλο που έχει γράψει ο Μπαχ. Ενώ στην περίπτωση του Καρκάση είναι από το έργο του 25 μελωδικές σπουδές, γραμμένο στο 1825, και είναι σπουδές που όλοι οι σπουδαστές της κλασικής κιθάρας έχουν πάντοτε στο ρεπερτόριό τους.
0: Πρέπει να έχουν στο ρεπερτόριό τους. Ναι. Ωραία. Να αρχίσουμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ακόμα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Σας βλέπω έτοιμους. Έχω ξαναπεί ότι εγώ έχω το προνόμιο να τους βλέπω, ενώ οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν βλέπουν αυτά τα ωραία πρόσωπα. Όμως θα ακούσουν τώρα πολύ ωραία μουσική. Τι θα μας παίξετε, παιδιά?
2: Λοιπόν, θα σας παίξουμε ένα κομμάτι του Βιβάλντι, το οποίο είναι γραμμένο κανονικά για δύο μαντολίνα, κονσέρτο για δύο μαντολίνα, μεταγραμμένο για δύο κιθάρες, και θα σας παίξουμε το δεύτερο μέρος από αυτό, το Αντάντε.
0: Το δεύτερο μέρος, λοιπόν, Βιβάλντι, μεταγραφή για δύο κιθάρες.
2: Ναι.
0: Η Μυρτώ Λουλακάκη και ο Πέτρος Λαμπράκης που πηγαίνουν στη Δευτέρα Λυκείου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, να ρωτήσω τον Πέτρο. Ναι. Σου άρεσε αυτό το κομμάτι που παίξατε? Αυτή
1: ωραία
0: η μουσική σου αρέσει?
1: Ωραία. Την ακούμε και αυτή είναι πολύ. Ωραία είναι, ωραία.
0: Επειδή ξέρω ότι έχεις και μία άλλη προτίμηση στη λαϊκή μουσική, θες να μας πεις τι σου δίνει μία μουσική και τι σου δίνει η άλλη?
1: Λοιπόν, είναι δύο μουσικές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά πιστεύω ότι έχουν και οι δύο πολύ όμορφες μελωδίες που τραβάνε τον ακροατή. Σίγουρα είναι διαφορετικό στυλ, διαφορετική εποχή, γραμμένες, αλλά έχουν τη δική τους μαγεία. Είναι και οι δύο πολύ ωραίες.
0: Και οι δύο πολύ ωραίες. Ναι. Εσύ, Μυρτώ, τι λες?
2: Το κομμάτι που παίξαμε μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει όταν τα κομμάτια είναι λίγο πιο μελαγχολικά.
0: Σου αρέσουν τα λίγο πιο μελαγχολικά?
2: Ναι. Τα θεωρώ πολύ όμορφα κομμάτια, αν θα τα χαρακτήριζα. Και θεωρώ ότι είναι καλό να ακούμε διάφορα είδη μουσικής. Γιατί είναι διάφορα ακούσματα που μόνο καλό κάνει να έχει κανείς.
0: Εσύ έχεις λοιπόν και μία άλλη πλευρά που ακουμπάει στη σύνθεση, Μου το είπες το μυστικό,
2: ναι,
0: τώρα που ερχόμασταν.
2: Έχουμε ένα σύνολο στο σχολείο και μεταγράφω εγώ και άλλος ένας μαθητής μου, ο Ιάσονος ο Βασιλάκης, κομμάτια έντεχνα για να τα φέρουμε στα μέτρα του συνόλου μας και να μπορούμε να τα παίξουμε, γενικά.
0: Και γράφεις και δικά σου κομμάτια?
2: Προς το παρόν όχι. Θέλω να κάνω κάποια βήματα και εκεί γενικά στη σύνθεση. Αλλά προς το παρόν όχι. Μόνο μεταγραφές.
0: Μόνο μεταγραφές. Όμως θες να ασχοληθείς με τη σύνθεση και με τις μουσικές σπουδές?
2: Ναι, θέλω να πάω συγκεκριμένα για σύνθεση και μουσικές σπουδές.
0: Ωραία. Και εσύ, Πέτρο, θες να πας για μουσικές σπουδές?
1: Σκεφτόμουν να το συνεχίσω από δύο, αλλά το έχω στο ψάκρο του μυαλού μου. Γιατί δεν ξέρω. Τη μία λέω θα πάω μουσικές, την άλλη όχι και δεν ξέρω.
0: Είσαι σε ένα δίλημα.
1: Είμαι, ναι.
0: Θα δούμε.
1: Έχει καιρό.
0: Θα δείξει. Ναι, είσαι δεύτερα λυκείου ακόμα, έχεις και όλη την τρίτη λυκείου. Εδώ ο δάσκαλος τι λέει?
3: Είναι διλήμματα που πάντοτε συμβαίνει, σε πολλές περιπτώσεις οι πολύ καλοί μαθητές να έχουν, γιατί είναι παντού καλοί και, και δεν μπορούν να αποφασίσουν τελικά τι θα ακολουθήσουν.
0: Ναι. Να πάνε εκεί που λέει η καρδιά τους, εγώ θα πω.
3: Ναι, κυρίως, ναι.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Γιατί άμα κάνουμε αυτό που μας αρέσει, το κάνουμε καλά.
3: Αυτό που λέμε, να ακολουθήσουν τον ήρωα τους.
0: Έτσι, βέβαια. Και τα άλλα θα τα βρούνε στην πορεία. Εσύ είχες κι άλλη μία αγάπη, άλλο ένα όργανο, Μυρτό.
2: Ναι.
0: Το τσέλο,
2: Κάνω βιολοντσέλο, ναι.
0: Τι απέγινε με το τσέλο?
2: Δεν είχα καθηγητή.
0: Δεν είχες καθηγητή.
2: Στο σχολείο. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
2: Αλλά πιστεύω ότι άμα θέλω να το ξαναπιάσω σαν όργανο, όταν έχω χρόνο. Και θα το έχω βάλει στο νου μου όταν περάσω για σπουδές, να το βάλω να το δρομολογήσω.
0: Να το επιδιώξω.
2: Και το τσέλο, ναι.
0: Το ότι δεν είχες καθηγητή, άσχημο βέβαια. Απ' την άλλη, βέβαια, σου έδωσε την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με ένα άλλο καθηγητή εδώ και να μάθεις κιθάρα και να κάνεις και ντουέτο με τον Πέτρο. Οπότε.
2: Είναι ευκαιρία.
0: Λοιπόν, μουσική, τι έχουμε για τη συνέχεια?
1: Θα παίξουμε ο καθένας από δύο κομμάτια.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μόνος του.
0: Ποιος πρώτος?
1: Εγώ.
0: Ο Πέτρος, ωραία.
1: Το πρελούδι από τη σουίτα του Μπαχ, τη δεύτερη, με το γραμμένο για κιθάρα πάλι.
0: Από αυτές τις σουίτες που έλεγε ο κύριος Νίκος ότι είναι για...
4: Είναι για τσέλο.
1: Είναι
4: για τσέλο γραμμένες και μεταγραμμένη από έναν πολύ καλό φίλο και συμφοιτητή μου στην Αυστρία, τον Ντομένικο Σιμόνε, Ιταλός, κιθαρίστας, σε μια πολύ πολύ καλή μεταγραφή.
0: Ωραία.

0: Τι ωραία. Μας ταξίδεψες, Πέτρο. Φαίνεται ότι σου αρέσει πάντως αυτό το κομμάτι.
1: Ωραία, ναι.
0: Ε, σου αρέσει.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Εσύ στο σπίτι σου όταν είσαι, βάζεις να ακούς Μπαχ. Ακούς έτσι άλλους.
1: Συνέχεια κλασική.
0: Συνέχεια κλασική. Ναι. Πολύ ωραία. Τι λες, κύριε Κατσαράκη, μας ταξίδεψε.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Ο Πέτρος έχει έτσι και άλλη πορεία μπροστά του, αλλά έχει μια πάρα πολύ ωραία πορεία. Και ήδη πήρε μέρος και σε ένα σεμινάριο, ένα masterclass πρόσφατα με ένα πάρα πολύ γνωστό

0: πράγματα. Να έρθουμε στη Μυρτώ. Ε, τι θα μας παίξεις εσύ?
1: Θα σας παίξω μια σπουδή του Καρκάση, την 17η σπουδή.
0: Ωραία. Πριν να μας παίξεις τη σπουδή,
1: ναι,
0: εγώ θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο, mm-hmm, για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Τι νομίζεις ότι είναι το χειρότερο πράγμα που κάνει? Γιατί βέβαια το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι ένα ωραίο, ναι, εκπαιδευτικό σύστημα, κατά κοινή ομολογία.
1: Νομίζω το ότι η παιδεία δεν είναι δημόσια, πρακτικά. Ενώ θεωρητικά έχουμε, ναι, δημόσια παιδεία, αλλά πρακτικά, άμα κάποιο παιδί επιθυμεί να περάσει πανελλήνιες για να πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο, δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό με άνεση.
0: Μέσα στο σχολείο εννοείς ότι πρέπει να καταφύγει, ναι, σε φροντιστήρια και σε ιδιαίτερα μαθήματα. Ναι. Ναι. Κάνουμε ένα δεύτερο σχολείο από το μεσημέρι και μετά.
1: Όσο αφορά δηλαδή και τα μαθήματα καλά, ειδικά μαθήματα, πέρα από το μουσικό σχολείο Ηρακλείου, δεν παρέχει κάποιο άλλο. Mm-hmm. Για τη μουσική δεν παρέχει κανένα άλλο σχολείο ειδικά μαθήματα.
0: Ναι.
1: Και είναι λίγο. Είναι
0: τουλάχιστον λίγο. Έχουμε το σχολείο το μουσικό που μας, ναι, δίνει και την ευκαιρία να κάνουμε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, να μας παίξει λίγο κιθάρα να παρηγορηθούμε, λέω.

0: Ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ. Πάρα πολύ ωραία. Η κιθάρα είναι για πολλούς έτσι ένα όργανο της παρέας, ε?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αν και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ωραίο ρεπερτόριο η κιθάρα. Και είναι πολύ... δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε.
0: Έχει ένα ευρύτατο ρεπερτόριο που ναι. αγγίζει και όλες τις μουσικές, ε? Ναι. Και την κλασική.
1: Και ισπανική, φανταστικό ρεπερτόριο.
0: Ισπανική, ε? Ναι,
1: νομίζω
0: σωστά, σωστά.
1: Υπέροχα κομμάτια.
0: Εσύ έτσι πώς την προτιμάς την κιθάρα, σε ποιο ρεπερτόριο?
1: Από όλα.
0: Από όλα.
1: Νομίζω μου αρέσει από όλα. Είμαι πιο κοντά στο κλασικό, γιατί αυτό έχω μάθει όσα χρόνια κάνω κιθάρα. Και μου αρέσει, έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Και μου αρέσουν και τα έντεχνα που είναι έτσι λίγο πιο χύμα, λίγο πιο για την παρέα. Αλλά όλα, το κάθε ένα έχει την ομορφιά του.
0: Την ομορφιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έτσι μία κιθάρα και γύρω-γύρω από την κιθάρα παιδιά να τραγουδάνε είναι μία εικόνα που σας λέει κάτι, είναι από τα αρχαία χρόνια αυτή η εικόνα που λέω, κύριε Κατσαράκη?
2: Όχι, ισχύει, ισχύει. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο μοντέλο, έτσι.
0: Εμάς ήταν το καλύτερό μας αυτό, να υπάρχει ένας να παίζει κιθάρα και να τραγουδάμε διάφορα τραγούδια. Το κάνετε σήμερα.
2: Και η Μυρτώ και ο Πέτρος θα έχουν. Ήδη έχουν, αλλά θα έχουν και πάρα πολλές εμπειρίες τέτοιες στο μέλλον. Είναι μια πολύ όμορφη έτσι, η πτυχή της κιθάρας. Θα τους χαρίσει πάρα πολλές τέτοιες όμορφες στιγμές.
0: Μυρτώ, έχεις ετοιμάσει και κάτι άλλο να μας παίξεις?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το Σεόμιο Κάργο. Και είναι άγνωστου συνθέτη.
0: Άγνωστο. Είναι ναι. εποχής παλιάς.
2: Αναγεννησιακό.
0: Αναγεννησιακό. Ωραία.

0: Τι ωραία, Μυρτώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκείνη η εποχή είχε έτσι μία απλότητα, μία ευγένεια, μία ηρεμία. Ναι. Είναι λίγο ηρεμιστική αυτή η μουσική.
1: Είναι πιο χαλαρή.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία.
0: Σου αρέσει.
2: Ναι. Μουσική γραμμένη για γεννησιακό λαούτο, που να πούμε ότι ήταν από τα όργανα γίνα μαζί με τις κιθάρες που παίζονταν και στο Χάνδακα.
0: Παίζονταν και στο Χάνδακα.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε τώρα, που δεν μας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο, γινόταν ένα θαύμα και είχαμε ελεύθερο χρόνο και γυρίζαμε σπίτι μας 5 η ώρα το απόγευμα, χωρίς να έχουμε καμία άλλη υποχρέωση, τι θα κάναμε, τι θα έκανες, Μυρτώ?
1: Νομίζω θα διάβαζα βιβλία, νομίζω.
0: Θα διάβαζες, ναι, λογοτεχνία?
1: Θα θέλω να διαβάζω και δεν προλαβαίνω τώρα.
0: Που θες να διαβάζεις και δεν προλαβαίνεις. Και θα έπαιζες όμως και κιθάρα.
1: Ναι,
0: και μπορεί να έπαιζες και τσέλο.
1: Ναι.
0: Εσύ, Πέτρο, θα έπαιζες Μπαχ.
3: Μουσική όλη την ώρα. Αλλά...
0: Όλη την ώρα.
3: Και τώρα αυτό κάνω περίπου.
0: Και τώρα αυτό κάνεις περίπου, δεν διαβάζεις άλλα μαθήματα?
3: Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχω ψηλοπέσει τα άλλα, αλλά...
0: αλλά η καρδιά σου χτυπάει...
3: Δεν ξέρω.
0: Στο ρυθμό της μουσικής. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ πλησιάζει μάλλον προς το τέλος αυτή η εκπομπή. Άρα θα αφήσουμε την τελευταία συγχορδία στον Πέτρο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι μας έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Τι μας έχει ετοιμάσει?
3: Είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Oblivion του Πιατσόλα.
0: Το Oblivion του Πιατσόλα.
3: Ναι, για κιθάρα.
0: Αγάπη μεγάλη ο Πιατσόλα.
3: Ωραίος είναι, ρε.
0: Τι λες, κύριε Κατσαράκη?
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι βέβαια διασκευή για κλασική κιθάρα. Αυτό, αλλά ο Πιατσόλα οπωσδήποτε.
0: Σπουδαίος μουσικός.
2: Ναι.
0: Συναρπαστική μουσική.
2: Ο οποίος έχει έρθει, έχει παίξει και στο Ηράκλειο.
0: Στο Μουσικό Αύγουστο.
2: Στο Μουσικό Αύγουστο.
0: Του Χατζηδάκη, βέβαια. Τα αρχαία χρόνια. Προδίδουμε την ηλικία μας τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εσείς ήσασταν αγέννητοι.
2: Εμείς ήμασταν νεογέννητοι.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε νέοι. θα τελειώσουμε με μουσική λοιπόν την εκπομπή. Να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό συνάδελφο κύριο Νίκο Κατσαράκη.
2: Ευχαριστώ και εγώ
0: που
2: πολύ.
0: Μας παραχώρησε λίγο από τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο του και εκείνος και ήρθε. Αλλά να ευχαριστήσω κυρίως τα δύο υπέροχα παιδιά, τον Πέτρο Λαμπράκη και τη Μυρτώ Λουλακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Να σας ευχηθούμε ολόψυχα να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε και αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε σε αυτές τις μικρόψυχες εποχές, να έχετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε τα όνειρά σας, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει κάθε εβδομάδα. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να ακούσουμε το Oblivion του Πιατσόλα.